Η ελευθερία προέρχεται από το ρήμα «έρχομαι», «ελιληθένε» ο παρακείμενος, και ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν σχέση, αυτός που έρχεται στην ομάδα. Όχι ο δουλεύων, όχι ο δούλος, όχι ο ιδιώτης, ο ιδιώτης με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η γνώση της αλήθειας σημαίνει ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία, εισάγεται η έννοια της αλήθειας ως προσώπου. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι ενυπόστατη. Είναι ένα πρόσωπο. Επομένως, αλήθεια σημαίνει σχέση με το πρόσωπο και ελευθερία σημαίνει σχέση με ένα πρόσωπο. Ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη, εν σχέση, αυτός που γεννάται από αγάπη και δια της αγάπης. Σχολιάζοντας τον νηπιοβαπτισμό, έλεγα ότι ένας άντρας και μια γυναίκα, επειδή αγαπώνται, γεννούν ένα παιδί. Αυτό που γεννούν όμως οδεύει προς τον θάνατο. Γεννούν ένα παιδί για να πεθάνει. Από αγάπη επίσης, ένας άντρας και μια γυναίκα και μαζί τους μια ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να ξαναγεννήσουν αυτό το παιδί, να το φέρουν στην ύπαρξη δια της αγάπης τους. Και αυτό είναι ελευθερία. Το γεννούν μια δεύτερη φορά για να ζήσει. Του αλλάζουν την προοπτική του. Και αυτό λέγεται ελευθερία. Σήμερα συγχαίουμε την έννοια της ελευθερίας, ταυτίζοντάς την με το ατομικό δικαίωμα. Στην αγιογραφική γλώσσα, στη βιβλική γλώσσα τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην πατερική θεολογία, η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό δικαίωμα.

Το επόμενο θέμα που θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω από την προηγούμενη εκπομπή είναι ποια χρήση του λόγου μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατήχηση και ποια είναι τα όρια αυτού του λόγου. Μια πρώτη χρήση του λόγου είναι να τον αναγάγουμε στην αιτία των πραγμάτων. Κατά τούτο μπορούμε να ζητήσουμε την αιτία και τον λόγο των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ τη λέξη πραγμάτων με τη σημασία που έχει του πράτην. Η λέξη πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο πέπραγμε του ρήματος πράτην, όπως είναι γνωστό. Επομένως το πράγμα είναι φανέρωση σχέσης, φανέρωση έργου. Σας θυμίζω ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και πάλι η αρχή των πάντων, στην αρχή των πάντων υπάρχει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή η αιτία του κόσμου. Αλλά αυτή η αιτία φωτίζεται από το έσχατο μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ο κόσμος δημιουργείται

γιατί υπάρχει ο Χριστός ως Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος. Και αυτός είναι το πρότυπο της δημιουργίας, αφού είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο λαμβάνεται εκ του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό γίνεται και ο ίδιος η αιτία της δημιουργίας, ο λόγος της δημιουργίας. Βέβαια, σε μια διδασκαλία αναγκαίως θα πορευτούμε μέσα από λογικά σχήματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον στη δική μας, στην ανατολική παράδοση, συνεχώς να ακυρώνουμε αυτά τα σχήματα. Ο δρόμος μας είναι ένα είδος ασκήσεως, ένας ασκητικός δρόμος. Χρησιμοποιούμε πολλές ασκήσεις στη ζωή μας για να μάθουμε κάτι και όταν το μάθουμε οι ασκήσεις πάβουν να έχουν περιεχόμενο και νόημα, δεν υπάρχουν πλέον. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι σκοπός όλων αυτών των εκπομπών θα είναι η δια του λόγου με μικρό λάμδα πορεία προς τον λόγο με κεφαλαίο λάμδα τον Υιό του Θεού που μετά την ενανθρώπισή του παραμένει και Υιός του ανθρώπου. Και θα τελειώσω αυτές τις υπενθυμίσεις των θεμάτων της περασμένης εκπομπής μιλώντας για τη μέθοδο που θα ακολουθήσω. Η μέθοδος αυτή είναι ο λίγον αυθαίρετη. Βλέπω μία εκκλησία, ένα ναό, έναν οποιοδήποτε ναό και διαπιστώνω ότι αποτελείται από κάποια μέρη. Έχει αυλή, έχει κλίμακες, έχει νάρθηκα ή πρόναο, έχει κυρίως ναό, έχει σολέα μπροστά από το ιερό βήμα, έχει ιερό βήμα. Θα διασχίσω αυτό το ναό κάνοντας μια πορεία από τη δύση προς την ανατολή. Καθώς περπατάμε και παρατηρούμε, ο ναός μας υπενθυμίζει ορισμένα πράγματα, αλλά όχι με μια τάξη και με μια σειρά. Θα έλεγα όπως συμβαίνει σε ένα παιδί που έχει εντυπώσεις διάφορες και προσλαμβάνει τη γνώση του κόσμου από τις εντυπώσεις αυτές, καταρχάς ανακατεμένα. Κατ' ουσίαν υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ανακάτεμα και αυτή την τάξη θα προσπαθήσω να ακολουθήσω. Η αυλή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να εικονίζει, να υπενθυμίζει ή να παραπέμπει στον παλαιό άνθρωπο, στον εκτός του ναού κόσμο, στις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, στις γνώσεις του, στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εξωχριστιανικός κόσμος ή ο προχριστιανικός κόσμος. Αλλά επίσης η αυλή είναι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, ο τόπος της ιστορίας, ένα είδος καθόδου από το θαβόρ. Οι κλίμακες τώρα, οι σκάλες, θα μπορούσαν να εικονίζουν ή να παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε προαίρεση. Από τη στιγμή που, όντας στην αυλή, εκτός εκκλησίας, αποφασίζεις να ανέβεις στις σκάλες, έχει λειτουργήσει η προαίρεσή σου, η βούλησή σου. Έχει αρχίσει η άσκησή σου, ο ασκητικός σου δρόμος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα λάθος και θέλει να το διορθώσεις. Επομένως οι κλίμακες παραπέμπουν στην ίδια τη φύση της αμαρτίας. Ο νάρθηκας τώρα μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια, στην ίδια την άσκηση. Ενώ ο κυρίος ναός με τον παντοκράτορα που δεσπόζει στον Τρούλο μπορεί να μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε λόγο περί Θεού ή θεολογία. Οι Άγιοι ένα γύρο μας μαρτυρούν για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας. Ο σολέας στον οποίο βρισκόμαστε όταν μεταλαβαίνουμε μπορεί να μας μιλήσει για το αληθινό φως, να μάθουμε ποιο είναι το αληθινό φως ή για την ευχαριστιακή σύναξη. Τέλος, το ιερό βήμα μας παραπέμπει στα έσχατα, σε αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τελειώνω τις υπενθυμίσεις ή την εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή.

Και ερχόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο ερώτημα περί της αυθεντίας. Όταν συζητούμε περί αληθείας, υποκρύπτεται πάντα το ζήτημα της αυθεντίας. Αναζητούμε την αλήθεια. Ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Πού θα βρούμε την απάντηση? Σε ποιες ιστορικές περιόδους? Σε ποιες ομάδες? Σε ποιο λόγο? Αυτό είναι το ερώτημα περί της αυθεντίας, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στο ερώτημα περί της πηγής του αληθούς. Ποια είναι η πηγή από την οποία πηγάζει το αληθές? Είναι παραδείγματος χάρη η Εκκλησία έτσι γενικώς? Είναι οι πατέρες? Είναι τα κείμενα, η Αγία Γραφή? Ή είναι η εμπειρία προηγούμενων ανθρώπων ή γενεών? Ή είναι η θεωρία, η θεωρητική ανάπτυξη? Ή είναι τέλος η θεοπτία? Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση, ιωνή απάντηση βέβαια, σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ένας αφορισμός τον οποίο διδασκόμαστε όλοι όσοι περνάμε από τις θεολογικές σχολές, που αποδίδεται στον Βικέντιο από τη Λυρίνη, έναν πατέρα του 5ου αιώνα. Παράδοση είναι ότι παντού, πάντοτε και υπό πάντων έγινε παραδεκτό, επιστεύθη. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η πίστη μας εδράζεται σε μια τέτοια καθολικότητα, χρονική, τοπική και συνειδήσεων. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός αφορισμός μπορεί να αντιστραφεί εις βάρος της αληθείας. Θέλω να πω, μπορεί και να μην λέει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέμε «επιστεύθη παντού». Αλλά η ιστορική πραγματικότητα δηλώνει ότι πολλές φορές μόνο σε μια γωνιά της γης και μόνο σε αυτή μπορεί να λειτουργούσε η ζώσα αλήθεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 4ου αιώνα, όπου όλη η αυτοκρατορία ήταν αριανική, βασιλείς, πατριάρχες, ιεράρχες και λαός. Και μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, διασκορπισμένη στον χώρο της αυτοκρατορίας, ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ένας διάκος κυνηγημένος, μόνο λοιπόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων διατηρούσε και κρατούσε την αλήθεια. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να ξαναβρεθεί το ερώτημα περί της αληθείας και να αναζητηθεί σε αυτή τη μικρή διασκορπισμένη ομάδα. Επίσης, όταν λέμε πάντοτε, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παράδειγμα. Συχνά, με χρονικά κενά, τεράστια χρονικά κενά, η αλήθεια ήταν εξαφανισμένη, εκτός αν το πάντοτε το αναφέρουμε σε χρόνο λειτουργικό, δηλαδή εσχατολογικό. Τέλος, το υποπάντων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί πολύ συχνά το εχέγγυο ήταν οι λίγοι και όχι οι πάντες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιόδους μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια λοιπόν δεν μπορεί να αναζητηθεί σε μια καθολικότητα τέτοιου τύπου. Την αλήθεια μπορεί να την διασώζει μια μικρή ομάδα, ένας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το όντως υπαρκτό. Προβάλλονται πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία και από πολλούς ανθρώπους για το ποια οδός οδηγεί στο όντως υπαρκτό. Παραδείγματος χάρη, ποια από τις δύο εμπειρίες, η Θεία Λειτουργία ή η ασκητική εμπειρία, ορίζει την Εκκλησία? Πού θα ζήσουμε την Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία ή μέσα στην άσκηση? Ή επίσης, ποια από τις πολλές παραμέτρους εμφάνειας ή αποτελέσματος παραπέμπει στην όντως ζωή? Είναι η ηθική παράμετρος που μπορεί να μας παραπέψει στην όντως ζωή, η ασκητική παράμετρος, η λειτουργική, η γνωσιολογική, η πρακτική, η θεωρητική? Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση στην παράδοσή μας ανάμεσα στον ευχαριστιακό και στον ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν εποχές, μεγάλες περίοδοι, όπου προβαλόταν ως κύριο στοιχείο της σωτηρίας η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία.
Υπήρξαν άλλες περίοδοι, επίσης πολύ μεγάλες, που προβαλόταν ως κύριο στοιχείο μετοχής σωτηρία ή άσκηση. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, υπήρξε πολλές φορές μια σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα των επισκόπων και στο σώμα των μοναχών. Ήδη από τον 3ο αιώνα υπάρχει αυτή η σύγκρουση και εξακολουθεί εμπολής μέχρι σήμερα να υπάρχει. Κατά καιρούς επιχειρήθηκαν συζεύξεις, σημαντικότεροι από τις οποίες είναι η σύνθεση που έχει διατυπώσει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος ορίζει το ορθόδοξο βίωμα ως σύνθεση ασκήσεως και ευχαριστίας. Αλλά αυτή η σύνθεση δεν λειτουργεί πάντοτε. Από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μέχρι τον 14ο αιώνα για να την ξαναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση και υπενθυμίζω ένα παράδειγμα. Τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη είχε ξεσπάσει μια έρηδα για το ποιος από τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας είναι ο σπουδαιότερος και ποιος ορίζει την οδό της αληθείας, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ή ο Χρυσόστομος. Πρόκειται για την περίφημη έρηδα περί τους τρεις ιεράρχες. Είχαν φτάσει μάλιστα να ονομάζουν τους οπαδούς με επίθετα αναφερόμενα στα ονόματα των τριών ιεραρχών, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο Μαυρόπους, βγήκε μια μέρα και είπε ότι είδε ένα όραμα, πως του παρουσιάστηκαν και οι τρεις και του είπαν ότι κανείς δεν είναι σπουδαιότερος, ότι και οι τρεις είναι εξίσου σπουδαίοι και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια σύνθεση των τριών. Έτσι έγραψε μια ακολουθία και ορίστηκε η εορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτή τη διαμάχη και πίσω από αυτή τη σύνθεση? Μέσα στην παράδοσή μας, ο καθένας από τους τρεις προβάλλεται για έναν κύριο άξονα. Ο μεν Άγιος Βασίλειος προβάλλεται για τον ασκητικό άξονα, για την προτεραιότητα που έδινε στην άσκηση. Είναι αυτός που οργάνωσε τον μοναχισμό, αυτός που έγραψε τους κανόνες για τον μοναχικό βίο, κυρίως για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Ο Άγιος Γρηγόριος προβάλλει τον άξονα της θεωρίας ή της θεολογίας. Είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος προβάλλει τον άξονα της αγαπητικής σχέσης, γενικά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, την πράξη. Εάν απομονώσουμε αυτούς τους άξονες και πούμε ότι μόνο με την άσκηση θα βρεθούμε στο δρόμο της σωτηρίας, κάνουμε λάθος. Εάν απομονώσουμε τη θεωρία θεολογία, πάλι κάνουμε λάθος. Όπως και αν απομονώσουμε την πράξη. Η σύνθεση αυτών των τριών θα μας βοηθούσε, μαζί με τη χάρη βέβαια του Αγίου Πνεύματος, να πάρουμε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά μέχρι σήμερα. Γιατί η διαμάχη αυτή μπορεί να φάνηκε πως ξεπεράστηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εγγενή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.

0: Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αυλή του ναού ή για το λεγόμενο ανθρώπινον. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός ναού. Θεωρούμε τον ναό, τον βλέπουμε, τον έχουμε απέναντί μας. Δεν είμαστε μέσα στο ναό. Η αυλή εικονολογεί κάτι, παραπέμπει σε κάτι. Το πρώτο στο οποίο μπορεί να παραπέμπει, αν δεν έχουμε μπει ποτέ μέσα στο ναό, είναι μια θέαση ενυπάρχουσας ελπίδας. Η στάση μας προς το ναό υποδηλώνει μια κίνηση προς αυτόν. Επίσης, υποδηλώνει μια πρώτη απόφασή μας ότι πάμε προς την ελπίδα της ζωής. Δηλαδή μια γνώση του ότι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μόνοι μας. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περίπου όπως μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια προς το Θαβόρ. Ανεβαίνοντας οι μαθητές προς το Θαβόρ δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Εμπιστεύονται απλώς τον διδάσκαλο και τον ακολουθούν. Και θα συναντήσουν την έκπληξη του Θαβόρ. Όμως, στην αυλή ενός ναού μπορεί να βρίσκεται και κάποιος που έχει βγει από την εκκλησία. Επομένως, η αυλή μπορεί επίσης να εικονολογεί την εμφάνεια της ψηλαφίσεως σωτηρίας. Τη σωτηρία αυτή την έχουμε ψηλαφίσει εντός του ναού. Έχουμε ψηλαφίσει αυτό που ονομάζουμε ειρηναία κατάσταση. Και υπάρχει μια κίνηση εκ του ναού, όπως ακριβώς μια κίνηση των μαθητών από την κορυφή του Θαβόρ προς την ιστορία, προς τον κόσμο. Ας τα πάρουμε τώρα ένα-ένα αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι μια θέαση προς το καινούριο, προς το κενόν. Μια τέτοια θέαση, αν η αυλή εικονολογεί τη θέαση προς το καινούριο, προϋποθέτει την επίγνωση του μισόου, του φθαρτού. Δεν μπορείς να έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν έχεις μια αίσθηση ότι αυτό που είσαι δεν είναι σώο, δεν είναι ακέραιο, δεν είναι υγιές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους όρους. Τον όρο θάνατος, παραδείγματος χάρη. Έχεις μια επίγνωση θανάτου. Ή τον όρο μεσότυχον της έχθρας. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αταξία. Έχουμε μια αίσθηση αταξίας και ελπίζουμε σε μια τάξη, μια αρμονία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Και θέλω να εξηγήσω πως η δική μας τουλάχιστον παράδοση αντελήφθη τον όρο σωτηρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η σωτηρία προέρχεται από το ρήμα σώζει, η λέξη σωτηρία, ή καλύτερα από το ουσιαστικό σώος. Σώος είναι αυτός που είναι ακέραιος. Δηλαδή σωτηρία είναι να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητα του όντος. Αυτό που πραγματικά είναι το «ον». Αυτό σημαίνει ότι αυτό που εμφανίζεται ως «ον» είναι όχι σώο. Είναι ασθενές και πρέπει να σωθεί, να γίνει σώο. Να θεραπευτεί δηλαδή. Έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σώο, να τον κάνει ακέραιο, να τον κάνει υγιή. Αυτό, όπως είπαμε, το επιτυγχάνει η Εκκλησία μόνο με αυτό που είναι, γιατί είναι Εκκλησία. Όχι με ό,τι κάνει, ούτε με ό,τι λέει, μόνο με αυτό που είναι.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι εικονίζει αυτή η αυλή της Εκκλησίας. Είπαμε ότι πρώτα εικονίζει μία θέαση προς το καινούριο. Ποιοι εμφανίστηκαν στην ιστορία να έχουν μία τέτοια θέαση προς το καινούριο, με μία επίγνωση όμως του μη σώου, του μη αληθούς? Όλη η προχριστιανική ιστορία βέβαια. Έτσι μπορούμε να δούμε ποια σημασία έχει αυτή η αυλή στην προχριστιανική ιστορία. Να εξετάσουμε δηλαδή την αυλή του εθνικού και την αυλή του Ισραήλ. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε έναν κόσμο ολόκληρο που βρίσκεται έξω από τον Ισραήλ, τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τον αποανατολικό κόσμο ή τον πρωτόγονο κόσμο. Ας πάρουμε καταρχάς την ελληνική σκέψη. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν. Η ελληνική σκέψη ζητάει την αλήθεια. Το ερώτημά της είναι πάντα περί αληθείας. Η ίδια η λέξη που χρησιμοποιεί η ελληνική σκέψη παραπέμπει ακριβώς στην επίγνωση ή μιας λύθης ή ενός λάθους. Αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης ή η άρνηση του λάθους. Γι' αυτό και αναζητάει μια πρώτη αρχή των όντων. Πιστεύει δηλαδή ο ελληνικός κόσμος ότι μόνο αν κάνει μια κίνηση προς την αρχή των όντων μπορεί να φύγει από το λάθος ή να φύγει από τη λύθη και να βρεθεί στη γνώση. Η γνώση στον αρχαιοελληνικό κόσμο είναι επίγνωση θεωρίας και όχι μετοχή σε πράξη. Αν και μερικές φορές προϋποθέτει σχέση, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον από τον Ηράκλητο, κατά το ποσοστό που ζούμε ατομικά ως άτομα, ζούμε στο ψεύδος, λέει ο Ηράκλητος. Κατά το ποσοστό που ζούμε ως κοινωνία, ζούμε στην αλήθεια, αληθεύουμε. Υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη, αλλά δεν κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι η δια της νοήσεως έβρεση του όντος όντος. Εάν βρεθεί δια της νοήσεως ένα όντος όν, πρέπει προς αυτό να αναφερθούμε. Γι' αυτό και όλη η κίνηση είναι ειδωλική. Θα φτιάξουμε το είδωλον αυτού του όντος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το όντος όν. Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει επίσης αυτό που ονομάζουμε μνήμη του καταφύσιν. Η αναζήτηση του όντος όντος υποδηλώνει ότι αυτό που είμαστε τώρα δεν βρίσκεται μέσα στα όρια του όντος όντος. Επομένως, αναζητούμε μια άλλη καταφύσιν πραγματικότητα με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η αναζήτηση στην αρχαιοελληνική σκέψη, κυρίως του διαλυσμού της προϋπόθεσης δύο αρχών. Πάντως, αυτή η ελληνική σκέψη είχε μια πολύ θετική συμβολή μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, για να μπορέσει το ανθρώπινο γένος να οδηγηθεί από προς, με όποιους προσδιορισμούς και αν θέλει ο καθένας να προσθέσει. Η κίνηση από προς σημαίνει κίνηση που γίνεται λόγω ένδυας, προς πλουτισμό δηλαδή. Προϋπάρχει η ένδυα για να κάνεις την κίνηση, υπάρχει η έλλειψη και υπάρχει και η πρόταση ότι μια ουσιώδης αλλαγή για την έβρεση της τάξης και της αρμονίας θα προϋποθέτει αλλαγή της φύσης. Όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, η ιστορία θα καταγράφει αποτυχία και αταξία. Αναφέρομαι σε μια άποψη που την έχει διατυπώσει ο Θουκυδίδης. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργήσε η ανατολική σκέψη, η αποανατολική αν θέλετε, γενικώς η σχέση των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αποανατολής. Ενώ στην ελληνική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της αλήθειας, στην ανατολική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της ηρεμίας. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη φύση, αυτό δηλαδή που ζητάει ο αρχαίος Έλληνας, αλλά πώς θα αποφύγουμε τον πόνο. Έχουμε την πείρα της κυριαρχίας του πόνου. Για να αποφύγουμε τον πόνο πρέπει να βρούμε δρόμο. Η ανατολική σκέψη αναζητούσε πάντα τον δρόμο, το ταό, τον δρόμο προς την ηρεμία. Γι' αυτό και στην ανατολική σκέψη δεν υπάρχουν είδωλα, αφού δεν αναζητούμε την πρώτη αλήθεια των όντων. Εν μέρη δηλαδή, η ανατολική σκέψη ακολουθεί αυτό που θα ονομάζαμε αποφατικό δρόμο, αποφατική οδό. Δεν την ενδιαφέρει να προσδιορίσει τα όντα ως προς το τι είναι, αλλά την ενδιαφέρει να περάσει σε μια αναζήτηση του τι δεν είναι πόνος και πώς υπερβαίνεται. Και ένα τρίτο σχόλιο θα κάνω, μιλώντας πάντα για την αυλή του εθνικού, ως προς την πρωτόγονη σκέψη, όπου εκεί πια κυριαρχεί το ανεικονικό της πρώτης αρχής. Εκεί, απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας για την ελληνική σκέψη και στην αναζήτηση της ηρεμίας για την ανατολική σκέψη, κυριαρχεί η σημασία της μητέρας γης. Η παράδοση δηλαδή σε αυτό που υπάρχει. Δεν τίθεται καν το ερώτημα στην πρωτόγονη σκέψη περί της φύσεως του πόνου ή περί της φύσεως του ψεύδους, του μη αληθούς. Σωτηρία για τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι να παραδοθεί σε αυτό που είναι. Και αυτό που είναι, είναι η γη του, που γίνεται η μάνα του. Υπάρχει βέβαια μια υποτυπώδης θεολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά είναι υπερβατική θεολογία. Δεν αναφέρεται σε όντα, αλλά σε δυνάμεις που κυριαρχούν γύρω του. Και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία στον πρωτόγονο άνθρωπο έχει η σχέση κοινωνία. Σχέση κοινωνία με το συγγενή του και με τη φυλή του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θέλει να είναι δυνατός. Τον ενδιαφέρει να είναι δυνατός για να αποφύγει τις δυνάμεις της μητέρας γης. Η μόνη δυνατότητα που έχει να είναι δυνατός είναι να βρίσκεται εντεταγμένος μέσα στη φυλή του ή μέσα στη συγγένειά του. Γι' αυτά στα λεγόμενα τοτέμ, γιατί τα ονόματα παραπέμπουν πάντα σε αυτή τη συγγένεια, στη φυλή. Τα τοτέμ είναι σημεία παραπομπής στη συγγένεια και στη φυλή. Γι' αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα. Παραπέμπουν στους προγόνους. Για να είναι δυνατός ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να έχει δύναμη, πρέπει να ανήκει στη φυλή του ή στη συγγένειά του. Σημείον ότι ανήκει σε μια συγγένεια ή σε μια φυλή είναι το τοτέμ. Έτσι, η υποταγή του πρωτόγονου στο τοτέμ σημαίνει ότι η δύναμή του πηγάζει από αυτή τη συγγένεια ή από αυτή τη φυλή. Τον πρωτόγονο δεν τον απασχολεί το θέμα της μοναξιάς, δεν τίθεται θέμα μοναχικού ανθρώπου. Είναι περισσότερο θέμα παραδόσεως στη μάνα του γη. Θέλει να μείνει αυτό που είναι. Τα ονόματα που, όπως είπαμε, παραπέμπουν στο τοτέμ, ορίζουν τη δύναμη του πρωτογόνου. Σημειώνω ότι όλα αυτά τα πολύ περιληπτικά βέβαια τα εξετάζουμε στο ποσοστό που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει εδώ να σπουδάσουμε την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων ή των ανατολικών λαών ή των πρωτογόνων. Διαλέγω τα σημεία εκείνα τα οποία υπησέρχονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπογράμμισα κάποια θετικά στοιχεία που ενυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

Ας φύγουμε τώρα από την αυλή του Εθνικού και ας πάμε στην αυλή του Ισραήλ. Το καινούριο, το διαφοροποιημένο που υπάρχει εδώ είναι ότι το 2000 περίπου π.Χ. επιχειρείται στην ιστορία του Ισραήλ μια στροφή πολύ σημαντική, μια επανάσταση θα έλεγα μέσα στην ιστορία. Είναι η κίνηση από τη θρησκεία προς την αποκάλυψη. Ας σημειωθεί εδώ ότι η θρησκεία είναι η κίνηση του ανθρώπου προς το «ον», προς το ανώτατο «ον», είτε επίγειο είτε υπερκόσμιο. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, ελληνική, ανατολική, ιουδαϊκή, πρωτόγονη, ακολουθεί αυτό το δρόμο. Κίνηση προς τον Θεό. Όμως τους Ιουδαίους, γύρω στο 2000 π.Χ. έχουμε μια αντιστροφή. Κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το ονομάζουμε αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει αυτός εαυτόν στον άνθρωπο. Η πρώτη αποκάλυψη εμφανίζεται στην ιστορία με την περίπτωση του Αβραάμ. Χωρίς να απαριθμίσουμε βέβαια προηγούμενες αποκαλύψεις που έχουν χαρακτήρα εικονολογικό. Είναι η πρώτη κλίση. Ο Θεός καλεί προσωπικά τον Αβραάμ. Φύγε από και έλα προς. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει και την ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει προσλάβει την ιστορία του Ισραήλ ως προϊστορία δική της, κυρίως για αυτή την κίνηση. Μάλιστα, στον Μωυσή βεβαιώνεται ακόμη καθαρότερα αυτή η αποκάλυψη. «Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλων». Αφού λοιπόν στον Ισραήλ υπάρχει αποκάλυψη και όχι θρησκεία, τότε η γνώση λειτουργεί ως πίστη, εμπιστοσύνη, ως παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτεται. Αυτό λειτουργήσε στον Ισραήλ. Και κυρίως το βλέπουμε στους προφήτες, στη λεγόμενη προφητική θεολογία, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η γνώση των προφητών πηγάζει από μια σχέση που την ονομάζουμε θεοπτία, μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και στους προφήτες δεν μιλάμε για γνώση της αλήθειας, αλλά για πείρα της αλήθειας, εμπειρία της αλήθειας. Είναι μια πείρα της αληθείας του προσώπου του Χριστού, αλλά υποσκιάν, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Γι' αυτό και σε όλη τη συνάντηση του Γιαχβέ με τον Μωυσή στο όρος Σινά κυριαρχεί ο γνώφος, το σκοτάδι, όχι το φως. Παρόλο που μέσα από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής θα φύγει πάμφωτος. Μόλις βγει από το σκοτάδι, από τον γνώφο, από τη συνάντηση με το Θεό, θα λάμψει το πρόσωπό του.

Ας φτάσουμε όμως σε αυτό που ονομάζουμε αυλή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα λέγαμε για την αυλή του Εθνικού ή την αυλή του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και η αυλή της Εκκλησίας. Αυτή στην οποία μαζεύονται οι άνθρωποι όταν βγουν από το ναό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η αυλή της Εκκλησίας παραπέμπει σε όλα αυτά που είπαμε και στον εθνικό κόσμο και στον κόσμο του Ισραήλ. Είναι μια σύνθεση αυτών των δύο κόσμων όπου έρχεται να προστεθεί η εμπειρία της δικής της αληθείας. Το ερώτημα εάν η αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι καινοφανής αποκάλυψη, που σημαίνει ότι όλη η ιστορία πριν από το Χριστό και εκτός του Χριστού χαρακτηρίζεται ως ψεύδος, υπάρχει ήδη τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν βέβαια, και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα σε πολλές με πολλές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που δίδεται στις αρχές του δεύτερου αιώνα με σκοπό να δικαιωθεί η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι απάντηση που δίνει ο Ιουστίνος, ένας φιλόσοφος ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας και φέρει τον τίτλο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Στις αρχές λοιπόν του δεύτερου αιώνα ο Ιουστίνος μιλάει για τον σπερματικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο λόγος, που είναι ο Χριστός, οδήγησε φιλόσοφους και νομοθέτες να διατυπώσουν σωστές αλήθειες, συμπεραίνοντας ότι όσα καλά έχουν διατυπωθεί προσγράφονται στους χριστιανούς. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ο λόγος, ο ενυπόστατος λόγος, ο λόγος του Πατρός, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού, ενυπάρχει μέσα στην ιστορία. Αφανώς καταρχάς, αλλά ενυπάρχει. Ενυπάρχει ως σπόρος. Εμφυτεύεται μέσα στην ιστορία ή, κατ' επέκταση, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, μέσα στη φύση κάθε ανθρώπου. Θυμηθείτε εδώ την παραβολή από το Ευαγγέλιο του σπορέως. Εάν η καρδιά είναι σκληρή, ο σπόρος αυτός δεν θα καρποφορήσει ποτέ. Εάν η καρδιά έχει πάθει, ο σπόρος αυτός θα δείξει ότι πάει να καρποφορήσει, αλλά θα έρθουν τα αγκάθια κλπ. Μέχρι να βρεθεί το έφορο έδαφος που θα καλλιεργήσει τον σπόρο. Αλλά ο σπόρος υπάρχει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε γνώση, εμπειρία, ενέργεια, πράξη μέσα στην ιστορία, πριν από το Χριστό ή εκτός του Χριστού, ακόμη και αν καταρχήν φαίνεται ότι εναντιώνεται στο έργο της σωτηρίας, ενδεχομένως υποβοηθεί το έργο της σωτηρίας. Αυτό το τελευταίο μάλιστα περιγράφεται στο συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής μέσω μιας εικόνας που εξηγεί πώς νικήθηκε ο θάνατος. Εικονίζεται ο θάνατος ως ένας πανούργος ιχθύς, παρόλο ότι κυριαρχεί ο ιχθύς ως εικόνα του Χριστού στα ντροπάρια μας, ενώ ο Ιησούς εικονίζεται ως σοφός ψαράς, ο οποίος ρίχνει το δόλωμα της ανθρωπότητας για να πιαστεί ο θάνατος στο αγκίστρι της θεότητας. Και ο θάνατος δεν καταλαβαίνει ότι καταργώντας τον Χριστό εμφανίζει το Θεό. Να μια περίπτωση που η αρνητική πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια αυτή την διδασκαλία, να την πούμε, την ερμηνεία του Ιουστίνου, δεν την βλέπουμε να την παραλαμβάνουν οι επόμενοι πατέρες, οι δύο μεγάλοι πατέρες, και ατονεί αυτή η θεωρία. Δεν την παραλαμβάνουν όχι γιατί την αρνούνται, αλλά γιατί φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε σε ένα είδος ουμανιστικής προσέγγισης της αλήθειας. Γενικώς και χωρίς να είσαι στην Εκκλησία θα μπορούσες να έχεις μια γεύση της αλήθειας. Για τους πατέρες αυτό που σώζει είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Χριστού, όχι του Ιησού, του Χριστού, αυτούς που εμφανίζεται ως ο Υιός του Θεού. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μία φράση που μας δείχνει ακριβώς αυτό που προσπάθησε να πει ο Ιουστίνος ως προς τον σπερματικό λόγο.
Σύμφωνα με αυτή, ο λόγος που έγινε σάρκα και τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν το αληθινό φως που φωτίζει, επομένως που δίνει περιεχόμενο, που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ενώ δι' αυτού η ιστορία ενεργεί το, ωστόσο ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Προσέξτε ότι η φράση αυτή του Ιωάννη δεν αναφέρεται στην αδυναμία των ανθρώπων ή του κόσμου να γνωρίσει το λόγο, αλλά περιγράφει μια κατάσταση, διαπιστώνει, δεν ερμηνεύει. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει το λόγο, το γεγονός είναι ότι δεν τον γνώρισε, δεν ενώθηκε με αυτό το λόγο. Αυτό δεν αναιρεί την ιστορία. Απεναντίας, δικαιώνει την ιστορία με όλες τις ενέργειες που συσσωρεύονται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα του ανθρώπου.

Τελειώνοντας, ας δούμε την αυλή της εκκλησίας ως κάθοδο από το Θαβόρ. Όπως είπαμε, βγαίνοντας από το ναό μετά την εμπειρία που ζήσαμε, βρισκόμαστε μέσα στην παρούσα ιστορία, αλλά συγχρόνως και μέσα στην ιερή ιστορία. Νομίζω πως θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την έννοια της αποστολής. Αν θέλετε, της ιερής αποστολής, αλλά δεν χρειάζεται το επίθετο. Της αποστολής. Ο ίδιος ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές του προς τον κόσμο. Εγώ πέμπω ημάς. Όταν είναι στο όρος Θαβόρ, όπου έχουμε την πρώτη εικονολογική φανέρωση των εσχάτων, δεν είναι ο Χριστός εν τη δόξη του, αλλά είναι η εικόνα του εν δόξη Χριστού στο Θαβόρ, έχουμε μια πρώτη εμπειρία της δόξας του πραγματικού ανθρώπου. Ποιος είναι ο όντως άνθρωπος? Αυτό τους φανερώνει ο Χριστός, δηλαδή το πρότυπο του ανθρώπου όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, το οποίο πρότυπο βρίσκεται στο έσχατο μέλλον, είναι αυτό που φανερώνει ο Χριστός στο Σταυρό. Δεν είναι μόνον ότι βλέπουν το φως στο πρόσωπο του Χριστού ή στα ημάτια του, είναι ότι οι μαθητές του ζουν μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητούν να παραμείνουν ιστοδιεινεκές σε αυτή την κατάσταση, να αιωνίσουν αυτή τη στιγμή που ζούνε. Ο Πέτρος ζητάει να στήσουν σκηνές. Ο δάσκαλός τους όμως τους παίρνει και τους κατεβάζει στον κόσμο και τους λέει να μην πουν πουθενά τίποτα. Να μην πουν τίποτα πουθενά, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει έρθει στην ιστορία. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτή την εμπειρία, δεν αρκούν οι γνωστικές, ούτε οι νοητικές, ούτε οι λογικές αναφορές. Η περίπτωση του Θαβόρ μας δείχνει ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η αποστολή. Η αποστολή δεν είναι μια απόφαση. Δεν αποφασίζω να γίνω απόστολος στον κόσμο. Εάν φτάσω στην θεραπεία, στην κατάσταση της θεραπείας, της ιάσεως, της σωτηρίας, αυτό σημαίνει πως είμαι απόστολος. Η παρουσία μου είναι και αποστολή. Έτσι λοιπόν, είτε εκ της λήθης, είτε εκ του λάθους, για να αναφερθώ και στην αρχαιοελληνική αντίληψη, φτάνω σε μια αλήθεια που τώρα όμως αυτή η αλήθεια είναι ενυπόστρατη. Θυμηθείτε το ερώτημα του Πιλάτου στο Χριστό. Τι εστί την αλήθεια? Και την απάντηση του Χριστού που είναι η σιωπή. Ο Πιλάτος αναζητάει μια αλήθεια θεωρητική, μια γνωσιολογική αλήθεια, και ο Χριστός δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα που τελικά είναι ερώτημα ψευδές. Στους μαθητές του όμως έχει δώσει την απάντηση. Η αλήθεια είμαι εγώ, ένα πρόσωπο. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, ο πιστός ζει τα λεγόμενα απεικάσματα, τις εικόνες των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο θριαμβικός του ύμνος μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι ψηλάφιση του ενυποστάτου, της ενυπόστατης αλήθειας, του Χριστού, καταθέτει τη βεβαιότητα για την εμπειρία του αληθινού φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εμείς καταγγέλουμε το Χριστό επειδή είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφίσαμε. Εωράκαμεν και ακυκώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτό καταγγέλουμε. Κατά τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεία Ευχαristία καταγγέλουμε αυτό που οι αισθήσεις μας προσέλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο θριαμβικός ύμνος «Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Αυτό είναι κατάφαση εμπειρίας. Δεν είναι μια απλή ελπίδα. Τουλάχιστον όταν εισήχθη αυτός ο ύμνος ήταν περιγραφή μιας εμπειρίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.
καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η Κατερίνα Ιβάνοβνα δήλωσε στο δικαστήριο όταν τη ρώτησαν για τις 3.000 που της εμπιστεύτηκε στο Μύτια για να τη στείλει με το ταχυδρομείο στους συγγενείς της. «Δεν του τα έδωσα για να τα στείλει αμέσως. Προαισθανόμουν τότε πως είχε μεγάλη ανάγκη από χρήματα, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον. Του έδωσα εκείνες τις 3.000 με τη συμφωνία να τη στείλει αν θέλει στο διάστημα ενός μηνός. Άδικα βασανίζονταν γι' αυτό το χρέος. Δεν αναφέρω όλες τις ερωτήσεις με ακρίβεια και όλες τις απαντήσεις επίσης. Μεταδίδω μονάχα την ουσία της κατάθεσής της. Ήμουνα απόλυτα βέβαιη πως πάντα θα είχε τον καιρό να στείλει αυτά τα χρήματα μόλις τα πάρει από τον πατέρα του», συνέχισε απαντώντας στις ερωτήσεις. «Πάντα ήμουν βέβαιη για την αφιλοκερδία και την τιμιότητά του, την απόλυτη τιμιότητά του, στα χρηματικά ζητήματα τουλάχιστον. Αυτός ήταν σταθερά βέβαιος πως θα πάρει από τον πατέρα του 3.000 ρούβλια και μου μίλησε αρκετές φορές γι' αυτό. Ήξερα πως έχει διαφωνίες με τον πατέρα του και πάντα ήμουν και ως τώρα ακόμα είμαι βέβαιη πως ο πατέρας του

ξαφνικά και κάτι αποφασιστικό ακούστηκε στη φωνή της. «Κι εγώ η ίδια πήρα κάποτε από αυτόν μία χρηματική διευκόλυνση, ακόμα μεγαλύτερη από 3.000, και τη δέχτηκα, παρόλο που τότε ούτε να προβλέψω δεν μπορούσα πως θα έχω ποτέ τη δυνατότητα να του ξεπληρώσω το χρέος μου». Στον τόνο της φωνής της, σαν να έγινε αισθητή κάποια πρόκληση. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ήρθε η σειρά του δικηγόρου. Τη ρώτησε: «Αυτό δεν συνέβη εδώ, μα στην αρχή της γνωριμίας σας, σωστά?» Άρχισε να πλησιάζει προσεκτικά ο Φεντιουκόβιτς, προβλέποντας κάτι ευνοϊκό. «Θα παρατηρήσω, σε παρένθεση, πως αυτός, παρόλο που είχε κληθεί από την Πετρούπολη, εν μέρη και από την ίδια την Κατερίνα Ιβάνοφνα, και πάλι δεν ήξερε τίποτα για το επεισόδιο με τις 5.000 που της είχε δώσει ο Μύτια και για την εδαφιαία υπόκληση. Αυτό δεν του το είχε πει, του το είχε κρύψει. Πολύ περίεργο αυτό. Μπορεί κανείς να υποθέσει με βεβαιότητα πως και αυτή η ίδια ως την τελευταία στιγμή δεν ήξερε αν θα το διηγηθεί. Αυτό το επεισόδιο εννοώ. Να το πει στη δίκη? Όχι, δεν το ήξερε και περίμενε κάποια έμπνευση. Όχι, ποτέ δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνες τις στιγμές». Άρχισε να διηγείται. Τα διηγήθηκε όλα. Όλο εκείνο το επεισόδιο που ιστόρισε ο Μύτια στον Αλιώσα και την εδαφιαία υπόκληση και τις αιτίες και για τον πατέρα της και το πώς πήγε στο Μύτια, και ούτε λέξη, ούτε υπαινιγμό δεν έκανε πως ο Μύτια είχε προτείνει ο ίδιος μέσω της αδερφής της να του στείλουν την Κατερίνα Ιβάνοβνα για τα λεφτά. Αυτό το έκρυψε μεγαλόψυχα και δεν δίστασε να ομολογήσει πως αυτή η ίδια έτρεξε τότε στο νεαρό αξιωματικό με την προσωπική της παρόρμηση, ελπίζοντας κάτι για να του ζητήσει χρήματα. Ήταν κάτι συνταρακτικό. Εγώ πάγωσα και έτρεμα ακούγοντάς την. Η αίθουσα νεκρώθηκε. Ρουφούσε την κάθε της λέξη. Εδώ συνέβαινε κάτι ανήκουστο. Κανείς δεν θα μπορούσε να περιμένει από μία τόσο αυτοκυρίαρχη και περιφρονητικά περήφανη κοπέλα όπως αυτή μια τέτοια ειλικρίνεια, μια τέτοια θυσία, μια τέτοια αυτοεκμυθένιση. Και γιατί? Για ποιον? Για να σώσει ποιον? Τον άπιστο, αυτόν που την πρόσβαλε για να συντελέσει με κάτι έστω και μικρό στη σωτηρία του, να προκαλέσει γι' αυτόν μια ευνοϊκή εντύπωση. Μα και πραγματικά, η εικόνα του αξιωματικού που δίνει τις τελευταίες του 5.000 ρούβλια, όλα όσα του μείνανε στη ζωή, και υποκλίνεται με σεβασμό μπροστά στην αθώα κοπέλα, φανερώθηκε πολύ συμπαθητική και γοητευτική. Μα εμένα η καρδιά μου σφίχτηκε οδυνηρά. Αισθάνθηκα πως θα προέκυπτε αργότερα, και προέκυψε μια συκοφαντία. Με ένα μοχθηρό γελάκι λέγανε αργότερα σε όλη την πολιτεία πως η διήγηση ίσως και να μην ήταν εντελώς ακριβής σε εκείνο ιδιαίτερα το σημείο όπου ο αξιωματικός άφησε να φύγει η κοπέλα τάχα μονάχη με μια υπόκληση σεβασμού. Υπενήσονταν πως εδώ κάτι είχε παραλυφθεί. Μα και αν δεν παραλήφθηκε τίποτα και αν ακόμα όλα ήταν αλήθεια, λέγανε και οι πιο αξιοσέβαστες ακόμα κυρίες, και σε αυτήν ακόμα την περίπτωση δεν ξέρουμε, ότι ήταν ή δεν ήταν ευγενικό να φερθεί έτσι μια κοπέλα

και για να σώσει τον πατέρα της. Και είναι δυνατόν η Κατερίνα Ιβάνοβνα με την εξυπνάδα της και με την νοσηρή της διορατικότητα να μην είχε προβλέψει αυτές τις φλιαρίες? Σίγουρα θα τις είχε προβλέψει. Να όμως που αποφάσισε να τα πει όλα. Εννοείται πως όλες αυτές οι βρωμερές υποψίες για την αλήθεια της διήγησής της άρχισαν αργότερα. Μα τις πρώτες στιγμές όλοι είχαν συγκινηθεί. Όσο για τους δικαστές, αυτοί ακούσανε την Κατερίνα Ιβάνοβνα με μεγάλη ευλάβεια και, πώς να το πούμε, με ντροπαλή σιωπή. Ο εισαγγελέας δεν επέτρεψε στον εαυτό του ούτε μία παραπέρα ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ο δικηγόρος της υποκλήθηκε βαθιά. Ω, αυτό σχεδόν θριάμβευε. Πολλά είχε κερδίσει. Ένας άνθρωπος να δίνει από μία ευγενική παρόρμηση τις τελευταίες του 5.000 και ύστερα ο ίδιος άνθρωπος να σκοτώνει νύχτα τον πατέρα του με σκοπό να ληστέψει 3.000. Αυτά δεν συμβαδίζονται. Τουλάχιστον τη ληστεία θα μπορούσε τώρα να την παραμερίσει ο Φιετουκόβιτς. Η υπόθεση φωτίστηκε ξάφνου με καινούριο φως. Ένας άνεμος συμπάθειας για το Μύτια έπνεε στην αίθουσα. Όσο γι' αυτόν λέγανε πως όσο κρατούσε η κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας, έκανε να πηδήξει από τη θέση του. Ύστερα έπεσε πάλι στο σκαμνί και σκέπασε το πρόσωπό του με τις παλάμες του. Μα όταν αυτή τελείωσε, αυτός ξάφνου με αναφιλητά αναφώνησε, απλώνοντας προς το μέρος της τα χέρια του. «Κάτια, γιατί με κατάστρεψες?» και ξέσπασε σε κλάματα που ακούστηκαν σε όλη την αίθουσα. Είναι αλήθεια πως στη στιγμή συγκρατήθηκε. Πάλι όμως φώναξε. «Τώρα είμαι καταδικασμένος». Ύστερα, σαν να μαρμάρωσε στη θέση του, σφίγγοντας τα δόντια του και σταυρώνοντας τα χέρια του στο στήθος, η Κατερίνα Ιβάνοβνα έμεινε στην αίθουσα και κάθισε στην καρέκλα που της υπέδειξαν, κατάχλωμη και με χαμηλωμένα μάτια. Διηγούνταν όσοι κάθονταν κοντά της πως για πολλή ώρα έτρεμε σαν να είχε ρίγος, ένα ρίγος πυρετού. Ύστερα καλέσανε την Κρούσεκνα. Πλησιάζω σε εκείνη την καταστροφή που ξέσπασε αναπάντεχα και που ίσως και στα αλήθεια να κατέστρεψε το Μύτια. Γιατί είμαι βέβαιος, μα και όλοι οι άλλοι το ίδιο, όλοι οι νομικοί το λέγανε αργότερα, πως αν δεν γίνονταν αυτό το επεισόδιο θα καταλόγιζαν στον κατηγορούμενο ελαφρυντικά. Ας πούμε δύο λόγια πρώτα για την Κρούσεκνα. Μπήκε στην αίθουσα κι αυτή ντυμένη στα μαύρα, με το υπέροχο μαύρο σάλι της στους ώμους, κυματιστή, με το αθόρυβο βαδισμά της, με ένα ελαφρύ λύκνισμα, όπως περπατάνε καμιά φορά οι γεμάτες γυναίκες. Πλησίασε στη θέση των μαρτύρων, κοιτάζοντας επίμονα τον πρόεδρο, και ούτε μια φορά δεν έριξε το βλέμμα της ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ όμορφη εκείνη τη στιγμή και καθόλου χλωμή, όπως βεβαιώσανε αργότερα οι κυρίες. Βεβαιώσανε επίσης πως είχε ένα κάπως συγκεντρωμένο και μοχθηρό πρόσωπο. Νομίζω πως ήταν μονάχα εκνευρισμένη και αισθάνονταν βαριά πάνω της τα περιφρονητικά περίεργα βλέμματα του κοινού που διψούσε για σκάνδαλο. Αυτή ήταν ένας περήφανος χαρακτήρας που δεν ανέχονταν την περιφρόνηση από εκείνους που μόλις υποπτευτούν πως κάποιος τους περιφρονεί, αμέσως φλογίζονται από θυμό και δίψα αντεπίθεσης.
Μαζί με αυτό υπήρχε φυσικά και η δειλία και η εσωτερική ντροπή για αυτήν τη δειλία. Έτσι που δεν είναι παράξενο πως η κουβέντα της ήταν άνηση, άλλοτε θυμωμένη και περιφρονητική και άλλοτε τρομερά άξεστη. Άλλοτε ξάφνου ηχούσε μια συγκινημένη, ειλικρινής νότα αυτοκριτικής και αυτοκατηγορίας και άλλοτε πάλι μίλαγε έτσι σαν να έπεφτε σε κάποια άβυσο. «Το ίδιο μου κάνει. Ό,τι κι αν γίνει, εγώ θα τα πω».

απότομα. Όλα είναι ανοησίες. Μήπως φταίω εγώ τάχα που μου γίνε φόρτωμα? Και ύστερα από λίγο πρόσθεσε: Εγώ φταίω για όλα. Τους κορόιδευα, και τον έναν και τον άλλον, και τον γερό και αυτόν. Και να που τους έφερα και τους δύο. Εξαιτίας μου γίνανε όλα. Και όταν έγινε λόγος για τον Σαμσόνοφ, τι τους νοιάζει τους άλλους? Αντεπιτέθηκε με κάποια άνεδη πρόκληση. Ήταν ευεργέτης μου, με πήρε ξυπόλυτη όταν οι γονείς μου με πέταξαν από την ίσμπα. Ο πρόεδρος, πολύ ευγενικά, είναι αλήθεια αυτό, της υπενθύμησε πως έπρεπε να απαντάει άμεσα στις ερωτήσεις, χωρίς να εισέρχεται σε περιττές λεπτομέρειες. Η Γκρούσεκνα κοκκίνησε και τα μάτια της αστράψανε. Το πακέτο με τα χρήματα δεν το είχε δει, μα άκουσε μονάχα από τον κακούργο πως έχει ο Φίοντορ Παύλοβιτς κάποιο πακέτο με 3.000. Μονάχα από όλα αυτά ήταν ανοησίες. Εγώ γελούσα και με κανέναν τρόπο δεν θα πήγαινα εκεί. Ποτέ. «Για ποιον είπατε τώρα, κακούργο?» ρώτησε ο εισαγγελέας. «Μα για τον Λακέ, τον Σμερνιακόβ, που σκότωσε το αφεντικό του και χθες κρεμάστηκε». Φυσικά τη ρωτήσανε αμέσως: «Πού βασίζεται λοιπόν για μια τέτοια απερίφραστη κατηγορία?» Μα αποδείχτηκε πως κι αυτή δεν είχε καμία απόδειξη. «Έτσι μου έλεγε. Μου το έλεγε ο ίδιος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Κι αυτό να πιστεύετε. Η αντροχωρίστρα τον κατέστρεψε. Να τη λέω. Για όλα αυτή είναι αιτία. Να τη λέω», πρόσθεσε η Γκρούσεκνα, σαν να ανατρίχιαζε από το μίσος, και στη φωνή της αντίχησε μία μοχθηρή νότα. Ρωτήσανε ποιον υπονοεί πάλι. «Μα τη Δεσποινίδα αυτήν, την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Με κάλεσε τότε στο σπίτι της. Μου πρόσφερε σοκολάτα. Θέλησε να με καλοπιάσει. Πολύ λίγη πραγματική ντροπή έχει μέσα της. Να τη λέω». Εδώ ο πρόεδρος τη σταμάτησε αυστηρά, παρακαλώντας την να μετριάσει τις εκφράσεις της. Μα η καρδιά της ζηλιάρας γυναίκας είχε πια ανάψει. Ήταν έτοιμη να ριχτεί και στην Άβυσσο ακόμα. Όταν τον συλλάβαμε στο Μόκρογε, ρώτησε αναθυμούμενος ο εισαγγελέας, όλοι είδανε και ακούσανε πως εσείς, βγαίνοντας από το άλλο δωμάτιο, φωνάξατε «Εγώ φταίω για όλα. Θα πάμε μαζί στο κάτεργο». Θα πει λοιπόν πως κι εσείς είχατε εκείνη τη στιγμή τη βεβαιότητα πως αυτός ήταν ο πατροκτόνος. Σωστά? Δεν θυμάμαι τι ένιωθα τότε, απάντησε η Γκρούσεκνα. Όλοι τότε φωνάζανε πως αυτός σκότωσε τον πατέρα του και πως τον σκότωσε για μένα. Μα μόλις είπε πως είναι αθώος, εγώ τον πίστεψα αμέσως. Και τώρα τον πιστεύω, και αύριο θα τον πιστέψω, και πάντα θα τον πιστεύω. Δεν είναι από εκείνους που λένε ψέματα αυτός. Οι ερωτήσεις τώρα περάσανε στον Φετιουκόβιτς. Ανάμεσα στα άλλα, θυμάμαι πως ρώτησε και για τον Ρακίτιν και για τα 25 ρούβλια και για το ότι έφερε τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Αυτός της τον έφερε. «Και τι το εκπληκτικό που πήρε τα λεφτά?» χασκογέλασε με περιφρόνηση και κακία η Γκρούσεκνα. «Όλο και έρχονταν να μου τραβάει λεφτά. Ήταν μήνες που μου έπαιρνε και 30 ρούβλια. Και αυτό για να γλεντήσει. Γιατί για να φάει και να πιει, του φτάνανε τα δικά του». «Μα για ποιο λόγο είσαστε τόσο γενναιόδοροι με τον κύριο Ρακίτιν?» βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει ο δικηγόρος, παρόλο που ο πρόεδρος ανασάλευε στην έδρα του. «Μα είναι ξαδερφός μου. Η μητέρα μου και η μητέρα του ήταν αδερφές.
μονάχα που με οικέτευε συνεχώς να μην το λέω εδώ σε κανέναν. Ντρεπότανε, λέει, για μένα πάρα πολύ. Αυτό το νέο γεγονός ήταν εντελώς αναπάντεχο για όλους. Κανένας ως τα τώρα δεν ήξερε τίποτα γι' αυτόν. Σε όλη την πολιτεία, ακόμα και στο μοναστήρι, ούτε και ο Μύτια δεν το ήξερε αυτό. Διηγούνταν πως ο Ρακίτιν κατακοκκίνησε από την τροπή στην καρέκλα του. Η Γκρούσεκνα, πριν μπει ακόμα μέσα στην αίθουσα, έμαθε με κάποιον τρόπο πως αυτός είχε καταθέσει ενάντια στο Μύτια και γι' αυτό είχε θυμώσει μαζί του. Όλη η προηγούμενη κατάθεση του κυρίου Ρακίτιν, όλη η ευγένειά του, όλες οι ρητορίες του για τη δουλοπαρικία, για την πολιτική αταξία της Ρωσίας, όλα αυτά είχαν καταστραφεί τελειωτικά στη συνείδηση του ακροατηρίου. Ο δικηγόρος ήταν ικανοποιημένος. Πάλι ο Θεός έβαλε το χέρι του. Η κατάθεση της Γκρούσεκνας δεν κράτησε πολλή ώρα, μα και δεν μπορούσε βέβαια να καταθέσει τίποτα το ιδιαίτερο νέο. Άφησε στο ακροατήριο πολύ δυσάρεστη εντύπωση πάντως. Εκατοντάδες περιφρονητικά βλέμματα καρφώθηκαν πάνω της όταν αυτή κάθισε στη θέση της αρκετά μακριά από την Κατερίνα Ιβάνοφνα. Όλη την ώρα που τη ρωτούσαν, ο Μύτια σώπαινε και έμενε σαν απολιθωμένος με τα μάτια χαμηλωμένα. Παρουσιάστηκε τότε ο μάρτυρας Ιβάν Φιοντόροβιτς. Θα παρατηρήσω πως τον είχαν καλέσει πριν από τον Αλιώσα. Μα ο δικαστικός κλητήρας ανέφερε τότε στον πρόεδρο πως από ξαφνική αδιαθεσία ή κάποια άλλη κρίση ο μάρτυρας δεν μπορεί να εμφανιστεί τώρα. Μα μόλις γίνει καλά, τότε θα δώσει την κατάθεσή του, όποτε δηλαδή του ζητηθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Κανένας δεν το άκουσε και το μάθανε αργότερα. Η εμφάνισή του στην αρχή δεν προσέχτηκε καθόλου σχεδόν. Οι κυριότεροι μάρτυρες, ιδιαίτερα οι δύο αντίζηλες, είχαν κάνει κιόλας την κατάθεσή τους. Η περιέργεια είχε προς το παρόν ικανοποιηθεί. Το ακροατήριο είχε μάλιστα κουραστεί. Επρόκειτο ακόμα να ακουστούν μερικοί μάρτυρες που κατά πάσαν πιθανότητα δεν θα μπορούσαν να προσθέσουν τίποτα νεότερο σε αυτά που είχαν κιόλας κατατεθεί. Και στο μεταξύ η ώρα περνούσε. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πλησίασε κάπως καταπληκτικά αργά, μη κοιτάζοντας κανένα, και χαμήλωσε μάλιστα το κεφάλι του σαν να σκέφτονταν κάτι, βλοσιρός. Ήταν ντυμένος άψογα, μα από το πρόσωπό του, εμένα τουλάχιστον, μου έκανε εντύπωση πως δεν ήταν καλά. Τούτο το πρόσωπο είχε κάτι το χωματένιο, κάτι που θύμιζε άνθρωπο που πεθαίνει. Τα μάτια του ήταν θολά. Τα σήκωσε και κοίταξε ένα γύρο αργά-αργά την αίθουσα. Ο Αλιώσα αναπήδησε ξαφνικά από την καρέκλα του και αναστέναξε. Το θυμάμαι αυτό, αναστέναξε. Μα και αυτό λίγοι το παρατηρήσανε. Ο πρόεδρος άρχισε να του λέει πως είναι μάρτυρας χωρίς όρκο, πως μπορεί να μιλήσει ή να σοπάσει, μα πως φυσικά όλα όσα θα πει πρέπει να είναι κατά συνείδηση και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον άκουγε και τον κοίταζε με θολό βλέμμα. Μα ξάφνου το πρόσωπό του άρχισε αργά-αργά να πλαταίνει σε ένα χαμόγελο. Και μόλις ο πρόεδρος που τον κοίταζε με απορία τελείωσε, αυτός ξάφνου έβαλε τα γέλια. Και ύστερα, «Άλλο τίποτα?» ρώτησε δυνατά. Όλοι ησυχάσανε στην αίθουσα, σαν κάτι να αισθάνθηκαν. Ο πρόεδρος ανησύχησε. «Μήπως δεν αισθάνεστε ακόμα εντελώς καλά?» πρόφερε αυτός
γυρεύοντας με το βλέμμα του τον κλητήρα. «Όχι, μην ανησυχείτε, εξοχότατε. Είμαι αρκετά υγιής και μπορώ να σας διηγηθώ μερικά πράγματα ενδιαφέροντα», απάντησε ξάφνου, εντελώς ήρεμα και με σεβασμό, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Έχετε να ανακοινώσετε τίποτα το ιδιαίτερο?» ρώτησε ο πρόεδρος με κάποια δυσπιστία ακόμα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμήλωσε το κεφάλι, αργοπόρησε μερικά δευτερόλεπτα και ξανασηκώνοντας το κεφάλι απάντησε σαν να τράβλιζε. «Όχι, δεν έχω τίποτα το εξαιρετικό»,

άρχισαν να του υποβάλουν ερωτήσεις. Απαντούσε σαν άθελά του, κάπως υπερβολικά σύντομα, με κάποια μάλιστα αηδία που όλο και μεγάλωνε. Αν και για να λέμε την αλήθεια, απαντούσε παρόλα αυτά λογικά. Σε πολλές ερωτήσεις έλεγε πως δεν ξέρει τίποτα. Για τους λογαριασμούς του πατέρα του με τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν ήξερε τίποτα. «Και ούτε ασχολήθηκα με αυτό», πρόφερε. Για τις απειλές να σκοτώσει τον πατέρα είχε ακούσει από τον κατηγορούμενο για τα λεφτά στο φάκελο. Είχε ακούσει από τον Σμερνιακόφ. «Όλο τα ίδια και τα ίδια», διέκοψε ξαφνικά με κουρασμένο ύφος. «Δεν μπορώ να πω τίποτα ιδιαίτερο στο δικαστήριο». «Βλέπω πως είσαστε αδιάθετος και καταλαβαίνω τα συναισθήματά σας», άρχισε να λέει ο πρόεδρος. Γύρισε κιόλας στον εισαγγελέα και στο συνήγορο, καλώντας τους να υποβάλουν ερωτήσεις, αν το έβρισκαν απαραίτητο. Όταν ξάφνου, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με τσακισμένη φωνή παρακάλεσε: «Αφήστε με, εξοχότατε. Αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ άσχημα». Λέγοντας αυτά, χωρίς να περιμένει την άδεια, γύρισε ξάφνου και άρχισε να προχωρεί για να βγει από την αίθουσα. Μα όταν έκανε κάπου 4 βήματα, σταμάτησε, σαν κάτι να σκέφτηκε εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Χαμογέλασε και ξαναγύρισε αμέσως στη θέση του. «Είμαι και εγώ, εξοχότατε, σαν εκείνη τη νεαρή χωρική. Ξέρετε πώς το λένε. Θέλω πάω, θέλω δεν πάω. Τρέχουνε πίσω της με τον ηφικό της για να την ντύσουν και να την πάνε στην εκκλησιά. Και αυτή λέει και ξαναλέει: θέλω πάω, θέλω δεν πάω. Αυτό γίνεται σε κάποια μας εθνικότητα». «Τι θέλετε να πείτε με αυτό?» ρώτησε αυστηρά ο πρόεδρος. «Να», έβγαλε ξάφνου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μια δέσμη χαρτονομίσματα. «Να τα λεφτά. Εκείνα. Τα ίδια που βρίσκονταν σε εκείνον το φάκελο». Έδειξε με το κεφάλι του το τραπέζι με τα πιστήρια που γι' αυτά σκότωσαν τον πατέρα. «Πού να τα βάλω?» «Κύριε δικαστικέ κλητήρα, πάρτε τα». Ο κλητήρας πήρε τη δέσμη και την έδωσε στον πρόεδρο. «Πώς έγινε και βρεθήκανε αυτά τα χρήματα στα χέρια σας?» «Αν είναι εκείνα τα ίδια», πρόφερε κατάπληκτος ο πρόεδρος. «Μου τα έδωσε ο Σμερνιακόφ, ο δολοφόνος, εχθές. Ήμουνα στο σπίτι του λίγη ώρα πριν κρεμαστεί. Αυτός σκότωσε τον πατέρα και όχι ο αδερφός μου. Αυτός σκότωσε και εγώ τον δίδαξα να σκοτώσει. Ποιος δεν επιθυμεί το θάνατο του πατέρα του?» «Είστε στα λογικά σας ή όχι?» του ξέφυγε του προέδρου. «Αυτό είπα ίσα ίσα, ότι έχω τα λογικά μου, τα άτιμα τα λογικά, τα λογικά που έχετε κι εσείς και όλα αυτά τα μούτρα», γύρισε ξαφνικά προς το ακροατήριο. «Σκοτώσανε έναν πατέρα και όλοι υποκρίνονται πως τρόμαξαν», είπε τρίζοντας τα δόντια του με μια μανιασμένη περιφρόνηση. «Υποκρίνονται ο ένας μπροστά στον άλλον. Ψεύτες. Όλοι επιθυμούν τον θάνατο του πατέρα τους. Η μια οχιά τρώει την άλλη. Αν δεν υπήρχε εδώ πατροκτονία, όλοι αυτοί θα θυμώνανε και θα φεύγανε έξω φρενών. Θεάματα. Άρτων και θεάματα. Μα κι εγώ καλός είμαι. Έχετε νερό ή όχι? Δώστε μου να πιω λίγο νεράκι, για όνομα του Χριστού».
άρπαξε ξαφνικά το κεφάλι του. Ο κλητήρας τον πλησίασε αμέσως. Ο αλλιώς αξάφνου σηκώθηκε και φώναξε. «Είναι άρρωστος. Μην τον πιστεύετε. Έχει παραλήρημα». Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σηκώθηκε ορμητικά από την καρέκλα της και ακίνητη από τη φρίκη κοίταζε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο Μίτια σηκώθηκε και με κάποιο άγριο στραβό χαμόγελο κοίταζε και άκουγε άπλιστα τον αδερφό του. «Ησυχάστε, ησυχάστε, δεν είμαι τρελός, είμαι μονάχα φωνιάς», άρχισε πάλι ο Ιβάν. «Από ένα φωνιά δεν μπορείτε δά να ζητάτε καλλιέπεια», πρόσθεσε ξάφνου, άγνωστο γιατί, και γέλασε σπασμωδικά. Ο εισαγγελέας, με φανερή σύγχυση, έσκυψε στον πρόεδρο. Οι δικαστές ψιθυρίζανε κάτι ανήσυχο ο ένας τον άλλον. Ο δικηγόρος έστησε το αυτί του. Η αίθουσα νεκρώθηκε από την αναμονή. Ο πρόεδρος ξαφνικά σαν να συνήλθε. «Μάρτης, τα λόγια σας είναι ακατανόητα και απαράδεκτα. Ησυχάστε. Ησυχάστε αν μπορείτε και μιλήστε μας. Διηγηθείτε μας, αν πραγματικά έχετε τίποτα να μας διηγηθείτε. Με τι μπορείτε να υποστηρίξετε μια τέτοια ομολογία, αν μονάχα δεν παραμιλάτε». «Αυτό είναι ίσα ίσα που δεν έχω μάρτυρες. Ο σκύλος ο Σμερνιακόφ δεν θα σας στείλει την κατάθεσή του από τον άλλο κόσμο μέσα σε φάκελο. Εσείς όλο φακέλους θέλετε. Φτάνει ο ένας που έχετε. Φτάνει ο ένας και περισσεύει. Δεν έχω μάρτυρες. Δεν έχω μάρτυρες εγώ. Εκτός από έναν, ίσως», χαμογέλασε σκεφτικός. Ποιος είναι ο μαρτυράς σας?» «Είναι με ουρίτσα, εξοχότατε. Δεν είναι σύμφωνος με τους τύπους. Μην του δίνετε σημασία. Ψωριάρης είναι. Ένας ασήμαντος διαβολάκος», πρόσθεσε πάβοντας ξάφνου να γελάει και σαν πως εμπιστευτικά. «Ίσως να είναι και κάπου εδώ. Να, εδώ. Εκεί κάτω. Κάτω από το τραπέζι. Με τα πιστήρια. Πού αλλού θα μπορούσε να κάτσει, αν όχι εκεί. Ακούστε με. Εγώ του είπα, δεν θέλω να σοπάσω. Και εκείνος μίλαγε για την γεωλογική ανατροπή. Ανοησίες. Ελευθερώστε λοιπόν το έκτρωμα. Αυτός άρχισε να τραγουδάει έναν ύμνο. Είναι γιατί αισθάνεται ελαφριά τη συνείδησή του. Τον ακούτε? Το ίδιο. Όπως και ένας μεθυσμένος κανάγιας. Θα ξεφώνιζε τότε. Το πήγιο Βάνκα. Το πήγιο Βάνκα μου στην Πετρούπολη. Ενώ εγώ για 2 δευτερόλεπτα χαράς θα έδινα ένα τετράκι σε εκατομμύρια. Δεν με ξέρετε εσείς εμένα? Ω, πόσο είναι όλα ανόητα εδώ σε σας. Λοιπόν, να τελειώνουμε. Πάρτε εμένα αντί γι' αυτόν. Δεν μπορεί να ήρθα χωρίς λόγο. Γιατί όλα να είναι τόσο ανόητα?» Και έφερε το βλέμμα γύρω, αργά-αργά, σε όλη την αίθουσα, σαν να σκεφτότανε. Μα τώρα πια όλοι αναταράχτηκαν. Ο αλλιώσα έκανε να ορμήσει προς το μέρος του. Μα ο κλητήρας τον άρπαξε κιόλας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς από το χέρι. «Τι θα πει πάλι αυτό?» ξεφώνησε αυτός, εξετάζοντας προσεκτικά τον κλητήρα. Και ξαφνικά, αρπάζοντάς τον από τους ώμους, τον πέταξε με μανία χάμου. Μα η φρουρά είχε πια καταφτάσει. Τον σήκωσαν στα χέρια και τότε αυτός άρχισε να ουρλιάζει σπαραχτικά. Και όλη την ώρα που τον βγάζαν έξω, ούρλιαζε και φώναζε κάτι ασυνάρτητο. Έγινε φασαρία. Δεν τα θυμάμαι όλα με τη σειρά τους. Ήμουν κι εγώ ταραγμένος.
και δεν πρόφτασα να τα παρακολουθήσω όλα. Ξέρω μονάχα πως ύστερα, όταν όλα πια ησυχάσανε και όλοι καταλάβανε περί τίνος πρόκειται, ο κλητήρας βρήκε τον πελά του, παρόλο που εξήγησε στους προϊστάμενούς του πως ο μάρτυρας ήταν όλο τον καιρό υγιής, πως τον κοίταξε ο γιατρός όταν εδώ και μία ώρα του ήρθε μία ελαφριά ζάλη, μα πως πριν μπει στην αίθουσα μιλούσε λογικά, έτσι που κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τίποτα. Απέναντίας, ο ίδιος επέμενε και ήθελε με κάθε τρόπο να δώσει κατάθεση. Μα πριν ησυχάσουν όλοι και έρθουν στον εαυτό τους, ακολούθησε μια δεύτερη σκηνή. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα έπαθε νευρική κρίση. Κράβγαζε δυνατά. Έβαλε τα κλάματα, μα δεν ήθελε να φύγει. Παρακαλούσε να μην τη βγάλουν έξω. Και ξάφνου φώναξε στον πρόεδρο.

Πρέπει να κάνω ακόμα μια κατάθεση. Τώρα αμέσως. Αμέσως. Πάρτε το. Διαβάστε το γρήγορα γρήγορα. Είναι το γράμμα αυτού του τέρατος. Αυτού νου. Αυτού νου. Έλεγε δείχνοντας το Μύτια. Αυτός σκότωσε τον πατέρα του. Θα το δείτε αμέσως. Μου γράφει πως θα σκοτώσει τον πατέρα του. Ενώ εκείνος είναι άρρωστος. Άρρωστος. Έχει παραλήρημα. Είναι τρεις μέρες τώρα που το βλέπω πως έχει πυρετό. Έτσι φώνασε. Έξω φρενών. Ο κλητήρας πήρε το χαρτί που αυτή πρότεινε στον πρόεδρο και εκείνη πέφτοντας στο κάθισμά της, κρύβοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της, άρχισε να κλαίει σπασμωδικά και με λυγμούς και καταπνίγοντας και τον παραμικρό στεναγμό από φόβο μην τη βγάλουν από την αίθουσα. Το χαρτί που έδωσε ήταν εκείνο το ίδιο γράμμα του Μύτια που το είχε στείλει από την ταβέρνα πρωτεύουσα που ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ονόμαζε μαθηματική σπουδαιότητα ντοκουμέντο. Αλίμονο. Το δικαστήριο παραδέχτηκε αυτή την μαθηματικότητά του και αν δεν υπήρχε αυτό το γράμμα ίσως και να μην καταστρέφονταν ο Μύτια ή τουλάχιστον η καταστροφή του δεν θα ήταν τόσο φρικτή. Το ξαναλέω, ήταν δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς όλες τις λεπτομέρειες και τώρα ακόμα όλα μου παρουσιάζονται εντελώς συγκεχημένα. Ο πρόεδρος βέβαια θα ανακοίνωνε αμέσως το καινούριο ντοκουμέντο στους δικαστές, στον εισαγγελέα, στο συνήγορο, στους ενόρκους. Θυμάμαι μονάχα πως άρχισαν να ρωτάνε τη μάρτυρα στην ερώτηση «Ησύχασε τάχα αυτή» που της απίφθινε ήρεμα ο πρόεδρος. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα αναφώνησε ορμητικά. «Είμαι έτοιμη, έτοιμη. Είμαι εντελώς σε κατάσταση να σας απαντήσω», πρόσθεσε φανερά φοβισμένη, «πως αυτοί για κάποιον λόγο δεν θα θελήσουν να την ακούσουν». Την παρακάλεσαν να δώσει λεπτομέρειες, να δώσει εξηγήσεις. Τι γράμμα είναι αυτό και κάτω από ποιες συνθήκες το έλαβε. Το έλαβα την παραμονή του εγκλήματος. Μα το είχε γράψει μια μέρα πιο πριν, στην ταβέρνα. Θα πει λοιπόν πως το έγραψε 2 μέρες πριν από το έγκλημά του. Κοιτάξτε, είναι γραμμένο σε κάποιο λογαριασμό. Αυτός τότε με μισούσε, γιατί μόνος του φέρθηκε παλιανθρωπίστικα και πήγε σε αυτό εκεί το γήναιο, και γιατί ακόμα μου χρωστούσε εκείνες τις 3.000. Ντρεπότανε και ο ίδιος για τις 3.000, για την ίδια την ποταπότητά του. Αυτές οι 3.000, να πως έγιναν. Σας παρακαλώ, σας οικετεύω να με ακούσετε. 3 εβδομάδες προτού σκοτώσει τον πατέρα του, ήρθε ένα πρωί στο σπίτι μου. Εγώ ήξερα πως του χρειάζονταν χρήματα και ήξερα γιατί. Ναι, ναι, ακριβώς, για να δελεάσει αυτό το γήναιο, για να την πάρει και να φύγουν. Το ήξερα τότε πως με είχε απατήσει και θέλει να με παρατήσει. Το ήξερα. Και εγώ η ίδια του έδωσα τότε αυτά τα χρήματα. Εγώ η ίδια του πρότεινα τάχα για να τα στείλει στην αδερφή μου στη Μόσχα. Και όταν του τα δίνα τον κοίταζα στα μάτια και του είπα πως μπορεί να τα στείλει όποτε θέλει, ακόμα και ύστερα από έναν μήνα. Πως λοιπόν να μην κατάλαβε πως του έλεγα κατά πρόσωπο «Σου χρειάζονται λεφτά για να με απατήσεις με την πρόστιχή σου. Ενά λοιπόν τα λεφτά. Πάρτα. Εγώ η ίδια σου τα δίνω.
Πάρτα, αν είσαι τόσο άτιμος. Πάρτα. Ήθελα να τον ξεμασκαρέψω μπροστά στα ίδια του τα μάτια. Αυτός τα πήρε. Τα πήρε και έφυγε. Και τα ξόδεψε με αυτήν. Με αυτήν την πρόστιχη. Μέσα σε μια νύχτα. Μα το κατάλαβε. Το κατάλαβε πως όλα τα ξέρω. Σας βεβαιώνω πως το κατάλαβε. Κατάλαβε όμως και τούτο. Πως εγώ δίνοντάς του τα λεφτά, τον δοκιμάζω μονάχα. Θα είναι τάχα τόσο άτιμος ώστε να τα πάρει από μένα, ή δεν θα είναι? Τον κοίταζα στα μάτια, και αυτός το ίδιο με κοίταζε στα μάτια. Όλα τα καταλάβαινε. Και τα πήρε. Τα πήρε. Τα πήρε και έφυγε με τα λεφτά μου. Έφυγε με αυτήν. Αλήθεια, Κάτια, ούρλιαξε ξάφνου ο Μύτια. Σε κοίταζα στα μάτια και καταλάβαινα πως με ατίμαζες. Με ατίμαζες. Κι όμως παρόλα αυτά τα πήρα. Τα πήρα τα λεφτά σου. Περιφρονήστε τον παλιάνθρωπο. Περιφρονήστε τον όλοι. Το αξίζω. Κατηγορούμενε, μια λέξη ακόμα να πείτε και θα σας βγάλω έξω, φώναξε ο πρόεδρος. Αυτά τα λεφτά τον βασανίζανε. Τον βασανίζανε συνέχεια. Η Κάτια με σπασμωδική βιασύνη συνέχισε. Ήθελε να μου τα δώσει. Το ήθελε, αυτό είναι αλήθεια. Μα του χρειάζονταν λεφτά. Για αυτήν την πρόστιχη. Να λοιπόν, που σκοτώνει τον πατέρα του, μα τα λεφτά δεν μου τα επιστρέφει. Φεύγει μαζί της σε εκείνο το χωριό όπου τον πιάσανε. Εκεί πάλι τα γλέντισε αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά που έκλεψε από τον πατέρα του. Από τον πατέρα του που σκότωσε. Και μια μέρα πριν από το φόνο μου έγραψε αυτό το γράμμα. Το έγραψε μεθυσμένος. Αυτό το κατάλαβα αμέσως τότε. Το έγραψε από μίσος. Και ξέροντας, όντας βέβαιος, πως εγώ σε κανέναν δεν θα το δείξω αυτό το γράμμα, ακόμα και αν σκότωνε. Αλλιώς δεν θα το έγραφε. Ήξερε πως δεν θα ήθελα να τον εκδικηθώ. Ήξερε πως δεν ήθελα να τον καταστρέψω. Μα διαβάστε. Διαβάστε προσεκτικά. Προσεκτικότερα. Διαβάστε. Παρακαλώ. Θα δείτε πως στο γράμμα όλα τα περιέγραφε. Όλα. Από πριν. Πως θα σκοτώσει τον πατέρα του και πού βρίσκονται τα λεφτά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, παρακαλώ. Προσέξτε. Μη σας διαφύγει αυτή η φράση. Θα σκοτώσω αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν. Θα πει λοιπόν πως από πρώτα το μελέτησε με κάποιο τρόπο πως θα σκοτώσει. Αυτά, είπε με κακεντρέχεια στο δικαστήριο η Κατερίνα Ιβάνοβνα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Στανιλωάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις Αρμός.

Δια των λόγων της υπερφυσικής αποκάλυψης, ο άνθρωπος έμαθε αυτό που μπορεί να καταλάβει από τη φυσική αποκάλυψη όταν φωτίζεται από την υπερφυσική αποκάλυψη. Στη φύση το ενσυνείδητο δημιούργημα βλέπει την παντοδυναμία του Θεού, την αγαθότητα του Θεού, τη σοφία του Θεού ως δημιουργού και προνοητού, μαθαίνοντας και αυτό το ίδιο να είναι καλό, σοφό και να τίνει προς την τελική ένωση μαζί του. Ακόμη και ο θάνατος και η ανικανότητά μας να συνηθίσουμε την ιδέα του μας διδάσκει να μην προσκολόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και μας δείχνει ότι είμαστε δημιουργημένοι για την αιώνια ύπαρξη. Πολλοί από τους λόγους της υπερφυσικής αποκάλυψης μας διδάσκουν τα ίδια πράγματα. Ο άνθρωπος όμως δεν γνωρίζει τη δυνατότητα της εκπλήρωσης του νοήματος της ζωής του παρά μόνο από τους λόγους και τις πράξεις της υπερφυσικής αποκάλυψης. Μόνο αυτά του δείχνουν ότι μπορεί να σωθεί από τη διαφθορά της φύσης. Μόνο αυτά ανοίγουν στον πιστό άνθρωπο την προοπτική της μη διάλυσής του μέσα στη φύση, που υπόκειται στη διαφθορά όλων των ατομικών μορφών, καθώς και τη δυνατότητα της σωτηρίας. Μόνο τα δόγματα της πίστης που προέρχονται από την υπερφυσική αποκάλυψη εξασφαλίζουν στον άνθρωπο την προοπτική μιας ελευθερίας απέναντι στη φύση, ακόμα και στην επίγεια ζωή και μια πλήρη ελευθερία στην αιώνια ύπαρξη. Από αυτό βλέπει κανείς πως οι ενέργειες της υπερφυσικής αποκάλυψης δεν καταργούν την ανθρώπινη φύση ως προσωπική φύση, αλλά αντίθετα την ανυψώνουν από την κατάσταση αδυναμίας και διαφθοράς της ακεραιότητάς της, που βρίσκεται στο επίπεδο της διαιώνησης, στην τελείωση που υποποθεί να φτάσει. Ακόμη και το γεγονός ότι οι ενέργειες αυτές συνοδεύονται από λόγους, οι οποίοι στην ουσία δεν ζητούν από τον άνθρωπο παρά μία βίωση, που να μην είναι βυθισμένη εντελώς στον κόσμο, αλλά προσανατολισμένη προς τον Θεό, έτσι όπως απαιτεί από αυτόν και η φυσική αποκάλυψη, δείχνει ότι οι ενέργειες της υπερφυσικής αποκάλυψης δεν επιδιώκουν παρά την ανύψωση της φύσης μας από την κατάσταση της πτώσης και την εκπλήρωση του πόθου μας για την τελείωση στην αιωνιότητα. Οι λόγοι που συνόδευαν τις περισσότερες φορές αυτές τις ενέργειες δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να ζητούν από τον άνθρωπο να εργάζεται στην επίγεια ζωή έτσι ώστε να γίνει ικανός για την αιώνια ζωή, η προοπτική της οποίας φάνηκε δυνατή χάρη στις ενέργειες αυτής της υπερφυσικής αποκάλυψης. Αυτό όμως απαιτεί και ο φυσικός νόμος, ο γραμμένος στη συνείδηση. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μιλάνε για την ισότητα του φυσικού νόμου με τον γραπτό νόμο, αναφέρονται ιδιαίτερα στην ηθική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης και όχι στους δύο τρόπους αποκάλυψης του Θεού, δηλαδή στην αποκάλυψη μέσα από τα φαινόμενα της φύσης και στην αποκάλυψη μέσα από την άμεση ομιλία και τις υπερφυσικές ενέργειες. Για την κατανόηση όμως του γεγονότος ότι η υπερφυσική αποκάλυψη γίνεται μεν μέσα από την άμεση ομιλία και μέσα από τις υπερφυσικές ενέργειες, αλλά δεν αντιφάσκει ούτε προς τη φύση, ούτε προς τη φυσική πίστη, αντίθετα την επιβεβαιώνει και την τελειοποιεί. Είναι αναγκαίο να δείξουμε αυτό που έχουν κοινό και οι δύο,

ή μιλάει ενεργώντας και ενεργεί μιλώντας, οδήγησε εύκολα σε διάφορες αντιλήψεις που ήθελαν να εξηγήσουν τον κόσμο αποκλειστικά πάνω στη βάση μιας ενδοκοσμικής πραγματικότητας. Η φυσική αποκάλυψη είναι όμως αδιαχώριστη από την υπερφυσική αποκάλυψη και ο πιστός αισθάνεται πως βρίσκεται και μέσα από τη φυσική αποκάλυψη σε άμεση σχέση με το Θεό. Αυτό γίνεται όμως μονάχα αν ο Θεός εκδηλώνεται συνέχεια μέσα από τη φυσική αποκάλυψη, μιλώντας και ενεργώντας συνέχεια μέσα από όλα τα πράγματα και μέσα από όλους τους συνδυασμούς που αυτός επιλέγει και μέσα από όλους τους λόγους που με όλα αυτά προκαλεί ή και άμεσα φέρνει στην ανθρώπινη συνείδηση, οδηγώντας έτσι τον άνθρωπο προς την πραγματοποίηση του νοήματος της ύπαρξής του στην αιώνια ένωση μαζί του. Στην ουσία ο Θεός μιλάει και ενεργεί συνέχεια μέσα από τα πράγματα που δημιούργησε και κυβερνά, δημιουργώντας πάντοτε καινούργιες περιστάσεις. Ο Θεός καλεί με αυτές κάθε άνθρωπο να εκπληρώσει τα καθήκοντά του απέναντί του και απέναντι στους συνανθρώπους του και ταυτόχρονα απαντά κάθε στιγμή στις επικλήσεις του ανθρώπου. Τα πράγματα και οι περιστάσεις αυτές είναι φανερούμενοι λόγοι του Θεού, επομένως ρήματα παραστατικά. Ο Θεός μιλάει όμως σε εμάς ιδιαίτερα με τους λόγους που προκαλεί στη συνείδησή μας, όταν θέλουμε ή πρέπει να κάνουμε κάτι. Ή στην περίπτωση που κάναμε κάτι κακό, μας μιλάει μέσα από τύψεις, στενοχώριες και αρρώστιες. Με όλα αυτά ο Θεός μας καθοδηγεί προς την τελείωσή μας, σαν μέσα από ένα συνεχή διάλογο, ανοίγοντας για μας την προοπτική προς την τέλεια εκπλήρωση του νοήματος της ύπαρξής μας στην κοινωνία με τον άπειρο Θεό. Ο προφήτης Δαβίδ αναφέρει συχνά στην ομιλία του Θεού μέσα από το μεγαλείο της φύσης, αλλά επίσης αναφέρει ότι ο Θεός μιλάει μέσα από διάφορες στενοχώριες ή χαρές που ο ίδιος φέρνει στη ζωή του ανθρώπου. Για το πρώτο είδος ομιλίας παραθέτουμε: «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίηση δεν χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ ησύν λαλιέ ουδέ λόγοι, όν ουχή ακούνται εφωνέ αυτών. Εισπάσιν τη γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτού, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών». Και για την ομιλία μέσα από στενοχώριες και βοήθειες παραθέτουμε: «Και εισήκουσεν της δεήσεώς μου και ανοίγαγέ με εκλάκου ταλαιπωρίας και αποπειλού ηλίος». Ο Ελιούς περιγράφει πρώτα τη φωνή του Θεού στη συνείδηση του ανθρώπου μέσα από στενοχώριες και πόνους και έπειτα τη φωνή του μέσα από τα πράγματα. «Εάν γάρ το άπαξ λαλήσε Κύριος, εν δε το δευτέρο εν ύπνιον ή εν μελέτη νυκτερινή, ως όταν επιπίπτει δεινός φόβος επανθρώπης επινισταγμών επικήτης, αποδώσει δε ανθρώπης δικαιοσύνη». Η στάση του Θεού ως προσώπου απέναντί μας φανερώνεται μερικές φορές και στην άρνησή του να μας απαντήσει. Ίσως η εξασθένιση της αίσθησης της παρουσίας και της ενέργειας του Θεού διαμέσου της φύσης και διαμέσου της συνείδησης του ανθρώπου να οφείλεται και στην άρνησή του να απαντήσει σε εκείνους που δεν τον καλούν με όλη τους την καρδιά. Ο Ελιού συνεχίζει: «Εκεί και κράξονται και ου μη εισακούσει, και από ύβρος πονηρών, άτοπα γάρ ου βούλεται ο Κύριος ειδίν, αυτός γάρ ο παντοκράτορ, ορατής εστίν». Η φυσική αποκάλυψη πραγματοποιείται αντικειμενικά παντού και πάντα και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο. Η φυσική αποκάλυψη, όσους την αναγνωρίζουν στο φως της υπερφυσικής αποκάλυψης, μαζί με τη διδασκαλία της τελευταίας και με το έργο τους, τους βοηθά να προχωρήσουν προς την αιώνια ζωή.

η υπερφυσική αποκάλυψη ως διευκρίνηση της φυσικής αποκάλυψης. Η υπερφυσική αποκάλυψη διευκρινίζει τον σκοπό της φυσικής αποκάλυψης και τους τρόπους πραγματοποίησής της. Στο φως της υπερφυσικής αποκάλυψης, οι χριστιανοί βλέπουν πως ο Θεός τους καθοδηγεί μέσα από τα πράγματα, τις περιστάσεις, τα καλά ή κακά γεγονότα της ζωής τους, μέσα από τη φωνή της συνείδησης ή μέσα από τις ιδέες τους, σε όλο και βαθύτερη κοινωνία μαζί του. Ξέρουν όμως ότι αυτή η κοινωνία πραγματοποιείται ολοκληρωμένα εν Χριστώ, που κατέβηκε πραγματικά σε μας. Γνωρίζουν ότι εν Χριστώ δόθηκε σταθερή βάση για την πλήρη ένωση ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο που πιστεύει σε Αυτόν, μέσα από την οποία ο άνθρωπος θα αιωνιοποιηθεί. Επομένως, η υπερφυσική αποκάλυψη διευκρινίζει τον τρόπο αυτής της καθοδήγησης και βοηθάει τη φύση μας, που αποδυναμώθηκε από την αμαρτία και παρεμποδίζεται από το θάνατο, να προχωρήσει πραγματικά προς την αιώνια και πλήρη ένωση με τον Θεό. Οι χριστιανοί βλέπουν πως η φυσική αποκάλυψη διευκρινίζεται και συμπληρώνεται με την υπερφυσική αποκάλυψη που κορυφώνεται εν Χριστώ, και οι δύο οδηγούν προς το Θεό ως τελικό και αιώνιο σκοπό. Με τη φυσική αποκάλυψη, ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο που πιστεύει σε Αυτόν στον στόχο της ένωσης μαζί Του διαμέσου της έμεσης ομιλίας και διαμέσου των πραγμάτων, χρησιμοποιώντας διάφορες περιστάσεις, προβλήματα, δυσκολίες, πόνους και με τους λόγους που Αυτός προκαλεί στη συνείδησή Του για να προχωρήσει προς Αυτόν, με το σωστό τρόπο αντιμετώπισής τους, συνεπώς χρησιμοποιώντας τα πράγματα που υπάρχουν στη φύση. Ενώ με την υπερφυσική αποκάλυψη ο Θεός κάνει να προβληθούν στη συνείδηση του πιστού κατά κάποιο άμεσο τρόπο δικοί του λόγοι ή λόγοι που τονίζουν το πρόσωπό του, μη ενεργώντας μέσα από τη φύση, αλλά με μια ομιλία και ενέργεια που κάνουν πιο καθαρή την παρουσία του προσώπου του στην καθοδήγηση του ανθρώπου προς την ένωση με Αυτόν ως τελικό του στόχο. Ο Θεός προβαίνει έτσι λοιπόν σε άμεση και φανερή κοινωνία με τον πιστό, πράγμα που πείθει τον τελευταίο για την ύπαρξη του Θεού και ικανοποιεί τη δίψα του για την κοινωνία με το άπειρο πρόσωπο. Ταυτόχρονα τον διαβεβαιώνει ότι δεν εγκαταλείπεται στη διάθεση ορισμένων τυφλών δυνάμεων που τον οδηγούν στον αφανισμό, αλλά ανυψώνεται στη σχέση με το υπέρτατο πρόσωπο. Αυτό θα τον οδηγήσει προς την αιωνιοποίησή του σε μια πλήρη κοινωνία μαζί του. Η υπερφυσική αποκάλυψη ως έξοδος στην αμεσότερη αίσθηση του Θεού. Αυτή η έξοδος στην αμεσότερη αίσθηση του προσώπου του Θεού με την ομιλία του και με την καθοδήγηση των πιστών για την πλήρη ένωσή τους μαζί του φαίνεται στο γεγονός ότι ο Θεός στέλνει ειδικά συνειδητά όργανα στα οποία αποκαλύπτεται μιλώντας, με σκοπό στη συνέχεια να μεταδώσουν αυτά στους άλλους τους λόγους και τα σχέδιά του σε ό,τι τους αφορά. Στη φυσική αποκάλυψη ο καθένας γνωρίζει το Θεό με την ομιλία του μέσα από τα πράγματα και τις καταστάσεις και μέσα από προσωπικά συμβάντα. Η επικοινωνία με το Θεό δεν διενεργείται όμως με τόσο εμφανή τρόπο. Ανάμεσα στον άνθρωπο, στο ανθρώπινο πρόσωπο και το Θεό παρεμβάλλονται αναρρύθμιτα πράγματα που βάζουν σε κίνδυνο την κοινωνία του πρώτου με το Θεό. Στην υπερφυσική αποκάλυψη ο Θεός αποκαλύπτεται ως πρόσωπο πεντακάθαρα, αφού καλεί και στέλνει ένα ορισμένο πρόσωπο σε μια ανθρώπινη κοινότητα. Το πρόσωπο αυτό πορεύεται προς την κοινότητα αυτή με υπευθυνότητα έντονα αφυπνισμένη από τον Θεό. Έτσι, από τη μια μεριά ο Θεός επιβεβαιώνει τη φυσική πίστη του ανθρώπου για τη μελλοντική ολοκλήρωση του νοήματός του στην ένωση με τον Θεό, και από την άλλη του δείχνει ότι αυτή η ένωση δεν προετοιμάζεται και δεν θα πραγματοποιηθεί με απομόνωση, αλλά με την αλληλεγγύη όλων των ανθρώπων μεταξύ τους. Και γι' αυτό η προετοιμασία αυτή δεν γίνεται μόνο μέσα από τα πράγματα όπως ερμηνεύονται απομονωμένα από κάθε άνθρωπο, αλλά και με την αποστολή ενός προσώπου που προσελκύει την προσοχή όλων στο περιεχόμενο του μηνύματός του. Με την υπερφυσική αποκάλυψη ο Θεός δεν θέλει να σώσει μεμονωμένα άτομα, αλλά το σύνολο των πιστών σε μια αμοιβαία και κοινή υπευθυνότητά τους απέναντί του. Όλοι πρέπει να αλληλοβοηθούνται στην πρόοδο που έχει ως στόχο την τελείωση και την αιώνια ζωή, και να ενδυναμώνουν τη μεταξύ τους κοινωνία που βασίζεται στην κοινωνία τους με το Θεό. Ουσιαστικά
η μεταξύ τους κοινωνία αποτελεί μια προϋπόθεση για την τελείωσή τους και για την πρόοδό τους προς αυτή. Η υπερφυσική αποκάλυψη σε ενέργειες. Για να φανερωθεί περισσότερο ως πρόσωπο ανώτερο από τη φύση και κυρίαρχο πάνω σε αυτή, ικανό να σώσει την ύπαρξή μας από την πτώση στη δουλεία της φύσης, ο Θεός κάνει γνωστό τον εαυτό του στα πλαίσια της υπερφυσικής αποκάλυψης κοντά στα άλλα και με υπερφυσικές ενέργειες ή πράξεις που δεν μπορούν να θεωρηθούν σαν φαινόμενα της φύσης. Οι πράξεις αυτές αποτελούν μια άλλη σειρά από ενσωματωμένους λόγους ανώτερους από τους ενσωματωμένους στα πράγματα και στα φαινόμενα της φύσης. Συνεπώς, οι υπερφυσικές ενέργειες δεν γίνονται συνέχεια, επειδή στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να φανούν παρόμοιες με τα φυσικά φαινόμενα που επαναλαμβάνονται. Οι ενέργειες αυτές δεν είναι μόνο υπερφυσικές, αλλά και έκτακτες. Εντάσσονται όμως γενικά μαζί με τις διδασκαλίες που τις συνοδεύουν σε μια ανωδική πορεία ολοένα και πιο έκδηλης φανέρωσης του Θεού. Ο Θεός προετοιμάζει προοδευτικά την ανθρώπινη φύση που βρίσκεται στο χαμηλό επίπεδο της υποδούλωσής της στο θάνατο με την πνευματική της ανύψωση, ώστε να γίνει ικανή για να περάσει στο επίπεδο της κοινωνίας μαζί του, έτσι ώστε να γίνεται αδούλωτη από το θάνατο και ταυτόχρονα ικανή να συνειδητοποιήσει το πέρασμα αυτό. Οι ενέργειες της υπερφυσικής αποκάλυψης στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, στις αρχές της συγκρότησης του λαού του Ισραήλ, οι υπερφυσικές ενέργειες αναφέρονται τις περισσότερες φορές στη φύση, αποβλέποντας τη διαμόρφωση της κοινότητας του λαού του Ισραήλ με τη γνώση ότι καθοδηγείται από έναν Θεό που είναι πάνω από τη φύση και στην επιτυχία της πιο στενής προσκόλλησης της κοινότητας μαζί του. Όταν την εποχή των προφητών αυτή η γνώση είχε διαμορφωθεί και είχε ενδυναμωθεί η πίστη αυτή, ο Θεός ενεργούσε πια περισσότερο δια των λόγων του στις ψυχές των ανθρώπων για να τις ανυψώσει κοντά του. Δεν εγκαταλείπει όμως εντελώς τις υπερφυσικές ενέργειες που ασκούνται πάνω στη φύση. Στο πρόσωπο του Χριστού, οι υπερφυσικές ενέργειες που κατευθύνονται προς τη φύση αναφέρονται κυρίως στην ανθρώπινη φύση και ανταποκρίνονται στο πνευματικό της ανέβασμα, υποδεικνύοντας από το ένα μέρος το πνεύμα ως αιτία των υπερφυσικών πράξεων και από το άλλο μέρος το μέγιστο πνευματικό επίπεδο στο οποίο έχει ανυψωθεί η ανθρώπινη φύση εν Χριστώ και τέλος την προοπτική που ανοίγει αυτός για όλους όσους ενώνονται μαζί του δια της πίστεως.

οι υπερφυσικές ενέργειες και η μέγιστη πνευματική ανύψωση της ανθρώπινης φύσης εν Χριστώ. Η γραμμή των υπερφυσικών ενεργειών και η γραμμή της πνευματικότητας δεν συναντώνται εν Χριστώ στο μέγιστό τους επίπεδο σαν δύο παράλληλα ύψη. Η μέγιστη πνευματικότητά του έχει ακριβώς μέσα της τη δύναμη που υπερβαίνει τον μηχανισμό αυτοματισμό της φύσης. Η υπέρβαση αυτού του αυτοματισμού της επανάληψης δεν γίνεται με μία εξωτερική υπέρβαση της φύσης όπως τη μυθολογία, αλλά είναι αποτέλεσμα ενεργοποίησης της ανώτερης δύναμης του πνεύματος που ξεπερνά τη φύση χωρίς όμως να την καταργεί. Ο προτεσταντισμός που γι' αυτόν η πνευματικότητα έχει μικρότερη αξία δεν μπόρεσε γι' αυτό το λόγο να καταλάβει τις υπερφυσικές ενέργειες της ζωής του Χριστού και τις χαρακτήρισε μυθολογικές, γεγονός που οδήγησε λογικά στην ανάγκη της απομυθοποίησης. Οι αναφερόμενες στο πρόσωπο του Χριστού υπερφυσικές ενέργειες, όπως η υπερφυσική του γέννηση και η Ανάσταση, μόνο αν εξηγούνται με την ύψιστη δύναμη του πνεύματος, δεν καταργούν την ανθρώπινη φύση του και τη συμμετοχή της, αλλά την οδηγούν στο αποκορύφωμά της, επειδή έχει ως ανώτερο συστατικό το πνεύμα, που έχει την ενδιάθετη κλίση να ενδυναμώνεται από το Θείο Πνεύμα. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού παραμένει έτσι σε μια αιώνια ύπαρξη. Γι' αυτό οι αναφερόμενες στην ανθρώπινη του φύση υπερφυσικές ενέργειες και πρωταρχικά η Ανάσταση είναι μάλλον ενέργειες αποκατάστασης αυτής της φύσης και της φύσης του κόσμου γενικά. Η ενσάρκωση του Χριστού αποτελεί ταυτόχρονα τόσο την κατάβαση του Θεού σε πλήρη κοινωνία με την ανθρωπότητα, όσο και τη μέγιστη ανύψωση της ανθρωπότητας. «Θεός ενυνθρώπισεν, είναι ημείς θεοποιηθόμεν». Ο Χριστός έγινε απαρχή για όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν, τόσο με την υπερνίκηση των νόμων μιας φύσης πεσμένης στην αμαρτία, όσο και με το γεγονός ότι Αυτός οδηγεί έτσι στην τέλεια εκπλήρωση την αληθινή ανθρώπινη φύση που δημιουργήθηκε για να είναι δια της πνευματικοποίησής της σε κοινωνία με το Θεό, το απόλυτο και ανυπότακτο στον αυτοματισμό της φύσης πρόσωπο. Τα λόγια του, εκφράζοντας την κατάστασή του ως τελείου ανθρώπου, είναι προορισμένα και αυτά να μας βοηθήσουν να ανυψωθούμε σε ένα πνευματικό επίπεδο παρόμοιο με το δικό του, ανταποκρινόμενο στην αναστάσιμη κατάστασή του. Επειδή εν αυτό φανερώνεται η τέλεια σχέση ανάμεσα στο πιο ψηλό πνευματικό επίπεδο και στο επίπεδο το οποίο υπερβαίνει τους νόμους της φύσης που οδηγούν στο θάνατο. Η Ανάσταση είναι το αποτέλεσμα του υπέρτατου πνευματικού επίπεδου, στο οποίο φθάνει η ανθρωπότητα εν Χριστώ στην ένωσή της με τη θεότητα. Οι υπερφυσικές ενέργειες του Χριστού και η πρόοδος της Αποκάλυψης. Ο Θεός καταφεύγει σε έκτακτες υπερφυσικές ενέργειες, κυρίως στην αρχή κάθε καινούργιας περίοδου της ιστορίας, της Θείας Οικονομίας. Κατέργησε αυτή των Πατριαρχών, του Μωυσή, του Ιησού Ναβή, του Ηλία, στις κυριότερες στιγμές της συγκρότησης και υπεράσπισης του Ισραηλιτικού λαού ως φορέα του μηνύματος της ιστορίας. Αλλά η πραγματικά καινούρια και τελευταία περίοδος εγκαινιάζεται από τις έκτακτες υπερφυσικές ενέργειες του Ιησού Χριστού, με τις οποίες συγκροτείται ο απανταχού λαός του Θεού, για να αφομοιωθούν από τον άνθρωπο όλα όσα δόθηκαν εν Χριστώ στο ανθρώπινο στοιχείο, για να συμμετάσχει στο Θεό με την άμεση και μέγιστη κοινωνία μαζί του. Αν όλες οι έκτακτες υπερφυσικές ενέργειες της Αποκάλυψης είναι ενέργειες μεγάλης σημασίας στην ιστορία της δικής μας σωτηρίας, καθοδηγώντας μας προς το τελικό στόχο, οι υπερφυσικές ενέργειες που διενεργούνται με την ανθρώπινη μας φύση εν Χριστώ θέτουν αυτή στην ευθεία του τελικού της στόχου. Η ιστορία της σωτηρίας βέβαια δεν αποτελείται μόνο από τις υπερφυσικές ενέργειες, επειδή ούτε αυτές είναι αδιάκοπες, όπως δεν είναι αδιάκοπη η υπερφυσική αποκάλυψη του Θεού. Έχουν ωστόσο μια ανωδική πνευματική πορεία και με αυτή την έννοια έχουν μια ιστορία. Απαρτίζουν την ιστορία της σωτηρίας. Ανάμεσά τους όμως πλέκεται το βίωμα των πιστών και από τα λόγια και από τις υπερφυσικές ενέργειες της αποκάλυψης. Έτσι κάθε φάση της αποκάλυψης έχει μέσα της μια προωθητική δύναμη της πνευματικής ζωής του ανθρώπου ως ένα επίπεδο που την κάνει ικανή να εισέλθει σε μια καινούρια περίοδο,
εγκαινιασμένη από μια σειρά με καινούργιες υπερφυσικές και έκτακτες ενέργειες και από τους λόγους μιας ανώτερης γνώσης και βίωσης. Οι υπερφυσικές ενέργειες, διενεργούμενες σε πράγματα και δυνάμεις της φύσης ή

χρησιμοποίηση με ξεχωριστό τρόπο ορισμένων πραγμάτων και δυνάμεων της φύσης, ώστε να καθοδηγηθούν εκείνοι που πιστεύουν προς την εκπλήρωση του προορισμού τους, κάνουν πιο φανερούς όχι μόνο τους άμεσους λόγους από την υπερφυσική αποκάλυψη, αλλά και τους λόγους του Θεού από τη φύση. Οι ενέργειες αυτές φανερώνουν ότι όλη η φύση έχει κληθεί για να γίνει ένα πιο διαφανές μέσον δια του οποίου εκδηλώνεται το πρόσωπο και για να διαποτιστεί από το πνεύμα του προσώπου. Στις περιόδους που στερούμεθα τις υπερφυσικές ενέργειες και τους λόγους που τις συνοδεύουν, η ανθρωπότητα ζει όχι μόνο από το φως των προηγουμένων υπερφυσικών ενεργειών και των λόγων που τις συνόδευαν, αλλά και από την καθημερινή φυσική αποκάλυψη, που και αυτή έχει μια ιστορική πορεία που φωτίζεται από εκείνες τις πράξεις και από εκείνους τους λόγους. Έτσι όλη η ιστορία της σωτηρίας καθοδηγείται, φωτίζεται και ενδυναμώνεται στο καλό από τη Θεία Αποκάλυψη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η ιστορία της σωτηρίας αποτελείται μόνο από τις ενέργειες και τους λόγους της Αποκάλυψης, αλλά και από τις δικές μας απαντήσεις σε αυτά. Η ευαισθησία μας σε εκείνες τις πράξεις και τους λόγους και η δύναμη των απαντήσεών μας σε αυτά αποδυναμώνονται και διακόπτονται πολλές φορές από την αμαρτία. Αλλά και η αμαρτία επηρεάζεται κατά κάποιο τρόπο από το επίπεδο γνώσης και πνευματικής εκλέπτυνσης στο οποίο έφτασε η ανθρωπότητα με την Αποκάλυψη. Η αμαρτία μπορεί να πάρει πιο εκλεπτισμένες μορφές. Έτσι ο κόσμος δια της Αποκάλυψης προχωρεί γενικά τόσο στο καλό όσο και στο κακό. Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αλληλεπίδραση. Ο προφητικός χαρακτήρας της Αποκάλυψης. Τόσο με τις καινούργιες περιόδους που εγκαινιάζουν, όσο και με τις προοπτικές που ανοίγουν προς τον τελικό στόχο, οι υπερφυσικές ενέργειες της Αποκάλυψης και οι λόγοι που τις εξηγούν έχουν και ένα προφητικό χαρακτήρα. Η προφητεία δεν είναι μόνο ένα εξωτερικό κριτήριο, δια του οποίου αποδεικνύεται ένα γεγονός της υπερφυσικής αποκάλυψης, αλλά αποτελεί μέρος της ουσίας της. Η Αποκάλυψη επιβεβαιώνει έτσι και υποστηρίζει την πρόοδό μας προς ένα ανωδικό τελικό στόχο, κάνοντας καθαρό το κορυφαίο ύψος αυτού του στόχου. Ακόμα και στη φυσική της κίνηση, η δημιουργία εμψυχώνεται από ένα προφητικό πόθο. Είναι η κίνηση της φυσικής αποκάλυψης προς τον τελικό στόχο. Δηλαδή, ακόμα και η φυσική αποκάλυψη έχει ένα προφητικό δυναμισμό. Η πορεία μας όμως προς τα εμπρός, προς τον τελικό στόχο, με βάση τη φυσική αποκάλυψη, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς το φως και τη βοήθεια της υπερφυσικής αποκάλυψης εξαιτίας της αμαρτίας που βαραίνει την ανθρώπινη μας φύση. Μήτε και αυτή η υπερφυσική αποκάλυψη στην καθοδήγηση της δημιουργίας προς τον τελικό της στόχο δεν μπορεί να μην υπολογίσει τον φυσικό πόθο της δημιουργίας και τη φυσική αίσθηση της συμβολής και της βοήθειας του Θεού για την πρόοδο στις καινούργιες συνεχώς συνθήκες. Έτσι, οι ενέργειες και οι λόγοι του Θεού και στους δύο τρόπους αποκάλυψης εντάσσονται σε ένα σχέδιό του για την καθοδήγηση της δημιουργίας προς την ένωση μαζί του, δηλαδή στη θέωση.

Η ολοκλήρωση του σχεδίου της σωτηρίας εν Χριστώ. Ο Χριστός αποτελεί την τελευταία φάση της υπερφυσικής αποκάλυψης και την ολοκλήρωση της οικονομίας της. Από αυτόν ακτινοβολεί η δύναμη για την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου που αποβλέπει σε όλη τη δημιουργία και σε όλο το σύμπαν. Γι' αυτό η μετά Χριστόν περίοδος είναι η τελευταία φάση της ιστορίας της σωτηρίας. Όλη η ιστορία είναι το διάστημα της πορείας ως προς την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου. Αλλά η τελείωση αυτής της ολοκλήρωσης θα γίνει πέρα από την ιστορία, στο μέλλοντα αιώνα. Το μέρος της ιστορίας που προηγείται από την ολοκλήρωση προωθείται από τον Χριστό, που το έλκει στην εσχατολογική κατάσταση, στην κατάσταση της αιώνιας τελείωσης, όπου έφερε αυτός τη δική μας φύση, δηλαδή στην πλήρη ένωση με τον Θεό. Έτσι ο Χριστός αποτελεί το αποκορύφωμα της υπερφυσικής αποκάλυψης και την πλήρη επιβεβαίωση και διασάφιση του νοήματος της ύπαρξής μας, με την ολοκλήρωση της ύπαρξής μας εν αυτό, αφού εν αυτό πραγματοποιείται η μέγιστη ένωσή μας με τον Θεό και έτσι η τελείωσή μας. Ταυτόχρονα φανερώνεται ότι το απόλυτο που επιποθούμε δεν έχει ένα πρόσωπο χαρακτήρα, αλλά είναι πρόσωπο. Όταν ερχόμαστε σε πλήρη κοινωνία με το απόλυτο πρόσωπο, κοινωνούμε και εμείς το απόλυτο. Έχουμε κληθεί να γίνουμε κατά χάρη απόλυτο με τη συμμετοχή μας δια της φύσης το προσωπικό απόλυτο. Το προσωπικό απόλυτο θέλει, δια της φύσης, να κάνει μέτοχο το ανθρώπινο πρόσωπο στο απόλυτο του χαρακτήρα, εφόσον το ίδιο έγινε άνθρωπος. Το ενσυνείδητο πρόσωπο είναι ήδη με τη δημιουργία του, χάρη σε κάποια συμμετοχή, ένα εν δυνάμει απόλυτο. Γι' αυτό δεν μπορεί να παραμερίζεται. Το πρόσωπό μας δεν συμμετέχει στο απόλυτο καταργούμενο, αλλά παραμένοντας άνθρωπος και έχοντας αναγνωριστεί με αυτή του την ιδιότητα. Η ενανθρώπιση του Θεού οδηγεί με τη συμμετοχή στην τελείωση, στον απόλυτο πόθο μας. Γι' αυτό πέρα από την ενσάρκωση και την Ανάσταση του Υιού του Θεού ως ανθρώπου, δεν μπορεί πια να γίνουν άλλες ενέργειες της υπερφυσικής αποκάλυψης ουσιαστικά καινούριες. Η ιστορία της σωτηρίας έχει τώρα σκοπό να δώσει σε εκείνους που πιστεύουν την ευκαιρία να γίνουν ικανοί για την πλήρη συμμετοχή στο προσωπικό απόλυτο, μαζί με τον Χριστό εν Χριστώ. Το έργο του Λόγου του Θεού και του Αγίου Πνεύματος στην ενεργοποίηση της Θείας Αποκάλυψης. Η πρόοδος που προκαλεί η Αποκάλυψη στην ιστορία της σωτηρίας είναι μια πρόοδος στη γνώση και στην πραγματοποίηση του νοήματος της ύπαρξής μας εν Θεό, ως άμεσης και τέλειας κοινωνίας με το απόλυτο ως πρόσωπο και εν αυτό με όλα τα πρόσωπα των συνανθρώπων μας. Είναι μια πρόοδος στην κατανόηση και πραγματοποίηση σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία μας. Σύμφωνα με αυτά, η Αποκάλυψη είναι έργο του Υιού του Λόγου του Θεού, που κατά το πρότυπό του δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, εφόσον και ο Υιός έχει την καταγωγή του στον Πατέρα και απαντά στην κλήση του. Είναι έργο όμως και του Αγίου Πνεύματος, εκείνου δηλαδή που συνεχώς μας πνευματοποιεί, ενδυναμώνοντάς μας όλο και πιο πολύ στην αγαπητική μας ελευθερία, απειλαγμένη από τον αυτοματισμό της φύσης. Η πρόοδος του πιστού ανθρώπου στην ομοίωσή του με τον Υιό και Λόγο του Θεού πραγματοποιείται με το γεγονός ότι ο ίδιος έρχεται όλο και πιο κοντά μας με την ιστορία της Αποκάλυψης. Έπειτα παίρνοντας ο ίδιος την εικόνα μας για να την αποκαταστήσει, ενώνοντάς τη με τον εαυτό του ως πρότυπο, μας ανυψώνει μέχρι την τέλεια εκπλήρωσή μας με την Ανάσταση και την ανάληψη της ανθρωπότητάς μας, που προσέλαβε ως βάση για τη δική μας Ανάσταση και ανάληψη. Είναι ταυτόχρονα μια πρόοδος στην πνευματικοποίησή μας, που χωρίς αυτή δεν θα μπορέσουμε να αναστηθούμε εν δόξη και δεν θα μπορέσουμε να αναλυφθούμε στους ουρανούς. Αυτή η συνεργασία του Λόγου και του Θεού και του Αγίου Πνεύματος μπορεί να παρατηρηθεί πρώτα στην Αποκάλυψη μέχρι και την ολοκλήρωση της εν Χριστώ και έπειτα δια της Εκκλησίας, δια της Γραφής και της Παράδοσης. Ο σημαντικός ρόλος, ιδιαίτερα του Αγίου Πνεύματος, στην πραγματοποίηση της Αποκάλυψης και στη μετέπειτα εκπλήρωση του σκοπού της, δείχνει ότι η Αποκάλυψη του Θεού ως υπέρτατο νόημα της ύπαρξης και η ενσάρκωσή του στην ανθρώπινη φύση
είναι αδιαχώριστες από το έργο του Αγίου Πνεύματος για την πνευματοποίηση της ανθρώπινης φύσης και προχωρούν αλληλέγγυα. Ο Λόγος του Θεού, που με την αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης μας προετοιμάζει για να τον υποδεχτούμε και έπειτα ενσαρκώνεται, ανασταίνεται και μας έλκει προς την Ανάσταση και προς την αιώνια ένωση μαζί του, αποκαλύπτεται ως συνολικό νόημα της ύπαρξής μας, πλήρης ο ίδιος από τη δύναμη που φωτίζει και έλκει. Η Ανάστασή μας εν Χριστώ είναι έτσι ο σκοπός της αποκάλυψης και του κόσμου. Αλλά το Άγιο Πνεύμα φέρει μέσα μας τη δύναμη αυτού του νοήματος, δίνοντάς μας και την ικανότητα να αφομοιώσουμε αυτό το νόημα της ύπαρξης και να σφραγιστούμε με αυτό. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας είπε «Και δια τούτο ο Λόγος και Υιός του Πατρός ενωθεί σαρκή, γέγονε σάρξ, άνθρωπος τέλειος, είναι οι άνθρωποι ενωθέντες πνεύματι, γένονται εν πνεύμα. Αυτός ουνεστή Θεός σαρκοφόρος και εμείς άνθρωποι πνευματοφόροι». Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος θεωρεί ότι ο σκοπός ολόκληρου του έργου της σωτηρίας μας δια του Χριστού είναι να δεχτούμε το Άγιο Πνεύμα. Με τη σειρά του ο Νικόλαος Καβάσιλας λέει «Τι γαρ το έργον και αποτέλεσμα των του Χριστού παθών και λόγων και έργων, ουδέν έτερον ή του Αγίου Πνεύματος εις την Εκκλησίαν επιδημία». Ο ίδιος ο Σωτήρας λέει «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, καγώ ερωτήσω τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμών εις τον αιώνα». Ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα είναι τα δύο πρόσωπα που πραγματοποιούν μαζί και ενεργούν αλληλέγγυα όλη την Αποκάλυψη και τη δύναμή της ως το τέλος του κόσμου. Αυτά είναι τα δύο χέρια του Πατρός, δηλαδή τα δύο πρόσωπα που ενεργούν κατά την έκφραση του Αγίου Ειρηναίου. Μαζί αυτά καθιστούν προοδευτικά διαφανή τον Πατέρα, το της Τριάδος φως εκλάμψη της Λαμπροτέρης. Ανάμεσα στο Λόγο και το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μια συνεχής αμοιβαιότητα της Αποκάλυψης και τα δύο εκπληρώνουν μια κοινή αποκάλυψη του Θεού και μια κοινή πνευματοποίηση της δημιουργίας. Ποτέ ο Λόγος δεν στερείται το Πνεύμα που μας κάνει να δεχτούμε το Λόγο και ποτέ το Άγιο Πνεύμα δεν στερείται το Λόγο που μας ενώνει ολοένα και πιο πολύ. Το καθένα τους όμως έχει δική του θέση στην αποκαλυπτική ενέργεια σύμφωνα με τη θέση του στην εσωτερική ζωή της Αγίας Τριάδας. Γι' αυτό είναι πάντα μαζί. Όπως στην Αγία Τριάδα, το Άγιο Πνεύμα αναπάβεται πάνω στον Υιό ή ακτινοβολεί από Αυτόν, δείχνει στον Πατέρα τον Υιό. Ενώ ο Υιός δείχνει στον Πατέρα το Πνεύμα επειδή ενυπάρχει ανάμεσά τους μια αμοιβαιότητα. Το ίδιο στην Αποκάλυψη και στη μετέπειτα επιρροή της, ο Υιός στέλνει το Πνεύμα στα βάθη της ύπαρξής μας και το Πνεύμα στέλνει τον Υιό ή το φέρνει μπροστά στην ψυχική μας όραση ή ακόμα και μέσα μας. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει «Να μην σκεφτούμε ότι ο Υιός που στάλθηκε κατά αυτόν τον τρόπο από τον Πατέρα δεν στάλθηκε και από το Άγιο Πνεύμα». Και ο Άγιος Αμβρόσιος λέει «Πατήρ και Πνεύμα αποστέλουν τον Υιό, το ίδιο, Πατήρ και Υιός αποστέλουν το Πνεύμα». Ο Θεός μας προσεγγίζει εν καταστάση κοινωνίας για να αποτυπώσει και σε μας αυτή την κατάσταση και τη διάθεση της κοινωνίας.

Το κοινό και άλλο συμπληρωματικό έργο του Υιού του Αγίου Πνεύματος έχει μια ανάπτυξη. Ο Παύλος Ευδοκίμοφ βλέπει αυτή την ανάπτυξη σαν μια αλληλοδιαδοχή όλο και πιο φανερών ενεργειών του Πνεύματος και του Λόγου. Στην Παλαιά Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα προετοίμασε τον ενσαρκή ερχομό του Λόγου, ενώ ο Λόγος μετά την ενσάρκωσή του προετοιμάζει τον ερχομό του Πνεύματος που θα προετοιμάσει μέχρι το τέλος του κόσμου την ενδόξη Δευτέρα παρουσία του ενσαρκωμένου, αναστημένου και αναλυφθέντος Λόγου. Χάρη στους προφήτες, η Παλαιά Διαθήκη είναι μια προκαταρκτική πεντηκοστή εν όψη της εμφάνισης της Παρθένου και του γέννητό της. Έπειτα η πεντηκοστή εμφανίζεται ως τελικός σκοπός της τριαδικής οικονομίας της σωτηρίας. Ακολουθώντας τους εκκλησιαστικούς πατέρες, μπορεί κανείς να πει ότι ο Χριστός είναι ο μεγάλος πρόδρομος του Αγίου Πνεύματος. Απ' την άλλη μεριά, ο Ευδοκίμοφ παρατηρεί ότι το Άγιο Πνεύμα και ο Λόγος είναι πάντοτε μαζί, αλλά πρωταγωνιστεί πότε ο ένας και πότε ο άλλος. Κατά τη διάρκεια της επίγειας δράσης του Χριστού, η σχέση κοινωνίας των ανθρώπων με το Άγιο Πνεύμα πραγματοποιόταν δια του Χριστού και εν Χριστώ. Αντίθετα, μετά την Πεντηκοστή, η σχέση με τον Χριστό πραγματοποιείται δια του Αγίου Πνεύματος και εν Αγίω Πνεύματι. Η ανάληψη αναιρεί την ιστορική όραση του Χριστού, αλλά η Πεντηκοστή επιστρέφει στον κόσμο την εσωτερικοποιημένη πνευματική παρουσία του Χριστού και τώρα τον αποκαλύπτει όχι κατά πρόσωπο, αλλά στο εσωτερικό των μαθητών του. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού είναι ακόμα ένας λόγος με μειωμένα πνευματικά αποτελέσματα και πολύ λίγο αποκαλυμμένος στα πνευματικά βάθη του ανθρώπου εξαιτίας του χαμηλού επίπεδου της πνευματικής του ευαισθησίας. Γι' αυτό το λόγο η δύναμη του Θεού εκδηλώνεται όχι μόνο με τον ίδιο το λόγο, αλλά και με ενέργειες που συνοδεύουν εξωτερικά το λόγο, επειδή αυτές εντυπωσίαζαν πιο πολύ το λαό που βρισκόταν ακόμα σε κατώτερο πνευματικό επίπεδο. Όταν ο Μωυσής δέχεται πάνω στο Σινά τον νόμο, τον συμπυκνωμένο λόγο του Θεού, το όρος το Σινά εκαπνίζεται όλο δια το καταβεβικένε επ' αυτό τον Θεόν εμπειρεί και ανέβαινε ο καπνός ως καπνός καμίνου και εξέστηπας ο λαός φόδρα. Αυτό απεδείκνει από τη μια μεριά σε εκείνους που τον περίμεναν την παρουσία του Θεού, αλλά από την άλλη μεριά έβαζε ένα παραπέτασμα ανάμεσα σε αυτούς και τον Θεό. Αυτό το πράγμα γινόταν και έπειτα. Ως δάν εισήλθε Μωυσής εις την σκηνήν, κατέβαινεν ο στήλος της Νεφέλης και ίστατο επί την θύραν της σκηνής και ελάλη Μωυσή. Πάνω από το λόγο, πάνω από το Μωυσή που τον εκπροσωπούσε, στάθηκε μέχρι την ενανθρώπιση του λόγου ένα πέπλο. Ενώ το πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη δεν ακτινοβολούσε με φανερό τρόπο, πάρα πολύ σπάνια. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Λόγος ενεργούσε μέσα στα ανθρώπινα υποκείμενα που είχαν ανεπαρκώς προετοιμαστεί πνευματικά κάτω από το κάλυμα του νόμου. Γι' αυτό παράλληλα ο Λόγος τα εντυπωσίαζε με πράξεις δυνάμεως. Οι άνθρωποι εντυπωσιάζονταν τότε πιο πολύ από τη λαμπρότητα των εξωτερικών πραγμάτων. Ακόμα και η δόξα του Θεού τους εμφανιζόταν κάπως εξωτερικά. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Έχοντες ουν τη αύτην ελπίδα πολύ παρησία χρώμεθα και ου καθάπερ Μωυσής ετήθη κάλυμα επί του προσώπου εαυτού προς το μία ταινίσε τους Ιούς Ισραήλ εις το τέλος του καταργουμένου, αλλά επορώθη τα νοήματα αυτών. Άχρη γάρτη σήμερον το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μένει μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστώ καταργείται. Αλλά έως σήμερον η νίκα να γινώσκεται Μωυσής κάλυμα επί την καρδίαν αυτών κείται. Είναι καδάν επιστρέψει προς Κύριον, περιερείται το κάλυμα». Στα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης που είχαν μια αυξημένη ευαισθησία για το πνεύμα, από το λόγο ακτινοβολούσε και το πνεύμα. Και έτσι όχι μόνο το Άγιο Πνεύμα προετοίμαζε τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης για την αποδοχή του λόγου εν σαρκή, αλλά ο ίδιος ο λόγος προετοίμαζε δια του πνεύματος τον ερχομό του εν σαρκή. Ενώ μετά την ανάληψή του στους ουρανούς, προετοιμάζει και πάλι δια του πνεύματος που ακτινοβολείται από μέσα του το μελλοντικό ερχομό του εν δόξη. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο μέτρο που εμφανίζονται άνθρωποι πιο ευαίσθητοι στο πνεύμα μετά την προετοιμασία τους με τον νόμο,
το έργο του Πνεύματος ακτινοβολεί πιο έντονα μέσα τους εκ του Θείου Λόγου. Αυτή είναι κυρίως η περίπτωση των προφητών. Ο ίδιος ο λόγος που μεταδίδεται σε αυτούς είναι πληρέστερος πνεύματος, πλήρης εσωτερικής πνευματικότητας. Έτσι οι άνθρωποι είχαν προετοιμαστεί για την πλήρη σκήνωση του πνεύματος του Υιού στην ανθρώπινη φύση ταυτόχρονα με την ενανθρώπισή του. Αυτό γίνεται όταν οι άνθρωποι έχουν οριμάσει για να αισθανθούν την ακτινοβολία του πνεύματος με την ανθρώπινη φύση του λόγου, όταν αυτή η φύση ανυψώνεται μέχρι να αποκτήσει τόση ικανότητα για το Θείο, ώστε να μπορεί να δεχτεί το πνεύμα με όλη την ευαισθησία της και να μπορεί να το ακτινοβολεί και προς άλλους ανθρώπους, σ' όσους έγιναν και οι ίδιοι ικανοί να προσλάβουν το πνεύμα μέσω από το ανθρώπινο. Το Άγιο Πνεύμα έκανε τώρα κέντρο ενέργειάς του και ακτινοβολίας του μαζί με το Λόγο του Θεού, το ανθρώπινο. Τώρα φανερώνεται σε πρώτο πλάνο ο πιο χαρακτηριστικό του ρόλος της αγιοποίησης και θέωσης των ανθρώπινων όντων. Το ανθρώπινο πνεύμα αποκαλύπτεται τώρα πως κατέχει εν δυνάμει την πιο μεγάλη ομοιομορφία με το Άγιο Πνεύμα. Η πλήρης επάνωδος του Αγίου Πνεύματος στο ανθρώπινο όν πραγματοποιείται εν Χριστώ, επειδή εν αυτό η ίδια η Θεία υπόσταση του Λόγου γίνεται η υπόσταση της ανθρώπινης φύσης, αποδεικνύοντάς μας ότι είναι ικανή για την ένωση στο ανώτατο βαθμό με το Θεό. Από εδώ και πέρα, το Άγιο Πνεύμα έχει το κέντρο ακτινοβολίας του στο Λόγο που έγινε άνθρωπος ή στον άνθρωπο που είναι και Θεός. Αυτό αποτελεί την υπέρτατη πνευματοποίηση του ανθρώπινου όντος. Το τέλειο όμως αποτέλεσμα του έργου του Πνεύματος στην ανθρωπότητα του Χριστού είναι η Ανάστασή του. Γι' αυτό από τον Αναστημένο Χριστό ακτινοβολεί όλο το έργο του Πνεύματος. Μέχρι την Ανάσταση του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα ακτινοβολούσε κάπως εν κρυπτό από Αυτόν, όπως εν κρυπτό ακτινοβολούσε και από το Λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός αισθανόταν όλο το έργο του Πνεύματος μέσα Του, αφού αυτό είναι χαρακτηριστικό της κοινής Τους φύσης, όπως το αισθάνονταν σε ορισμένο μέτρο και οι μαθητές Του και όλοι όσοι Τον πλησίαζαν. Για τους άλλους όμως το πνεύμα παραμένει κρυμμένο. Πάντως εκείνοι που είχαν μάτια να δουν και αυτιά να ακούσουν, αντιλαμβανόντουσαν πολύ πιο έντονα το πνεύμα που ήταν μέσα του, από ότι το αισθάνονταν ο λαός του Ισραήλ στο Μωυσή και στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

Με την Ανάσταση, ωστόσο, το Πνεύμα διαποτίζει το σώμα του Χριστού και με την Πεντηκοστή όσοι πιστεύουν στο Χριστό αισθάνονται την πλήρη δύναμη του Πνεύματος να ακτινοβολεί εκ του Χριστού. Το σώμα του δεν το βλέπουν επειδή τα μάτια τους είναι σωματικά και βλέπουν μόνο όσα φανερώνονται σωματικά. Με την Ανάστασή τους όμως, όταν και αυτοί θα γίνουν ολοκληρωτικά φως, όταν και το σώμα τους θα διαποτιστεί από το Πνεύμα, θα αντιλαμβάνονται το σώμα του Χριστού με την πνευματική ευαισθησία του σώματός τους, ανεβασμένη σαν νότατο όριο, ικανή να αντιληφθεί τις αόρατες παρουσίες, διαποτισμένο από πνευματικότητα ή ως πλήρως διαφανές όργανο του Πνεύματος. Επομένως δεν πρόκειται για μια εναλλαγή ανάμεσα στην άμεση και έμεση παρουσία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά για μια πρόοδο στην πνευματοποίησή μας ταυτόχρονα με την πρόοδο της Αποκάλυψης. Η Αποκάλυψη αποκορυφώνεται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή, επειδή η κάθοδος αυτή εξαρτάται από την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού με το σώμα ως μέγιστη πνευματοποίησή του. Με την Πεντηκοστή αρχίζει η επιτυχία του σκοπού της Αποκάλυψης σε εμάς, δηλαδή η καθοδήγησή μας προς την Ανάσταση και ανάληψή μας με το σώμα από το Πνεύμα του Αναστηθέντος και Αναληφθέντος Χριστού, επομένως όχι

μόνο από το Πνεύμα, αλλά και από τον ίδιο τον Χριστό. Στην Ανάσταση του Χριστού, στο σώμα Του, που έγινε διαφανές δια του Πνεύματος και φανερώνει το Πνεύμα, μας αποκαλύπτεται για ποιο σκοπό δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και στην τελική μας Ανάσταση, όταν τα σώματά μας θα γίνουν εντελώς διαφανή δια του Πνεύματος, στην πλήρη ενωσή μας με τον Χριστό, αυτή η κατάσταση θα γίνει πραγματικότητα για όλη τη δημιουργία. Αυτό δείχνει ότι η Αποκάλυψη συνίσταται όχι τόσο στην ανακάλυψη ενός συνόλου θεωρητικών γνώσεων για ένα Θεό κλεισμένο στην υπερβατικότητά Του, όσο στην καθοδική ενέργειά Του, στον άνθρωπο και στην ανύψωση του ανθρώπου, σε Αυτόν μέχρι την πραγμάτωση της μέγιστης ένωσης εν Χριστώ, ως βάση για την επέκταση της ένωσης αυτής ανάμεσα στο Θεό και σε όλους τους ανθρώπους που Τον πιστεύουν. Οι γνώσεις που δίνονται στην Αποκάλυψη παρουσιάζουν την καθοδική αυτή ενέργεια του Θεού και την ανύψωση του ανθρώπου που πιστεύει. Οι λόγοι ερμηνεύουν μονάχα την ενέργεια αυτή του Θεού, προτρέποντας ταυτόχρονα και εμάς να συνεργαστούμε, ώστε αυτή η ένωση να πραγματοποιηθεί και στον καθένα μας με το Θεό. Επειδή η μέγιστη ένωση του Θεού με τον άνθρωπο που πιστεύει δεν γίνεται πραγματικότητα χωρίς την ελεύθερη συνεργασία του ανθρώπου. Η Αποκάλυψη καθορίζεται επομένως με πράξεις και με λόγους, με φως και με δύναμη. Αυτή είναι ενέργεια που φωτίζει και φως που μεταμορφώνει τον πιστεύοντα. Η Αποκάλυψη φέρει στο φως όχι μόνο αυτό που κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο, αλλά και εκείνο που θα γίνει ο άνθρωπος χάρη στην ενέργεια του Θεού και στη συνεργασία μαζί του. Η Αποκάλυψη φέρει στο φως το νόημα και το τελικό σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης, την τελική κατάσταση που για αυτήν είμαστε προορισμένοι και που αποτελεί την τέλεια ολοκλήρωσή μας. Γι' αυτό η Αποκάλυψη συνίσταται όχι μονάχα από ένα σύνολο πράξεων που πραγματοποιούνται από το Θεό και την ερμηνεία τους δια των λόγων Του, αλλά στην πρόγευση και περιγραφή του τελικού σκοπού της δημιουργίας, που οι απαρχές της πραγματοποίησής Του τέθηκαν με τις πράξεις που Αυτός είχε εκτελέσει. Η Αποκάλυψη έχει και ένα εσχατολογικό προφητικό χαρακτήρα. Ο Θεός, ωστόσο, παρουσιάζει προφητικά με την Αποκάλυψη τον τελικό αυτό στόχο της δημιουργίας, όχι με μια πρόγνωση που προβλέπει παθητικά και αντικειμενικά που θα φτάσει η δημιουργία από μόνη της, αλλά δείχνοντας ότι αυτός ο ίδιος θα οδηγήσει και τη δημιουργία με τη συνδρομή της ελεύθερης συνεργασίας της με όλα τα θαυμαστά έργα που πραγματοποιεί. Τα θαυμαστά έργα και οι λόγοι του Θεού που συμπεριλαμβάνονται στην Αποκάλυψη ενεργούν εν συνεχεία μέχρι την εκπλήρωση του τελικού του σκοπού. Η Αποκάλυψη δηλαδή παραμένει ενεργός και μέσα της διακρίνεται και αυτή η ίδια η δύναμή της στη συνέχεια. Ο Θεός, αποκαλύπτοντας τον εαυτό Του στην Αποκάλυψη ως τον ενεργό σωτηριώδη παράγοντα, προφητεύει ταυτόχρονα πώς θα οδηγήσει τη δημιουργία προς τον τελικό στόχο της, με τις πράξεις, μάλλον με τις δυναμικές καταστάσεις που τις πραγματοποίησε εν Χριστώ, ως συνεχείς ενέργειές Του. Ο Θεός παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη και ως ο προφήτης που θα πραγματοποιήσει την προφητεία Του.

Ο Χριστός είναι ο υπέρτατος προφήτης. Με αυτή την έννοια, η Αποκάλυψη παραμένει εν ενεργεία, αν και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό της έκλεισε. Εφόσον τοποθετήθηκε η δυναμική βάση για όλα όσα θα συνεχίζουν να πραγματοποιούνται και υποδείχτηκαν όλα όσα θα γίνουν. Ο Θεός, ο οποίος ενήργησε στην πορεία της Αποκάλυψης, ενεργεί παρόμοια και στη συνέχεια. Ο Υιός του Θεού, ερχόμενος τη μέγιστη με μας προσέγγιση στο τέλος της Αποκάλυψης με την ενσάρκωση, γενόμενος δια της Αναστάσεως ως άνθρωπος, το όργανο της μέγιστης επιρροής πάνω μας δια του Αγίου Πνεύματος, για να μας φέρει και μας την ίδια κατάσταση, παραμένει παντοτινά σε αυτή την προσέγγιση και στη μέγιστη μεταμορφωτική της επιρροή όλων των δημιουργημάτων. Ο Λόγος ως νόημα όλων των δημιουργημάτων με την ενσάρκωση, με την Ανάσταση και με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος έγινε το εσωτερικό νόημα και ο εσωτερικός σκοπός τους, το νόημα και ο σκοπός που όχι μόνο τους δείχνει, αλλά και τους καθοδηγεί δια του Πνεύματος προς εκείνο που αυτά πρέπει μελλοντικά να είναι, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μέσα του το πραγματοποιημένο νόημα της δημιουργίας και της Αποκάλυψης. Ο Χριστός όμως, που αποκαλύπτεται με αυτή την έννοια, παραμένει και ενεργεί στη συνέχεια στα πλαίσια της δημιουργίας, διατηρεί πάντα την πλήρη Αποκάλυψη επί το έργο, για να καθοδηγήσει τους πιστεύοντας στην ένωση μαζί του και στη θέωση, με τη βαθμιαία τους πνευματοποίηση δια του Αγίου Πνεύματος, χρησιμοποιώντας τρία συγκεκριμένα και αλληλένδετα μέσα: Εκκλησία, Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Εκδόσεις Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος σου κουίκουν και ο σύ άλλου σου κανίγω το στόμα αυτού. Και γενόμην ο σύ άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπη σας είσαι ακούσε Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επί χαρώσει μία εχθρή μου και έντος ελευθύνε πόδας μου, έπε με έμεγαλο λιμόνισαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόμενο όποιο με στη διαβαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημείς υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με ένα δίκος. Οι ενταποθήθονται έσμοι κακάτι εκαθόν εδιεβαλώ με κατά δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μία από στις επέ μου πρόσχεση στη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μία από στις επέ μου πρόσχεση στη βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεόρθρίζω, εδίψεις σε ψυχή μου πως απλώς εισάρξουμε γερή μου και αβάτω για νίδρο. Ούτως εν το Αγίο ευθύσει ότι δει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου υπερζώσει τα χείλη μου πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου, αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητας εμπληστή ψυχή μου, και χείλη γαλιά ως εν έσυ το στόμα μου.

σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, τη σωτηρίας μου μέρεσε και έκρασα κυνηγτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποίων σε προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά το καταβενό των Ισλάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρίς ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδες εν τάφο. Όν μου καμνήσεις έτη και αυτοί εκ της σειρός απόστησαν. Ένθεντο με λάκου κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' με επεστηρίζεται θυμό σου και πάντα στου μετορισμού σου επήγε επ' με. Εμάκρυνα στου γνωστού μου από εμού, έθε το μείο εκδέλμε αυτή. Παρεδόθη και ούκα ξυπορευόμην, ή οφθαλμού μη σθένη σαν αποτοχία. Εκέ έκραχα προ εκεί όλη την ημέρα, διεπέτασα προ τα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια, ή ιατρινάστή σου και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διπολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου. Και η δικαιοσύνη σου για επιλελισμένη. Κακό προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, που δίνει την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από εμού. Το φω είμαι εγώ και εν κόπη εκνότητό μου. Υψωθεί δε ταπεινώθη και εξυπορήθην. Επέμε δίλθον οι οργοί σου, οι φοβερισμοί σου ξεδαράξαν με. Εκύκλωσά με ω ίδρυ όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκρασα κυνηγητή εναντίον σου. Εισελθέτων οποίων σε προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δύσή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη εμπειλαδώνω πάσα στα σταποδόσεις αυτού. Τον εμπειλαδεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου. Ανακοινιστεί στο ζή του νεότη σου. Ποιον ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, θυσίες Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης. Εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς τον απέκουσαν να το λέω αποδεισμόν, εμάκρυναν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η χτήρη πατήριους, ο χτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσει ότι χουζασμέν. Άνθρωπος συγχόρτωσε η ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη το τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος, επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού ποιήσε ιών, της φυλάωσε τη διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντου δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άκυλοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντα στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσαν τι προσευχή μου ενώτη τη δύση μου εντελειθία. Σου άκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει χρήση μετά το δούλο σου. Ότι ο δικαιωθεί ενώπιό σου παζών. Ότι καταδείξουν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελέτσεν πάση της έργη σου. Εν ποιήμας το χειρό σου μελέτων. Διεπέθασα προσέ τα σχήρες μου ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσο με Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού. Και ομοιωθήσου με τις καταβαίνες λάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρωί του ελαιός ότι επισύλπισα. Γνωρισό μη Κύριε τον ενυπορεύσομε, ότι προσεήρε την ψυχή μου. Εξήλουμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Είδαξό με το πίν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις.

την ψυχή μου και εντολές σου ξελοθρεύσει στους εχθρούς μου. Και πολλοί πάντα στους λίγοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μηγή ευθεία. Δόξα Πατρί, Κύριο και Κύριο Πνεύματι, και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

0: ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριο δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κύριου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου, των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κύριου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Θεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Θεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους, Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό, Παταξηράν, θαλάσσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστίκων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλέον των οδηπορούν, των νόσων, των καμνών, των εχμάλωτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρίστην ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδυνού και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθενού Μαρίας.
0: Παναγία Θεοτόκου.
1: Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν

0: πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημιν άμιν αυθούς. Θεός Κύριος και επέθανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακεί.

Στη φωταυγία σκότωσε λοιπές της ασεβίας και φωστήρ της αληθείας διαγέννησε. Ποιμαντικός καρφεδρίνες των βίων σου, Κυπριανέ, τι αθλήσει δε δόξασε. Πατερό

0: την ειρήνη του Κυρίου δεϊθούμε.
1: Γεια.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαφράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίαν μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωήν ημών. Στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σόν του κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: σε Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και Αγίοι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Των εξαιμάτων σου άγνων σωματοφέντα και υπεραίνει ανεξούς εμνήτε χθέντα επί ξύλου κρεμάμενων μέσων των κακούργων ορόσα τα σπλάχνα ήλγης και μητρικός

0: Πατέρου, της αυθαρσίας κατετρυφήσαμεν, εν το σταυρό καρέσωσε Χριστός, το γένος των ανθρώπων.
1: Εν παραδείσομεν το πριν ξύλων εγίνωσεν, που περ τη γεύση ο εχθρός εισφέρει νεκρώσιν, του σταυρού δε το ξύλων, τη ζωή στο ένδυμα, ανθρώποι σφαίρον επάγει επί της γης, και κόσμος όλος επλήστη πάσης χαράς, ονορώντες υψούμενον

0: Θεός ψευστής, ο γενάρχης ελπίδος, φθοράς της εξ αυτού πασανέτιος όφθη. Σίδε διασταυρού σου ζωήν πειράζεις ως υπεράγαθος, θέλων και γαρεπάγεις, ή να το πρώτον λύσεις κατάκριμα. Διό υμνούμεν σου Χριστέ, το πάθος το εκούσιον.
1: Φωτί ουρανίο καταλάβετε σήμερον αυτή η σκηνή, εν ταύτη καρστατείε αγγέλων αγκάλλονται,

0: αιώνων, αμήν.
1: Θαύματος καινού, ο φρικτού μυστηρίου, εγώ αείαμνας των ιών καθορώσα, ξύλο σταυρού παγέντα. Τι τούτο λόγε Θεού αθάνατε, πως νεκρός οράσε και γαρσαλεύεις ως παντοδύναμος, αλλά υμνώ σου την φρικτήν και θείαν συγκατάβαση.
2: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψε το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ονομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε πείσα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις το κρινεστέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησε με μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεν ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντιείς μη σώπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχείων αλευγανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίαση και ευρωσύνη να αγαλιάσω τους θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσιον εν μία Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σιέ εδώ κάνω λόγω αυτόματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδνώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθή του τη Γερουσαλήμ. Τότε ευδοκίης θυσία δικαιοσύνης αναφορά και λόγω αυτόματα, τότε ανήσυν επί των θυσιαστηριών σου μόσχους. Σταυρών χαράξας μοσής επευθείας δράβου την ερυθάν διέτεμε, τρώει ζέιρ πρεζέψαντι, τη δε επιστρεπτικός φαρό της άρμας συγκροτήσας ίνωσεν, επεύρους διαγράψας το αίτη των όπλων, δύο Χριστό άσε με το Θεό μόνο τη δόξαστε. Δόξη ο Θεός ημών δόξη, παλά μαστία σταυρού, Ιησούς απλώς σας προσέ αυτόν συνήγαγε χειρών σου το πλαστούργημα και χειρός πονηρού πάντας ηλευθέρωσας και καθυπέταξας χειρή κρατεότατη. Βασιλεύ των απάντων δύο πιστιάσομεν το μεγέθης ό,τι δε δόξαστε. Δόξη ο Θεός ημών δόξη, λιμαντική εν εδέμ γέγονε του ξύλου η απευκτή απόγευσης των θάνατων εισάξασα. Χριστός δε θανατωθείς επί ξύλο άπαση, ζωήν επίγασε και έκτινε την όφην. Θεϊκή δυναστεία διό αυτό άσομεν, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Άγιοι του Θεού, πρεζεύστε περ ημών. Ιδρύ Ιησού των μαρτύρων πλήθη, σταυρώτε και το πάθη σου, παθών κατεξανίσταστε. Και έναντι των εχθρών βασιλεία είναι σαν σε πάσης κτήσεως, υπέμειναν βασάνους και κινδύνους απείρους, διότι εις έτυχον αηδίου ζωής του Θεού ημών, Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε περ ημών. Ραντίσματι θεωργώ τους χορούς μαρτύρων, αιμάτων ακυράτων σου, κηρύττοντας σε έρανας εφό και τα εφτών, διάσε και ένωσαν προθύμως αίματα, μη σπέβδιν ηρικώτες της αψύχης εξωάνης, αλεπρισού θνίσκοντες, του Θεού μόνο άμα μαθά θύματα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ως έβλεψε σε σταυρό τον τα πάντα βλέποντα, ηλούμενον η άμεμπτος, ο δηρό έλεγε, τι τούτο τέκνε μόν, τι σύ αντεπέδωκαν, οι απολαύσαντες πολλών σου δωρημάτων, πως η πίσω των πόνων, δόξα τη σύ έσπραγνε και μακρόθυμη οικονομία φρικτή. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, το Θεοτόκος σε κηρύ την άχρατον, πάση αιρέσεως αποτροπήν φέρει, σάρκα γάρ γενόμενον, αναλιώδος έντεκες των επέκεινα πάσης, Θεογενήτρο της κτήσεως, λόγου του Θεού το αίδιον. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ως Θεού μήτρη παρησίαν έχουσα, προς τον τεχθέντε εξού μονογενή λόγων και πατρί συνάναρχων και συμφύη το πνεύματι, δε σου πούσα μη πάυση κινδύνο ως επανάμουμε, τους σε Θεοτόκον δοξάζοντας. Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς, σε Θεομήτρο προστασίαν έχοντες, ούδη λιάσουμε το των εχθρών στήφος, το αντιμαχόμενο της ευσεβώς δοξάζωση, τον εξούσαρκοθέντα Θεό των όλων και Κύριων, όν υπερ ημών εκδυσόπισον. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, νους και ουράνιος το σώμα μυστήριον, το ακατάληπτον κατανοήν όντως, ατον υπανύμνητε, του γαρπαντρός ο σύνθρονος, εγκαστρίσου σκηνώσας, εξού τεχθήν ευώ και σε φύσεις ειδητές γνωριζόμενος. Άγιοι του Θεού πρεζεύσατε περ ημών, μετά της υπερκοσμίου τάξεως νυν αυλιζόμενος, ο ιερά και θεία κεφαλή ουρανόθεν επίβλεψον και τους

0: υμνούντασε τες έσπρες βίες περί φρούρισον, Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών, εν ζώφο της αγνωσίας πρώτερων δεινός, κρατούμενος και ψυχολέθρης πάθησης αρκός, ακρασία πυρούμενος μεταβολήν παράδοξον, έβρες αθρώος παμακάριστε, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, λιμών μένε επί καθέδραν πρώτερων Πάτερ εκάθισας, και εν καθέδρα πάλιν των Χριστών, πρεσβυτέρων εδόξα σας, αλλιωθεί σαφέστατα, τι του υψίστου Θεία χάριτη, και νυν και η γης τους αιώνας των αιώνων αμήν, παρθένος μετά το τόκον έμεινας, αυτός γάρ τέτοκας των ποιητήν των όλων και θεών, ασυνήθως και ξένος ημίν, επιφανέντα σώματι, θεογεννήτερο μητροπάρθενε. Ράβος τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται, το βλαστό γάρ προκρίνει τον ιερέα. Τι στη ρεβούση δε πρώην εκκλησία νυν εξήνθησε, ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα, δόξα ο Θεός ημών δόξαση, μέλανα κόσμο με την θειάστη ορών ο ήλιος, επιξήλουσε αδίκως αρθρέντα, και διαράγησαν πέτρε, και γη φόβο πάσα έβριξε, μόνο σωτήρης πάντων απολύτρωση. Δόξησε ο Θεός ημοδόξησε απλώσας χείρας μωσής ετύπου σταυρών των τίμιων, τούτον ημείς νυν εκτύπτοντες εμφρόνος έθνη αλόφυλα πάντα, το δαιμόνων εκτρεπόμεθα, βλάβης εκτός απάσης διαμένοντας. Άγιε του Θεού, πρεζέσαι την περιμόν παθών κρατούντες οι ανθρωφόροι πάθη εικόνιζον, πολυτρόπης πάθηση προσομιλούντες τους του εκουσίως παθόντος και τα πάθη θανατώσαντος και τη ζωή ημών το κόσμο ανατύλαντος. Άγιε του Θεού, πρεζέσαι περιμόν ανεπιστρόφως του μαρτυρίου οδών βαδίζοντες, τα προσχώματα της πλάνης εκ μέσου οι ευκλεείς αθλοφόροι επίησαν και κατήντησαν προς καταπαύσεις τα στείας ευρενωμένοι, υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, νομίμων δίχα των ανθρωπίνων σε τέκνων έτεκιον, και πως άνομοι υψούς σε ξύλο μέσων ανώματων μόνον, νόμου ζωής εκτιθέμενων, η Θεοτό κοστρινούς απευθέγετο, υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, δε νεκρωμένο μου το νουν, τι της ζωήν ενέργειαν, της εξού φανερωθήσει στο κόσμο, διανάστον ουλάς και τύπος εξαλείφουσα, της αμαρτίας μόνη Θεογεννήτρο πανάμωμε, υπεραγία Θεοτό και σώσον μας ρίς των θείων προφητών και τας αυτών προφητείας, επεσφράγησα στεχούσα το λόγον, το λαλούντα δι' αυτών και τας αυτών πληρώσαντα, Θεηγορίας μόνη ευλογημένη πανάμωμε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, απειρογάμος εκ πατρός των προαιώνων αφράστος, εργαστής του συλλαβούσα παρθένε, απεγέννησα σημείνη Θεών ομού και άνθρωπον, εν εκατέρα φύση τέλειων ουδιερούμενων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ούτε την Αγία να Θεός γαστέρα κατασκηνώσας, σε σαρκώδη Θεομήτερος είδε, και διεύσουν ημάς τη ζωή φόρης πάθηση, όθεσε σωτηρίες πύλην παρθένε γινώσκομεν. Άγιε του Θεού, πρέσβε περιμόν, ως Παύλος προς τον Χριστόν, την της ψυχής μεταβαλών έφεσιν, Κυπριανέ πάνσοβε, τούτου μαθητής εχρημάτισας. Άγιε του Θεού, πρέσβε περιμόν, μνηστεύεται σε Χριστός, αντιχητώνος το παθόν δόξη σου, καταστολήν δωρούμενος και αναγεννήσεως ένδυμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αλήπης ασχετικός προγεγονός καρτερικός ύστερον, Κυπριανέ πανέφημε, μάρτης αληθείας γεγέννησε, και νυν και οίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κυρίως και αληθώς σε Θεοτόκον, η πιστή σέβομεν, σίγαρ Θεόν τέτοκας, σάρκα γεγονότα πανάμωμε.
1: Φρένεται επίση η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα, σύ μου ισχύς Κύριε, και καταφυγή και στερέωμα.
2: Έτσι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
2: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελεήσο.
2: Της Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημάν Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Συ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Παιδευθείσαι την πλάνη επιμελώς, όσο Παύλος εκλήθησε εξ ουρανού, σταυρό οδηγούμενος προς το φως το της γνώσεως, της γαρσεμνής Παρθένου το πόθο φλεγόμενος, δι' αυτής ηρμός της το πλάστη της κτήσεως,

εκβοήσομεν, σπλαχνίστη την παρθένε εφημάς και πτεσμάτων δόρισε την άφεση της ευσεβώς προσκυνούς αυτού τα παθήματα. Είσαι κύκου, Ακύριε, της οικονομίας σου, των μυστήριων, κατενόησε τα έργα σου και δόξασά σου τη θεότητα. Δόξα ο Θεός ημοδόξασε, το σταυρό σου παράδοση σώτηρα νεώθη και ο κατάκτητος ισοκίστη, πάλιν άνθρωπος, τη σύν μεγαλήν αναγαθότητα. Δόξα ο Θεός ημοδόξασε, ο συγκέντρων ευσέφιαν πίστην, όσοι κυπάρισιον, την αγάπη τε ως υπεύκην περιφέροντες, το σταυρόν το θείον προσκυνήσομεν. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα συνεκροθέντα σε ζώο σας, σώτερ τους ανθρώπους νεκρούς γενόμενος και τον όφιν απενέκρουσας, τον την αμαρτίαν επισάξαντα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, των παθών χρηματίσαντες, σύμμορφοι θείοι του Χριστού μάρτυρες, κοινωνή και της λαμπρότητος της επουρανίου χρημάτισαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, ωραιωθείτε μάρτυρες λόγω το ωραίο ευαρεστήσαντες, ελαμπρύνθετε τον ήλιον της δικαιοσύνης αγαπήσαντες, υπεραγία Θεατό και σώσον ημάς, νέο βρέφος εκείσας το πρώτον αιώνων όντα παντέλειον και σταυροκόρη πανάμου με τελειούντα πάντα αγαθότητη, υπεραγία Θεατό και σώσον ημάς, μετά Θεών σε προστασία και κτήμεθα, σίγα αρμήτηρ Θεού εχρημάτισας, του ποιητού και δημιουργού και την ημετέραν μορφή λαβόδος πανάμαμε και ταύτην σε σοκότος εκθοράς και θανάτου, και τι αυτού δόξη δοξάζοντος, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ως εκ φυλής του βασιλός υπάρχουσα το των όλων κατεξουσιάζοντα, λόγων Θεών τέτο κασιμήν, σάρκα γεγονότα, και μοίραντα αναλύω των διό σε Θεοτόκων, αληθώς και Κύριος, Παναγία Παρθένε δοξάζομεν, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, Θεού εξού των σαρκοθέντα της όπισον, τον ατρέπτος ον ειν διαμήναντα και φυσικός ίσον το πατρί και εσύ τη τεγούση γενόμενων ομοούσιων συγχώρηση τεσμάτων και ψυχοσωτηρίαν της υμνούς σε πίστη δωρήσαστε υπεραγία Θετό και σώσον ημάς νη την οφρήν των αθετούντων κατάλαβε της εικόνας κόρη την προσκύνηση σου της ευθύς και του υπερνούν έξω σαρκοθέντες και κόσμων όλων φωτίσαντος και πάντων των Αγίων τους δε πίστη τιμώντας κατά φεδρίνε τον μόνη πανήμητε. Άγιε του Θεού, πρέσβε υπερ ημών, ανανύψαστε ο φάντων της πριν μανίας δαιμονικήν απάτην και ψυχόλυδρον πλάν πάση ενθριάβευσας και χαίρον εκράβγας δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Αγία του Θεού, πρέσβε υπερ ημών Ρωμαλαίους Ιουστίνα κρατεωμένη και την αγνήν Παρθένων και χαριτωμένη, σφοδράει και τέβουσα, τους βρόχους διέφυγες και τα των εχθρών μηχανήματα. Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίο Πνεύματι, στηριζωμένη την πίστη του Σου Νυμφίου και του Σταυρού τη δύναμη, περιβλημένη δαίμωση, ανάλωτος βοός αδιέμεινας, δόξα τη δυνάμη Σου Κύρια και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο καταφύσιν ελεύθερος την ιδίαν, δούλο μου ορθήν επτόχευσε, Χριστότητος πλούτο μήτερα υπάρθαινε, εξού καθυπόστασιν όλων προσβαρών των ανθρώπινων. Δόξα Θεός ημών δόξαση, ότι μακάρις των ξύλων ενωτάθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος, δύο πέπτο και ενω ξύλο απαντήσας, το ενσίδελεα στη Θεό του προσπαγέδης αρκεί, το παρέχον την ειρήνη της ψυχές ημών. Δόξα ο Θεός ημών δόξαση, καταστολήν αυθαρσίας, τους γυμνοθέντες ημάς, ενδύσε εφιέμενος, απεδίθης και σταυρό υπετάθης, και γύμνος σε εχθρού Χριστέ τα πανουργεύματα, δια τούτου σου τα παθήματα δοξάζομεν. Δόξα ο Θεός ημών δόξης, αίμα πλευράς αποστάξα, σωτηριώδους σαφώς των κόσμων απεκάρθυρεν, επιβομίατε αίματα κατάπαυσαν, τους θαρέντας τον καρπό, της βρόσιος ενέπλασε και πήγασε να φθαρσίαν τις ψυχές ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περ ημών, λελαπρισμένοι το κάλλι πολυειδών, εκισμόνι μάρτυρες οι ένδοξοι Θείου αίματι τε σημειωθέντες, την κολλίουσαν το πριν διήλθωσαν ρομφαία σαφώς και εσκήνωσαν γηγηθώτες εις παράδεισον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περ ημών, ως θαυμαστός η υπάρξη της Αγίας Χριστέ της πίστης εποθήσασι. Δια σου γαρ πλουτισθέντες τα θεία η αμάτων ποταμούς εν το κόσμο αναβλίζουσι και ξηραίνουσι διεκχύσεις των παθών ημών. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, νενοσηκώντας παρθένε τη αμαρτία ημάς,
Ιάτρεψα σκίσασα τε σωτήραν ιατρών, τε των όλων και εν ξύλο του σταυρού, τραυματιστέ τα άχροντε, το παρέχοντα αυθαρσίαν τη ψυχέ ημών. Υπεραγία θετό και σώσον ημάς απειράδος παρθένε των απεριόριστων φύση θεότητος, ανδρωθέ τα λόγον δι' ημάς τους ανθρώπους συνέλαβες, εξαιμάτων κόρη, παρθενικών διαπλαστέντα, υπερλόγων και νόμων της φύσεως. Υπεραγία θετό και σώσον ημάς, όρεο θύς παρθένε της παρθενίας σου, αχράντης κάλεση και της πρώτης Εύας, περιέστηλας έσχωστο δύσμορφον. Των Χριστών τεκούσαν περιβολήν Αθανασίες χαριζόμενον της εν γεραίρουση. Υπεραγία Θεοτό και ζώσον ημάς, αληθή Θεοτόκον πάντες επιγνώντες επάναυνε δέσποινα, των εξού τεχθέντα Θεών λόγων, οι ειδόκητες κηρύττωμεν ενδυσίν ουσίες, θελητικές αυτεξουσίες, υπερλόγων και νόμων της φύσεως. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, είσαι τείχος πλουτούντες και την προστασία σου περιφρουρούμενη, τη σύνθεια δόξη εκαυχόμενη, σε μακαρίζομεν, σίγαρ Παναγία την το ψυχόν ημών, πηγάζει σε ευρωσύνη και την αγαλίαση. Αγία του Θεού πρέσβε περ ημών, υπέρμαχο σαφώς την αγνή Θεομήτωρα, πλουτίσασα Ιουστίνα της επτήν Παρθενία, νετήρησες αμόμητον. Αγία του Θεού πρέσβε περ ημών το έψιμον Θεού και τερπνότα τον άγαλμα. Τιμήσομεν Ιουστίνα, Ιστίναν το απόθετον κάλος, το άσυλον ανάθημα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ύφη του Χριστού Ιγνησία και άσπυλος την άθλησιν τη ασκήσει. Προσλαβούσα δικαίως διπλούν στέφος κομίζεται και νυν και ρικής τους αιώνας των αιώναν αμήν. Νους ουκ αγγελικός, ουκ ανθρώπινος δύναται. Το άφθασον ερμηνεύσε και παράδοξον θαύμα του τόκου σου πανάχραντε. Νοτίου θυρός εις πλάχνης παλαμάς Ιωνάς σταυροειδός, διεκπετάσας το σωτήριον πάθος, προδιετύπωσα φως όθεν τριήμερος εκδής, την υπερκόσμιον Ανάσταση υπεζωγράφησε, τους αρκεί προς παγέντος Χριστού του Θεού και τριήμερο αγέρση τον κόσμο φωτίσαντος. Δόξα ο Θεός ημών δόξαση, σταυρός επάγγε τόπο, κρανίου μέσων γης και την εν παραδείσου εκβλαστήσε σαν ξύλο, πληγήν η άσα το γάρ Μεσσίας Ιησούς, μέσων ανώμων, μόνος δίκαιος ληστών κρεμάμενος, εαυτού συνα νύψος άπαντας και των εξυψίσους, πεσόντα εις χάος απέριψε. Δόξου Θεός ημοδόξαση, το τόξο Χριστέ εντείνας, του Θείου και Πανσέπτου Σταυρού ερήψας βέλη, κάτω του Παλαμναίου, του ύλου σου των χειρών και εγκατέπειξε αυτού εις των οργύλων και επαμβέβλων καρδίαν δέσποτα και τελείωσε αυτόν εθανάτωσας και υπ' αυτού τους θανάοντας εκτήρμονε ζώσας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περ ημών αιμάτων ρευσέντα ρήθρα σωμάτων εξαγίων αθλητών έσβεσαν πάσαν της εδρομανίας πυράν εν πνεύματι και εκκλησίες τας επτάς άβλακας ίδευσαν και άσταχοι βλαστάνιν έπεισαν, σωτηρίου ελπίδος και πίστος, διόν εκτρέφεται πάσα ψυχή Θεία χάριτη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περ ημών, υφύπτον το πυρ πλειώνος της νόμης της εν Θεώ, ευσεβώς η ανθρωφόρη, ο ποινίκα εν ύλο πυρή φλογίζεστε, πονηρωτά των δικαστών, ψήφο εδίδοντο και άβλεκτη διεφυλάτωτο, ενεργία και χάρτη πνεύματος, του στεφανώσαντος τούτους, νομίμως αθλήσαντας, υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, οροφέα της ειν διήλθε καρδία καθορώσεις, σώνιον άχραντε κόρη υπλωμένων εξήλω και πάθη φέροντα, και λόγη θεία πλευράν, εξορυτώμενον θελήματι και κατασφάτωτα, εν αυτή το πολέμιο δράκοντα, όθε θρηνούσε μητρικός, τούτον εμεγάλινας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, επήλθε το παντουργόν επί σε πνεύμα πανάμαμε και λόγος του Θεού, εσύ κατεσχήνωσε και σάρξη χρημάτισε, ανεκδιηγήτως διαμήνας αναλυώτος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως έψυχος κυβωτός τον ομοθέτην εχώρη σας, ως Άγιος δε ναός εδέξω των Άγιων, γενόμενων άνθρωπων, επευεργεσία των ανθρώπων πανάμαμε. Υπεραγία Κυρίαντσε του παντός και δέσποιναν ονομάζομεν, τον όντος όντα Θεόν, αρήτως γαρτέτοκας, τον πάντα ποιήσαντα και διακρατούντα και συνέχοντα πανάμομε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας, Θεότε χθέντε εξού, επέγνωμεν Θεόν ύφευτε, ον εξηλαίωσεν ειν ημίν ως ισχύουσα
της πίστη κραυγάωση, δωρηθήν ελύσιν των πνευμάτων παναμόμητε. Αγία του Θεού, Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών, κακίες το πυθμένα το κάτω κατήλεφας, της ακροτάτης δε πάλι να ρεδείς αν ήλθες Πάτερ εις ύψους. Παραδόξως αλλοιωθείς το Θείο Βαπθείο πρέσβη περιμών, υπήρξας υπηρέτης δαιμόνων των πρώτερων, αλλά Χριστού Θεοφάντορ, μαθητής εσύστερων, ανεδείχθης διαθέσιτων, ορεκτών ποθήσας το έσχατον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πολλούς είναι το Δεσπότη προσήγηγες μάρτυρας, πραγματίων τη μεγίστην, υποφαίνων αίματι βραχυτάτο, βασιλείαν των ουρανών Θεόφρον, ονείσαστε και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρίξω μου τα σειρά των πτεσμάτων Θεόνυφε, της αμαρτίας του νόμου, της ζωής του νόμου, ελευθερία. Δωρουμένη ή το δοτήρα του νόμου και ίσασα.

0: Ανέστη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράνδη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως ιεράρχην τίμιον και αθλητήν στερότατον η οικουμένη αξίως γερέρισε Κυπρία νέα είδημε και τη ύμνης δοξάζει την Αγίαν σου μνήμην ετούσα πάντοτε πτεσμάτων άφεσιν δια σου βερηθήνε της μέλπουσιν αλληλούια.
2: Βερηθήνε της μέλπουσιν αλληλούια.
1: Τον σοφόν ιεράρχην τιμήσομεν με ένα σοφόν και διδάσκαλον ότι εξακανθών πλάνη σύνθησε ως περορόδων τερπνότατων και ημάς τους πιστούς κατεμύρισεν οι αμάτων οσμές και βολές θαυμάτων ώστε ψάλλην ημάς του Δαβίδη την Οδύν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τη Δευτέρα του Αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Ιουστίνης της Παρθένου. Αλγή Σατανάς των μπάλε φίλων βλέπων, ξύφη φιλούντα συμφανήν τη Ιουστίνη. Τμήθη Δευτερή συν Ιουστίνη ο Κυπριανός. Τη αυτή μέρα μνήμη του Ιησού Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Εναντίον μου, σύ τελευτή τιμία λέγει Θεός, σύ το φίλο Θεοφίλο. Τη αυτή μέρα ο Όσιος Νεομάρτης Γεώργιος, ο εις το Καρατζασού μαρτυρήσας εν έτη 1724, ξύφη τελειούται. Κτίνας των εχθρών, ως περεκτάνθης ξύφη, Γεώργη, εσύ και συνάπτη αγγέλης. Τες αυτών Αγίων πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν τη υψίστη, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρο το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήτησαν αυτός εν επίλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντης και πάση άβυση. Πύρη χάλαζα χιόν, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και Παρθένη πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσοσίης αυτού της ίσης ρε λαό εγγίζονται αυτού. Άσε το Κυρίο άσμα και νόνι ένεση αυτόν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτόν και ίσιον αγαλιάμσον επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάντωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραίσιν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού το λάρι και αυτών και ρομφέ δίστο με τη χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνηση λεγμούσε τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και του εν δόξη αυτών εν χειροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση σωσή αυτού. Εν είτε των Θεών τη Αγία αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθο μεγαλοσύνη αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχο άλπικο, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδέ και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυβάλι σε βήξη, εν είτε αυτόν εν κυβάλι σε λαγμού. Πάσα πνοή εν εσά των Κύριων. Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και συ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Δόξα εις το δείξα το φως, δόξα εν υψίσθη Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνη, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε έμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε κενές το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγενήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή είναι το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλαιο τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρει φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου τη αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλαιο σου εφημά καθά περιλυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσπτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδει. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσομεν την Αθηνή θέση ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκυρία.
0: Ότι Θεός ελέους ικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σι την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, γενήν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσιτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε κοίησε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, γενήν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιν δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Αϊπαρθενού Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος ο βασιλεύσεων ευπρέπειν ενεδύσατο, Κύριος δύναμη και περιαζώσατο, πρεσβείες των Αγίων σου, σώσον.

0: Σον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπανάχειας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώ μεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον όσον αυτόν και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο και πασόχλος εζήτη άπτεστε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιά το πάντας και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς

Ποινώντες νυν, ότι χορταστή είσαστε. Μακάρι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε. Μακάρι είστε, όταν μίσησος είναι ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσος είναι ημάς και εκβάλλος και ονειδήσωση και εκβάλλωση το όνομα

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν εις η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και στο Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Ο πρώτης μνήστε την Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνα έντιμον υγειά μακρό ημέρα ευοντά και ορθοτομούντα τον

0: μια νηστόματι και μια καρδία δοξάζουν και ανεμνήν το πάντιμον και μεγάλο πρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος σου
0: πάντων των Αγίων μνημονεύσεων.

0: άνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και αερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών

0: Δέσποτα μεταχωριστίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό, Πατέρα και Λέγη.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής,

0: και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν σου φιλέτες ημών, και μη είσαν έγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

0: χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός εις το Παναχείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εγκαταξίωσαν οι καθάρες.

Σωτηρία, εργά σου εν μέσω της γης, Χριστέ ο Θεός. Αλληλούια.

0: άφηγον τις άμενοι εαυτούς και αλλήλους, επάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώς, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους εν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δον και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Ευλογία Κυρίου και Ελέος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία. Πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπισιμών, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαχίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αερών, αήλων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών. Των Ενασκήσει και Άθληση Διαλαμψάντων. Των Εναγής Πατέρων ημών Ιωάννου του Ελεήμονος Αρχιεπισκόπου Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, ου και την Θείαν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ιουστίνης της Παρθένου, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διεφλέξε πάντας μας, χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζουν.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Παρασκευή. Είναι 2 του μηνός Οκτωβρίου. Συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, που ξεκίνησε την 31η Αυγούστου. 2 ημέρες ακόμη για αυτό το μεγάλο αφιέρωμα. Σήμερα είναι η σημερινή ημέρα και το αφιέρωμα ολοκληρώνεται πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου «Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας», εκδόσεις Δόμος. Στις 10. Λατρεία του ηγέτη και πολιτικό μυστήριο. Τελετουργία, σύμβολα και πίστη χωρίς Θεό. Με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11. Οι εκκλησίες απέναντι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αντίσταση, συνεργασία ή σιωπή. Στις 12. Το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στη 1. Θρησκεία και πόλεμος στον 20ο αιώνα. Ευλογία της βίας ή ηθική αντίσταση με τον Κώστα Παπά. Στις 2. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ο ρόλος

πάντα ούτε οι πολιτικοί επαρκούν με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι. Ο Άγιος Διονύσιος είναι ο πολιούχος των Αθηνών, η μέρα της εορτής του αύριο, για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου, 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Αηδόνη της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος της Ζωής Κανάβα, εκδόσεις Αρμός. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 2 του μηνός Οκτωβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου, της Αγίας Δαμάρεως, που είναι η πρώτη γυναίκα της Αθήνας που έγινε χριστιανή από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά, του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου από τη Φιλαδέλφια, ο οποίος μαρτύρησε το 1794, τη μνήμη της Οσίας Άνης του Κασίν, του Οσίου Κασιανού του Γρεκού, του Αγίου Θεοδόρου Ουσακόφ, ο οποίος ήταν ναύαρχος του Ρωσικού στρατού, των Αγίων Μαρτύρων Δαβίδ και Κωνσταντίνου, ήταν πρίγκιπες της Γεωργίας, και την μνήμη του Αγίου Λεοδεγαρίου, επισκόπου Οτέν.

Για τους Αγίους Κυπριανό και Ιουστίνη θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια κατά τα χρόνια του Δεκίου περί το 250. Ήταν πλούσιος από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία και στις τέχνες της μαγείας. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια η Ιούστα, νεαρή παρθένος εκθαμβωτικού κάλους, κόρη του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων. Η Ιούστα άκουσε μια μέρα το κήρυγμα του διακόνου Πραηλίου που ήλθε να διαδώσει το λόγο της αιώνιας ζωής στο λαό και τόση εντύπωση της έκαναν τα λόγια του που πίστεψε αμέσως με όλη της την ψυχή στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς το Θεό σε τέτοιο βαθμό τη μεταμόρφωσαν που προσηλύτησε τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της και έτσι πήγαν και οι τρεις στον επίσκοπο Οπτάτιο και ζήτησαν να βαπτιστούν.

Στη συνέχεια η Ούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη της την υπόλοιπη ζωή εν παρθενία με νηστεία και προσευχή. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης που λεγόταν Αγλαΐδας ερωτεύτηκε την Ιούστα. Καθώς όλες του οι απόπειρες αποκρούονταν, απελπισμένος στράφηκε στον Κυπριανό, ζητώντας του να ανάψει με τα τελευταία τεχνάσματα της μαγικής τέχνης στο σώμα της κόρης ερωτική επιθυμία. Αφού μελέστησε τα βιβλία του, ο Κυπριανός επικαλέστηκε τα δαιμόνια, τις υπηρεσίες των οποίων είχε εξασφαλίσει. Τίποτε όμως δεν στάθηκε δυνατό να προκαλέσει πόθο στην κόρη. Τόσο ένθερμος ήταν ο έρωτάς της για τον ουράνιο νυμφίο. Τρεις φορές έστειλε τα δαιμόνια στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Χριστού και το σημείο του Σταυρού. Αναγνώρισε τότε ο Κυπριανός ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε και εκείνο στο Θεό, πήγε στον επίσκοπο Άνθιμο και βαπτίστηκε. Εγκατέλειψε τη σκοτεινή τέχνη του και έκαψε δημοσίως τα βιβλία της μαγείας. Στη συνέχεια έγινε επίσκοπος και χειροτώνησε την Ιούστα διακόνισσα, δίνοντάς της το όνομα Ιουστίνα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος άρχισε το διωγμό των χριστιανών, τους συνέλευαν και τους δύο και τους πήγαν στη Δαμασκό για να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Τους μετέφεραν κατόπιν στην Νικομίδια, όπου με διαταγή του αυτοκράτορα αποκεφαλίστηκαν.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συναξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Ιερομάρτυρα Κυπριανό και την Αγία Ιουστίνη. Για να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στην έξοδο, αλλά και στην είσοδο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στη Λεωφόρο Αχιλλέως, στη Μάρνης, τη Λεωφόρο Κίμης, τη Λεωφόρο Παπανικολή και στην Αττική Οδό.

Οι βροχές, οι θυελλώδεις άνεμοι και η μικρή πτωμοκρασία είναι τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού, αγαπητοί ακροατές. Αναλυτικά, για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία από 4-19, από 15-23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, από 13-26 στη Δυτική Ελλάδα, από 18-22 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, από 16-24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20-25 στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις, 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και μετά το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Για την Αττική, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριο ως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης 7 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, 3 με 4 μποφόρ.

Σαν σήμερα, 2 Οκτωβρίου του 829, πεθαίνει ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Μιχαήλ Β'. Το 1540 υπογράφεται με γαλλική μεσολάβηση η Συνθήκη Ειρήνης της Βενετίας, η οποία τερματίζει τον

Τρίτο, Βενετοτουρκικό πόλεμο. Η Βενετία αναγκάζεται να αφήσει στο έλεος των Τούρκων τις Βόρειες Σποράδες, την Αστυπάλεια, την Αίγινα, τον Ναύπλιο και τη Μονεβασιά. 1801 γεννιέται η συγγραφέας Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. 1904 γεννιέται ο Γκράχαμ Γκριν, Άγγλος συγγραφέας και κριτικός. 1909 πεθαίνει ο ζωγράφος Θεόδωρος Ράλης. 1912. Οι Κρήτες βουλευτές γίνονται δεκτοί από την Ελληνική Βουλή έπειτα από πολύμινη προσπάθεια να μετάσχουν και αυτοί στις εργασίες της ώστε να επισπευθεί η Ένωση της Νήσου με την Ελλάδα. 1914. Ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. 1919. Η Γαλλική Βουλή επικυρώνει τη Συνθήκη των Βρεσαλιών. 1924. Υιοθετείται το πρωτόκολλο της Γενέβης που ενδυναμώνει την κοινωνία των εθνών. 1941. Αρχίζει η πολιορκία της Μόσχας από τους Γερμανούς, γνωστή με την κωδική ονομασία Επιχείρηση Τυφώνας ή πιο γνωστή ως Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1967. Στην Ελλάδα καθιερώνεται εξαετής υποχρεωτική εκπαίδευση και δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης καθιερώνεται η καθαρεύουσα ως γλωσσικό όργανο στην παιδεία. 1972. Η Δανία εγκρίνει με δημοψήφισμα την ένταξή της στην ΕΟΚ. 1984. Σοβιετικοί αστροναύτες επιστρέφουν από ταξίδι ρεκόρ 237 ημερών σε τροχιά. 1988. Ολοκληρώνονται στη Σεούλη 24η Ολυμπιακοί Αγώνες. 1997. Υπογράφεται η Συνθήκη του Άμστερνταμ. Πρόκειται για τη νέα συνθήκη διάδοχο του Μάστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. 2002. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών δίνει το πράσινο φως στον Τζορτζ Μπους για την επίθεση κατά του Ιράκ.

0: Ο Σπύρος Σπυρομήλιος ήταν αξιωματικός της χωροφυλακής και βουλευτής, διακρίθηκε για τη συμμετοχή του στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, τον Μακεδονικό αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Βορειοϋπηρωτικό αγώνα. Γεννήθηκε το 1864 στη Θήβα, σύμφωνα με άλλη εκδοχή στη Χιμάρα, και καταγόταν από ιστορική οικογένεια της Χιμάρας. Αρχικά πραγματοποίησε τις σπουδές του στο γυμνάσιο, πιθανότατα στην Αθήνα, και αργότερα εισήχθη στη Ναυτική Σχολή Κεφαλινίας, μέσω της οποίας πραγματοποίησε ταξίδια σε αρκετά ευρωπαϊκά λιμάνια. Έπειτα επέστρεψε στην Αθήνα με πρόθεση να σπουδάσει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, δεν έγινε όμως δεκτός, διότι είχε ξεπεράσει το 19ο έτος της ηλικίας του. Τότε, έπειτα από προτροπή του συγγενή του και μεράρχου της χωροφυλακής Ιωάννη Σπυρομήλιου, κατετάγει το 1883 στο σώμα και σύντομα εξελίχθηκε σε αξιωματικό. Αργότερα υπήρξε μέλος της Εθνικής Εταιρείας. Μάλιστα κατά τον πόλεμο του 1897, έπειτα από έντονη επιθυμία του, στάλθηκε από την οργάνωση ως επικεφαλής εθελοντικού σώματος της επιχειρήσης του μετόπου της Οθωμανικής τότε Ηπείρου. Συγκεκριμένα ως αρχηγός δύναμης 67 χωροφυλάκων, συμμετείχε στην απόβαση της Ηπειρωτικής Φάλαγγας του Μπότσαρη στην Νικόπολη Πρεβέζης και στις εκεί διεξαχθήσεις μάχες, καταφέροντας να κερδίσει τα θετικά σχόλια των ηγητώρων της Εθνικής Εταιρείας, των αξιωματικών του στρατού με τους οποίους συνεργάστηκε, αλλά και των ξένων ανταποκριτών. Αργότερα του ανατέθηκε από την οργάνωση περίθαλψη των προσφύγων στην Κρήτη. Ο Σπυρομήλιος συμμετείχε από πολύ νωρίς στον Μακεδονικό αγώνα. Επίσης έγινε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ηπειρωτικής Εταιρείας. Πήρε μέρος στους Βαλκανικούς αγώνες. Μετά το πέρας των Βαλκανικών πολέμων, η Ελλάδα υποχρεώθηκε βάσει συνθήκων να αποσύρει το στρατό της από την περιοχή της Βορείου Ηπείρου. Ο Σπυρομήλιος τον Ιανουάριο του 1914 έστειλε τηλεγράφημα διαμαρτυρίας στην ελληνική κυβέρνηση, τονίζοντας τη δυσαρέσκεια της ελληνικής μειονότητας για την απόφαση να αποσυρθούν οι ελληνικές δυνάμεις από την περιοχή. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1914 αρνήθηκε να αποχωρήσει από τη Χιμάρα, με αποτέλεσμα ο στρατηγός Παππούλας να διατάξει τη σύλληψή του. Την ίδια ημέρα ο Σπυρομήλιος ενημέρωσε με κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα τους Μητροπολίτες Βασίλειο Δρινουπόλεως και Σπυρίδωνα Βελάς και Κονίτσης για την πρόθεσή του να κηρύξει την αυτονομία της Χιμάρας και τους κάλεσε να πράξουν το ίδιο στις περιοχές τους, γεγονός που συνέβη στις 10 Φεβρουαρίου. Έπειτα προσχώρησε στην προσωρινή κυβέρνηση της Βορείου Ηπείρου που ορίστηκε στο Αργυρόκαστρο τη 17η Φεβρουαρίου του 1914 ως Γενικός Αρχηγός Χιμάρας. Κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου οι άνδρες του Σπυρομήλιου έδωσαν σκληρές μάχες με αλβανικές δυνάμεις σε βουνό, πύλιουρη, κούδεση κλπ. Με τη σημαντικότερη να διεξάγεται την 9η Απριλίου στην Πύλιουρη. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, οι δυνάμεις του Σπυρομήλιου πυρπόλησαν τα αλβανικά χωριά Μπόρση, Κούτσι και Λαΐφη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Σήμερα, αυτήν την ώρα, θα μιλήσουμε για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1541. Να καλωσορίσουμε τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο. Κύριε Παυλόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά νομίζω ότι για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο θα μπορούσε να γίνει αφιέρωμα και να κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές.
1: Αφιερώματα.
0: Αφιερώματα, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Τι να πρωτοπεί κανείς τώρα σε 10 λεπτά για αυτή την μεγάλη προσωπικότητα της τέχνης.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Είναι ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα, ένας χαρακτήρας που πραγματικά όντως είναι μεγάλος. Είναι μεγάλη περίπτωση ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει απασχολήσει πολλές γραφίδες, πολλούς μελετητές που προσπαθούν με πολύ λίγα στοιχεία, ειδικά για την πρώτη περίοδο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, που σχετίζεται και με την Ελλάδα, με την Κρήτη, δεδομένου ότι ήταν γεννημένος στο Ηράκλειο, το Χάνδακα όπως ήταν γνωστός της Κρήτης, να συμπληρώσουν τα ελείποντα στοιχεία. Γιατί όντως γνωρίζουμε μόνο κάποια ελάχιστα έργα και την ένδειξη ότι από το 1566, δηλαδή σε ηλικία 25 μόλις ετών, ήταν αναγνωρισμένος ως μαΐστρος, ως δάσκαλος δηλαδή θα λέγαμε σήμερα της ζωγραφικής, ως μεγάλος δηλαδή καλλιτέχνης, μεγάλος δημιουργός. Είχαμε την τύχη, ο πολύ σπουδαίος βυζαντινολόγος, δεν είναι πια στη ζωή, ο Νικόλαος Παναγιωτάκης, ο οποίος ήταν από την Κρήτη και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μετά στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και ήταν και διευθυντής στο Ινστιτούτο το Ελληνικό Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία, το 1986 να συμμετάσχει, να έχει μια συμβολή σε τόμο τιμητικό για τον άλλο μεγάλο καθηγητή ιστορικό, τον Νίκο Σβορώνο, και εκεί να συγκεντρώσει στοιχεία για την κριτική περίοδο της ζωής του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, κυρίως από έγγραφα, από πολύ λίγα απτά υλικά, απτά στοιχεία, προκειμένου να αποκαταστήσει κάπως ελάχιστα τη ζωή του στην Κρήτη. Φαίνεται ότι από την Κρήτη είχε αρχίσει να διαμορφώνεται. Δεν γνωρίζουμε τον δάσκαλό του στην Κρήτη, ούτε σε ποιο εργαστήριο μαθήτευσε, αλλά το γεγονός ότι έχουν σωθεί κάποιες εικόνες, ο Ευαγγελιστής Λουκάς που ζωγραφίζει την Παναγία Βρεφοκρατούσα στο Μουσείο Μπενάκη, η προσκύνηση των μάγων επίσης στο Μουσείο Μπενάκη, καθώς και η άλλη μεγάλη ανακάλυψη ενός νέου και πολύ ερευνητικού βυζαντινολόγου, του Γεώργιου Μαστορόπουλου, ο οποίος στην Ερμούπολη της Σύρου όλος τυχαίως στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου των Ψαριανών και δουλεύοντας για την ιστορία των ψαρών και τα έργα τα σχετικά, ανακάλυψε εκεί και κατόρθωσε και διάβασε σε μια εικόνα που ήταν η κίνηση της Θεοτόκου το όνομα, την υπογραφή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Το 1983 συνέβη και άλλαξε το χάρτη, θα λέγαμε, για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Πρόσθεσε ένα σίγουρο, ένα βέβαιο δικό του έργο με την υπογραφή στο κάτω μέρος «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», ολόκληρη υπογραφή, ο Δίξας.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ σε άλλα υπέγραφε «Χιρ Δομηνίκου», τα άλλα δύο που ανέφερα. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε τουλάχιστον ότι είχε γνώση της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εικονογραφίας, αλλά ήδη στην εικόνα αυτή εισάγει και μερικά δυτικά, δυτικότροπα στοιχεία που προφανώς τα γνώριζε μέσα από τα χαρακτικά τα οποία κυκλοφορούνταν ήδη από το 15ο-16ο αιώνα και στην Κρήτη, έφταναν και στην Κρήτη, και μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτά και να αντλεί στοιχεία τα οποία βλέπουμε και στη συγκεκριμένη εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, η επόμενη περίοδος της ζωής του, συνδέεται από το 1567 με την Ιταλία και 10 χρόνια μετά από το 1577 με την Ισπανία, όπου και έφυγε από τη ζωή στο Τολέδο το 1614. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ήταν ένας, είναι ένας κυριολεκτικά παγκόσμιος καλλιτέχνης, Ευρωπαίος βέβαια οπωσδήποτε. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί μελετητές τον συναριθμούν ανάμεσα στους 6 ζωγράφους παγκόσμιου κύρους. Τέτοια αναγνώριση έχει στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και στην Ελλάδα ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ο Νίκος Χατζηνικολάου, του έχει αφιερώσει και καταλόγους εκθέσεων, μεγάλες εκθέσεις που έχει οργανώσει, και βεβαίως κείμενα. Έτσι αποκαθίσταται κάπως στοιχειοδός πάντοτε, γιατί λείπουν τα βέβαια γραπτά στοιχεία για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο ή τα έργα τα οποία να μπορούμε με βεβαιότητα να του αποδώσουμε, πιο πολύ στην Κρήτη και λιγότερο στην Ιταλία και την Ισπανία. Εκεί τα πράγματα είναι πιο σαφή, θα λέγαμε, και φαίνεται πια ότι ο Θεοτοκόπουλος είναι ένας οργανωμένος ζωγράφος. Ξέρουμε ότι είχε ασχοληθεί και με τη συγγραφή έργων σχετικών με την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τη ζωγραφική. Γενικότερα θα λέγαμε ότι είναι ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης με έργο εικαστικό, αλλά και με κάποια γραπτά τα οποία δυστυχώς δεν έχουν σωθεί. Ξέρουμε όμως από σημειώσεις στο περιθώριο βιβλίων που διάβαζε, εκδόσεων που είχε στη βιβλιοθήκη του, ότι ήξερε και τον Βαζάρη και τον Βιτρούβιο, μεγάλους συγγραφείς γνωστούς, και τους μελετούσε.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος επηρέασε και ζωγράφους του 20ου αιώνα?
1: Βεβαίως,
0: κατά κάποιον
1: βεβαίως.
0: Τρόπο.
1: Ναι, οπωσδήποτε αυτό συμβαίνει. Πρέπει να πούμε ότι πρώτα απ' όλα τον ανακαλύπτουν το 19ο αιώνα οι Γάλλοι της περίοδου του κινήματος του ρομαντισμού και ασχολούνται και αντλούν από εκείνον. Αλλά και ο Σεζάν έχει στοιχεία από τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Ο Πικάσο βεβαίως έχει επιρροές που φαίνονται στη ζωγραφική του. Όλα αυτά όμως είναι αφομοιωμένα και γίνονται μέρος της προσωπικής τους καλλιτεχνικής δημιουργίας. Δεν είναι απλές και μόνον επιρροές εξωτερικές. Γονιμοποιούν δηλαδή, θα έλεγα, το δικό τους έργο.
0: Ακροατής μας μας θυμίζει ότι κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, στο χωριό Φόβελε, υπάρχει το σπίτι του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.
1: Πολύ σωστά.
0: Ενώ μας λέει, δεν ξέρω, προφανώς ίσως έχει επισκεφθεί την Ισπανία, ότι έχει τοποθετηθεί, μάλλον όχι, ότι στο σπίτι αυτό έχει τοποθετηθεί λίθινη πλάκα από το Τολέδο της Ισπανίας. Είναι σίγουρο ότι η πατρίδα του τον θυμάται.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε επίσης,
1: έχουν γίνει και μεγάλες εκθέσεις στο Ηράκλειο, προανέφερα ήδη τον καθηγητή Χατζηνικολάου, και άλλοι και Ευρωπαίοι μελετητές έχουν συμμετάσχει με κείμενά τους, συμβολές τους, και Ισπανοί σημαντικοί ιστορικοί της τέχνης.
0: Είπαμε για τους εικαστικούς του 20ου αιώνα, να θυμηθούμε και ένα συγγραφέα, το έργο του Καζαντζάκη αναφορά στον Γκρέκο.
1: Βέβαια. Και μια και αναφερόμαστε σε κριτικούς που έχουν ασχοληθεί με τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, ήδη ανέφερα ορισμένα ονόματα, θα ήθελα να μνημονεύσω εδώ και το όνομα της αείμνηστης καθηγήτριας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Μέρης Κωνσταντουδάκη Κιτρομιλίδου, στην οποία οφείλουμε την ανακάλυψη του ονόματος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου σε έγγραφο, σε αρχιακό υλικό που είχε μελετήσει, είχε εντοπίσει ένα απόγευμα. Μου είχε αφηγηθεί η ίδια την έκπληξή της όταν, διαβάζοντας άπειρες σελίδες από τα νοταριακά έγγραφα, τα συμβολογραφικά δηλαδή κείμενα, αναγνώρισε το όνομα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που αναφέρεται ως μαΐστρος ζωγράφος. Εκεί βλέπουμε ότι ήδη ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ήταν γνωστός και καταξιωμένος, και δημοσίευσε αυτή την ανακάλυψή της στη δεκαετία του 1970 στο περιοδικό Θησαυρίσματα. Και πρόσθεσε ένα ακόμα σημαντικό βέβαιο στοιχείο για το ότι ο Θεοτοκόπουλος ήταν ζωγράφος και αναγνωρισμένος μάλιστα.
0: Μάλιστα. Το 2014 ήταν το Ελ Γκρέκο, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, mm-hmm. βεβαίως. Και έγιναν εκδηλώσεις που συνδέθηκαν με τον μεγάλο αυτό δημιουργό, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την σύντομη αναφορά σε αυτόν τον πολύ μεγάλο άνθρωπο της τέχνης.
1: Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ και να συμπληρώσω μάλιστα. τώρα στο τέλος ότι σημαντική είναι και η συμβολή των Άγγλων ιστορικών της τέχνης,
0: ναι.
1: των μελετητών από τη δεκαετία του 1930, που αρχίζουν και ασχολούνται συστηματικά, προσέχουν τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και του αφιερώνουν πολλές σελίδες από τις μελέτες τους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο.

0: με την διατροφή, θα έλεγε κανείς, έχει να κάνει το θέμα που ακολουθεί. Για τα όσπρια θα μιλήσουμε, τα οποία είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής, ενώ προσφέρουν πάρα πολλά ωφέλη στην υγεία. Σε ό,τι αφορά στην διατροφική τους αξία, να θυμίσουμε τη φυτική πρωτεΐνη. Περιέχουν 100 πρωτεΐνη υψηλής αξίας, ειδική και για όσους, ιδανική μάλλον για όσους δεν τρώνε κρέας. Οι φυτικές ίνες που έχουν μεγάλη σημασία για τον οργανισμό, είναι σύνθετοι υδατάνθρακες, έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυο, οπότε δεν ανεβάζουν το ζάχαρο απότομα, είναι πλούσια σε σίδηρο, κάλιο, μαγνήσιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως φιλικό οξύ. Τα ωφέλη για την υγεία είναι πολλά. Μειώνουν τη χοληστερόλη και προστατεύουν την καρδιά, συμβάλλουν στον έλεγχο και την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2, βοηθούν στη μείωση του σωματικού βάρους χάρη στις φυτικές ίνες. Τώρα, έχουμε πει ότι για αυτά τα θέματα ρωτάμε πάντα το γιατρό μας, για το πόσο συχνά μπορούμε να καταναλώνουμε όσπρια, σε τι ποσότητα. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν πιο ευαίσθητο στομάχι, οπότε χρειαζόμαστε τη συμβουλή του γιατρού. Εμείς όμως σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ζητήσαμε από την πρόεδρο του Γενικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, να μας δώσει μία συνταγή με βάση κάποιο όσπριο. Κυρία Ιωαννίδου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Από τον Άγιο Αντώνιο.
0: Από τον Άγιο Αντώνιο, ναι.
1: Όπου εδώ, να πω έτσι, ναι, πληροφοριακά, ότι έχουμε αύριο μια υπέροχη γιορτή σιταριού και τοπικών προϊόντων.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην κεντρική πλατεία του χωριού.
0: Ναι.
1: Όπου θα υπάρχουν φυσικά τα δικά μας προϊόντα, τραχανάδες, σκυλοπίτες, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες και ποντιακά προϊόντα, αλλά και όσπρια του χωριού εδώ, μέλι, κρασί, ελαιόλαδο, τσίπουρο και κυπευτικά.
0: Μάλιστα, τι ωραία ευκαιρία να γνωρίσει κανείς τα προϊόντα της παραγωγής από ντόπιους παραγωγούς, από τις κυρίες του συνεταιρισμού, που ξέρουμε ότι με πολύ φροντίδα τα ετοιμάζουν. Μάλιστα. Φθινοπορεινή γιορτή, λοιπόν.
1: Μια ωραία γιορτή, έτσι.
0: Γίνεται κάθε χρόνο.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά. Έγινε πέρσι η πρώτη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πολύ επιτυχία και φέτος επαναλαμβάνεται. Είναι μια ευκαιρία όχι τόσο για το συνεταιρισμό που είναι γνωστός έτσι, αλλά περισσότερο για τους τοπικούς παραγωγούς που δεν έχουν μείνει και πολύ.
0: Μάλιστα, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Τα νέα παιδιά τουλάχιστον.
0: Τι συνταγή θα μας δώσετε σήμερα, κυρία Ιωαννίδου?
1: Να δώσουμε μια ερευνητού σαλάτα,
0: ναι,
1: σκεφτικά, η οποία όμως μπορεί να αντικαταστήσει και ένα πλήρες γεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε λοιπόν τα υλικά. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια καλά βρασμένα ρεβίθια. Είναι καλό να τα έχουμε βρασμένα από την προηγούμενη μέρα, ούτως ώστε να γίνει ακόμη πιο γρήγορα η σαλάτα μας. Ή μπορούμε να τα διατηρήσουμε στο ψυγείο. Ή εγώ πολλές φορές όταν βράζω αφήνω και στην κατάψυξη να υπάρχουν σακουλάκια με λίγα όσπρια. Θα χρειαστούμε λοιπόν 400 γραμμάρια ρεβίθια βρασμένα, 5 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 450 γραμμάρια όριμες ντομάτες κομμένες σε κύβους, ένα μεγάλο αγγουράκι ψιλοκομμένο, ένα φλιτζάνι του τζαγιού μαϊντανό ψιλοκομμένο, ένα φλιτζάνι φρέσκο δυόσμο και ένα φλιτζάνι βασιλικό ψιλοκομμένα. Μία με τρεις σκελίδες σκόρδο λιωμένες, ανάλογα πόσο σκόρδο θέλουμε, αλλά είναι καλά μην το παραλείψουμε εντελώς. Μία με δύο κουταλιές της σούπας μέλι, 100 ml χυμό λεμονιού, 100 ml ελαιόλαδο.

0: σάλατο, αλάτι, πιπέρι. Και αν είναι μέρα που μπορούμε να είναι μια γιορταστική έτσι μέρα και μπορούμε να προσθέσουμε και 200 γραμμάρια φέτα τριματισμένη. Μπορούμε και να την παραλείψουμε όπως θέλουμε. Μάλιστα. Απλώς η φέτα απογειώνει τη γεύση. Να τα πούμε ξανά τα
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, 400 γραμμάρια καλά βρασμένα ρεβίθια, 5 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 450 γραμμάρια ντομάτες κομμένες σε κυβάκια, ένα μεγάλο αγγούρι ψιλοκομμένο, ένα φλιτζάνι τσαγιού μαϊντανό ψιλοκομμένο, φρέσκο δυόσμο και βασιλικό από ένα φλιτζάνι, 1 με 3 σκελίδες σκόρδο λιωμένα, 1 με 2 κουταλιές μέλι, 100 ml χυμό λεμονιού και 100 ml ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και 200 γραμμάρια φέτα θερματισμένη, αν θέλουμε να προσθέσουμε στο τέλος. Σε ένα μπολ λοιπόν ανακατεύουμε τα ρεβίθια με τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τις ντομάτες, το αγκουράκι, τα μυρωδικά μας και το αλατοπίπερο. Και σε ένα άλλο μπολ χτυπάμε με το πιρούνι έτσι το ελαιόλαδο, με το σκόρδο λιωμένο, το χυμό λεμονιού και το μέλι. Και με αυτό το dressing περιχύνουμε τη σαλάτα μας, την ανακατεύουμε καλά και είναι έτοιμη η σαλάτα μας. Αν θέλουμε απασφαλίζουμε και από πάνω τη φέτα μας και σερβίρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η συνταγή για περίπου 6 μερίδες.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να την μειώσουμε αν δεν θέλουμε τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι μπορεί να φαγωθεί και την επόμενη μέρα ή μεσημέρι βράδυ, κάπως έτσι.
1: Είναι ένας άλλος τρόπος να καταναλώνει κανείς όσπρια, ίσως πιο εύκολος. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσουν στην κλασική τους μορφή, δηλαδή σερβιρισμένα ως σούπα. Οπότε
0: είναι και ένα πολύχρωμο πιάτο που πιστεύω και τα παιδιά έτσι.
1: Έχετε δίκιο.
0: Από προσωπική πείρα λέω ότι όσο τρώμε όσπριο, τόσο τα δέχεται ο οργανισμός μας καλύτερα. Όσο τα αποφεύγουμε, θεωρώ ότι μας πειράζουν περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικά, όπως είπατε, έτσι με τη συμβουλή του γιατρού μας, ανάλογα καταναλώνουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνταγή, κυρία Ιωαννίδου. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου.

Για τον Ηρωδιανό θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος ήταν γραμματικός του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, με συγχωρείτε, γιος και μαθητής του μεγάλου γραμματικού Απολωνίου του Δύσκολου. Στη Ρώμη όπου πήγε έγινε δάσκαλος και φίλος του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρίλιου. Έγραψε το έργο «Καθολική προσοδεία». Στο έργο αυτό πραγματευόταν περί τόνων, περί χρόνων, περί ποσότητων συλλαβών, περί πνευμάτων, περί μεταβολής των τόνων και ιδίως περί εγκλητικού της συναλυφής. Θεωρείται ο κύριος δημιουργός της διδασκαλίας περί της ελληνικής προσοδείας.

0: Ο Ηρωδιανός ονομάστηκε τεχνικός γραμματικός. Συγκέντρωσε τις παρατηρήσεις των μεγάλων Αλεξανδρινών φιλολόγων, Αριστάρχου και Τρίφωνος. Από τα έργα του αυτά σώθηκαν κάποιες επιτομές όπως τα περιπαθών, ονομάτων, κλήσεως, ορθογραφίας, περιρημάτων, περισυζυγιών, επιρημάτων, αντωνυμιών. Το έργο του Περιμονήρους σώθηκε ακέραιο. Ο Ηρωδιανός, καθώς και η γραμματική του 2ου και του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, καλλιεργούσαν τη γραμματική πολύ επειδή τη θεωρούσαν ως το πρώτο εφόδιο για τη ρητορική και τη σοφιστική. Την καλλιεργούσαν ακόμη επειδή πίστευαν πως ανεξάρτητα από τη ρητορική ήταν και ένας ενδιαφέρον και επωφελής κλάδος γνώσεων. Στο σημείο αυτό όμως, αγαπητοί ακροατές, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε ισχύ παραμένει έως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Ειδικότερα στον Πειραιά, η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 10 το πρωί, με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Σε επιφυλακή παραμένει Κρήτη μετά τις ισχυρές βροχές και τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Η Τουρκία δηλώνει πως δεν θα επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα της. Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά, απάντησε η Αθήνα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Στο μονομελές εφετείο ξεκινά η πρώτη από τις 4 δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενη τη βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Στο εδόλιο και ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς για πλημελήματα που αφορούν ενισχύσεις του 21 σε κτηνοτρόφο της εκλογικής της περιφέρειας. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με 2.000 προσαγωγές. Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περίπου 400 σχολεία που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Και ο καιρός στην Αθήνα με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες και πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έφριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα» για το συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, το οποίο έγινε στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου στην ΚΕΑ. Θα μιλήσουμε τώρα, καθώς είναι ένα μεγάλο ζήτημα το ζήτημα της υπέρτασης, που νομίζουμε ότι αφορά πολλούς. Ξέρετε, καμιά φορά μπορεί κανείς να έχει υπέρταση και να μην το έχει καταλάβει. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με τον καθηγητή καρδιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, διευθυντή της πρώτης Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιούφης, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. Να ρωτήσω, έχουμε τον κύριο καθηγητή, μας ακούει? Ωραία, μας ακούει ο κύριος καθηγητής, να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, γιατί λέγαμε και πριν ότι είναι ένα θέμα που νομίζουμε ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και υπάρχει εδώ και κάτι το οποίο είναι σημαντικό και ανησυχητικό, ότι μπορεί κάποιος να έχει υπέρταση και να μην το έχει καταλάβει.
1: Είναι έτσι όπως ακριβώς το λέτε, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι η υπέρταση, που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου, ευθυνόμενη για το 50% των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, μπορεί να παραμένει σιωπηλή, να μην δώσει κανένα σύμπτωμα έως ότου η πρώτη της εκδήλωση είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο ή το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Άρα κανείς θα πρέπει να μπει στη διαδικασία και στην υποχρέωση, θα έλεγα εγώ, για να προστατεύσει τον εαυτό του, να μετρήσει την πίεσή του.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το στρες, το άγχος, μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία υπέρτασης?
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η υπέρταση είναι μία νόσος, κυρία Χουζούρη, πολυπαραγωγικής αιτιολογίας. Αυτούς 100 υπερτασικούς, μόνο σε 3 έως 5 από αυτούς φταίει μια συγκεκριμένη πάθηση των νεφρών, των επινεφριδίων ή κάποιες πιο άλλες σπάνιες παθήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία πάσχει από αυτό που επιστημονικά λέμε ιδιοπαθή υπέρταση, ή ο κόσμος έξω λέει απλά νευροποίηση, που έχει άμεση σχέση με τον τρόπο ζωή μας. Έχει σχέση με το αυξημένο σωματικό βάρος, έχει σχέση με την κατάχρηση αλκοόλ, με την απουσία σωματικής άσκησης, με την κακή ποιότητα του νυχτερινού μας ύπνου και βεβαίως με το στρες. Άρα επομένως ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που εν πολλής περικλείει πολλά από αυτά που είπα προηγούμενα, ευθύνεται και για την αυξημένη επίπτωση της υπέρτασης και για τη δυσκολία την οποία έχουμε στο να πετύχουμε ρύθμιση της υπέρτασης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Είναι αυτά από τα θέματα που συζητήσατε, κύριε καθηγητά, σε αυτό το διήμερο

0: φέρει στην υγεία, αν κάνει μια τέτοια εκπαιδευτική δραστηριότητα με άξονα τα καρδιαγγειακά τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι επιλέξαμε αυτόν τον μικρό όμορφο τόπο, πολύ κοντά στην Αθήνα, να γίνει εκεί αυτό το σεμινάριο, το οποίο είχε εξαιρετική επιτυχία από πλευράς συμμετοχής του κόσμου, της τοπικής κοινωνίας, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ τις δημοτικές αρχές, όχι μόνο τη Δήμαρχο την κυρία Βελισσαροπούλου και τις αντιδημάρχους, αλλά όλο το στελεχειακό δυναμικό, όλες τις υπηρεσίες που πραγματικά θεώρησαν ως δική τους υπόθεση την οργάνωση και την επιτυχία αυτού του συμποσίου. Είχαμε εξαιρετικές ομιλίες και κυρίως εξαιρετικές συζητήσεις που δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά από τα καθημερινά ερωτήματα που αφορούν την υπερτασική νόσο.
1: Κύριε καθηγητά, από ποια ηλικία πρέπει να παίρνουμε την πίεση?
0: Η αρτηριακή πίεση μαζί με την καρδιακή συχνότητα, τους σπασμούς μας δηλαδή, αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία, ζωτικά σημεία του οργανισμού, πρέπει να μετριέται και μετράται σε κάθε ιατρική επίσκεψη. Ο παιδίατρος, για παράδειγμα χάρη, πρέπει σε κάθε επίσκεψη που πάει το παιδί για τον προγραμματισμένο ή τον έκτακτο λόγο του, να του μετρήσει την αρτηριακή πίεση. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μένει κανείς στη μέτρηση της πιέσεως που κάνει ο γιατρός με αφορμή μια επίσκεψη, αλλά θα πρέπει από την κυρίωση και μετά, μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, να μετρά κανείς την πίεσή του. Εφόσον είναι καλή, να την επαναλαμβάνει από εκεί και πέρα και μετά την ηλικία των 30 ετών, οπωσδήποτε δύο φορές το χρόνο, και θα έλεγα μετά την ηλικία των 40 ετών, που η επίπτωση της υπέρπαιρης αρχίζει να μεγαλώνει, η μέτρηση της πιέσεως θα πρέπει να γίνεται μία φορά το τρίμηνο, μία φορά το εξάμηνο. Δεν κοστίζει τίποτε, θέλει 5 λεπτά ηρεμίας, θέλει τη χρήση ενός ηλεκτρονικού πιεσομέτρου που, δόξα τω Θεώ, κάθε ελληνικό σπίτι έχει τουλάχιστον ένα ή δύο ή περισσότερα. Να πω μόνο εδώ με την ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, κυρία Χουζούρη, ότι θα πρέπει η περιχειρίδα που χρησιμοποιούμε να είναι ανάλογη της περιμέτρου του βραχίωνα. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τον ίδιο βραχίωνα. Ένα λεπτό σώμα άτομο θα χρησιμοποιήσει διαφορετική περιχειρίδα εν σχέση με ένα παχουλό άτομο, για να μην υπάρξει ούτε υποεκτίμηση ούτε υπερεκτίμηση των τιμών της αρτηριακής πίεσης.
1: Τώρα σας μεταφέρω και ερωτήσεις των ακροατών μας, κύριε καθηγητά, και ένα ερώτημα που υποθέτω ότι όταν σας συναντούν πρέπει να σας το κάνουν οι περισσότεροι, είναι πόσο θα πρέπει να είναι η πίεση. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορεί να δώσει κανείς μια γενική απάντηση που να ισχύει για όλους.
0: Είναι πολύ σωστό, είναι διαφορετικά επίπεδα ανάλογα και με την κατηγορία του καρδιαγγειακού κινδύνου, αλλά για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, νομίζω, και αυτό λένε και οι καθηγητές οδηγίας, όταν η πίεση μετράται στο σπίτι, θέλουμε για όλους τους ανθρώπους η πίεση να είναι εκεί μεταξύ 12 και 13 στις περίπτωση μεγάλη, και μεταξύ 7 και 8, 70 και 80 η διαστολική. Αυτό αφορά το μέσο όρο των μετρήσεων. Θα πρέπει κανείς να μετρά 3 φορές την πίεσή του στην κάθε συνεδρία και να βγάζει το μέσο όρο της δεύτερης και της τρίτης μέτρησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες φορές η πίεση δεν θα βρεθεί και πιο αυξημένη, και είναι φυσιολογικό πράγμα, ή πιο χαμηλή πάνω χάρη στον ύπνο μας. Αλλά στην ύπτια θέση, στην καθιστική θέση μάλλον, που μετράμε την πίεση, ο μέσος όρος των μετρήσεων ιδανικά θέλουμε για όλους τους ανθρώπους, είτε έχουν ιστορικό με την καρδιά τους, είτε δεν έχουν, να είναι ελεύθεροι παραγόντων κινδύνου, να είναι εκεί στο 12 με 13 η συστολική, στο 7 με 8 η διαστολική, και αυτές οι τιμές πραγματικά είναι σωτήριες για την έκβαση του ασθενούς μας.
1: Και να πούμε και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, ότι αν έχουμε πάρει την πίεση και δεν έχουμε αυτούς τους αριθμούς, δεν χρειάζεται να ανησυχήσουμε, απλά πρέπει να πάμε στον καρδιολόγο. Υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα που ρυθμίζουν την πίεση.
0: Σήμερα το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Το στρες, το άγχος είναι κακός σύμβουλος. Θα πρέπει να έχουμε την εγρήγορση να μετράμε την πίεσή μας, να τη μετράμε όπως θα έχουμε εκπαιδευτεί, με σωστό τρόπο, με το σωστή κυρίως περιχειρίδα, και λιγότερο με το πιεσόμετρο, γιατί περισσότερα πιεσόμετρα σωστά κάνουν τη δουλειά του στα ηλεκτρονικά. Και αφού βρεθεί αυξημένη, θα απευθυνθούμε στο γιατρό μας, τον καρδιολόγο μας, τον παθολόγο μας, οποιονδήποτε γιατρό είναι κοντά μας, ο οποίος ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών περίσσαλψης του καρδιαγγειακού ασθενούς, και αυτός θα μας δώσει τις

0: αναγκαίες πληροφορίες. Θα μας υποβάλει σε ένα μικρό διαγνωστικό έλεγχο για να εκτιμήσει καλύτερα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και όλα τα πράγματα θα πάρουν τη φορά που πρέπει.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ εγώ κύριε Χουζούρη και είμαι πάντα στη διάθεσή σας και συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας, γιατί σας παρακολουθούμε και πραγματικά οι εκπομπές οι δικές σας όπως και αντίστοιχες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας έχουν μια πολύ πολύ σημαντική προσφορά στη σωστή ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή καρδιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, διευθυντή της πρώτης πανεπιστημιακής καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου, που είναι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρθεσης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιούφη.

0: προβιωτικά, πρεβιωτικά. Δύο όροι που έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Τι σημαίνουν, πού βρίσκονται, ποια είναι η θέση τους στη διατροφή? Αυτό το ερώτημα θέσαμε στην ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά, την οποία και καλωσορίζουμε. Κυρία Προβατά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο κρατές.
0: Μπερδευόμαστε με αυτούς τους δύο όρους, ξέρετε, κυρία Προβατά.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και δόκιμη όρη, δηλαδή ο ίδιος όρος δεν μας λέει περί τίνος πρότυπο.
0: Μάλιστα.
1: Προβιωτικά, πρέβιωτικά. Μεταφράστηκαν, είναι αλληλομεταφράσεις από ελληνικά σε αγγλικά και από αγγλικά πάλι σε ελληνικά, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η παρανόηση. Λοιπόν, όμως είναι πολύ εύκολο να τα ξεχωρίσουμε. Τι είναι τα προβιωτικά? Τα προβιωτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί. Είναι μικρόβια, είναι βακτήρια. Είναι βακτήρια όμως καλά και φιλικά προς τον οργανισμό. Τα πρεβιωτικά είναι φυτικές ίνες. Τα προβιωτικά λοιπόν είναι μικρόβια, τα πρεβιωτικά είναι φυτικές ίνες. Αυτά τα δυο τώρα μαζί συνεργάζονται. Πώς? Οι φυτικές ίνες των πρεβιωτικών δεν πέφτονται από τον οργανισμό μας και χρησιμοποιούνται ως τροφή από τα καλά μικρόβια. Παίρνουμε λοιπόν πρεβιωτικά προκειμένου να ταΐσουμε τα καλά μικρόβια του οργανισμού μας για να κρατάνε την ισορροπία στο έντερο. Για να καταλάβουμε τώρα όλο αυτό το μηχανισμό, θα πρέπει να πούμε το εξής. Το έντερο είναι μια κοινωνία μικροβίων που όταν βρίσκονται σε ισορροπία εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του γαστρεντερικού. Τα καλά εντός παρενθέσεως μικρόβια, τα πιο γνωστά είναι ο λακτοβάκυλος και ο μπιφιντοβάκυλος. Λοιπόν, αυτά είναι τα καλά, τα οποία έχουν την δυνατότητα να βοηθάνε την ομαλή πέψη των τροφών, την ανάπτυξη καλής ανοσολογικής απάντησης του οργανισμού και να εξασφαλίζουν την ομαλή, το ομαλό έντερο ως προς την παρουσία φλεγμονών και λοιπά, δηλαδή προστατεύουν από τις φλεγμονές το βλενογόνο του εντέρου. Αυτό κάνουν τα καλά. Όμως και τα καλά δεν πρέπει να υπεραναπτύσσονται, διότι τότε έχουμε προβλήματα ευερεθείς του εντέρου, φουσκώματα, δυσπεψίες, κολίτιδες κλπ. Γι' αυτό ακόμη και η μικρή ποσότητα κακών βακτηρίων στο γαστρεντερικό σωλήνα είναι αποδεκτή. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε την εσερίχια κόλλη, το E-coli.
0: Ναι.
1: Το νετερόκοκο,
0: ναι.
1: Το σταφυλόκοκο, την κλεψιέλα, το κλωστρίδιο. Αυτά είναι κακά εντός παρενθέσεως μικρόβια, αλλά όταν είναι μικρή ποσότητα εξασφαλίζουν την ισορροπία των πληθυσμών στο έντερο. Ο σκοπός μας είναι να κρατάμε πάντα σε υπεροχή τα καλά. Πώς το καταφέρνουμε αυτό? Τα ταΐζουμε. Πρώτα απ' όλα εξασφαλίζουμε το ότι υπάρχουν υποφυσιολογικές συνθήκες στο έντερό μας, περιέχει τα καλά βακτήρια. Όταν τρώμε φυσιολογικά δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τίποτε ιδιαίτερο. Τα προβιωτικά, τα καλά βακτήρια δηλαδή, περιέχονται σε προϊόντα ζύμωσης όπως είναι το πιο δημοφιλές, το γιαούρτι. Και μάλιστα το γιαούρτι το παραδοσιακά φτιαγμένο, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε με την πέτσα. Γιατί? Διότι η υπερεπεξεργασία και η παστερίωση του γάλακτος και των προϊόντων του σκοτώνει τα βακτήρια και τα καλά και τα κακά, τα σκοτώνει όλα. Γι' αυτό είναι καλύτερα να παίρνουμε τα γιαούρτια τα οποία είναι στην παραδοσιακή τους μορφή, τα οποία είναι πλούσια σε προβιωτικά. Εκτός από το γιαούρτι υπάρχουν και τα τρία κλασικά γιαουρτοροφήματα που είναι το ξινόγαλα, το αριάνι και το κεφίρ, τα οποία είναι εξαιρετικά πλούσια. Και εκτός από αυτά υπάρχουν οι πίκλες που έχουν φτιαχτεί με παραδοσιακή μέθοδο, δηλαδή με αλάτι και νερό και όχι με ξύδι, γιατί το ξύδι σκοτώνει επίσης και τα καλά βακτήρια. Οι ελιές σε άλμη είναι μια εξαιρετική πηγή προβιωτικών και τα μαλακά παραδοσιακά τυριά, όπως είναι για παράδειγμα η φέτα. Πλούσιο επίσης σε προβιωτικά είναι και το cottage cheese και η μοτσαρέλα. Λέω τα πιο κοινά, τα πιο γνωστά, αυτά που μπορούμε να εντάξουμε στη διατροφή μας. Από εκεί και ύστερα, για να ταΐσουμε, αφού πάρουμε λοιπόν το γιαουρτάκι μας, για να ταΐσουμε τα καλά του μικρόβια, θα πρέπει να πάρουμε και πρεβιωτικά. Να τους δώσουμε δηλαδή ίνες και κυρίως ινουλίνη. Αυτές υπάρχουν στα όσπρια, στην μπανάνα, στο μήλο, το σκόρδο, το κρεμμύδι, ανάλογα με την ανοχή που έχει κανείς. Ας πούμε, αν κανείς έχει ευαίσθητο στομάχι και δεν μπορεί να πάρει σκόρδο και κρεμμύδι, πράσα ή σπαράγγια, μπορεί να πάρει μπανάνα και μήλο που είναι πιο φιλικά. Υπάρχουν στη βρώμη πρεβιωτικά. Και ποιο είναι και το μυστικό, καμιά φορά κάνουμε υπερβολές. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε τεράστιες ποσότητες από αυτά. Για την καθημερινότητα αρκεί μισό γιαούρτι με δύο κουταλιές βρώμη και μία μπανάνα και έχουμε συμπληρώσει.
0: Ναι.
1: Ή αρκεί ένα ποτήρι κεφίρ με 3-4 σελίτσες το απόγευμα και είμαστε εντάξει. Πραγματικά δεν χρειάζεται να παίρνουμε τεράστιες ποσότητες. Όταν χρειαστεί να πάρουμε μεγαλύτερες ποσότητες, πότε είναι αυτό? Αν πάρουμε μία αντιβίωση, ας πούμε ότι υπάρχει μία λίμωξη από εσερίχια κόλλη που είναι πολύ κοινή, το E-coli που λέμε,
0: ναι.
1: Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως σε ουρολιμώξεις που μπορεί να είναι η εσερίχια ή το κλωστρίδιο ή η κλεψίελα κλπ. Παίρνουμε ισχυρές αντιβιώσεις αυτές, σκοτώνουν και τα καλά βακτήρια. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να πάρουμε μεγαλύτερες ποσότητες. Γι' αυτό την αντιβίωση παραδοσιακά, λέει ο γιατρός, να τρως και ένα γιαουρτάκι. Ουσιαστικά εξασφαλίζει αυτή την ποσότητα και από εκεί. Τώρα, αν κάποιος έχει μια ευπάθεια, μια ευαισθησία, δεν μπορεί να πάρει τα προϊόντα που απαιτούνται, υπάρχουν φυσικά και φαρμακευτικές μορφές που περιέχουν συγκεκριμένα πια μικρόβια καλά τα οποία μας βοηθάνε και καταφεύγουμε και σε αυτές. Παίρνουμε δηλαδή τα προβιωτικά φαρμακευτικά. Υπό κανονικές συνθήκες, ένας υγιής άνθρωπος μπορεί πολύ εύκολα να καλύψει τις ανάγκες του σε προβιωτικά και πρεβιωτικά, τρώγοντας φυσιολογικά αυτά που είπαμε παραπάνω.
0: Φαινόταν περίπλοκο, να... αλλά το κάνατε έτσι πολύ απλό, όπως μας το εξηγήσατε, πώς μπορεί κανείς να τα συνδυάσει και τα δύο.
1: Είναι πολύ απλό, μάλιστα εμένα πολλές φορές με ρωτάνε, μα καλά, αφού ταΐζουμε τα καλά μικρόβια, δεν ταΐζουμε και τα κακά μικρόβια ταυτόχρονα? Η αλήθεια είναι ότι τα καλά μικρόβια έχουν την ικανότητα να αρπάζουν πρώτα αυτό το φαΐ, αυτό δηλαδή που περιέχει πρεβιωτικά,
0: ναι.
1: Αυτό που περιέχει ίνες. Τα καλά μικρόβια τρέχουν και ταΐζονται πρώτα, οπότε τα κακά μένουν νηστικά και κρατάμε χαμηλό τον πληθυσμό τους. Γιατί μπορεί πάντα υπάρχουν στον οργανισμό μας, είπαμε, τα κακά μικρόβια. Το πρόβλημα είναι αν με κάποιο τρόπο, ας πούμε με μια δηλητηρίαση, πάρουμε κακά μικρόβια, πάρουμε κάτι το οποίο είναι μολυσμένο, τότε αυξάνεται πολύ ο πληθυσμός τους. Ή αν με κάποιο τρόπο εισέλθουν σε άλλο σύστημα. Για παράδειγμα, εάν το κόλλι, το E. coli ή η κλεψιέλα από το έντερο που είναι σε μικρή ποσότητα μπουν στο ουροποιητικό,
0: ναι.
1: Που είναι πολύ εύκολο να γίνει αν δεν επιδημούνται οι συνθήκες υγιεινής, τότε δημιουργούν προβλήματα, δημιουργούν γιατί μπήκαν σε ένα άλλο σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Το νεφρικό, ας πούμε, που πρέπει να είναι στήρο, δεν πρέπει να έχουμε μικροβιάκια εκεί πέρα. Το έντερο έχει φυσιολογικό. Τα άλλα όργανα όμως δεν έχουν. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να πάρουμε θεραπεία κλπ., φροντίζουμε την ισορροπία των καλών μικροβίων στο έντερο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Προβατά.
1: Να είστε
0: για όλα
1: καλά,
0: σας
1: καλή
0: σας είπατε.
1: Μέρα.
0: Καλή σας
1: καλημέρα
0: μέρα.
1: Σε όλους. Γεια
0: σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Σε πολύ λίγο, στις 10 δηλαδή, θα ξεκινήσει το αφιέρωμα, το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Ένα αφιέρωμα το οποίο, πρώτο Θεός, θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Σας ευχόμαστε μια όμορφη μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

ο Εσονάρθικας. Διαλέγω πάλι για τον ίδιο λόγο μια από τις 9 πλαϊνές πύλες για να περάσουμε στον Εσονάρθικα. Άλλος χώρος με απλόχερο πλούτο αναδίνει μεγάλη λαμπρότητα. Πιο φαρδής από τον προηγούμενο, έχει πλάτος 10 μέτρα και το μήκος του είναι όσο το πλάτος της όλης εκκλησίας, περίπου 61 μέτρα. Το ύψος του, διπλάσιο περίπου από τον Εσονάρθικα, είναι που τον κάνει επιβλητικό και αερόδη. Η στέγη του είναι το δάπεδο του κεντρικού υπερώου, του γυναικείου ή του κατηχουμενίου. Αυτή η στέγη λαμπρύνεται με 9 σταυροθόλια, επενδυμένα με χρυσό ψηφιδωτό κάμπο που διανθίζεται από χρωματιστά ανθόσχημα στολίδια απερίγραπτης ομορφιάς. Πρέπει να επιστήσω την προσοχή του συνοδού μου στο κέντρο των σταυροθολίων. Εκεί εγγράφεται σε κύκλο το σύμπλεγμα των διπλών σταυρών χιαστή, το προχριστιανικό μονόγραμμα του Χριστού. Στα υπέρθυρα και τις κάμαρες των παραθύρων κυριαρχεί ο σταυρός πάλι μέσα σε χρυσό ψηφιδωτό περιβάλλον και άλλα σταυρόσχημα σχέδια. Στη θέση αυτή υπήρχαν πριν την άλωση και εικόνες Αγίων. Η τύχη από το δάπεδο μέχρι το ύψος των καμαρών των παραθύρων είναι καλυμμένη από επάλληλα μάρμαρα, εκθέτοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την βυζαντινή τέχνη της ορθομαρμάρωσης. Έσχιζαν στη μέση τη μαρμάρινη πλάκα και ανοίγοντας τα δύο μέρη τα αρμολογούσαν κολλητά ώστε στην προκύπτουσα επιφάνεια να εμφανίζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το μισό του οποίου είναι το είδωλο του άλλου μισού. Πώς να περιγράψει κανείς τα χρώματα από τις φλέβες των μαρμάρων, των αλαβάστριτων και των ονυχήτων πλακών και τα αχυροποίητα σχέδια. Μεταξύ των ορθομαρμαρώσεων ένθεν και ένθεν των πυλών έχουν ενσφηνωθεί καταπληκτικά οριχάλκινα ανάγλυφα σε σύμμετρη διαδοχή, ώστε να απαλύνεται η μονοτονία των μαρμάρινων επιφανειών. Το όριο ανάμεσα στην ορθομαρμάρωση και τις ψηφιδωτές επιφάνειες αφορίζεται από μια περίτεχνη μαρμαρόγλυφη δαντέλα από γλαυκό μάρμαρο και ντυμένη θαριστον τοίχο, που τονίζεται περισσότερο από την αντίθεση που δημιουργεί η από κάτω της λουλουδάτη μαύρη ταινία. Αυτή η ταινία είναι ζωγραφισμένη και τα χρώματά της φαίνονται πολύ ζωηρά για να είναι του παλιού ναού. Διατρέχει όλο το κτίριο και μάλλον είναι έργο των αδερφών Φωσάτη. Ο Εσονάρθικας φωτίζεται επαρκώς από 9 τοξωτά παράθυρα που βρίσκονται ψηλά κοντά στη στέγη του. Κλέβει επίσης φως από τον κυρίως ναό μέσω των βασιλικών πυλών. Από τα έξω του ναού ψηλά φαίνονται αυτά τα παράθυρα και μπορεί κανείς να θαυμάσει τον περίτυχνο σχεδιασμό τους. Στα θωράκια της βάσης τους, απείραχτοι, παραμένουν σταυροί μέσα σε κύκλο. Ποιος να νοιαστεί και να τους εξαλείψει εκεί πάνω, αλλά και ποιος να τους δει.

Στον ανατολικό τοίχο του Εσονάρθικα ανοίγονται οι 9 βασιλικές πύλες. Η μεσαία από τις 5 κεντρικές που ονομάζονται ωραίες είναι η ψηλότερη των άλλων και έχει 7,5 μέτρα ύψος. Σε αυτή την πύλη υποδεχόταν ο Πατριάρχης τον Αυτοκράτορα. Και σήμερα μπορεί να δει κανείς τους γάντζους στο υπέρθυρο αυτής της πύλης από που κρεμόταν το βαρύτιμο βήλο, το υφαντό δηλαδή παραπέτασμα που τις έκλεινε. Οι πλάγιες πύλες ανά δύο εκατέρωθεν είναι λίγο χαμηλότερες. Οι 5 κεντρικές ονομάζονται και των Αρμενίων, γιατί στη διάρκεια της οικοδόμησής τους αποδέχτηκαν οι Αρμένοι τους όρους της 5ης Οικουμενικής Συνόδου. Οι 3 από τις 5 οι κεντρικές λέγονται και της Κιβωτού, διότι κατά τον ανώνυμο επίησε εν τον άρθικη ηλέκτρου πύλας και πυλώνας 3. Δύο εμέτρους και μέσον την διήν μεγίστην αργυράν χρυσέμβαφων τας παραπύλας αυτής χρυσόσας. Έσωθεν δε των τριών πυλών αντί ξύλων κοινών έβαλε εκ των της Κιβωτού ξύλων. Από ήλεκτρο δηλαδή ήταν κατασκευασμένες οι 3. Η μεσαία μάλιστα επενδυμένη από επιχρυσωμένο ασίμι, και στο εσωτερικό τους περίχαν ξύλα από την Κιβωτό του Νόε.

όλες οι πύλες των οποίων την επιστασία είχαν οι οστιάριοι είναι μαρμάρινες. Τα θυρόφυλά τους είναι οριχάλκινα με επιχρυσωμένες ή επισμαλτωμένες τις επιφάνειές τους. Μερικά έχουν ακόμα ανάγλυφους σταυρούς, των οποίων εδώ και οι κεραίες τους έχουν αποξεστεί. Σε μία από τις πλαϊνές πύλες, σφηνωμένα στον ορίχαλκο διακρίνονται ασημένια τα μονογράμματα της Θεοτόκου, εκατέρωθεν κενού χώρου όπου φαίνεται ότι ήταν τοποθετημένη η εικόνα της. Ο Χωνιάτης αναφέρει ότι στο υπαίρθυρο μιας άλλης από τις πλαϊνές υπήρχε ψηφιδωτό του αρχιστράτηγου Μιχαήλ και περιγράφει «εσπασμένος ρομφέαν και ίον φύλαξ προβεβλημένος του ιερού». Το υπαίρθυρο της κεντρικής βασιλικής πύλης είναι μεταλλικό, όπως και το περίβλημα του μαρμάρινου προγράμματός της, και στο κέντρο του υπάρχει ένθετη στο μέταλλο, θαρρής σκαλισμένη σε αυτό, παράσταση της ετοιμασίας του θρόνου. Μόλις που διακρίνεται, γιατί έχει την ίδια χρωματική απόχρωση με το υπαίρθυρο. Σκύβω και την υποδεικνύω στο σύνοδό μου, αλλά με κρυψίνια, σαν να του αποκαλύπτω μυστικό που θέλω να μη μαθευτεί παρά έξω. Γιατί? Ίσως υποσυνείδητα θέλω να φυλάξω ένα ιερό σύμβολο στην αφάνεια, άγνωστο και απρόσιτο στους ανυποψίαστους. Η παράσταση της ετοιμασίας του θρόνου είναι αρχαία, απαντάται στους πρωτοχριστιανικούς ναούς και είναι φορέας βαθαίως εσχατολογικού συμβολισμού. Η παράσταση δείχνει μέσα σε αψιδωτό πλαίσιο πάνω σε θρόνο ανοιγμένο το Ευαγγέλιο και άνωθεν το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Το Ευαγγέλιο είναι ανοιχτό στο χωρίο, είπε ο Κύριος. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Διε μου, εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει.

ακριβώς πάνω από την κεντρική βασιλική πύλη και πάνω από το υπαίρθυρο με την ετοιμασία του θρόνου, μέσα σε ημικυκλική κόγχη, βλέπουμε την πρώτη της επίσκεψής μας ψηφιδωτή παράσταση. Στο κέντρο, ο Χριστός ένθρονος κρατά το Ευαγγέλιο ανοιγμένο στο χωρίο «Ειρήνη ημίν». «Εγώ είμαι το φως του κόσμου» και ευλογεί. Εκατέρωθεν σε στρογγυλά μετάλλια η Παναγία δεόμενη και ο Αρχάγγελος. Στα πόδια του Χριστού υποκεκλημένος δέεται ένας αυτοκράτορας. Η πρωτοτυπία της παράστασης εξηγώ στο συνοδό μου έγκυται ακριβώς στη στάση και το ύφος του αυτοκράτορα. Φορά το στέμα, περιβάλλεται από δόξα, αλλά όλα αυτά τα καταθέτει στα πόδια του δωτήρος για να δείξει ότι ελαίο και μόνο Θεού είναι φορέας τους. Λένε ότι εικονίζεται ο Λέων ο σοφός, αναπολόγητος για τον εκκλησιαστικός εξωθεσμικό τέταρτο γάμο του, αλλά και δοξολογικός για την προς τούτο άδεια και απόκτηση εν τέλει του ποθητού διαδόχου. Ο Λέων ο συγγραφέας των εωθινών δοξαστικών και διάδοχος του βασιλείου του πρώτου, του ιδρυτή της Μακεδονικής δυναστείας, έμεινε άτεκνος από την πρώτη σύζυγό του, τη Θεοφανό. Τη μετέπειτα Αγία, της οποίας το λείψανο προσκυνούμε σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό. Αδιάδοχος έμεινε και από τις επόμενες δύο σύζυγους του, τη Ζωή και την Ευδοκία Βαϊανή. Ζήτησε τότε ειδική κατεξαίρεση άδεια να παντρευτεί τη Ζωή Καρβονοψίνα, με την οποία ήταν σφόδρα ερωτευμένος. Του δόθηκε τελικά αφού αντικατέστησε τον αρνητικό Πατριάρχη Νικόλαο τον Μυστικό με τον πρόθυμο Ευθύμιο και με τη θετική επιρροή του Πάπα της Ρώμης. Έτσι απέκτησε τον διάδοχο, τον επόμενο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, τον Πορφυρογέννητο, που αφιέρωσε στο ναό τούτη την παράσταση το 920 μετά το θάνατο του πατέρα του. Κατάλλους, η παράσταση δεν εικονίζει κάποιον συγκεκριμένο αλλά κάθε αυτοκράτορα, υποτυπώνοντας το ήθος των Βυζαντινών βασιλέων και τη στάση τους έναντι του Παμβασιλέως. Η επιβλητική θέση πάντως του ψηφιδωτού πάνω από την κεντρική βασιλική πύλη, τη δεύτερη μάλλον εκδοχή, ευνοεί. Το ψηφιδωτό αυτό το βλέπει συνοδέμου από κάτω του σχεδόν. Το βλέμμα σου το παρατηρεί από οξύτατη γωνία. Δεν μπορείς να το θαυμάσεις από μακριά, γιατί σε εμποδίζει πίσω σου ο τείχος του εξονάρθηκα. Συνειδητοποιείς όμως έκπληκτος ότι παρά την καθύψος απόσταση από τα μάτια σου, οι μορφές δεν φαίνονται παραμορφωμένες, ούτε οι αναλογίες τους, όπως θα περίμενες από μια παράσταση που παρατηρείς υπογωνία και μάλιστα τόσο οξία. Εδώ αποκαλύπτεται το μεγαλείο της τέχνης και η δεξιοτεχνία των Βυζαντινών μαστόρων. Ενέθεταν τις ψηφίδες υπό κλίση, ώστε τα μάτια του παρατηρητή του ψηφιδωτού να φτάνουν κάθετα οι ανακλώμενες από αυτό χρωματιστές και χρυσές ακτίνες. Απεικονίζεται έτσι η παράσταση αναλύωτη από παραμορφώσεις όταν τη βλέπεις υπογωνία. Έτσι επετύγχαναν και τη μέγιστη λαμπρότητα των ψηφιδωτών κάμπων στις μεγάλες επιφάνειες. Έτσι απέδιδαν και την έκφραση στα πρόσωπα.

Ο Εσονάρθικας έχει και δύο πύλες στα πλάγιά του. Η μια, η βορεινή, οδηγεί στον Άρθικα γυναικονίτιδος και μέσω αυτού στο δυτικό Κοχλία, την Πλατιά και περιστρεφόμενη δηλαδή πρόσβαση προς το γυναικονίτη. Εκεί, στον Άρθικα γυναικονίτιδος, ήταν στημένες οι τέσσερις μαρμάρινες πλάκες όπου ήταν σκαλισμένη η ίδικτος που είχε αφιερωθεί στην εκκλησία από τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Κομνηνό και περιείχε τα πεπραγμένα της επ' αυτού συγκροτηθήσει εν Κωνσταντινούπολη συνόδο περί του πολυθρηλήτου ζητήματος του «Ο πατήρ μου, μίζον μου έστι». Η επιγραφή της ειδίκτου αυτής είναι αξιομνημόνευτη, ειδικά όταν αναλογιστεί κανείς σε ποια εποχή ο αυτοκράτορας εκείνος ετιτλοφορεί το «Μανουήλ εν Χριστώ το Θεό, πιστός βασιλεύς, πορφυρογέννητος, Ρωμαίων αυτοκράτορ, ευσεβέστατος, αησέβαστος, ισαυρικός, κυλικικός, αρμενικός, δαλματικός, ουγγρικός, βοσθνικός, χορβατικός, λαζικός, ιβυρικός, σερβικός, ζικχικός, χαζαρικός, βουλγαρικός, γοτθικός, θεοκυβέρνητος κληρονόμος τέματος του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ψυχή νεμόμενος πάντα τα τούτου δίκαια. Την επιγραφή αυτή ερμήνευσαν στο Σουλτάνο Σελίμ τον Δεύτερο οι σοφοί που προς τούτο απέστειλε ο Πατριάρχης Μητροφάνης ο Τρίτος. Εκείνος, κατά προτροπή του Μουφτή της Αγίας Σοφιάς, διέταξε οι μεν τρεις πλάκες να καταστραφούν, η δε τέταρτη που είχε αναγραμμένους τους παραπάνω τίτλους, αφού ξυστεί το υπόλοιπο κείμενο, να τοποθετηθεί πάνω στον τάφο του πατέρα του, του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, του πλανητάρχη της εποχής. Πάντως, αντίγραφα των πλακών αυτών με καθαρά ευανάγνωστα ανάγλυφα γράμματα αναρτήθηκαν πρόσφατα στον Εξονάρθικα της Εκκλησίας.

Στην άλλη πλευρά του Εσονάρθικα, προς τα νότια, ανοίγεται η άλλη πλάγια πύλη του στο προπύλαιον του Νάρθικος και μέσω αυτού στο Ορολόγιον. Από τον 10ο αιώνα αυτή ήταν η επίσημη είσοδος στο ναό. Δεξιά αυτού του προπυλαίου ήταν το αποδυτήριον, μητατόριον, όπου ο αυτοκράτορας κατά την είσοδό του άλλαζε το τζιτζάκιο και φορούσε το σαγείο. Εδώ άφηνε το στέμα του πριν οδηγηθεί στην κεντρική από τις ωραίες πύλες όπου, όπως είπαμε, τον υποδεχόταν ο Πατριάρχης. Περιδιαβαίνουμε τους Νάρθικες και θαυμάζουμε τα στολίδια τους. Παλινδρομούμε πάλι και πάλι στους χώρους τους, σαν να αντιστεκόμαστε στην παρόρμηση να εισέλθουμε στον Κυρίως ναό, προκειμένου να ανακαλύψουμε το όραμα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι αποστολική παυλαδιακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική παυλαδιακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθήν και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε ίσχυ παραμένει έως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Ειδικότερα στον Πειραιά, η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί αυτήν την ώρα με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Σε επιφυλακή παραμένει Κρήτη μετά τις ισχυρές βροχές και τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Η Τουρκία δηλώνει πως δεν θα επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα της. Δεν τίθεται ζήτημα άδειας, το έργο θα προχωρήσει κανονικά, απάντησε η Αθήνα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Στο μονομελές εφετείο ξεκινά η πρώτη από τις 4 δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κατηγορούμενη τη βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Στο εδόλιο και ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς για πλημελήματα που αφορούν ενισχύσεις του 2021 σε κτηνοτρόφο της εκλογικής της περιφέρειας. Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αποστέλει μία τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων και μία επιπλέον εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας 9 έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή. Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Και ο καιρός στην Αθήνα με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα είναι λατρεία του ηγέτη και πολιτικό μυστήριο, τελετουργία, σύμβολα και πίστη χωρίς Θεό. Με τον προσκεκλημένο μας τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, ο οποίος είναι θεολόγος και διδάκτορ θρησκεολογίας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Δημήτρη Πεκριδάκη, τον θεολόγο και διδάκτορα θρησκεολογίας, και να τον ευχαριστήσουμε θερμά και τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Πεκριδάκη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κύριε Χουζούρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε σήμερα έτσι να σας ακούσουμε.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και είναι ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα, ναι.
0: Και είναι ευκαιρία γιατί νομίζω ότι είναι θέματα που άπτονται όχι μόνο του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Να πούμε ότι η περίοδος για την οποία θα μιλήσουμε κυρίως είναι ο 19ος και ο 20ος αιώνας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, λατρεία του ηγέτη και πολιτικό μυστήριο είναι ο τίτλος, πώς συνδέονται η λατρεία του ηγέτη και το πολιτικό μυστήριο? Τι περιγράφουν αυτές οι έννοιες?
1: Ναι, κοιτάξτε κυρία Χουζούρη, θα μπορούσαμε εξ αρχής να πούμε ότι αυτό που ονομάζουμε μυστήριο, πολιτικό μυστήριο, θα μπορούσαμε με άλλες λέξεις να το πούμε πολιτική θεολογία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και αναφέρομαι με την πολύ, το πολύ κλασικό ορισμό που έχει δώσει ο Καρλ Σμιτ και στο βιβλίο αυτό «Πολιτική Θεολογία», το πολύ κλασικό που ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα γραμμένο, ότι σημαίνει ότι οι δομές, οι έννοιες της θρησκείας δεν εξεφανίστηκαν, δεν χάθηκαν με την έλευση της νεωτερικότητας, αλλά μεταγράφηκαν μέσα στις δομές και στις λειτουργίες του κράτους, του νεότερου κράτους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βλέπουμε το σημερινό κράτος να έχει σφετεριστεί με έναν τρόπο όλη τη λειτουργία και τη δύναμη της θρησκείας. Το κάνει χωρίς αναφορά στο μεταφυσικό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πια αυτή η έννοια της υπέρβασης κτλ. Αλλά έχει οικειοποιηθεί τα κέντρα και τις λειτουργίες. Π.χ. ο πανίσχυρος θεός γίνεται ο πανίσχυρος νομοθέτης μέσα στο κράτος ή ο πανίσχυρος ηγέτης,
0: ναι,
1: κυβέρνηση. Σφετερίζεται δηλαδή τη δύναμη του ιερού, σφετερίζεται, ναι, την αυθεντία του ιερού. Η αυθεντία που παλιά είχε το ιερατείο μετακυλίεται τώρα στο πολιτικό προσωπικό, στους νομοθέτες. Mm-hmm. Άρα αυτοί δεν έχουν κάποιο είδους βέβαια αναφορά στο υπερβατικό, ωστόσο δεν πάβει να έχουν αναφορά στο ιερό. Έχουν ιερές ποιότητες, προσοικειώνονται ιερές ποιότητες για τον εαυτό τους. Και το πιο βασικό από όλα είναι η έννοια της κυριαρχίας, η έννοια της δύναμης. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι η πηγή της δύναμης, το ιερό γενικότερα είναι η πηγή της δύναμης. Κάθε ιεροφάνεια είναι μια ισχυροφάνεια, μια φανέρωση δύναμης. Τώρα αυτού του είδους το ιεροφανειακό περιεχόμενο μπαίνει μέσα στο κράτος, στον ηγέτη, στην κυβέρνηση κτλ. Στην αίσθηση της κυριαρχίας. Άρα με έναν τρόπο αυτό που ονομάζουμε πολιτικό μυστήριο, όπως τον τίτλο σας που είπατε, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε πολιτική θεολογία, δηλαδή μια θεολογία χωρίς υπέρβαση, χωρίς Θεό, ωστόσο με όλες τις λειτουργίες της κλασικής θεολογίας, η οποία έχει πλέον εγκατασταθεί στη λειτουργία του κράτους.
0: Μάλιστα. Ο ηγέτης είναι ένας πολιτικός λειτουργός, έτσι δεν είναι? Και μέσα λοιπόν από αυτό το πολιτικό μυστήριο γίνεται, μετατρέπεται σε μία ιερή κατά κάποιον τρόπο φιγούρα που έχει σε κάποιες περιπτώσεις, που θεωρούν ότι έχει, που θέλουν να πιστέψει ο λαός ότι έχει, και μεταφυσικές διαστάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα η πολιτική εξουσία εδώ είναι αυτή που υπερβαίνει κάποια όρια.
1: Ναι, βεβαίως η πολιτική εξουσία

0: παραδοσιακά χρόνια, όπου ο βασιλιάς αντλεί την κυριαρχία του από τη σχέση του ή την αναφορά του προς το Θεό. Έτσι. Άρα στην εωτερικότητα αυτό δεν ισχύει, πάβει να ισχύει. Κόβεται η επαφή, η αλυσίδα με το υπερβατικό, γιατί σχετικοποιείται πια και χρεοκοπεί η χριστιανική μεταφυσική, οπότε παραμένει ο ηγέτης αυτόνομος. Η δύναμή του πλέον έχει συνάφεια στον ίδιο του τον εαυτό. Είναι ο ίδιος μια δυναμοφάνεια, είναι ο ίδιος κυρίαρχος. Και αν θέλω να πούμε πάλι κάτι από το Σμιτ, εκείνος ορίζει τον κυρίαρχο όπως λέει, κυρίαρχος είναι όποιος αποφασίζει την κατάσταση εξαίρεσης. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Ότι είναι εκείνος που θα πει ότι τώρα έχουμε κρίση ως κοινότητα. Ποιος το αποφασίζει αυτό? Αυτός που το αποφασίζει ότι βρισκόμαστε σε κρίση, αυτός είναι ο ηγέτης. Αυτός έχει τη δύναμη και την κυριαρχία. Αυτός που θα πει ότι πρέπει να ανασταλεί ο νόμος ή να εφαρμοστεί με τρόπο διαφορετικό από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Αυτός που θα αναγγείλει το έκτακτο. Ποιος αναγγέλει τις έκτακτες περιπτώσεις μέσα σε μια κοινωνία? Αυτός είναι ο κυρίαρχος. Αυτός είναι αυτόνομα κυρίαρχος. Δεν αντλεί πουθενά την ισχύ του. Δεν έχει αναφορά σε κανένα θεό. Αυτή είναι η μεταγραφή των θρησκευτικών κατηγοριών στην εωτερικότητα που πλέον αποδίδονται στο κράτος.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε πάντως, κύριε Μπεκριδάκη, ότι μπορεί να αλλάζουν οι εποχές, οι αιώνες, αλλά κάποια πράγματα έτσι στο διάβα της ιστορίας να παραμένουν. Και αναφέρομαι στην προσωπολατρεία, στην προσπάθεια δηλαδή για την θεοποίηση ενός ζωντανού ή νεκρού ηγέτη. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ότι ο αυτοκράτορας ζητά να λατρεύεται και ζητά σε πολλές περιπτώσεις να κάνουν θυσίες οι άνθρωποι κλπ. Έχουμε τους διωγμούς των χριστιανών. Θα περίμενε κανείς ότι αυτή η πρακτική, αν θέλετε, δεν θα συνεχιζόταν. Βλέπουμε όμως αντίθετα ότι πολλές φορές και στους αιώνες που ακολούθησαν, σε κάποιες περιπτώσεις και σε κοντινές μας εποχές, ακόμη και στις μέρες μας, είναι κάτι που χρησιμοποιείται ως μέσο για να επιβληθεί ένας άνθρωπος και ίσως μέσα εισαγωγικά για να λατρευτεί κατά κάποιον τρόπο από τους υπηκόους του.
0: Ναι, σωστά το είπατε και το περιγράψατε. Και μάλιστα η αναφορά στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα είναι πολύ κλασική, διότι εκεί έχουμε κυρίως αυτή την ανάδειξη της προσωπολατρίας. Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας είναι Υιός Θεού. Σημαίνει ότι ο ίδιος αντλεί τη δύναμη του, την ισχύ του από την αναφορά του προς κάτι υπερβατικό, προς κάτι μεταφυσικό. Δεν είναι αυτόνομα ιερός. Είναι ιερός επειδή σχετίζεται, επειδή παραπέμπει και αναφέρεται σε κάτι έξω από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Στην εωτερικότητα γίνεται αυτή η μετάβαση. Επειδή χρεοκοπεί η παραδοσιακή μεταφυσική, αναγκαστικά το άτομο, ο ηγέτης εμπροκειμένο που συζητάμε, παραμένει αυτόνομος. Και εδώ έχουμε πολύ περισσότερο κυριολεκτική την έννοια της ειδωλολατρίας ό,τι είναι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ο αυτοκράτορας λατρεύεται και το είδωλό του, η εικόνα του κτλ. Λατρεύεται σαν να είναι ο ίδιος, αλλά αυτού του είδους η λατρεία έχει πάντοτε μια παραπεμπτικότητα. Ενώ αντίθετα οι σύγχρονες μορφές λατρείας του ηγέτη, οι νεωτερικές, είναι πολύ πιο ειδωλολατρικές, με την έννοια ότι είναι επικεντρωμένες στο ίδιο το ανθρώπινο πρόσωπο που συγκεντρώνει το ίδιο ιερές ποιότητες. Δεν έχει ανάγκη κάποιο θεό για να το δικαιώσει, κάποια μεταφυσική για να το δικαιώσει. Τι συμβαίνει τώρα στον ηγέτη, στην εωτερικότητα? Γιατί αποκτάει, γιατί το ερώτημα το μεγάλο είναι πώς αποκτάει αυτές τις ιερές ποιότητες
1: και πώς πείθεται ο κόσμος να τον ακολουθήσει? Πώς πείθεται ότι έχει αυτές τις ιερές ιδιότητες ο ηγέτης?
0: Ακριβώς, γιατί στο παρελθόν ήταν εύκολο, υποτίθεται συνδέεται με το Θεό και είναι μέρος της ευλογίας και της χάρης του Θεού η ηγεσία. Εδώ τώρα στην εωτερικότητα

0: κάτι άλλο συμβαίνει. Οι κοινωνιολογικές θεωρίες υπάρχουν πάνω σε αυτό, που έχουν κάποιες προτάσεις. Η πιο κλασική είναι του Ντουρκάιμ, ο οποίος λέει ότι μέσα από την, από τα σύμβολα και μέσα από το, τα θρησκευτικά σύμβολα, τις θρησκευτικές ποιότητες, στην ουσία η κοινωνία αυτολατρεύεται. Έρχεται σε επίγνωση του εαυτού της και λατρεύει τον ίδιο στον εαυτό. Άρα στο πρόσωπο του ηγέτη βλέπει η κοινωνία ένα σύμβολο της συλλογικότητας του εαυτού της. Αισθητοποιεί τον εαυτό της. Κατανοεί τον εαυτό της μέσα στον ηγέτη της. Οπότε στην ουσία μέσα σε αυτή την αντιμετάδοση το πρόσωπο του ηγέτη γίνεται κέριο. Διότι εικονίζει, αισθητοποιεί, προσωποποιεί όλες τις αξίες, τις ποιότητες, όλο το φαντασιακό που η δεδομένη κοινωνία εκλαμβάνεται για τον εαυτό της. Αυτό το βλέπουμε αρκετά σε όλη την Ευρώπη. Ένα παράδειγμα προσωπικό μπορώ να φέρω. Πρόσφατα είχα επισκεφθεί τη Βουδαπέστη, εκεί στην Ουγγαρία, και εκεί πολύ έντονη είναι η παρουσία αυτού του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας, που ένωσε τις φυλές των Μαγιάρων και έφτιαξε το σύγχρονο κράτος της Ουγγαρίας εκεί γύρω στο 1000, ο Άγιος Στέφανος, ο οποίος αγιοποιήθηκε αργότερα. Λοιπόν, ο Στέφανος παρουσιάζεται παντού μέσα στη Βουδαπέστη, σε μεγαλόπρεπα μνημεία. Ο ναός είναι το υψηλότερο κτίριο της Βουδαπέστης, ο ναός του Αγίου Στεφάνου, πολυτελέστατος, μεγαλοπρεπής, είναι σε παλάτι. Έχεις την αίσθηση όταν μπαίνεις μέσα εκεί ότι μπαίνεις σε ένα παλάτι και όχι σε έναν ιερό ναό. Ωστόσο είναι βέβαια ο ναός του Αγίου, υπάρχει εκεί η Αγία Δεξιά κτλ. Ο ίδιος απεικονίζει με μεγαλοπρεπής, με αγάλματα, με τη μια το σταυρό στο ένα χέρι, το σπαθί στο άλλο χέρι. Έχεις την αίσθηση ότι εκεί η κοινωνία, αυτό που λέει ο Ντουρκάιμ, ότι η κοινωνία λατρεύει τον εαυτό της, δοξάζει τον εαυτό της μέσα από αυτό το πρόσωπο. Να. Συγκεντρώνει όλες τις ποιότητες που η ίδια φαντάζεται για ότι έχει ως έθνος. Και το αισθητοποιεί στο πρόσωπο αυτό. Άρα ο ηγέτης γίνεται σύμβολο της συλλογικότητας. Να λοιπόν γιατί δεν έχει ανάγκη κάποια αναφορά στο υπερβατικό. Γιατί βρίσκει πλέον γίνεται μια αντανάκλαση του ίδιου του συλλογικού.
1: Θα μπορούσαμε εδώ να σκεφτούμε κάποια άλλα παραδείγματα, όπου μιλούσατε τώρα για την Ουγγαρία. Σκεφτόμουν ότι στην Τουρκία υπάρχει παντού η φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ. Νομίζω παντού και μέχρι σήμερα μπορεί να το παρατηρήσει κανείς από έργα που βλέπει ή μπορεί να το δει αν πάει, ας πούμε, ποιο είναι τώρα το πιο προσφυλές ταξίδι που μπορεί να κάνει κανείς στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Θα δει ότι παντού στα δημόσια κτίρια και στις δημόσιες υπηρεσίες υπάρχει η φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ.
0: Σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό το παράδειγμα σας, είναι και πιο νεωτερικό σε σχέση με αυτό που είπα εγώ. Είναι πολύ κλασικά νεωτερικό, όπου εκεί χωρίς αναφορά στην Ισλαμική παράδοση ή θρησκεία ή οτιδήποτε, γίνεται αυτή η λατρεία του ηγέτη. Γιατί ο ηγέτης αισθητοποιεί τη συλλογικότητα. Χωρίς και μάλλον δεν υπάρχει Τουρκία.
1: Δεν υπάρχει σύγχρονη Τουρκία.
0: Δηλαδή, χωρίς και μάλλον δεν υπάρχει αίσθηση τουρκικής συνείδησης. Η χώρα διαλύεται στα εξών συνετέθη. Χάνεται ο συνεκτικός δεσμός. Γι' αυτό, ακόμα και αν υπερβαθεί ο Κεμάλ ως πολιτιακή τάξη ή ως ιδεολογία, όπως συμβαίνει τα τελευταίες δεκαετίες.
1: Ναι.
0: Και ακόμα και αν ο κεμαλισμός με έναν τρόπο, ας πούμε, υπερβαθεί, ωστόσο ποτέ δεν θα δείτε να κατεβούν τα πορτρέτα του Κεμάλ. Ναι. Γιατί χωρίς τα πορτρέτα του Κεμάλ δεν μπορεί να υπάρχει Τουρκία, τουρκική συνείδηση. Ναι. Ο ηγέτης λοιπόν γίνεται η αυτολατρεία της κοινωνίας. Να γιατί παίρνει τόσο μεγάλη αξία. Δεν είναι ότι όλοι τον υπεραγαπούν, είναι ότι χωρίς αυτόν δεν μπορούν να κατανοήσουν τον εαυτό τους ως συλλογικό. Τώρα, αν θέλουμε να πάμε πιο βαθιά και να πούμε γιατί ο ηγέτης αποκτάει, είναι μόνο αυτό, γιατί αυτός ο ηγέτης και όχι κάποιος άλλος επιλέγεται, εκεί είναι το χαρισματικό στοιχείο. Ίσως, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε κάποια από αυτά τα πράγματα για αυτό το στοιχείο.
1: Να σας ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Μπεξιδάκη. Είναι μόνο αυτό, δηλαδή, το ότι ο ηγέτης είναι χαρισματικός, δεν γίνεται, θα έλεγε κανείς, μια προσπάθεια να περιβληθεί ο ηγέτης από ένα μυστήριο, από μια ιερότητα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, σκέφτομαι το παράδειγμα της Βορείου Κορέας.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά αυτό όπως είπαμε είναι...
1: Μπορεί κάποιος και να μην είναι χαρισματικός, αλλά να δημιουργήσουμε γύρω από αυτόν μια τέτοια αίσθηση, ώστε να κάνουμε τους πολίτες της χώρας να τον υπακούν, όχι μόνο από φόβο, που αυτό συνήθως γίνεται, αλλά και από μία πίστη ενδεχομένως.
0: Βέβαια.
1: Και μιλάμε σε μια χώρα τώρα που δεν υπάρχει θρησκεία, νομίζω. Δεν επιτρέπεται καμία μορφή θρησκείας.
0: Σωστό. Μα είναι αυτό το κλασικό, το οργολιανό, ότι πρέπει να φτάσεις να αγαπάς το μεγάλο αδερφό. Αυτό είναι το σκοπούμενο. Δεν είναι να τον υπακούς, δεν είναι να τον φοβάσεις, είναι να φτάσεις να τον αγαπάς. Δείτε εδώ, πολύ εύκολα καταλαβαίνετε και αναγνωρίζετε εδώ μια κλασική θεολογική ρητορική. Δεν αρκεί να φοβάσει το Θεό, πρέπει να φτάσει να τον αγαπά.
1: Ναι.
0: Η ίδια ακριβώς λειτουργία έχει κοσμοκευτεί, εκείνο εκεί που έλεγα στην αρχή. Αυτή η λειτουργία που έχει η θρησκεία και το κρατούσε για τις ιερές μορφές, τώρα πλέον το έχει μεταβιβάσει στον ηγέτη. Πρέπει να φτάσει να αγαπά τον ηγέτη σου. Αυτό όμως τι σημαίνει, όταν μίλησα πιο μπροστά για χάρισμα, δεν εννοούσα ότι αντικειμενικά ο ίδιος είναι χαρισματικός. Μπορεί και να μην είναι. Το θέμα είναι ότι αναγνωρίζεται από την κοινότητα, από το έθνος, από την κοινωνία, ως τέτοιος. Αναγνωρίζεται ως τέτοιος. Δεν σημαίνει ότι αντικειμενικά είναι.
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται ο ίδιος μια ιεροφάνεια, δηλαδή αναγνωρίζεται ως φανέρωση της ισχύος και της ιερότητας. Και αυτές οι εξαιρετικές ποιότητες. Το κάνουν το πρόσωπό του, το κάνουν μια κοινωνική σχέση. Δηλαδή ο ηγέτης στην ουσία είναι μια κοινωνική σχέση. Είναι δηλαδή η σχέση που έχουν η υπήκοοι του, ας πούμε, με το δικό του πρόσωπο. Χωρίς αυτή τη σχέση δεν έχει καν χαρισματικότητα. Αν τον πάρεις αυτόν τον ηγέτη που είπατε, Βόρεια Κορέα ή οποιονδήποτε ηγέτη, και τον πας σε ένα άλλο συφραζόμενο, σε μια άλλη κοινωνία, είναι ένας απλός άνθρωπος, τίποτα, ένα τίποτα. Όμως μέσα στην κοινωνική σχέση της συγκεκριμένης ομάδας αυτός αναδεικνύεται ως χαρισματικός και ως ηγέτης. Είναι λοιπόν μια κοινωνική σχέση η αναγνώριση της ηγεσίας, η χαρισματικότητα της ηγεσίας.
1: Είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα που συζητάμε. Ξέρετε κύριε Μπεκριδάκη, ενδεχομένως κάποιος τώρα που ακούει τη συζήτησή μας θα μπορούσε να αναρωτηθεί, μα πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, οι πολίτες μιας χώρας να εξοβελήσουν τη θρησκεία και να λατρέψουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, τι μέσα χρησιμοποιεί η εξουσία για να πείσει τους πολίτες ότι αυτό το πρόσωπο, ο ηγέτης, είναι χαρισματικός, συγκεντρώνει, έχει εξαιρετικές ικανότητες, αξίζει μέσα σε εισαγωγικά να λατρευτεί, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο ηγέτης αναδεικνύεται στις περιόδους κρίσης, όπως ακριβώς το είπα στην αρχή, σύμφωνα με την πολιτιολογία του Σμιτ, είναι εκείνος που αναγγέλει την κατάσταση εξαίρεσης. Δηλαδή εμφανίζεται και λέει ότι τώρα βρισκόμαστε σε κρίση, βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση και εγώ δίνω μία λύση. Αναλαμβάνει δηλαδή να δώσει μία λύση σε ένα συλλογικό αδιέξοδο. Κάνοντας το αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αποκτάει μεσιανικό χαρακτήρα. Είναι σαν να εμφανίζεται σαν σωτήρας. Φανταστείτε το λίγο. Πάλι είναι μια μεταφορά από το χώρο της θεολογίας, το χώρο της θρησκείας. Συνήθως ο ηγέτης τι λέει. Λέει ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση χαοτική, έκπτωσης, κατάσταση καταστροφική. Θα το έχετε διαπιστώσει, όλοι το ξέρουμε αυτό, είναι κάτι κοινό. Βλέπετε μέσα στον πολιτικό λόγο πως έρχεται και επανέρχεται αυτή η φράση στερεοτυπική ότι παραλάβαμε καμένη γη.
1: Ναι.
0: Σημαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δεινή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Άσχετα αν αυτό είναι αντικειμενικό ή όχι. Αυτό δεν το συζητάμε. Λέμε τώρα μέσα στο αφήγημα της εξουσίας πως λειτουργεί αυτό. Βρισκόμαστε, παραλάβαμε καμένη γη. Δηλαδή είμαστε σε δεινή κρίση. φανταστείτε τώρα την περίπτωση, περίοδο των μνημονίων ή οτιδήποτε, οποιαδήποτε κρίση του COVID, οποιαδήποτε πολεμική κρίση κτλ. Εθνική κρίση, έτσι. Είμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Συγκεντρωθείτε όλοι γύρω από μένα. Βλέπετε ότι πάντοτε γίνεται έκκληση για συσπήρωση, να αφήσουμε τις διαφορές μας, να αφήσουμε την κριτική μας που κάνουμε στην εξουσία κτλ. Και να συγκεντρωθούμε γύρω από τον ηγέτη. Συγκεντρωθείτε λοιπόν όλοι μαζί, αυτό το όλοι μαζί, πώς το ακούμε πάρα πολύ συνέχεια στον πολιτικό λόγο, έτσι.
1: Ναι.
0: Συγκεντρωθείτε λοιπόν όλοι μαζί, συσπηρωθείτε γύρω από μένα και εγώ ξέρω τον τρόπο για να σας περάσω απέναντι από την Ερυθρά, κάτι σαν Μωυσής, να σας βγάλω από την κρίση και να σας περάσω σε ένα μέλλον λαμπρό. Έχει λοιπόν αυτό το λυτρωτικό, τη λυτρωτική λειτουργία, τη μεσιανική λειτουργία ο ηγέτης. Και φυσικά αυτό, είπαμε πάλι, δεν είναι αντικειμενικό, είναι το αφήγημα της εξουσίας. Καλλιεργείται αυτό με την προπαγάνδα, με ρωτήσατε πώς αυτό γίνεται, με την προπαγάνδα, με τα διάφορα αφηγήματα, με τις πολιτικές, τις αποφάσεις κτλ. Τα μίντια, το θέαμα, προσέξτε, στην εποχή μας, όχι μόνο στην εποχή μας, όλο τον 20ο αιώνα, έπαιξαν τεράστιο ρόλο τα μίντια και το μαζικό θέαμα. Θυμηθείτε λίγο πώς, ποιο ρόλο έπαιξε το σινεμά, ο κινηματογράφος, η Λένη Ρίφεσταλ και οι ταινίες της για την θεοποίηση, την ηθοποίηση του προσώπου του ηγέτη στο ναζισμό στη Γερμανία, του εθνοσοσιαλισμού.
1: Να μείνουμε συγγνώμη, ολοκληρώστε. Ναι.
0: Οπότε με όλους αυτούς τους τρόπους προσδίδεται στον ηγέτη αυτή η ιερή ποιότητα και αυτή η ιερή αποστολή. Δηλαδή με έναν τρόπο είναι μια επιφορτίζεται με μια μεσιανική αποστολή ο ηγέτης και έτσι αποκτάει ιερότητα.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας μου επιτραπεί η λέξη, κουμπώνει ακριβώς σε αυτά που μας είπατε μόλις τώρα, κύριε Μπεκριδάκη, η Γερμανία, η ναζιστική Γερμανία. Σας άκουγα και σκεφτόμουν πώς είναι η Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ταπεινωμένη. Έρχεται με ένα σωρό προβλήματα, οικονομικά και άλλα. Έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος και λέει, εγώ έχω τη λύση σε αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεστε. Θα κάνουμε τη Γερμανία μεγάλη και πάλι. Και αυτό προσπαθεί να κάνει, αναφερθήκατε τώρα, στο ρόλο του κινηματογράφου, που είναι πολύ σημαντικός και νομίζω ότι έχουμε δει οι περισσότεροι έτσι ταινίες και ντοκιμαντέρ από αυτή την περίοδο, πώς εξυμνείται το ανθρώπινο σώμα, όμως ποιο σώμα, το σώμα της αερίας φυλής, μόνον η λευκή. Να θυμηθούμε τι κατάσταση βρίσκει ο Χίτλερ και τι κάνει και πώς τον ακολουθεί ένας ολόκληρος λαός με λατρεία.
0: Βέβαια. Και αυτό συμβαίνει γιατί με έναν τρόπο ο λαός βλέπει στο πρόσωπό του τις δικές του ιδέες και αξίες που έχει για τον εαυτό του, όταν ας πούμε ο Χίτλερ μιλάει για την ανωτερότητα της φυλής, στην ουσία εξάπτει αυτό το συνέστημα. Είναι σαν να λέει σε όλους ότι σκύψτε μέσα σας και δείτε ότι είμαστε ανώτεροι και είμαστε αδικημένοι, είμαστε θύματα, πρέπει να φύγουμε από αυτήν την κατάσταση, να πάρουμε τη θέση που μας αξίζει μέσα στην ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό εκείνο και που είπα, η αυτολατρεία της κοινωνίας. Ένας λόγος της εξουσίας που απευθύνεται προς την κοινωνία και τη χαϊδεύει με αυτόν τον τρόπο, τον συλλογικό ναρκισισμό της δηλαδή, τον χαϊδεύει, γίνεται αρεστό. Γίνεται αρεστό αυτό το πρόσωπο. Και αντανακλαστικά έρχεται, του δίνεται η δύναμη και η εξουσία από αυτήν την κοινότητα, από το λαό, από το έθνος, οτιδήποτε. Άρα με έναν τρόπο γίνεται αυτό το παιχνίδι της αντιμετάδοσης, της επικοινωνίας, αντιμετάδοσης της ιερής ισχύος, της μυθικής ισχύος, για να το πω αλλιώς. Παίζει η σχέση τους μέσα σε ένα μυθικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν είναι μεταφυσικό με την έννοια την παραδοσιακή. Ναι. Μπορεί να μην μιλάνε για θεότητα, να μην μιλάνε για ιερούς προορισμούς. Ωστόσο αυτό ακριβώς εννοούν. Απλά είναι μια κοσμικευμένη μεταφυσική.
1: Ναι.
0: Μια νεωτερική μεταφυσική, για να θυμηθώ τον Κονδύλι.
1: Μάλιστα. Βάλατε τώρα έναν παράγοντα για τον οποίο δεν είχαμε συζητήσει πριν, που είναι η περίοδη κρίσης, μια οικονομική κατάρρευση, πόλεμος, κοινωνική αναταραχή. Βάλτε όμως μια ανωτελεία, κύριε Μπεκριδάκη, να ακούσουμε μαζί το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: λατρεία του ηγέτη και πολιτικό μυστήριο, τελετουργία, σύμβολα και πίστη χωρίς Θεό. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, τον θεολόγο και διδάκτορα θρησκειολογίας, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Κύριε Μπεκριδάκη, θα θέλατε να μείνουμε λίγο στη ναζιστική Γερμανία. Είπατε πως το κράτος και ο ηγέτης χρησιμοποιεί διάφορα μέσα, όπως παραδείγματος χάρη τον κινηματογράφο, για να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο κλίμα υπέρ του και να δημιουργήσει έτσι την πεποίθηση στους πολίτες ότι εγώ είμαι ο ηγέτης, εγώ είμαι αυτός που θα σας σώσει, που θα βγάλει τη χώρα από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Εκτός από τον κινηματογράφο και τα μέσα ενημέρωσης που υπήρχαν εκείνη την εποχή, γιατί προφανώς υπήρξε προπαγάνδα και από τον τύπο και από το ραδιόφωνο, τι άλλα μέσα χρησιμοποιεί ο ηγέτης?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να το βάλουμε

0: όλο αυτό το προβληματισμό κάτω από την έννοια της τελετουργίας, που είναι σημαντική κατηγορία για να καταλάβουμε πώς περνάει όλη η έννοια της ιεροποίησης ή της μυθοποίησης στο πρόσωπο του ηγέτη μέσα στο νεωτερικό κράτος. Με την έννοια του εκοσμικευμένου, οι εκοσμικευμένες τελετουργίες έρχονται να αντικαταστήσουν τις θρησκευτικές τελετουργίες. Τη Θεία Λειτουργία και, εν πάση περιπτώσει, όλες τις ακολουθίες ή τις τελετές της παραδοσιακής χριστιανικής θρησκείας, ενδοκιμένως στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτά λοιπόν έρχονται και αντικαθίσταται στο εκοσμικευμένο νεωτερικό κράτος. Ναι. Από τις δικές του τελετουργίες, τις παρελάσεις, τις συγκεντρώσεις, όλα αυτά τα σύμβολα, σημαίες κτλ. Που υπάρχουν, ορκομοσίες, βραβεύσεις, παρασημοφορήσεις, κάθε είδους τελετές δημόσιες, οι οποίες έρχονται να αντικαταστήσουν, είπαμε, την τελετουργία τη θρησκευτική. Και να παίξουν όμως το ίδιο ρόλο με αυτήν. Δηλαδή να γίνουν πόλη έλξης συγκέντρωσης της κοινότητας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η τελετουργία, το ξέρουμε πολύ καλά και από τη δικιά μας την παράδοση, τη χριστιανική, την ορθόδοξη, η τελετουργία κυρίως είναι μια πράξη ενότητας.
1: Μάλιστα.
0: Συμμετέχεις και συμμετέχοντας ενώνεσαι και με τον Θεό, δηλαδή και με το ιερό, εν πάση περιπτώσει, αλλά και με τους συνανθρώπους σου. Θυμηθείτε τη Θεία Ευχαριστία, τη Θεία Λειτουργία κτλ. Όλη αυτή η θεολογία έρχεται και μεταγραμματίζεται, μεταγράφεται με κοσμικευμένους όρους. Δεν υπάρχει πια το ιερατικό, το υπερβατικό.
1: Ναι.
0: Παραμένει όμως η ίδια λειτουργία. Η λειτουργία της ένταξης, της συμμετοχής και της ενότητας στην κοινότητα. Οπότε η κρατική τελετουργία παίζει αυτό το ρόλο. Πολλές φορές το καταλαβαίνουμε αυτό όταν δούμε η αντίσταση που υπάρχει για να καταργηθούν αυτού του είδους τελετές. Ξέρουμε και εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχει όλος ο προβληματισμός, τι χρειάζονται οι παρελάσεις κτλ. Όμως δεν καταργούνται οι παρελάσεις, γιατί είναι μέσα στη δομή του εταιρικού κράτους να έχει παρελάσεις, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνει, συνειδητοποιεί την ενότητα και εκτρέφει το συλλογικό φαντασιακό. Αν αυτό τα καταρρύψει, τα καταστρέψει, τότε παραμένει γυμνό, παραμένει έολο, παραμένει διασπασμένο το συλλογικό. Άρα, για τη Γερμανία που με ρωτήσατε, αυτό το ξέρουμε και το έχουμε καταγράψει και το έχουμε μελετήσει, αλλά και όλοι μας έχουμε και εικόνα, λόγω, όπως είπατε, έχουμε παρακολουθήσει πολλά ντοκιμαντέρ και τα λοιπά, ιδίως εμείς οι παλιότεροι, και ξέρουμε το πόσο σημασία δίναν στις τελετές οι Ναζί. Εκεί παίζει και ένα στοιχείο, βέβαια, θρησκευτικό, όχι παραδοσιακά θρησκευτικό, δηλαδή χριστιανικό, αλλά ουσιαστικά θρησκευτικό, που έχει να κάνει όμως με τον αποκρυφισμό. Δηλαδή οι Ναζί είχαν μια, αναφορά στον αρχαίο παγανισμό και στον αποκρυφισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό εξέτρεφε ακόμα περισσότερο το τελετουργικό στοιχείο και αυτή τη μυθοποίηση της αρίας φυλής κτλ. Και αυτό εκφραζόταν μέσα στις τελετουργίες, αυτές σε όλες τις παρελάσεις, τις φωτιές, τους δαυλούς που κρατούσαν κτλ.
1: Ναι.
0: Τη μουσική, τη φωνή του ηγέτη, όλα αυτά μετατρέπουν τον ηγέτη σε έναν ιεροφάντη και γίνεται μια ιεροτελεστία. Βλέπετε οι λόγοι, οι περίφημοι λόγοι του Χίτλερ κτλ. Τι άλλο είναι παρά εκοσμικευμένα κηρύγματα.
1: Ναι.
0: Παρά εκοσμικευμένες προφητείες.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να μιλάει ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και αναγγέλει το θέλημα του Θεού, αναγγέλει τα πεπρωμένα του λαού.
1: Είναι άλλωστε,
0: παίρνει αυτό το ρόλο.
1: Είναι άλλωστε μια προτεσταντική χώρα που το κήρυγμα κατέχει μια ιδιαίτερη θέση. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε, ότι έρχεται να αντικαταστήσει λοιπόν το κήρυγμα, όπως επίσης σκεφτόμουν. Δηλαδή ο Χίτλερ, όπως μας το εξηγήσατε, και η ναζιστική Γερμανία φέρνει στην επιφάνεια το παγανιστικό παρελθόν, το ειδωλολατρικό παρελθόν της χώρας, θέλοντας να αποκόψει τους ανθρώπους από το χριστιανικό δόγμα στο οποίο ανήκαν. Ενσωματώνει λοιπόν στη λατρεία του ηγέτη και κάποια παγανιστικά και άλλα στοιχεία από την μακρά παράδοση της χώρας.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγεται αυτή. Μια ο παγανισμός σαν αναφορά μυθική της κοινότητας, της εθνικής κοινότητας, γιατί είναι η προχριστιανική θρησκεία των φυλών των γερμανικών, άρα στην ουσία είναι σαν μια επιστροφή σε ένα αγνό αυθεντικό παρελθόν, έτσι. Αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αξιοποιείται και ο αποκρυφισμός. Τι σημαίνει αυτό? Η απόλυτη δοξολόγηση του ναρκισιστικού στοιχείου, του στοιχείου της υποκειμενικότητας, ανάδειξη της υποκειμενικότητας, του εσωτερικού, βαθύτερου, αυθεντικότερου, θεϊκότερου εαυτού. Προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό, γιατί θα το δούμε σε κάθε, ή μάλλον μπορούμε να το δούμε σε κάθε μορφή μυθοποίησης της εξουσίας. Πάντα θα βρείτε από πίσω κάποιον αποκριτισμό. Αυτό ισχύει και σήμερα, παρεπιπτόντος, by the way, που λέμε, και στον 21ο αιώνα, στην εποχή που ζούμε, πάλι το αποκρυφιστικό στοιχείο, το στοιχείο του εσωτερισμού, είναι κυρίαρχο στο αφήγημα της εξουσίας. Είναι άλλη η κουβέντα αυτή, μπορούμε να τη δούμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Ωστόσο, έχει σημασία. Αυτή μια ο παγανισμός, αυτήν άλλη ο αποκρυφισμός. Όμως με τίποτα ο χριστιανισμός. Προσέξτε το, κυρία Κουζούρη, αυτό είναι σημαντικό Ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία ακριβώς επειδή έχει έντονα αντιειδωλολατρικό χαρακτήρα και η αναφορά είναι μονίμως στον Χριστό. Είναι πάντοτε μια θρησκεία η οποία είναι κριτική απέναντι στην εξουσία. Η θεολογία η χριστιανική είναι στην ουσία αντιεξουσιαστική.
1: Μάλιστα.
0: Και χρησιμοποιώ τον όρο βέβαια όχι με την χιδέα του, ας πούμε,
1: μάλιστα,
0: ενιολόγηση, αλλά με την κυριολεκτική του ενιολόγηση. Θυμηθείτε τους πρώτους χριστιανούς, θυμηθείτε την πρώτη εκκλησία, θυμηθείτε τους μάρτυρες, θυμηθείτε τη συνείδηση της πρώτης εκκλησίας. Δεν υπάρχει άλλος Κύριος παρά μόνο ο Κύριος. Ο Κέσαρας, αρνούμε την κυριαρχία του Κέσαρα, γιατί έχω υποταχθεί ήδη στον Κύριο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εφόσον αυτός είναι ο Κύριος της ιστορίας, κάθε άλλος Κύριος δεν μπορεί παρά να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Κάθε άλλος κυρίαρχος. Κάθε άλλη πολιτική εξουσία δεν μπορεί να έχει απέναντί μου απόλυτη απέτηση. Διότι εγώ ανήκω στο Χριστό. Το να κάνεις αυτό το παύλιο σχήμα ότι είμαι δούλος Χριστού και γι' αυτό είμαι ελεύθερος, τι σημαίνει? Ελεύθερος από τι? Ελεύθερος από κάθε άλλη μορφή κυριαρχίας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να υποταχθώ σε καμία κυριαρχία, γιατί έχω ήδη υποταχθεί στο Χριστό. Και αυτού του είδους η υποταγή, η εθελούσια υποταγή, η εθελοδουλεία στον Χριστό με ελευθερώνει, με καθιστά ελεύθερο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό από την εξουσία. Γι' αυτό θα δείτε ότι οι εξουσίες δεν κυνηγάνε γενικώ τη θρησκεία, γενικάνε τον χριστιανισμό. Όταν πρόκειται να γίνουν τυραννικές ή να έχουν μια αξίωση μυθοποίησης, απολυταρχίας. Οι απολυταρχίες πάντοτε απεχθάνονται τον χριστιανισμό. Και την αυθεντική, ας πούμε, αυτή την ευαγγελική χριστιανική θεολογία, πολιτική θεολογία, που είναι θεολογία αντιηγεμονική πάντοτε. Δεν μπορεί η πολιτική θεολογία να είναι ηγεμονική, να αναπαράγει το ηγεμονικό αφήγημα. Δεν είναι αυθεντική. Είναι ψεύτο πολιτική θεολογία. Δεν είναι γνήσια και αυθεντική. Η γνήσια αυθεντική, αυτή που πάει σύμφωνα με το ήθος της Εκκλησίας, είναι αντιηγεμονική πάντοτε.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη που, ναι, που συνεχίζω λίγο, ναι, να πω, ναι, γι' αυτό και το βλέπουμε αυτό το στοιχείο τόσο στον ναζισμό του Χίτλερ,
1: ναι,
0: όσο και στην σταλινική Σοβιετική Ένωση, όσο και σε κάθε άλλη μορφή τυραννίας, όσο και αν θέλει να διατείνεται, όπως στη Λατινική Αμερική διάφορες, ας πούμε, δικτατορικά καθεστώτα κτλ. Παρότι διατείνονταν ότι ήταν καθολικοί, ότι ήταν κοντά στην Εκκλησία κτλ. Στην πραγματικότητα ήταν απολύτως εχθρικοί και ξένοι ως προς την χριστιανική θεολογία. Και εχθροί με τη χριστιανική θεολογία. Και αυτό το στοιχείο έχει στη ρίζα του εκείνο εκεί που είπα. Μια πολιτική θεολογία που είναι απολύτως αντιηγεμονική.
1: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Μπεκριδάκη, στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας. Μιλώντας για την προσωπολατρία, είπαμε ότι είναι η σκόπιμη θεοποίηση ενός ζωντανού ή ακόμη και νεκρού ηγέτη. Θέλετε εδώ να δούμε το παράδειγμα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου ένας ηγέτης μπορεί να λατρεύεται και ως νεκρός ακόμη?
0: Ναι, φυσικά. Μα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αυτό και αν είναι μεταμόρφωση ή μετάλλαξη μιας θρησκευτικής στάσης, έτσι. Είναι ακριβώς αυτού του είδους η αγιοποίηση, όπως την ξέρουμε στη θρησκεία, έχει μεταφερθεί σε εκοσμικευμένο συφρασόμενο, έχει βέβαια αφαιρεθεί όλο το, πώς να πω, το μεταφυσικό της, αίρισμα, ωστόσο παραμένει η λειτουργία της.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται ένας Άγιος, χρειάζονται άφθαρτα λείψανα γύρω από τα οποία θα συγκεντρωθεί η κοινότητα. Και στη Σοβιετική Ένωση, όπως το είπατε, είναι ακριβώς ο νεκρός του ηγέτη, ο νεκρός ηγέτης. Είναι ανάλογα, το είπατε και για την Τουρκία πριν, άσχετα και αν δεν είναι το ίδιο το σώμα, αλλά είναι η εικόνα, είναι το ίδιο πράγμα. Χρειάζεται ένας Άγιος ο οποίος θα μας ενώσει, και η αναφορά γύρω από αυτόν τον νεκρό Άγιο, η δοξολόγησή του στην ουσία θα είναι μια δοξολόγηση της συλλογικής μας ταυτότητας. Στη Σοβιετική Ένωση αυτό έγινε πολύ ορατό. Ωστόσο, ισχύει ευρύτερα. Είτε ίσα που γίνεται πιο ισχυρός ο ηγέτης όταν είναι νεκρός, γιατί έχουν απαλληφθεί οι αιχμές και γίνεται αποδεκτός από όλους, γίνεται ακόμα πιο αγαπητός και πιο αποδεκτός από όλους.
1: Είναι τόσο έντονο το στοιχείο της θρησκευτικότητας στον άνθρωπο και τόσο μεγάλη ανάγκη που βλέπουμε ότι εδώ το πολιτικό μυστήριο, έτσι όπως το ονομάσαμε και είναι ο τίτλος εκπομπής, έρχεται να αντικαταστήσει, δηλαδή εκεί που είναι ο Θεός για την θρησκεία, για την παραδοσιακή θρησκεία, μας είπατε ότι εδώ στο πολιτικό μυστήριο είναι ο ηγέτης ή σε κάποιες περιπτώσεις ίσως το κράτος, εκεί που είναι
0: η κοινότητα,
1: η κοινότητα. Εκεί που είναι το ιερό βιβλίο ή η βίβλος, είναι αυτά που έχει γράψει ο ηγέτης. Εκεί που είναι για την εκκλησία, μπορεί ένας άνθρωπος να είναι αμαρτωλός, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι αιρετικός, για το πολιτικό μυστήριο είναι προδότης του έθνους. Έτσι δεν είναι? Βλέπουμε δηλαδή πως αυτές τις αντιστοιχίες που υπάρχουν.
0: Ακριβώς, είπατε ακριβώς κάποιους από αυτούς τους μεταγραμματισμούς, ας πούμε, μέσα στην εταιρικότητα. Γι' αυτό και ίσως πρέπει να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί όταν μιλάμε για την εταιρικότητα σαν με όρους εξοβελισμού του ιερού. Δεν ισχύει.
1: Μάλιστα.
0: Απλά το ιερό μεταμορφώθηκε.
1: Ναι.
0: Εκείνο που εξέλιπε, εκείνο που αποδιώχθηκε, εκείνο που εκδιώχθηκε, εκείνο που χρεοκόπησε, είναι οι παραδοσιακές μορφές και εννοήσεις του ιερού. Ας πούμε η χριστιανική μεταφυσική. Ναι, όντως αυτή απομακρύθηκε. Ή ο θεσμός της Εκκλησίας. Ναι, περιέπεσε σε δεύτερη μοίρα. Η αυθεντία της Εκκλησίας κατέπεσε. Ναι, όλα αυτά ναι. Όμως η ιερότητα δεν αποδιώχθηκε. Απλά η ιερότητα μετακόμισε. Έφυγε από τους παραδοσιακούς τόπους που ήταν η Εκκλησία, ο ναός, ο άμβωνας κτλ. Και πήγε σε νέους τόπους, που είναι το κοινοβούλιο, που είναι τα μνημεία του κράτους, οι τελετές του κράτους, οι θεϊκές εντολές δεν περιγράφονται πια μέσα στους κανόνες ή στα ιερά βιβλία της θρησκείας, δεν προκύπτει από εκεί η εντολή. Η εντολή πια προκύπτει από το κοσμικό, τον εκοσμικευμένο νόμο. Ωστόσο η λειτουργία είναι η ίδια. Άρα εκείνο που εκδιώχθηκε είναι οι παραδοσιακές μορφές του ιερού, όχι το ιερό το ίδιο. Κοιτάξτε, ο μεγάλος θρησκεολόγος, ο Μιχαήλ Ελιάντε, λέει ότι το ιερό είναι δομή της συνείδησης. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι θρησκευάμενοι. Όχι, η θρησκεία όντως δεν είναι καθολικό φαινόμενο, αλλά η αίσθηση της ιερότητας, δηλαδή η τάση που έχει ο άνθρωπος να απολυτοποιεί μέσα στο μυαλό του καταστάσεις και οι οποίες του εμπνέουν φόβο, δέος και γοητεία, Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε μέσα στην ανθρώπινη διαχρονία, είναι διαχρονικό. Στη δικιά μας εποχή παίρνει άλλες μορφές από ό,τι στο παρελθόν, αλλά παραμένει η λειτουργία του. Και έτσι πολύ σωστά είπατε ότι στην ουσία κάποια πράγματα που τα βλέπαμε με άλλη μορφή τώρα τα συνεχίζουμε, συνεχίζονται αλλά με άλλη μορφή, με άλλο όνομα, με άλλα πρόσωπα. Η λατρεία του ηγέτη ανήκει σε αυτά. Είναι ένα οργανικό μέρος αυτής της μετάβασης.
1: Ίσως γι' αυτό και τελικά λειτουργεί αυτό που ονομάσαμε πολιτικό μυστήριο, γιατί καλύπτει, τέλος πάντων θεωρεί, προσπαθεί, επιδιώκει να καλύψει υπαρξιακές ανάγκες των ανθρώπων, και αν αυτό το συνδυάσουμε και με δύσκολες ιστορικές καταστάσεις, αυτό είναι ενδεχομένως μια εξήγηση.
0: Ναι, βεβαίως είναι, και σε ένα βαθμό... Όταν είπα πιο μπροστά ότι το ιερό είναι δομή της συνείδησης, δεν εννοούσα μόνο ότι αξιοποιείται για να παρηγορήσει τον άνθρωπο ή να του λύσει τα προβλήματα ή οτιδήποτε. Δεν είναι μόνο καταφύγιο το ιερό μπροστά στο φόβο του θανάτου ή στις δυσκολίες της ζωής. Όχι, είναι η αναφορά στο ιερό είναι το κέντρο της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Με βάση το ιερό, με αναφορά το ιερό, ο άνθρωπος φτιάχνει πολιτισμό. Δεν ξεφεύγει από το θάνατο μόνο, δεν τρέχει να ξεφύγει μόνο από τη μοίρα του, αλλά δημιουργεί τη μοίρα του, δημιουργεί πολιτισμό. Το ιερό είναι ο άξονας, το θεμέλιο του πολιτισμού. Με αυτή την έννοια, αν το δούμε, εκείνο εκεί που λέτε εσείς πολιτικό μυστήριο, ή εγώ το είπα πολιτική θεολογία, είναι το ίδιο το μυστήριο του ιερού, απλά σε περιβάλλον νεωτερικότητας. Εκεί στην νεωτερικότητα δεν θα πρέπει να ψάξουμε πια το ιερό στις εκκλησίες. Άδειασαν οι εκκλησίες, θυμηθείτε τον Νίτσε, άδειασαν οι εκκλησίες από το Θεό. Πού πήγε ο Θεός, εννοώ το ιερό, μετακόμισε στο κράτος. Και βέβαια, περνώντας ο χρόνος, από το 19ο στον 20ο και στον 21ο αιώνα, έχει φύγει και από το κράτος και έχει μετακομίσει αλλού. Δηλαδή γίνεται διαρκής μεταμορφώσεις του ιερού, διαρκής μεταμορφώσεις του πολιτικού μυστηρίου, όπως το λέτε. Και εκείνο και πρέπει να καταλάβουμε ότι παραμένουν λειτουργίες του ίδιες. Επανέρχονται. Και γι' αυτό και αν δεν κατανοήσεις πώς αυτό λειτουργούσε και μέσα στη θρησκεία του παρελθόντος, δεν μπορείς να καταλάβεις και πώς αυτό έχει μεταγραμματιστεί σήμερα σε κοσμικευμένες, ας πούμε, σε κοσμικευμένα συμφραζόμενα και περιβάλλοντα. Αυτό είναι το κρίσιμο της υπόθεσης.
1: Ίσως, κύριε Μπεκριδάκη, είχαμε την αίσθηση ότι σε όλα αυτά τα παραδείγματα που μας εξηγήσατε, εμείς οι μη ειδικοί, ότι ήταν χώρες και καταστάσεις όπου απλά απαγορεύεται η θρησκεία, απαγορεύεται οποιαδήποτε θρησκεία. Όμως μας εξηγήσατε σήμερα ότι αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι ότι το πολιτικό μυστήριο αυτό είναι ότι προσλαμβάνει θρησκευτικές και μεταφυσικές διαστάσεις.
0: Και γι' αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, γι' αυτό κιόλας απαγορεύει τη θρησκεία. Γιατί είναι ανταγωνιστική, γιατί έχει δημιουργήσει μια δική του θρησκεία. Οπότε είναι απολογητική, πολεμική η χειρονομία αυτή να απαγορεύει τη θρησκεία, π.χ. ο κομμουνισμός ή ξέρω εγώ ο ναζισμός. Διώχνει μακριά τη θρησκεία με την παραδοσιακή της μορφή, εμπροκειμένου το χριστιανισμό, γιατί είναι ανταγωνιστική αυτή η παραδοσιακή θρησκεία ως προς τη νέα θρησκεία που έχει το ίδιο πλέον αναλάβει, που είναι αυτό που είπατε, πολιτικό μυστήριο, πολιτική θεολογία. Γι' αυτό απαγορεύει τη θρησκεία, τη βλέπει σαν απειλή. Είναι σαν να λέμε θρησκευτικός πόλεμος εντός εισαγωγικών. Δεν είναι άρνηση του θρησκευτικού, είναι σύγκρουση δύο θρησκευτικών εννοήσεων. Της παλιάς, της παραδοσιακής και της καινούργιας, της νεωτερικής. Περί αυτού πρόκειται. Κάθε τέτοια σύγκρουση μέσα στην εκοσμίκευση είναι στην ουσία μια θρησκευτική σύγκρουση. Ή έχει στον πυρήνα της μια θρησκευτική σύγκρουση.
1: Μάλιστα. Μας δώσατε πολλές αφορμές για σκέψη σήμερα, κύριε Μπεκριδάκη, με όλα αυτά που μας είπατε και μας εξηγήσατε. Γι' αυτό και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για αυτή τη συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Χουζούρη, η χαρά μου.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπεκριδάκης, θεολόγος και διδάκτορ θρησκεολογίας. Το θέμα για το οποίο μας μίλησε ήταν λατρεία του ηγέτη και πολιτικό μυστήριο, τελετουργία, σύμβολα και πίστη χωρίς Θεό. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα, θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο.

0: Εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Οι Εκκλησίες απέναντι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αντίσταση, συνεργασία ή σιωπή». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, με βάση πάντοτε τον 19ο και τον 20ο αιώνα στη στάση των εκκλησιών απέναντι σε ολοκληρωτικά, σε απολυταρχικά καθεστώτα στην Ευρώπη. Ένα θέμα έτσι που έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, μπορούμε να πούμε νομίζω πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές φορές και μέσα από πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, και θα μας βοηθήσει σε αυτό ο σημερινός μας καλεσμένος. Καλωσορίζουμε τον κύριο Παύλο Σεραφείμ, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Σεραφείμ, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, χαιρετίζω και εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα να συγχαρώ και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και εσάς, γιατί έχετε το θάρρος ας πούμε, και θίγετε τέτοια θέματα τα οποία είναι σημαντικά, έχουν βάθος και πολυπλοκότητα και νομίζω ότι αντικατοπτρίζουν αυτά τα θέματα και το επίπεδο των ακροατών σας, οι οποίοι θέλουν να ενημερώνονται σε βάθος και με ουσία.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τα καλά σας λόγια, κύριε Σεραφείμ, κύριε καθηγητά. Είναι χαρά μας έτσι να σας έχουμε κοντά μας σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ξεκινώντας, να δούμε λίγο ποιες είναι οι ζυμώσεις, ίσως αυτό είναι η σωστή λέξη, ποιες είναι οι ζυμώσεις, ποιες είναι οι ανακατατάξεις που γίνονται στην Ευρώπη τον 19ο και τον 20ο αιώνα, που μας οδηγούν ίσως αυτές οι ζυμώσεις στην παρουσία, στην εμφάνιση ολοκληρωτικών καθεστώτων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Καταρχάς βέβαια να κάνω μια διευκρίνηση. Στο 19ο αιώνα έχουμε κυριότερα αυταρχικά καθεστώτα, ολοκληρωτικά έχουμε στον 20ο αιώνα, όπου φτάσαμε σε αυτόν τον ολοκληρωτισμό, σε αυτήν την ιδεολογία του ολοκληρωτισμού, κυρίως εξαιτίας των ιστορικών εξελίξεων.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό πριν προχωρήσετε, συγγνώμη, ναι, κύριε καθηγητά. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα αυταρχικά και στα ολοκληρωτικά καθεστώτα?
1: Ναι, ναι, φυσικά υπάρχει, γιατί όταν λέμε ένα αυταρχικό καθεστώς μπορεί να είναι μια αυτοκρατορία, μπορεί να είναι ας πούμε

0: ήταν, είχε μια υψηλή αστυνόμευση, η Αυστρο-Ουγγαρία, με έλλειψη καθεστώτα που τα χαρακτηρίζουμε, η έλλειψη δημοκρατίας στον ολοκληρωτισμό. Πλέον περνάμε κάποια, έτσι, σε μια άλλη μορφή διακυβέρνησης, όπου έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, είναι το μονοκομματικό κράτος, έχουμε κατάργηση της δημοκρατίας και όλων των άλλων πολιτικών κομμάτων. Έχουμε τη λατρεία του ηγέτη, παραδείγματος χάρη στο φασισμό ήταν ο Ντούτσε, στο γιτλερισμό ο Φίρερ. Έχουμε μια επίσης μαζική τρομοκρατία και μια μαζική μυστική αστυνόμευση. Έχουμε χρήση βίας, στρατόπεδα συγκέντρωσης, κατασκοπία των πολιτών. Έχουμε μια απόλυτη λογοκρισία, δηλαδή λογοκρισία στον τύπο, στις τέχνες, στο ραδιόφωνο, στο κινηματογράφο, που αυτά είναι χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν κυριότερα το χιτλερικό καθεστώς, έτσι, και τα υπόλοιπα, ας πούμε, ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και επίσης αυτό που είναι σημαντικό και ταιριάζει πάρα πολύ με τη συνάφεια της εκπομπής μας είναι ότι υπάρχει μια απέτηση για πίστη, όχι απλώς υπακοή. Δηλαδή τα καθεστώτα αυτά δεν ήθελαν απλώς ο πολίτης να μην αντιδρά.
1: Απέτηση για πίστη, απέτηση για πίστη στο καθεστώς, στο συγκεκριμένο καθεστώς.
0: Πίστη να συμμετέχει ενεργά, να παρελάβνει, να φανατίζεται και να πιστεύει στην κρατική ιδεολογία. Και στη συνάφεια αυτή ακριβώς η Εκκλησία ήταν ο θεσμός που αντιπροσώπευε το αντίθετο. Και γι' αυτό ήρθε σε άμεση σύγκρουση η Εκκλησία με αυτά τα καθεστώτα. Γιατί η θρησκεία προσέφερε μια εναλλακτική πηγή ηθικής και πίστης πέρα από το κράτος, και οι δικτάτορες έπρεπε αυτήν την εναλλακτική είτε να την εκμεδενήσουν είτε να την υποτάξουν και να την εργαλειοποιήσουν. Βέβαια, να πούμε ότι τα ολοκληρωτικά καθεστώτα αυτά εμφανίστηκαν στην Ευρώπη κυρίως κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, γιατί υπήρχε μια μεγάλη οικονομική κρίση, οικονομική εξαθλίωση μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος γέννησε περισσότερα προβλήματα, όπως ξέρετε, το λέμε αυτό ιστορική, από αυτά που θέλησε να επιλύσει. Και όλη αυτή η άναρχη κατάσταση και η αδύναμη θέση των πολιτών οδήγησε στην εμφάνιση των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Βέβαια, και για πάλι για λόγους ιστορικής ακρίβειας, αν θέλετε το αναλύουμε αυτό, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Δηλαδή, άλλος ο φασισμός του Μουσολίνη, άλλος ο ναζισμός του Χίτλερ και, αν θέλετε, άλλος ο ολοκληρωτισμός, ας πούμε, του σταλινικού καθεστώτος.
1: Ναι. Μας είπατε λίγο, ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αυτό, τι γίνεται κατά το Μεσοπόλεμο, κυρίως στην Ευρώπη. Τότε εμφανίζονται αυτά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως είπατε. Μας δώσατε και κάποια βασικά χαρακτηριστικά αυτών των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Οι ιστορικές συνθήκες, αν θέλετε, το ιστορικό πλαίσιο, ό,τι συμβαίνει τότε στην Ευρώπη κατά το Μεσοπόλεμο, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο, έτσι, τις εκατόμβες ουσιαστικά των νεκρών, είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς εκατέρωθεν, έτσι, και από τις δύο πλευρές. Αυτό τι προκάλεσε, ίσως, δηλαδή κοινωνικά θέλω να πω, αλλά ίσως και πολιτικά κατ' επέκταση.
0: Κοιτάξτε, πολιτικά και κοινωνικά σηματοδότησε την αβεβαιότητα κυριότερα, ας πούμε, εκ μέρους των πολιτών. Χάθηκε η πίστη στις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις και γι' αυτό έφθυναν οι δημοκρατίες, και εμφανίστηκε, στρώθηκε το έδαφος για να εμφανιστούν αυτά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνάφεια, ας πούμε, της εκπομπής της σημερινής, πρέπει να πούμε ότι είχαμε μια ιδιαίτερα ιδιόμορφη κατάσταση. Όταν μιλάμε για τη στάση της Εκκλησίας απέναντι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, δεν μπορούμε να μιλάμε, κύριε Σπυρόπουλο, για ένα ενιαίο μοντέλο. Αν θέλετε, θα έλεγα ότι υπάρχουν τρία μοντέλα, ας πούμε. Υπάρχει το πρώτο, είναι το μοντέλο, ας πούμε, αυτό του συμβιβασμού και της νομοποίησης, όπως είχαμε στην Ιταλία και την Γερμανία με την υπογραφή των κονκορδάτων, δηλαδή κάποιων συμφωνιών μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και των ηγεσιών των δύο αυτοκρατών. Επίσης είχαμε το μοντέλο μιας ιδεολογικής ταύτισης που είχαμε, παραδείγματος χάρη, στην Ισπανία με το καθεστώς του Φράγκο, και όπως και στην Ουκρανία, αν θέλετε, στην Ουκρανία, συγγνώμη, στην Κροατία, όπου είχαμε το καθεστώς των Στάση με τον Άντε Πάβελιτ,

χρησιμοποιήσουμε κυριότερα τις συμφωνίες που υπέγραψε η Ιταλία πρώτη με τη συνθήκη του Λατερανού του 29 και η Γερμανία του 33 με αυτά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ποιος ήταν ο σκοπός? Ήταν η ρύθμιση των σχέσεων και των εκκρεμών ζητημάτων που είχαν τα δύο μέρη, δηλαδή η Καθολική Εκκλησία και το εκάστοτε κράτος. Πρέπει να πούμε ότι αυτές έγιναν σε αυτά τα κράτη γιατί κυριότερα ήταν η πλειονότητα ο καθολικισμός ή όπως στη Γερμανία πολύ σημαντικό μέρος του πληθυσμού ασπαζόταν το καθολικό δόγμα. Και τι ήταν αυτές οι συμφωνίες? Ήταν συμφωνίες που ρύθμιζαν, θα έλεγα, την καθημερινότητα των σχέσεών τους, τα δικαιώματα, τα προνόμια, τις υποχρεώσεις εκκλησίας μέσα στο κράτος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο διορίζονταν οι επίσκοποι, ζητήματα θρησκευτικής εκπαίδευσης και των εκκλησιαστικών σχολείων, έτσι, ναι. Η νομική αναγνώριση πάλι που διέχει η εκκλησία μέσα στο πλαίσιο του κάθε, του κάθε κράτους. Ειδικά βέβαια για την Ιταλία που υπέγραψε την πρώτη συμφωνία, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί με αυτήν επιλύθηκε το, με τη συνθήκη του Λατερανού συγκεκριμένα επιλύθηκε το ρωμαϊκό ζήτημα σχετικά με το καθεκατάληψη του παπικού κράτους από την Ιταλία το 1870. Δηλαδή είχε μείνει μετέωρο, να εξηγήσουμε πιο απλά λόγια, το Βατικανό μετά την ενοποίηση της Ιταλίας και έπρεπε να λυθεί νομικά το ζήτημα που θα διείπε τις σχέσεις μεταξύ Αγίας Έδρας και Ιταλικού κράτους. Η συνθήκη του Λατερανού ήταν αυτή η οποία παραχώρησε στην πόλη του Βατικανού μια εδαφική κυριαρχία και έγινε ένα ανεξάρτητο κράτος, έτσι εγγυήθηκε η ανεξαρτησία του, του κράτους της Αγίας Έδρας στις διεθνείς υποθέσεις, με αντάλλαγμα τώρα την αναγνώριση από την Αγία Έδρα της κατοχής από το Ιταλικό κράτος της πόλης της Ρώμης ως πρωτεύουσα. Ήταν μια αμοιβαία, θα έλεγα, υποφελής συμφωνία όπου εξομαλύθηκαν οι σχέσεις των δύο πλευρών ύστερα από περίπου 60 χρόνια εχθρότητας που ακολούθησαν το σχηματισμό του βασιλείου της, της Ιταλίας. Μάλιστα. Δεν ήταν βέβαια μόνο αυτά τα ζητήματα που ρυθμίστηκαν, ήταν και άλλα. Ας πούμε, υπήρχε μια οικονομική σύμβαση που όριζε την αποζημίωση που θα ελάμβανε η Αγία Έδρα για την απώλεια των παπικών εδαφών. Υπήρχαν και ωφέλη για το Ρωμαιοκαθολικό, έτσι, για το Βατικανό, όπως ότι ο Ρωμαιοκαθολικισμός ορίστηκε ως η επίσημη θρησκεία του Ιταλικού κράτους. Από την άλλη, το μάθημα των θρησκευτικών έγινε υποχρεωτικό στα δημόσια σχολεία. Η γάμη, η θρησκευτική, η γάμη που τελούσε το, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία απέκτησαν αυτόματα πολιτική και νομική ισχύ. Άρα βλέπουμε ότι ήταν μια υποφελής συμφωνία και για την Αγία Έδρα αλλά επίσης και για το ίδιο το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη γιατί ήταν ένας τρίωμος προπαγάνδας αυτή η εξέλιξη. Αναγνωρίστηκε στη συνείδηση του Ιταλικού κόσμου το καθεστώς αυτό σε ένα νόμιμο καθεστώς. Το ίδιο ακριβώς, αν μου επιτρέπετε, έγινε και στην όπου ουσιαστικά η γερμανική πλευρά, ο Χίτλερ, απέκτησε την νομιμοποίηση που επιζητούσε απέναντι έτσι στο γερμανικό λαό, στο σύνολο του γερμανικού λαού, γιατί να τονίσω εδώ ότι ο γερμανικός λαός μεγάλο ποσοστό του είναι ρωμαιοκαθολικός. Προτεστάντες και ρωμαιοκαθολικοί είναι η σύσταση του θρησκευτικού πληθυσμού της Γερμανίας. Όταν ο Χίτλερ έγινε καγκελάριος το 1933, διαπίστωσε ότι η πολιτική δύναμη του ρωμαιοκαθολικισμού στη Γερμανία αποτελούσε ένα σημαντικό εμπόδιο στα πολιτικά του σχέδια. Γιατί οι καθολικοί επίσκοποι αυτούς τους να γίνουν μέλη του ναζιστικού κόμματος και αυτό ο Χίτλερ ήθελε να το, να το αλλάξει. Τώρα αν με ρωτάτε γιατί απέτρεπαν οι ρωμαιοκαθολικοί επίσκοποι τα μέλη τους να

0: γίνουν μέλη του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αυτό έχει να κάνει με τη σχέση των, των Ναζί με την, με την Εκκλησία. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί δεν είναι μια απλή, έτσι, δεν είναι μια απλή σχέση.
1: Είναι δηλαδή περίπλοκο το ζήτημα εκεί. Είναι περίπλοκο το ζήτημα εκεί, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, κύριε Σεραφείμ. Ναι.
0: Ναι, η ιδεολογία των Ναζί ήταν ολοκληρωτική, έτσι, με την έννοια ότι διεκδικούσε μια συνολική ερμηνεία της ιστορίας στη βάση μιας, όπως ξέρουμε, φυλετικής θεώρησης, και τα έβλεπε όλα υπό αυτό το, το πρίσμα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι Ναζί ήταν κατά του χριστιανισμού, ιδιαίτερα δεν εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν, η Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε, ήταν καταπολεμήθηκε κατ' εξοχήν, έτσι, από την χιτλερική ιδεολογία, για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα υπήρχαν οι ρατσιστικές αντιλήψεις φυλετικές περί της άριας φυλής. Δεύτερα, έντονο κλίμα αντισημιτισμού. Και τρίτον, όπως ξέρουμε, υπήρχε μια εχθρική στάση έναντι του, του Ευαγγελίου και του Χριστιανισμού γενικότερα. Θυμίζω εδώ τη φράση του Χίτλερ, ότι κάποιος είναι είτε Γερμανός είτε Χριστιανός, δεν μπορεί να είναι και τα δύο.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε επίσης πάρα πολλές μαρτυρίες, παραδείγματος χάρη ο ίδιος ο Γκέμπελς, σε γραφή του στο ημερολόγιο του αναφέρει πως ο Χίτλερ το ίδιος είχε έντονο αντιθρησκευτικό, μάλλον, συνέστημα, και ειδικά, έτσι, αντιχριστιανικό. Θεωρούσε το χριστιανισμό μια καθαρή έκφραση παρακμής και θεωρούσε ότι είναι το πιο βαρύ στην ανθρωπότητα. Άρα βλέπουμε, λοιπόν, ότι υπήρχε μια θα έλεγα εχθρική αντιμετώπιση ιδεολογική του ναζισμού απέναντι στον χριστιανισμό, και αυτό δεν είναι μόνο, δεν έχει να κάνει με, θα έλεγα, με πρακτική κυβερνητική ή με ζητήματα πολιτικής. Ήταν βαθύτατα θεωρητικό αυτό το υπόβαθρο, ας πούμε. Στο περιβάλλον του ναζισμού κινούνταν συγγραφείς, έτσι, ιδεολόγοι με σαφή αντιχριστιανικά, ας πούμε, κίνητρα. Εδώ μπορούμε να πούμε για τον Άλφρεντ Μίλλερ, έναν, έτσι, θεωρητικό και αυτός του ναζισμού, ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο εκφυλισμό από τον Σταυρό, που θεωρούσε τον δυτικό πολιτισμό ως κατάρα, προσέξτε λίγο τον σκεπτικό του, γιατί καταστρέφει κάθε ομορφιά και αυθεντικότητα, και γιατί ο δυτικός πολιτισμός είναι κατάρα, έθεσε ένα ερώτημα ο Μίλλερ, διότι, απάντησε ο ίδιος, συνδέεται στενά με τη χριστιανοεβραϊκή θρησκεία του Σταυρού. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι οι θεωρητικοί του βλέπουν το χριστιανισμό με ένα πολύ έντονο αρνητικό, ένα μάτι, θα έλεγα, αντιχριστιανικό.
1: Θα πούμε περισσότερα, σε λίγο, κύριε Σεραφείμ, εδώ πάτε με την βοήθειά σας. Έχουμε ούτως ή άλλως αρκετό χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συζήτησή μας σήμερα με τον επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παύλο Σεραφή. Με τη βοήθειά του συζητάμε για ουσιαστικά την στάση των εκκλησιών απέναντι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη, 19ο-20ο αιώνας, αντίσταση, συνεργασία ή σιωπή. Ήδη έχουμε πει, νομίζω, αρκετά πράγματα με την βοήθειά σας, κύριε Σεραφείμ. Έχουμε ήδη δώσει κάποια στοιχεία, έτσι, κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά των ολοκληρωτικών καθεστώτων, και βλέπουμε και τη στάση των εκκλησιών στην Ευρώπη, που δεν είναι ενιαία, όπως τονίσατε και εσείς. Προηγουμένως αναφερόμασταν λίγο στο παράδειγμα της Γερμανίας και στην πως ο Χίτλερ και το χιτλερικό καθεστώς, οι Ναζί, ουσιαστικά έβλεπαν την εκκλησία, ήταν κατά του χριστιανισμού, έτσι, και αναφερθήκατε προηγουμένως και σε έναν θεωρητικό του ναζισμού, τον Άλφρεντ Μίλλερ, ο οποίος έτσι και αυτός είναι κατά του χριστιανισμού. Ποια είναι η στάση όμως που κρατά απέναντι έτσι στην κεντρική πολιτική του Χίτλερ η εκκλησία στη Γερμανία?
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει κάποια αντίσταση, πολύ... υπάρχει κάποια συνεργασία, τι ακριβώς γίνεται,
1: σαφώς,
0: ή όχι?
1: Σαφώς, για να δεν μπορούμε να απαντήσουμε μονολεκτικά, δηλαδή. Υπάρχει μια ευρύτατα, έτσι, διαδεδομένη, εγώ θα έλεγα, παρερμηνία, ότι επειδή υπεγράφει το Κονκορδάτο του 1933, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο ήταν μια αμοιβαία επωφελής συνθήκη για τις δύο πλευρές, με την έννοια ότι η μεν Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εξασφάλισε μια θρησκευτική ελευθερία και στη δημόσια παρουσία της, ας πούμε, στο χώρο της λατρείας, ας πούμε, στη Γερμανία, διατήρησε κάποια δικαιώματα, όπως να υπάρχουν κάποια σχολεία υπό τη διοίκησή της, διατήρησε την αυτονομία, τη διοικητική της αυτονομία, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Από τη Γερμανία η ίδια, όπως είπαμε, νομιμοποιήθηκε στα μάτια του γερμανικού λαού το χιτλερικό καθεστώς και έπαυσε, αν θέλετε, μια έτσι πολιτική αντίσταση εκ μέρους των πολιτικών, ας πούμε, του Ρωμαιοκαθολικού κόμματος του κέντρου. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτό το κονκορδάτο ως μια ανεφόρον συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο από πίσω. Αντέδρασαν στο μέτρο που μπορούσαν. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε τώρα για μια περίοδο ολοκληρωτισμού στην Ευρώπη, όπου δεν γινόντουσαν σεβαστά τα ατομικά δικαιώματα, ούτε καν αυτά της ζωής, όχι μόνο της τέλης ελευθερίας. Πρέπει να πούμε ότι στην άνοδο, έτσι, στο απόγειο του χιτλερισμού, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι αυτή που έβγαλε μια ιστορική εγκύκλιο, την γνωστή μεταβαθητά της θλίψεως, Mit Brennender Sorge, η οποία εκδόθηκε το 1937. Αυτό είναι ένα από τα πιο δυναμικά και τολμηρά κείμενα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, καθώς συντάχθηκε για να καταδικάσει απερίφραστα την ιδεολογία του ναζισμού, του αρατισμό και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Τρίτο Ράιχ.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει ένα, θα έλεγα, ας πούμε, χαρακτήρα, ένα παρασκήνιο μυθιστορηματικό αυτή είναι η εγκύκλειος. Είναι, πρώτα απ' όλα, είναι μία από τις λίγες εγκυκλίους που γράφτηκαν σε μια λαϊκή γλώσσα, στα γερμανικά, και όχι στα λατινικά. Αυτό έγινε για να μπορέσει να γίνει άμεσα κατανοητό από το γερμανικό λαό και τον κλήρο, χωρίς να υπάρχει περιθώριο παρερμηνιών. Ήταν δηλαδή κάτι, το περιεχόμενο αυτής της εγκυκλίου ήταν κάτι που ενδιέφερε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία να φτάσει ως και τον τελευταίο γερμανό πιστό. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός αυτό, το έγγραφο αυτό, για να μην λογοκριθεί, εστάλει μυστικά μέσα στη Γερμανία, τυπώθηκε στη τοπικά τοπογραφία που ήταν υπό τον έλεγχο Ρωμαιοκαθολικών, υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας, διαβάστηκε ταυτόχρονα σε όλους τους άμβονες, σε όλους τους άμβονες των γερμανικών λαών, γερμανικών λαών, συγγνώμη, 21 Μαρτίου, και ήταν ένα γεγονός που είχε ως συνέπεια να ευνηδιαστεί πλήρως η ναζιστική ηγεσία. Γιατί με αυτό ο Πάπας Πίος XI κατήγγειλε τη συστηματική παραβίαση της συμφωνίας του Κονκορδάτου του 1933, γιατί η γερμανική πλευρά είχε προβεί στη θεοποίηση του κράτους, της φυλής και του έθνους, πράγματα τα οποία ήταν ασυμβίβαστα ίστη.
0: Μάλιστα,
1: χαρακτήρισε αυτή η θα έλεγα εγκύκλειος αυτές τις εκδηλώσεις καθαρή ιδεολατρεία και διαστρέβλωση της θείας τάξης, και φυσικά δεν παρέλειπε η κύκλος να υπεραμεινθεί της παλιάς διαθήκης απέναντι στις προσπάθειες των Ναζί που σας περιέγραψα να την απορρίψουν λόγω των εβραϊκών της ριζών. Αυτό είναι η μία πλευρά της ρωμαιοκαθολικής πλευράς. Από την άλλη, και οι Γερμανοί προτεστάντες.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, με προλάβατε για τους προτεστάντες. Ναι, για πείτε μας. Ναι.
1: Ναι. Αντέδρασαν και αυτοί, διότι οι Γερμανοί προωθούσαν προωθούσε ένα ισχυρό κίνημα μέσα στους κόλπους των Γερμανών προτεσταντών, τους λεγόμενους Γερμανούς χριστιανούς. Αυτό το κίνημα, θα έλεγα, απέριπτε πλήρως την Παλαιά Διαθήκη, γνωστά λόγω των εβραϊκών στοιχείων, και επιχειρούσαν να αποειδιοποιήσουν την Καινή Διαθήκη από οποιαδήποτε εβραϊκά στοιχεία, και παρουσίαζαν μάλιστα ψευδοϊστορικά τον Ιησού ως Άριο που πολέμησε τους Ιουδαίους. Άρα λοιπόν αυτή ήταν μια τάση που την οποία ας πούμε προωθούσε το χιτλερικό καθεστώς.
0: Μάλιστα.
1: Όμως πολλοί Γερμανοί προτεστάντες διαλύει κίνηση, δημιουργήθηκε η ομολογούσα εκκλησία, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τη γνησιότητα της πίστης του χριστιανισμού και αντιτάχθηκαν στις ιδέες αυτών των λεγόμενων Γερμανών χριστιανών. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές προσωπικότητες που συνδέονται με αυτό το κίνημα, ας πούμε, είναι ο Μάρτιν Νίμελερ και ο Ντίτριχ Μπονχέφερ. Θα κάνω μια ιδιαίτερη μονομηνία, επιτρέψτε μου, γιατί είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα ακουστεί οικείως στους ακροατές σας, για τον Μάρτιν Νίμελερ, ο οποίος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο ίδιος ήταν καταρχάς εθνικιστής, πρώην κυβερνήτης υποβρυχίου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θετικά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία στη Γερμανία, και θεωρούσε ότι η άνοδος αυτή θα ήταν αναγεννητική για το ίδιο το γερμανικό κράτος. Γρήγορα όμως συνειδητοποίησε, μετά από όλα όσα είδε και αυτά που σας περιέγραψα νωρίτερα, ότι ο Χίτλερ ουσιαστικά ήθελε να υποδουλώσει την πίστη, και γι' αυτό γρήγορα μεταστράφηκε και έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς πολέμιους του χιτλερικού καθεστώτος. Τώρα, γιατί είναι σημαντικός αυτός? Υπάρχει ένα ποίημα το οποίο πιστεύω, κύριε Σπυρόπουλε, το γνωρίζουμε. Θα το πω λίγο. Πρώτα ήρθαν οι κομμουνιστές, αλλά δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής. Μετά ήρθαν για τους, αλλά δεν μίλησα γιατί δεν ήταν δική μου δουλειά. Μετά ήρθαν για τους συνδικαλιστές, αλλά δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν συνδικαλιστής. Μετά ήρθαν για τους Εβραίους, αλλά δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Μετά ήρθαν για μένα και δεν είχε απομείνει κανείς για να μιλήσει για μένα. Είναι ένα γνωστό ποίημα αυτό, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια, θα έλεγα, πολύ σημαντική κίνηση αυτοκριτικής για την περίοδο εκείνη, γιατί δεν γράφτηκε από κάποιον αριστερό ή προοδευτικό διανόμενο της εποχής, αλλά από έναν συντηρητικό εθνικιστή.
0: Μάλιστα.
1: Στην αρχή γερμανό πάστορα.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε Σεραφή. Μια ανωτελεία στη συνομιλία μας θα βάλουμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Παύλο Σεραφείμ, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Οι εκκλησίες απέναντι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αντίσταση, συνεργασία ή σιωπή» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε πάντοτε, φίλες και φίλοι, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Σεραφείμ. Βρισκόμαστε στην περίοδο του ναζισμού, έτσι στο απόγειο του χιτλερισμού, όπως λέγαμε προηγουμένως, στη Γερμανία. Βλέπουμε την στάση που κρατούν οι εκκλησίες, οι Ρωμακαθολικοί και οι Προτεστάντες επίσης από την άλλη πλευρά, απέναντι στο χιτλερικό καθεστώς. Να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που σταματήσαμε.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι σας έλεγα, σας ανέλυε αυτό το γνωστό ποίημα του Νίμελερ, ότι είναι μια έκφραση αυτοκριτικής, αν θέλετε, της Εκκλησίας, γιατί δεν μίλησε όταν έπρεπε πολύ περισσότερο. Και κυριότερα ήταν μια έμεση, ας πούμε, μορφή κατά της σιωπής της πλειοψηφίας.
0: Ναι.
1: Γιατί σύμφωνα με τους Γερμανούς Προτεστάντες, αυτή η σιωπή ήταν που επέτρεψε στο κτίνος έτσι του ναζισμού να θυεγέψει και τελικά να καταπιεί ακόμη και τους ίδιους. Βέβαια, να πω ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Παραδείγματος χάρη, μετά από αυτήν την εγκύκλιο του Θεστώτος, η αντίδραση του μετά την εγκύκλιο της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας, η αντίδραση του Εθνικοσοσιαλιστικού Καθεστώτος ήταν άγρια. Είχαμε κατασχέσεις και κλείσιμο τυπογραφείων, είχαμε μια αυστηρή λογοκρισία, διώξεις, δίκες ηθικής, όπου είχαμε στημένες κατηγορίες, κατασκευασμένες έτσι, κατηγορίες για οικονομικά σκάνδαλα ή για διάφορα ηθικά παραπτώματα εναντίον απλών ιερέων, μοναχών και καθολικών επισκόπων. Καταργήθηκαν έτσι πολλά καθολικά σχολεία και όλοι οι μαθητές υποχρεωτικά εντάχθηκαν στη χιτλερική νεολαία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ήταν κάτι εύκολο το να μιλήσει κανείς εναντίον του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος στο Τρίτο Ράιχ. Ήθελε πάρα πολύ θάρρος, το οποίο η Ρωμακαθολική Εκκλησία το έδειξε. Επίσης, να πούμε κάτι ακόμη, ότι η Ρωμακαθολική Εκκλησία και ειδικά ο Πάπας, ο οποίος ο 12ος, ο οποίος είναι μια κατεξοχήν πολιτική προσωπικότητα και θα έλεγα κατηγορήθηκε για πολλούς και λόγω του Κονκορδάτου για συνεργασία με το χιτλερικό καθεστώς, εν τούτης ήταν ο ίδιος ο οποίος είχε ανοιχτό διάβολο επικοινωνίας με τους συμμάχους και ειδικά με τον Αμερικανό πρόεδρο εναντίον της χιτλερικής Γερμανίας κατά το δεύμο, και επίσης ήταν το κανάλι μέσω του οποίου διοχετεύθηκαν στοιχεία για τις γερμανικές ακρότητες εναντίον των Εβραίων, τους εκτοπισμούς και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά και εναντίον άλλων πληθυσμιακών μονάδων. Το κανάλι λοιπόν με το οποίο διοχετεύθηκαν αυτά τα στοιχεία στις πρωτεύουσες των συμμάχων για να μπορέσουν να μαζέψουν στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Οι σύμμαχοι για το τι πραγματικά συνέβαινε και ποιο ήταν το εύρος των διώξεων του χιτλερικού καθεστώτος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήδη από το 1942, υπενθυμίζω. Και μάλιστα το Βατικανό είχε γίνει την περίοδο εκείνη ένα άτυπο κέντρο διπλωματίας. Προσέτρεχαν και αντιναζιστές Γερμανία αξιωματούχοι, οι οποίοι προσδοκούσαν να υπάρξει κάποιο είδος συνεννόηση με τους συμμάχους για να μπορέσουν να εκδιώξουν τελικά το Χίτλερ και να υπογραφεί μια συνθήκη ειρήνης με τους συμμάχους, μεσούντος του πολέμου, υπενθυμίζω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε καταδικαστικοί στην προσέγγιση μας.
0: Οπότε υπήρξε κάποια αντίσταση. Βλέπουμε ότι υπήρξε μια αντίσταση, έτσι. Μια μορφή αντίσταση και από τους Ρωμακαθολικούς και από τους Προτεστάντες στη Γερμανία. Έτσι. Απέναντι στο καθεστώς του Χίτλερ. Ήθελα λίγο να πάμε στην περίπτωση της Ιταλίας. Αναφερθήκαμε λίγο σε αυτή τη συμφωνία, σε αυτό το κονκορδάτο που εγγράφει το 1929 και ουσιαστικά ρύθμισε τις σχέσεις της Αγίας Έδρας, όπως μας είπατε προηγουμένως, με το Ιταλικό κράτος, με το καθεστώς του Μουσολίνη. Εκεί ποια είναι η στάση, αν θέλετε, της εκκλησίας των Ρωμοκαθολικών απέναντι στο καθεστώς του Μουσολίνη, που και αυτό σιγά σιγά έτσι εξελίσσεται.
1: Κοιτάξτε, σας είπα νωρίτερα ότι η σχέση του φασισμού, ας πούμε, με τον ναζισμό διαφορετική, ας πούμε. Ο Χίτλερ ήταν ένας ηγέτης πολύ πιο ισχυρός από αυτό που ήταν ο ίδιος ο Μουσολίνη στην Ιταλία. Ο Μουσολίνη είχε ένα μεγάλο περιθώριο αντίδρασης, έτσι. Βέβαια πρέπει να πούμε, είχε περιορισμούς εξουσίας, παραδείγματος χάρη ο βασιλιάς και το φασιστικό συμβούλιο ήταν αυτό που μπορούσαν να περιορίσουν τις εξουσίες του, αλλά προσέξτε λίγο, όσο όμως ιδεολογία δεν είχε τον αντισημιτισμό ως σημαία του, όπως ας πούμε ο Χίτλερ. Περισσότερο μετά το 1938 στο πλαίσιο ενός πολιτικού ελιγμού, για να μην φανεί ότι στερεί έναντι του Χίτλερ. Ναι. Υιοθέτησε κάποιες φορές, σε μικρές περιόδους, κάποιες διώξεις εναντίον των Εβραίων. Από εκεί και πέρα, η σχέση του απέναντι στην Εκκλησία ήταν τελείως διαφορετική. Δηλαδή, αν ο Χίτλερ είχε μια συγκρατημένη, συγκεκαλυμμένη εχθρότητα και προχώρησε σε ένα σταδιακό διωγμό, αντιθέτως ο Μουσολίνη αντιλαμβανόταν τη δύναμη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και δεν μπορούσε να τα βάλει ανοιχτά με την Αγία Έδρα, διότι τη φοβότανε. Γι' αυτό πρόθεσε περισσότερο μια συμφιλίωση, θα έλεγα, και όσο μπορούσε συμμαχία, όπως αυτό που είδαμε με την υπογραφή της συνθήκης του Λατερανού. Όμως ο ίδιος αισθανόταν την αδυναμία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Πάπατος ιδιαίτερα δεν είχε σε καθόλου εκτίμηση τον Μουσολίνη και γι' αυτό δεν υπάκουσε, θα έλεγα, και σε καμία έτσι από τις εντολές που το έδινε ο Μουσολίνη. Δηλαδή είχε δημιουργηθεί, όπως σας είπα, μια άτυπη διπλωματική, ας πούμε, έδρα που γίνονταν το Βατικανό, που υπήρχαν ζυμώσεις, επισκέψεις αντιπροσωπιών από Αμερική, από Αγγλία, και εδώ να κάνω μια έτσι αναφορά και να πω ότι ο προσωπικός απεσταλμένος του Μάιρον Τέιλορ του Ρούσβελτ στο Βατικανό, ο Αμερικανός διπλωμάτης Μάιρον Τέιλορ, ήταν ουσιασβευτής όλων των συμμάχων στην Ιταλική πρωτεύουσα και ήταν μια, θα έλεγα, αιστεία αντίσταση στο Βατικανό έναντι του Ιταλικού φασισμού. Μάλιστα, αν διαβάσετε και το ημερολόγιο του Τσιάνο, του γαμπρού του Μουσολίνη και Υπουργού Εξωτερικών, θα δείτε πολλές καταγραφές όπου ο Μουσολίνη είναι εξαγριωμένος έναντι του Πάπα εξαιτίας των σχέσεών του με τους συμμάχους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να περάσουμε όμως και σε άλλα παραδείγματα που έχουμε στάσεις της Εκκλησίας στην Ευρώπη την ίδια περίοδο, με τη βοήθειά σας, κύριε Σεραφείμ. Αναφερθήκαμε στο φασισμό που έχουμε στην Ιταλία, από την άλλη πλευρά το χιτλερικό καθεστώς στη Γερμανία, την αντίδραση των εκκλησιών και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και των Προτεσταντών. Τι θα λέγατε να πάμε λίγο στο η Σοβιετική Ένωση. Εκεί τι έχουμε?
1: Λοιπόν, εδώ τώρα το ζήτημα των σχέσεων Εκκλησίας και Σοβιετικής ηγεσίας είναι πραγματικά από μόνο του ένα βαθύ, έτσι, ένα βαθύ ζήτημα. Υπενθυμίζω ότι μετά την Πολσεβίκη Επανάσταση από το Γενάρη του 18, όταν ο Πατριάρχης Σιμός Χαστίχων είχε θεματίσει τους Μπολσεβίκους, η Ορθόδοξη Εκκλησία τέθηκε, θα έλεγα, σε διωγμό. Ο Τίχων ίδιος πέθανε το 1925 και έκτοτε έως το 1943 το Πατριαρχείο Μόσχας ήταν ακέφαλο. Δηλαδή οι Σοβιετικές Αρχές απαγόρευαν την εκλογή νέου Πατριάρχη, ακριβώς διότι είχαν μια εχθρική στάση απέναντι στη Σοβιετική ηγεσία. Όμως προσέξτε τώρα λίγο. Η ίδια η ιστορία τι μας λέει, ότι παρόλο που η Εκκλησία υπέστη βίαιες διώξεις, ουδέποτε τέθηκε επίσημα εκτός νόμου, ούτε απαγορεύτηκε από τη λατρεία. Γιατί οι λόγοι ήταν πρωτίστως ιδεολογικοί. Θεωρούσε δηλαδή το σοβιετικό καθεστώς ότι δεν ήταν δουλειά του να απαγορεύσει τη θρησκεία δια νόμου, αλλά ήταν καθήκον του κόμματος να εξαλείψει τους όρους που δημιουργούσαν εκείνες τις συνθήκες, την ανάγκη των ανθρώπων να καταφεύγουν στη θρησκεία. Άρα λοιπόν θεωρούσαν ότι έπρεπε αυτοί να διαφωτίσουν τις μάζες, το κόμμα δηλαδή να διαφωτίσει τις μάζες, ώστε να αντικαταστήσουν τη θρησκευτική πίστη με την επιστημονική γνώση. Αυτός ήταν ένας λόγος που δεν, επαναλαμβάνω, δεν έθεσαν εκτός νόμου επίσημα την Εκκλησία. Από την άλλη όμως, ο δεύτερος λόγος ήταν πολύ. Σε μια χώρα όπως η Ρωσία, που υπενθυμίζω η θρησκευτική πίστη στο ρωσικό λαό είναι πολύ βαθιά ριζωμένη, ειδικά στον αγροτικό πληθυσμό και συνυφασμένη έτσι με την παράδοση, εκείνη την περίοδο κάθε ευθεία σύγκρουση με την Εκκλησία θα φάνταζε ως μια, ας πούμε, αυτοκτονική κίνηση εκ μέρους σοβιετικής ηγεσίας, γιατί θα υπήρχε ο κίνδυνος να αποξενωθεί από το μεγάλο έτσι, κομμάτι της σοβιετικής κοινωνίας που ήταν οι αγρότες, έτσι, οι εργάτες.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο. Όμως, προσέξτε, δεν έθεσε εκτός νόμου την Εκκλησία, αλλά αντίθετα προχώρησε σε πάρα πολλές διώξεις. Δηλαδή, πήρε η μάχη αυτή κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας τη μορφή του οικονομικού πολέμου. Κατοικοποιήθηκε εκκλησιαστική και μοναστική περιουσία. Πάφθηκε κάθε κρατική επιχορήγηση. Έτσι. Κρατικοποιήθηκαν τα σχολεία, γιατί μέχρι τότε τα σχολεία, το πλήθος των σχεδόν των σχολείων, ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι, ανήκε στην αρμοδιότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίσης υπήρχε μια εξοδοτική φορολογία σε κάθε εκκλησιαστικό φορέα, ναό, μοναστήρια κτλ. Άρα λοιπόν τη βλέπουμε μια ευθεία αντιμετώπιση εχθρική του κράτους εναντίον της Εκκλησίας, και αυτό, προσέξτε λίγο, μετά το 30 και ειδικότερα, μάλλον θα έλεγα, στις αρχές της δεκαετίας του 30 άρχισαν τα πράγματα, και μέχρι το 32 είχαμε φτάσει σε μια πάρα πολύ σημαντική μορφή στανικών διώξεων εναντίον της Εκκλησίας. Τώρα προσέξτε λίγο, θα σας πω ένα ιστορικό γεγονός για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε τι συμβαίνει. Το 1941 σε ολόκληρη τη Ρωσία λειτουργούσαν μόλις 500 ενορίες, ενώ μέχρι τότε είχαν κατεδαφιστεί ή είχαν αλλάξει χρήση περίπου 45.000 εκκλησίες και 25.000 ταμιά. Μόνο τη χρονιά του 1937, όταν έχουμε την κορύφωση των σταλινικών διώξεων, έχουμε την εκτέλεση με ποικίλες κατηγορίες 85.000 περίπου κληρικών. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε το πόσο στριμώχθηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και γιατί σας τα είπα αυτά, για να δικαιολογήσω αυτό που θα πω τώρα, έτσι, ότι εξαιτίας ακριβώς αυτών των διώξεων εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κειμένου να επιβιώσει η Εκκλησία, αναγκάστηκε να βγάλει μια διακήρυξη συνεργασίας, θα έλεγα, με τα Σοβιέτ. Δηλαδή υπήρχε μια, ας πούμε, η επίσημη Εκκλησία αναγνώρισε τη συνύπαρξη με το Σοβιετικό κράτος, υποσχόταν τη συνεργασία της εκκλησιαστικής με την κρατική εξουσία και επίσης καταδίκαζε κάθε έτσι, αντίθεση στην κυβέρνηση από τους εκκλησιαστικούς, και ουσιαστικά ζητούσε από τους κληρικούς να προχωρήσουν σε μια δήλωση νομιμοφροσύνης έτσι, έναντι του σοβιετικού καθεστώτος. Και αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα να προκύψει ένα σχίσμα στη Ρωσική Εκκλησία, διότι μεγάλο μέρος του κλήρου δεν αναγνώρισε αυτήν τη διακήρυξη της επίσημης εκκλησίας και θα έλεγα ότι αποσκίστηκε η αποκαλούμενη έτσι, πραγματική Ρωσική Εκκλησία ή επίσης γνωστή ως αντίσταση, ζωντανή πίστη, η οποία ουσιαστικά τι ήταν, μεγάλο μέρος του κλήρους αποσχίστηκε, λειτουργούσε κρυφά.
0: Μάλιστα.
1: Και κατηγορούσε τους σεριανιστές, δηλαδή τους οπαδούς του Πατριάρχη Σέργιου, που αναγκάστηκε να βαδίσει μαζί με την επίσημη εκκλησία, τους αποκαλούσε ως σχισματικούς. Αυτό βέβαια, προσέξτε λίγο, δεν σημαίνει ότι οι πιστοί στον Σέργιο κληρικοί στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, είχαν ασυλία από το καθεστώς.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με τα συμφέροντα του σοβιετικού καθεστώτος και οι δύο ουσιαστικά στοχοποιούνταν, θα έλεγα. Αυτό είναι μία έτσι...
0: Προκλήθηκε
1: ένα μοτίβο,
0: μια διαίρεση που... θα λέγαμε όμως εδώ, έχουμε μια διαίρεση κάπως.
1: Μια στη... διαίρεση ναι, έτσι, μια διαίρεση η οποία
0: Ορθόδοξη Εκκλησία
1: όμως,
0: στη Ρωσία
1: αν μου επιτρέπετε...
0: τότε. Ναι, ναι, ναι.
1: Ορίστε.
0: Ναι, σας ακούμε, ναι. Ολοκληρώστε.
1: Ναι, ήταν μια διαίρεση, όμως ουσιαστικά θα περιέγραψα τώρα το μοντέλο, το πρώτο μοντέλο του συμβιβασμού, δηλαδή αναγκάστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία να συμβιβαστεί με το σοβιετικό καθεστώς για να επιβιώσει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν σας έδωσα ας πούμε, αυτό το πλήθος των στοιχείων για να θα καταλαβαίνετε ασφαλώς ότι εάν είχε συνεχιστεί μία τυφλή σύγκρουση θα είχε εξαλειφθεί πλήρως έτσι, η Ορθόδοξη Εκκλησία από το Σοβιετικό καθεστώς. Άρα λοιπόν αναγκαστικά επέλεξαν να συμβιώσουν με το Σοβιετικό καθεστώς και ο έλεγχος του σοβιετικού καθεστώτος απέναντι στην εκκλησία ήταν πάρα πολύ αυστηρό. Υπήρχε και η ΚΚΜΠ η οποία έλεγχε όλες τις πράξεις της σοβιετικής της ρωσικής μάλλον συγγνώμη εκκλησίας, την ανάγκασε να υποστηρίξει τη σοβιετική εξωτερική πολιτική. Βέβαια εδώ έχουμε και το εξής οξύμορο έτσι. Και αυτό ίσως πρέπει να το είναι καλό να υποθεί για τους ακροατές σας, ότι ναι μεν είχαμε μια περίοδο διώξεων, αλλά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαμε μια στροφή και της σοβιετικής εξουσίας προς την Εκκλησία. Mm-hmm. Όταν η Χιτλερική Γερμανία επιτέθηκε στη Σοβιετική Ένωση το 1941, ξαφνικά ο Χίτλερ συνειδητοποίησε ότι αν ήθελε να αποκρούσει
0: ο
1: Στάλιν, συνειδητοποίησε ότι αν ήθελε να αποκλείσει τον χιτλερικό εισβολέα θα έπρεπε να συσπυρώσει τον ρωσικό λαό και θα έπρεπε να προσφύγει κατά κάποιο τρόπο στο ρωσικό εθνικισμό. Βέβαια, ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο του ρωσικού πατριωτισμού? Η χριστιανική του πίστη, η Ορθόδοξη Εκκλησία, και γι' αυτό έχουμε μια χαλάρωση των διώξεων την περίοδο του πολέμου. Επετράπει το 1943 για πρώτη φορά μετά από τόσες πολλές δεκαετίες να εκλεγεί ένας νέος πατριάρχης του Πατριαρχείου Μόσχας.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα θα έλεγα ότι υπήρξαν και εκδηλώσεις του σοβιετικού τύπου που εξήραν τη στάση της Ρωσικής Εκκλησίας κατά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είναι γνωστός αυτός στη ρωσική πλευρά.
0: Δεν έχουμε αυτό... πολύ χρόνο, μας πιέζει λίγο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Σεραφείμ. Να πάμε λίγο στην περίπτωση, στο χρόνο, στα περίπου 5 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, της Ισπανίας. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να μιλήσουμε για την Κροατία, ας μιλήσουμε όμως για την Ισπανία.
1: Κοιτάξτε, η Ισπανία νομίζω είναι πιο σημαντική. Με ποια έννοια το λέω, κύριε Σπυρόπουλε? Ότι είχαμε το πιο έτσι ισχυρό παράδειγμα μιας συμπόρευσης εκκλησίας και πολιτείας. Βέβαια, και εδώ μιλάμε.
0: Μιλήσατε προηγουμένως στην αρχή της συνομιλίας μας, είπατε για ιδεολογική ταύτιση. Έχω κρατήσει τις δύο λέξεις αυτές.
1: Ναι.
0: Τη φράση σας στην Ισπανία. Ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί κατά την περίοδο του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου τα πράγματα είχαν εξελιχθεί άγρια στην Ισπανία. Η δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία είχε ακολουθήσει μια πολύ σκληρή αντικληρική πολιτική. Είχε διαχωρίσει το κράτος από την Εκκλησία, είχε κλείσει τα καθολικά σχολεία. Οπότε η Ισπανική Εκκλησία είδε μια οντολογική, ας πούμε, απειλή απέναντι στη δημοκρατική κυβέρνηση. Γι' αυτό και ειδικότερα μετά την μια εκστρατεία αναρχικών ομάδων εναντίον ναών και ιερέων, που είχαμε κάψιμο ναών, δολοφονίες ιερέων και μοναχών, τρομοκρατική Ισπανική, ας πούμε, εκκλησία, και συμπορεύτηκε ολοκληρωτικά, θα έλεγα, στο πλευρό του Φράγκο, των εθνικιστικών δυνάμεων του Φράγκο. Άρα λοιπόν, για την Καθολική Εκκλησία ο Φράγκο δεν ήταν ένας απλός στρατιωτικός δικτάτορας, ήταν ο απελευθερωτής, ο άνθρωπος που, αν θέλετε, έστειλε ο Θεός για να την διασώσει από τους δημοκρατικούς κατά τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. Και γι' αυτό μετά την νίκη του Φράγκο στον Ισπανικό εμφύλιο υπήρξε μια, θα έλεγα, περίοδος όπου οι δύο πλευρές συμπορεύτηκαν αρμονικά. Η Καθολική Εκκλησία, ας πούμε, απείλαυσε προνομίων που δεν είχε απολαύσει ποτέ άλλοτε στην ιστορία. Ωστόσο, σταδιακά και εκεί πρέπει να πούμε ότι αποστασιοποιήθηκε η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας από το πλευρό του Φράγκο, και ήταν αυτή η οποία κατά τη δεκαετία του 60 και 70 πρωτοστάτησε, αν θέλετε, και στον αγώνα για μια δημοκρατική μετάβαση από το καθεστώς του Φράγκο σε μια δημοκρατία. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί συμβάδισε, αν θέλετε, με τις εξελίξεις στο Βατικανό. Τη δεκαετία του 60 είχαμε τη δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο, η οποία Βατικάνια Σύνοδος άλλαξε την παγκόσμια πολιτική της Καθολικής. Έδωσε έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη θρησκευτική ελευθερία, στο διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, και αν θέλετε, στράφηκε και εναντίον των δικτατορικών καθεστώτων.
0: Μάλιστα.
1: Και όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει και η πολιτική της Ισπανικής Εκκλησίας έναντι του Φράγκο. Δεν είχαμε, βέβαια, για να πω λίγο πράγματα και για την Κροατία, όπου εκεί είχαμε την
0: δύο λεπτά την έχουμε περίπτωση ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Σεραφείμ.
1: Ναι,
0: δύο
1: λεπτά είχαμε την περίπτωση, μόνο αυτό θέλω να πω. Ναι. Του Αλόι Στέπινατς, ο οποίος κατηγορήθηκε και ως αρχιεπίσκοπος της γενοκτονίας, διότι συντάχθηκε με το καθεστώς τον Στάση. Mm-hmm. Αυτό συνέβη κυριότερα κατά την πρώτη περίοδο, όταν άρχισε να υπάρχει αυτή η μεταστροφή του Βατικανού, η ανοιχτή στροφή του Βατικανού εναντίον του φασισμού και του ναζισμού. Άλλαξε και η στάση του Στέπινατς, ο οποίος άρχισε και αυτός κρυφά να χρησιμοποιεί την επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας στην Κροατία για να προασπίσει καταδιωκόμενους από το φασιστικό καθεστώς. Άρα λοιπόν, για να κλείσω, γιατί είπαμε ότι δεν έχουμε χρόνο, το σύνθημα αυτό, το ζήτημα αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, είναι σύνθετο. Δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε μονομερώς. Το κάθε ένα ζήτημα έχει πολλές αναγνώσεις. Είναι μια σύνθετη κατάσταση. Ναι, όντως εκείνη την περίοδο υπήρξε της θεσμικής επιβίωσης και της χρήσης διπλωματίας, που συχνά άγγιζε τα όρια της συνεργασίας ή και της παρεξήγησης, αν θέλετε, από τη δική μας οπτική γωνία. Και από την άλλη όμως υπήρχε μια ιδεολογική σύγκρουση και ένας διωγμός εναντίον της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν το ζήτημα ήταν υποταγή ή αντίσταση, και πολλές φορές περάσαμε από το ένα στάδιο στο άλλο χωρίς να είναι ξεκάθαρα τα όρια, λόγω της κρισιμότητας των ιστορικών συνθηκών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Σεραφείμ, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε για το σημερινό μας θέμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ήταν κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παύλος Σεραφείμ, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του συζητήσαμε με θέμα «Οι εκκλησίες απέναντι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αντίσταση, συνεργασία ή σιωπή» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-592.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογυναικής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογυναικής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να έχουμε απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ έως την έκδοση νέου δελτίου καιρού που αναμένεται αυτήν την ώρα. Διαφορετική είναι η εικόνα για τα νησιά του Αργοσαρονικού, όπου τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια τους. Σε επιφυλακή παραμένει Κρήτη μετά τις ισχυρές βροχές και τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Η Τουρκία δηλώνει πως δεν θα επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα της. Δεν τίθεται ζήτημα άδειας, το έργο θα προχωρήσει κανονικά, απάντησε η Αθήνα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Αναβλήθηκε η δίκη με κατηγορούμενη τη βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να έχουν τελεστεί το 2021 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αποστέλει τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων και μία επιπλέον εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας περίπου 10.000 επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή. Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Και ο καιρός στην Αθήνα, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Του Κίτσου η μάνα κάθονταν στην άκρη στο ποτάμι, ποτάμι μια λιγόστεψε, ποτάμι γύρνα πίσω για να περάσω αντίπερα στα κλέφτη καλημέρια. Από την παράδοση των κλέφτικων τραγουδιών, αυτή η πολύ γνωστή και αγαπημένη λαϊκή μελωδία με τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια, ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με το αλάτι της γης. Και από τη φλογέρα να περάσουμε στο κλαρίνο, όπως πέρναγαν και οι παλιοί δεξιοτέχνες που ξεκινούσαν δοκιμάζοντας την τεχνική και τα δάχτυλά τους πάνω στη φλογέρα, πάνω σε ένα απλό καλάμι, για να περάσουν στη συνέχεια στο κλαρίνο και να γίνουν οι μεγάλοι δεξιοτέχνες, όπως ο Βασίλης Σούκας που θα ακούσουμε τώρα στο τσάμικο «Η Παπαλάμπρενα».

Εξαιρετική δεξιοτεχνία στο κλαρίνο από τον Βασίλη Σούκα, Συρτό Πρεβεζάνικο, και εμείς να συνεχίσουμε τώρα με την κομπανία του Κώστα Βέρδη από τον Μπουλιαράτη στη Βόρειο Ήπειρο. Θα τους ακούσουμε στο πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι του Ντελή Παπά, που βρίσκουμε επίσης και στη Δυτική Θεσσαλία. Μια ηχογράφηση από την παράσταση που έδωσε ο Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.

Ο Ντελή Παπάς λοιπόν, που ήταν μικρός στα γράμματα, μικρός στα πινακίδια και τώρα στα γεράματα, αρματολός και κλέφτης. Η ιστορία να γίνεται τραγούδι ήταν η κομπανία του Κώστα Βέρδη από το Μπουλιαράτι της Βορείου Ηπείρου. Μαζί τους θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη ένα ακόμη απόσπασμα από την ηχογράφηση της παράστασης που έδωσε ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης στο τοπικό Μέγαρο Μουσικής και τον γενικό τίτλο «Αλυσμονώ και χαίρομαι, θυμούμαι και δακρύζω». Ένα αφιέρωμα στην μουσική παράδοση της Ηπείρου και συγκαθιστός ηπειρώτικος χορός από την περιοχή της Βοβούσας.

Η κομπανία του Κώστα Βέρδη λοιπόν και συγκαθιστός χορός από την περιοχή της Βοβούσας στην Ήπειρο, και εμείς να φύγουμε τώρα από την Ήπειρο για να έρθουμε στη Θράκη, στην άλλη πλευρά του ελληνισμού, μια ηχογράφηση με το συγκρότημα του Καριοφίλη Δοητσίδη, «Γώστα ξένα περπατούσα».

στον ανάσημο ρυθμό του σερτού συγκαθιστού χορού, ο Καριοφίλης Δοητσίδης και οι δύο κόρες του, η Θεοπούλα και η Λαμπριάννα, από την Καρωτή του Δηδημοτήχου. Εγώ στα ξένα περπατούσα λοιπόν, και να συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι της Ξενιτιάς που θα μας φέρει από την Καρωτή στους Ασβεστάδες, άλλο ένα χωριό του Εύρου με εξαιρετική και πλούσια τοπική μουσική και χορευτική παράδοση. Η Λίτσα Ουλιανούδη τραγουδά «Κοίταται ξένος και άρρωστος».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συντονισμένη στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Μαζί μας στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού και ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Συνεχίζοντας με τα τραγούδια για την ξενιτιά, περνώντας στο δεύτερο μέρος, η αγαπημένη φωνή του Χρόνια Ειδονίδη για να μας συνεχίσει το ταξίδι μας στη Θράκη.

Όσοι ξένοι και όσοι δικοί, όλοι φύγε με λένε, το τραγούδι για την αναχώρηση του ξενιτεμένου από τη Θράκη. Και από το Χρόνια Ειδονίδη να περάσουμε τώρα σε έναν από τους μαθητές του, να έρθουμε στον Μάνο Κουτσαγγελίδη με το τραγούδι και το κανονάκι του.

Άντε Γιούρια, Γιούρια λοιπόν, και ο χορός θέλει τραγούδια. Μάνος Κουτσαγγελίδης στο κανονάκι και στο τραγούδι, στο ρυθμό του Θρακιώτικου Ζωναράδικου. Και εμείς από τη Θράκη να έρθουμε τώρα στην Μακεδονία. Επόμενος σταθμός μας η Χαλκιδική με την Ξανθίπη Καραθανάση να τραγουδά κάτω του Παπά Ταλόνι. Έναν ιδιότυπο χορό από την περιοχή της Χαλκιδικής που αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Χορός Καγκελευτός από την Ιερισσό της Χαλκιδικής.

Ξανθίπη Καραθανάση και κάτος του Παπά Ταλόνι, ιδιότυπος καγγελευτός χορός και τραγούδι από την Ιερισσό της Χαλκιδικής. Και εμείς να συνεχίσουμε τώρα στη Δυτική Μακεδονία, χορός Γκάιντα με το κλαρίνο του Νίκου Φιλιππίδη να μιμείται το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος της Γκάιντας. Από τους πιο δεξιοτεχνικούς χορούς, όχι μόνο για το χορευτή, αλλά και για τον οργανοπαίχτη.

χορός Γκάιντα και η εξαιρετική δεξιοτεχνία του Νίκου Φιλιππίδη να μιμείται με το κλαρίνο του, το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος της Γκάιντας. Και εμείς, μένοντας στη Δυτική Μακεδονία, να έρθουμε τώρα από την Γκάιντα και το κλαρίνο στα χάλκινα πνευστά. Ο χαρακτηριστικός ήχος από τις κομπανίες των χάλκινων λαϊκών πνευστών που βρίσκουμε στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα, σκοπός Μπερντές, από τους σκοπούς που ανοίγουν το γλέντι στην περιοχή αυτή.

Αυτός ήταν ο Μπερντές λοιπόν, να δίνει τον τόνο σε ένα δυναμικό μακεδονίτικο γλέντι στην περιοχή της Κοζάνης, τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα, και να συνεχίσουμε τώρα στο ρυθμό του Τσάμικου. Ένα τραγούδι γνωστό και αγαπημένο, «Τακούς Μαυριδερούλα μου», με τον Πάνο Αθανασίου στο τραγούδι και τον σπουδαίο Τάσο Χαλκιά στο κλαρίνο.

Στο ρυθμό του Τσάμικου και τα κούσμα βρυδερούλα μου, τι λένε για τα μένανε, θένα να με σκοτώσουνε που αγαπώ εσένανε. Μη σκιάζεσαι λεβέντη μου, εγώ σε κάνω τέρι μου. Στο τραγούδι ο Πάνος Αθανασίου και σε μια εξαιρετική συνοδεία και βέρσο στο κλαρίνο, ο κορυφαίος Τάσος Χαλκιάς. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-7298-222. Να σας αποχαιρετήσουμε και πάλι με το κλαρίνο του Μπαρμπατάσου Χαλκιά και σκοπός Αρβανιτοβλάχικος. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου eklesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Θρησκεία και πόλεμο στον 20ο αιώνα. Ευλογία της βίας ή ηθική αντίσταση». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Ο 20ος αιώνας υπήρξε ένας αιώνας πολέμων, ολοκληρωτισμών, γενοκτονιών και πρωτοφανούς καταστροφής. Και μέσα σε αυτή την ιστορική θύελα, η θρησκεία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δύσκολο και διαχρονικό ερώτημα. Μπορεί η πίστη να συνυπάρξει με τη βία? Μπορεί ένας πόλεμος να παρουσιαστεί ως σε εισαγωγικά δίκαιος, ως αναγκαίος ή ακόμη και ως ιερός? Ή μήπως η ίδια η ανθρώπινη αξία και η ιδέα της ανθρώπινης αξίας επιβάλλει την αντίσταση στη βία, ακόμα και όταν αυτή εμφανίζεται ως πατριωτικό καθήκον? Από τους δύο παγκόσμιους πολέμους και τα στρατόπεδα εξόντωσης μέχρι τη Χειροσίμα, τον ψυχρό πόλεμο και τις συγκρούσεις που σημάδεψαν το δεύτερο μισό του 20ου του αιώνα που μας πέρασε, θρησκευτικοί θεσμοί και σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι που αναφέρονταν ως άνθρωποι της πίστης στάθηκαν δίπλα στην εξουσία και άλλοτε απέναντί της. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο ιστορικό, είναι και βαθιά ηθικό. Η θρησκεία ευλογεί τη βία ή μπορεί να γίνει φωνή αντίστασης απέναντί της? Σε αυτά τα θέματα και ερωτήματα θα επιχειρήσουμε μεταξύ των άλλων να απαντήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή μέσα από την συζήτηση που θα έχουμε σήμερα με τον κύριο Μιχαήλ Θεοδοσιάδη, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Θεοδοσιάδη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε εισαγωγικά να ακούσουμε μια δική σας πρώτη τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό του ηθικού πολέμου ή του δίκαιου πολέμου, όπως τον αποκαλούμε μερικές φορές ακαδημαϊκά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι τόμοι έχουν γραφτεί πάνω σε αυτό. Είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Οι συζητήσεις είναι πάρα πολλές. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ανθρώπους που αμφισβητούν το κατά πόσο μπορεί ένας πόλεμος να είναι δίκαιος. Από την άλλη υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι πόσο ο πόλεμος δεν μπορεί να αποφευθεί και είναι στην ανθρώπινη φύση, τότε οφείλουμε να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τα πιο ηθικά και νόμιμα μέσα αντίστασης σε έναν εχθρό ο οποίος μας επιβουλεύεται, σε μια χώρα η οποία μας επιτίθεται κτλ. Εγώ θα ήθελα λίγο να το πάω, να ξεκινήσω δηλαδή λίγο από την ιστορία αυτού του κόνσεπτ, ας το πούμε έτσι, πώς ξεκινά αυτό που λέμε δίκαιο πόλεμος στην πολιτική θεωρία. Ποιοι θεμελιώνουν αυτή την άποψη? Ο πρώτος που εισάγει αυτή την έννοια είναι κατά κύριο λόγο ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος επικαλείται το δίκαιο του πολέμου ακριβώς σε μια ιστορική συγκυρία όπου αυτό το ζήτημα έπρεπε να τεθεί προς συζήτηση. Και αυτό γιατί, διότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η Ρώμη ταλανίζεται από συνεχόμενες απειλές. Υπήρχε την εποχή εκείνη η αντίληψη, ή μάλλον διαμορφώθηκε μια αντίληψη αναφορικά με το κατά πόσο μπορούν οι χριστιανοί να χρησιμοποιούν τη βία, και υπήρχε μια κοινή αντίληψη στην κοινωνία της Ιταλίας της εποχής εκείνης, της Ρώμης, ότι οι χριστιανοί είναι υπαίτιοι για την καταστροφή της Ρώμης επειδή αρνούνται τον πόλεμο, επειδή δεν θέλουν να συμμετέχουν στον πόλεμο. Ο Αυγουστίνος όμως έρχεται και μας λέει ότι αυτό είναι λάθος. Δεν σημαίνει ότι ως χριστιανοί θα πρέπει να γυρίσουν και το άλλο μάγιο. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ένας μεταφορικός λόγος. Αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε είναι όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία απειλή να αναγνωρίζουμε πότε και πώς θα χρησιμοποιούμε την βίαιη ισχύ των όπλων. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε justa causa, δηλαδή μία νομιμοποιημένη, ένας λόγος που ηθικά νομιμοποιεί την ισχύ των όπλων, και αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχει, μόνο όταν κάποιος εχθρός μας επιβουλεύεται και επιτίθεται εναντίον μας με στόχο να μας υποδουλώσει ή να καταστρέψει την πόλη μας, τη χώρα μας και όλα τα σχετικά, θα πρέπει ο πόλεμος να διεξάγεται μέσω μιας θεσμικής εξουσίας η οποία κρίνεται ευρέως αποδεκτή από τους θεσμούς, για παράδειγμα ο βασιλέας, ο πρόεδρος, ο δήμος, όλες αυτές οι μορφές εξουσίας θεωρούνται νομιμοποιημένες. Μόνο αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν για έναν πόλεμο. Έτσι, διαφορετικά ο καθένας μπορεί να παίρνει τα όπλα και να οδηγούμαστε σε μια κατάσταση που, όπως τα έλεγε ο Χόμπς, πόλεμος όλων εναντίον όλων. Εδώ ο Αυγουστίνος προσυδειάζει λίγο τη σκέψη του Χόμπς. Επιπλέον, ο πόλεμος θα πρέπει να είναι τελευταία επιλογή, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα άλλα μέσα έχουν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή η διπλωματία, προσπάθειες θα πρέπει να έχουν γίνει με στόχο να εξισορροπηθεί, να εξισορροπηθούν οι δυνάμεις και οι ανταγωνισμοί, και όταν και μόνο αυτό δεν καταστεί εφικτό και ένας εχθρός έρχεται με στόχο να μας υποδηλώσει, τότε εμείς δικαιούμαστε να κάνουμε χρήση της ισχύς των όπλων. Θα πρέπει ο πόλεμος επίσης να έχει και μία προοπτική επιτυχίας. Διαφορετικά, ποιο το νόημα να εμπλακούμε σε έναν πόλεμο που δεν θα μπορούμε να κερδίσουμε με άμεση συνέπεια, να τα κόστη σε ανθρώπινες ζωές να είναι τεράστια. Η διάρκεια του πολέμου επίσης είναι πολύ σημαντική, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Δηλαδή, εάν ο πόλεμος δεν έχει κάποια προοπτική τελείωσης, σε αυτή τη φάση θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να καταλάβουμε ότι μιλάμε για μια βίαιη κατάσταση η οποία κοστίζει πολλές ζωές, και αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε. Και τέλος θα πρέπει ο πόλεμος να έχει μια προοπτική ειρήνη, δηλαδή να οδηγεί σε μια δίκαιη ειρήνη, να υπάρχει δηλαδή μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία μια προοπτική η οποία μας λέει ότι με το τέλος των εχθροπραξιών θα υπάρξει ειρήνη και δικαιοσύνη παρόλα αυτά. Επιπλέον, σημαντικό είναι και το πώς ο πόλεμος θα πρέπει να εφαρμόζεται. Ius in bello, το λένε στα λατινικά. Right in war. Δεν είναι μόνο το ius ad bello που ανέφερα πριν, πότε θα πρέπει δηλαδή να γίνεται ο πόλεμος, αλλά είναι και το ius in bello. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που εξετάζουμε είναι κατά πόσο ο πόλεμος είναι, διεξάγεται μάλλον με έναν τρόπο αποδεκτό, δηλαδή δεν φέρνει δυσκολίες και θανάτους σε πληθυσμούς οι οποίοι θεωρούνται άμαχοι, civilian population όπως το λέμε στα αγγλικά, δηλαδή πολίτες οι οποίοι δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, δεν βιώνουν τις χειρότερες δυνατές, τα χειρότερα δυνατά αποτελέσματα των εχθροπραξιών. Δεν γίνεται καταστροφή υποδομών οι οποίες είναι χρήσιμες και για φαρμακό, υλική περίθαλψη,

0: ουσιαστικά εδώ είναι καταληκτικός, διότι αυτό που μας λέει στην ουσία αυτό το σχήμα, αυτό το θεωρητικό σχήμα, είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται αυτό που λέμε η ηθική πτώση του ανθρώπου. Δηλαδή, εφόσον δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πόλεμο, τον αποκαλεί μάλιστα βίαιο δάσκαλο ο Άγιος Αυγουστίνος, μια φράση που θα συναντήσουμε βεβαίως και στον Φουκιδίδη, εφόσον δηλαδή δεν μπορεί να αποφευθεί, τότε εμείς οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η βία θα πρέπει να έχει ηθική νομιμοποίηση, και για να έχει ηθική νομιμοποίηση πρέπει όλα αυτά να τηρούνται, το ius in bello και το ius ad bello. Αλλά οφείλουμε βέβαια να πούμε ότι πριν τον Άγιο Αυγουστίνο είχαν υπάρξει στοχαστές οι οποίοι, και φιλόσοφοι οι οποίοι ανέπτυξαν παρόμοιες θεωρητικές απόψεις αναφορικά με το δίκαιο του πολέμου, και μπορούμε να αναφερθούμε για παράδειγμα στον Αριστοτέλη, ο οποίος μας λέει στα πολιτικά ότι, ότι δικαιούται οι πολίτες να έχουν στρατιωτική εκπαίδευση μόνο για να αντιμετωπίζουν εξωτερικές απειλές. Mm-hmm. Επίσης βλέπουμε στις τροάδες του Εσχύλου, στις τροάδες του Ευρυπίδη, αλλά και στους Πέρσες του Εσχύλου, να γίνεται μια καταδίκη των επεκτατικών πολέμων. Έτσι, βλέπουμε για παράδειγμα στους Πέρσες του Εσχύλου να καταδικάζονται οι Πέρσες για την ύβρη που διαπράττουν, γιατί ήταν ύβρης να επιτεθούν στον ελληνικό κόσμο, αλλά και στις τροάδες του Ευρυπίδη συναντάμε μια παρόμοια καταδίκη της ύβρεως που διαπράττουν οι Αθηναίοι στην Μήλο. Φυσικά οι τροάδες αναφέρονται για την Τρία, έτσι. Ο Ευρυπίδης αυτό που καταγγέλει είναι η βία που χρησιμοποιήθηκε εναντίον ακόμα και αμάχων στην Τρία, αλλά το χρησιμοποιεί μεταφορικά αυτό το έργο, διότι γράφτηκε, όπως μας λέει ο Καστοριάδης, ένα χρόνο μετά την καταστροφή της Μήλου από τον Αθηναϊκό στρατό. Την απόφαση αυτή για την καταστροφή της Μήλου, που είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη σφαγή των ανδρών και την υποδούλωση των παιδιών και των γυναικών, την απόφαση αυτή την πήρε ο Αθηναϊκός Δήμος.
1: Μάλιστα.
0: Βάζω εδώ μία άνω τελεία και μπορούμε να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα.
1: Και είναι εξαιρετικές οι παρατηρήσεις σας για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής και τον 20ο αιώνα, γνωρίζοντας πλέον ουσιαστικά τις βάσεις της σκέψης για αυτόν τον λεγόμενο ηθικό πόλεμο ή ηθική αντίσταση. Στο σημείο αυτό, κύριε Θεοδοσιάδη, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Θρησκεία και πόλεμος των 20ο αιώνα. Ευλογία της βίας, η ηθική αντίσταση». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Μιχαήλ Θεοδοσιάδης, μεταδιδακτορικός ερευνητής του Εθνικού

0: Παιδαγωγικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θέλουμε τώρα να σας ρωτήσουμε, κύριε Θεοδοσιάδη, για το πώς αντιμετώπισαν οι μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις του 20ου αιώνα την εμπειρία αυτή του πολέμου και αν υπήρξαν περιπτώσεις όπου η θρησκευτική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει ή ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις και να παρουσιάσει τη βία ως κάτι θετικό.
1: Ναι, προσέξτε. Όταν λέμε θρησκευτικές παραδόσεις του 20ου αιώνα, στην πραγματικότητα αυτές οι παραδόσεις δεν ξεκινάνε από τον 20ο αιώνα. Έτσι. Είναι παραδόσεις οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα ή αυτό που κάποιοι θα αποκαλέσουν μέσα χρόνια. Αναφέρθηκα στο χριστιανισμό και είπα ότι ο Άγιος Αυγουστίνος και ο Θωμάς Ακινάτης έθεσαν τα πρώτα θεμέλια για την ανάπτυξη αυτής της αντίληψης περί δίκαιου πολέμου. Και αυτή η αντίληψη είναι βασισμένη σε πολλές έχει θέση, να το πω διαφορετικά, τις βάσεις πτυχών του δυτικού φιλελευθερισμού. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως να τονιστεί εδώ ότι μέσω του Αγίου Αυγουστίνου δικαιολογείται και αυτό που λέμε ο πόλεμος ως ιερός σκοπός. Άθελά του προσωπικά πιστεύω ο Άγιος Αυγουστίνος έθεσε τα θεμέλια για την ανάδυση αυτού που λέμε αντίληψης περί ιερού πολέμου. Θα δούμε όμως ότι η βυζαντινή εκδοχή του θρησκεύεστε, η δική μας εκκλησία με λίγα λόγια, που πηγάζει, είναι η παράδοση που ξεκινά από τη βυζαντινή πραγματικότητα, δεν δικαιολογεί, δεν έχει ιστορικά δικαιολογήσει τον πόλεμο ως ιερό σκοπό, mm-hmm. με τη λογική της κατάκτησης. Mm-hmm. Αυτό συνέβη για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι στη βυζαντινή πραγματικότητα δεν υπήρξε θρησκευτική εξουσία η οποία ασκούσε απόλυτο έλεγχο στα του κράτους. Υπάρχει η λεγόμενη συναλληλία. Mm-hmm. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν δεν μπορούσε η Εκκλησία να περάσει ένα δόγμα πολιτικό το οποίο θα είχε ως άμεσο στόχο του τη διεξαγωγή ιερών πολέμων για διάφορους λόγους. Επίσης η κεντρική εξουσία του Βυζαντίου, ο αυτοκράτορας δηλαδή, ασκούσε συγκεντρωτική εξουσία, πράγμα που σημαίνει ότι θρησκευτικοί φορείς δεν είχαν άμεση πρόσβαση στις αποφάσεις του. Με άμεση συνέπεια, ό,τι πόλεμος διεξάγεται στο Βυζάντιο να διεξάγεται κυρίως με τη βούληση του αυτοκράτορα και η κατεξοχήν θέση των Βυζαντινών ήταν ότι όλοι οι λαοί, ακόμα και οι βάρβαροι, οφείλουν να έχουν τη δική τους εδαφική ακεραιότητα και προστασία. Δεν λέω ότι πάντα αυτό ήταν σε ισχύ, αλλά αυτή ήταν η βασική αντίληψη, χωρίς να διεξάγονται επιθετικοί πόλεμοι εναντίον τους. Αλλά όταν όμως εισβάλλουν νομάδες βαρβάρων στο Βυζάντιο, που τους αποκαλούσαν τότε, θα πρέπει φυσικά να υπάρξει αντίσταση. Βέβαια, άμα διαβάσουμε τον Προκόπιο αναφορικά με τους Βυζαντινούς και Περσικούς πολέμους, εκεί πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Mm-hmm. Αν διαβάσουμε τον Λέοντα Διάκονο, εκεί θα δούμε ότι τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανακατάληψη της Κρήτης από τους Άραβες, μόνο νόμιμα δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν. Δεν υπήρξε δηλαδή σεβασμός, αυτό που λέμε αρχή του Λιούς in Bello, αλλά σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει θρησκευτική δικαιολόγηση ενός ιερού πολέμου στην βυζαντινή πραγματικότητα, όπως υπήρξε στη δυτική εκκλησία. Θα δούμε ωστόσο, όσο παράδοξο και αν μας φαίνεται, ότι η έννοια ιερός πόλεμος δεν είναι τόσο κεντρική ούτε στη θρησκεία του Ισλάμ. Μερικές φορές όταν ακούμε Ισλάμ, ο νου μας πάει στην έννοια του τζιχάδ. Αλλά τζιχάντ δεν σημαίνει ιερός πόλεμος με όπλα και με βία. Η έκφραση του τζιχάντ είναι κατά κάποιο τρόπο ένας εσωτερικός πόλεμος ενάντια στους δαίμονες και στα πάθη. Ο τζιχαντισμός ως επεκτατικός πόλεμος και ιερός πόλεμος είναι κάτι που βλέπουμε να αναδύεται πότε με τους νεοσαλαφίτες και κυρίως με την ιδεολογία που πάνω στην οποία βαθίστηκε η πολιτική του Οσάμα Μπιν Λάντεν και των Ταλιμπάν. Είναι κάτι πιο πρόσφατο δηλαδή. Αυτό που είναι κεντρική σημασία στο Ισλάμ είναι η δικαιολόγηση της βίας με στόχο την αποφυγή, αυτό που λέμε καταπίεση, ζουλ, όπως το αποκαλούν. Υπάρχει για παράδειγμα ο φιλόσοφος Αλ Σεράφι του 12ου αιώνα, ο οποίος λέει με λίγα λόγια ότι ο μόνος δικαιολογημένος πόλεμος θρησκευτικά είναι ο πόλεμος ενάντια στους πολυθεϊστές. Αλλά άμα το δούμε εμείς σήμερα αυτό με τα πλαίσια του, άμα το βάλουμε δηλαδή στα πλαίσια του δικού μας κόσμου, αμέσως θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Θα φτάσουμε στο σημείο να δικαιολογήσουμε οτιδήποτε εσχρό και απάνθρωπο μπορεί να συνδεθεί με την επικράτηση μιας θρησκείας ενάντια σε κάποιες άλλες. Ποιοι είναι οι πολυθεϊστές σήμερα? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα δηλαδή? Θα βγούμε εμείς να πάρουμε τα όπλα ενάντια σε αυτούς που έχουν διαφορετική θρησκευτική κατανόηση και προσυδειάζουν τον λεγόμενο παγανιστικό κόσμο? Εδώ χρειάζεται πλαίσιο, context, όπως λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή, όταν εκφράζεται αυτή η προτροπή στον δίκαιο πόλεμο ενάντια στους πολυθεϊστές, οι μουσουλμάνοι της εποχής εκείνης πίστευαν ότι οι ίδιοι οι πολυθεϊστές ετοιμάζουν επίθεση εναντίον τους. Πράγμα που είχε γίνει στο παρελθόν, που είχαν οι ίδιοι δεχθεί επιθέσεις από πολυθεϊστικά ρεύματα θρησκευτικά. Αλλά και υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν, πάλι ακόμα και αυτός ο αμυντικός πόλεμος κατά τον Αλ Σεράφι θα πρέπει να διεξαχθεί υπό μία συνθήκη. Θα είναι το τελευταίο καταφύγιο όταν πλέον δεν υπάρχουν άλλες μέθοδοι με στόχο να προστατευτεί μια κοινότητα. Φυσικά μπορούμε να πάμε και σε άλλες παραδόσεις. Η Κομφουκιανική παράδοση για παράδειγμα μας λέει ότι θα πρέπει ο πόλεμος να διεξάγεται από έναν ηγεμόνα ο οποίος είναι λειτουργεί με ανθρωπινότητα και με καλοσύνη, τότε μόνο θα πρέπει ο πόλεμος να δικαιολογείται και έχει αυτή την ουράνια επίκληση, mandate of heaven. Δεν είμαι σίγουρος πώς μπορώ να το εκφράσω αυτό στα ελληνικά, γιατί έχω την αγγλική έκδοση του βιβλίου. Principi speculi λέγεται στα λατινικά. Ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας ηγεμόνας δρά και λειτουργεί δίκαια στην κοινωνία μόνο όταν έχει την εξουσία και τη δικαιολόγηση του θείου, ας το πούμε έτσι. Όταν ακούμε θείο και δικαιολόγηση και εξουσία, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό στον Κοπούτιο και στην Κινέζικη παράδοση από ότι όταν μιλάμε για την θρησκευτική παράδοση. Θα βάλω και εδώ μια ανατελεία, διότι ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα και συνεχίζουμε, πιστεύω.
0: Να κάνουμε μια αναφορά λοιπόν. Είπατε πιο πριν ότι ακόμα και ο Αριστοτέλης σε δικό του έργο αναφέρεται σε αυτόν τον πόλεμο, τον αμυντικό θα μπορούσαμε να πούμε, και δικαιολογεί εκεί την δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι πολίτες και την πρόσβαση στην στρατιωτική εκπαίδευση. Μπορεί λοιπόν η υπεράσπιση της πατρίδας ή των αμάχων να δικαιολογήσει τη χρήση ένοπλης βίας? Εδώ θέλουμε να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο το πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα σε αυτό που λέμε δίκαιος πόλεμος και ηθική νομιμοποίηση της βίας.
1: Ναι, εάν το δούμε τώρα υπό τη σκοπιά του πολιτικού ρεαλισμού, κάποιος μπορεί να γυρίσει και να πει ότι εφόσον η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια, ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Άρα, Τι πρέπει εμείς να κάνουμε? Θα πρέπει να βάλουμε μια δικλίδα ασφαλείας. Εφόσον δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πόλεμο, τότε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως όταν αυτός διεξάγεται έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες, είτε σε αμάχους είτε στον έμαχο πληθυσμό. Από την άλλη, και να μην ξεχάσω να πω επίσης ότι για τον Αυγουστίνο συγκεκριμένα, τον ανέφερα πριν, ο πόλεμος είναι, όπως είπα πριν, ένας βίος δάσκαλος που μας τον στέλνει ο Θεός ως τιμωρία λόγω του προπατορικού αμαρτήματος. Για τον Θουκυδίδη ο πόλεμος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης κατάστασης. Προσέξτε το λίγο αυτό, διότι διεθνολόγοι πολλές φορές κάνουν το τεράστιο σφάλμα να μελετάνε τον Θουκυδίδη και να λένε για ανθρώπινη φύση. Όμως ο Θουκυδίδης μιλά περισσότερο για ανθρώπινη κατάσταση, διότι λέει μέσα στο έργο του, είναι στο κεφάλαιο 3, στο βιβλίο 3, στην σειρά 83, ότι αυτά τα έσχη θα συμβαίνουν μεταξύ ανθρώπων όσο τα επιτρέπει η ανθρώπινη φύση. Δεν λέει επειδή έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Όσο τα επιτρέπει είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το αφήνει ανοιχτό δηλαδή. Μπορεί και να μην είναι απόλυτα έτσι σε κάθε ιστορική στιγμή. Λέει όμως την ίδια στιγμή ότι αυτό που γράφω τώρα θα επαναληφθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Έτσι είναι κτήμα εσαΐ το έργο μου, γιατί ό,τι βλέπετε εδώ στον Πελοποννησιακό πόλεμο θα το δείτε κάποια στιγμή αργότερα. Αυτό τι θέλει να μας πει, ότι υπάρχει μια τάση προς εκεί, προς τον πόλεμο. Υπάρχει μια ροπή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η ροπή είναι ότι αυτό είναι αναπόδραση.
0: Ναι, έτσι. Και έχει απόλυτη σχέση με την φύση του ανθρώπου, αλλά όσο το επιτρέπει ο άνθρωπος, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Που όσο το επιτρέπει, κάποια στιγμή δηλαδή να μην το επιτρέψει.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο στον Θουκυδίδη που πρέπει να έχουμε κατά νου, για να μην συγχαίουμε τον Θουκυδίδη με τον Χόμπς, γιατί ο Χόμπς είναι αυτός που δίνει μια πιο αυστηρή εκδοχή της ανθρώπινης φύσης, την οποία θεωρεί θηριώδη, και για αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύει ότι πρέπει να πάμε από την αναρχία, την κατάσταση δηλαδή που δεν υπάρχει κυβέρνηση, σε μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος εξουσιάζεται από έναν απόλυτο μονάρχη.
0: Μάλιστα. Επιτρέψτε μας, κύριε Θεοδωσιάδη, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ελάχιστη ακόμη διακοπή, μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού, και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή μας επικοινωνία.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, ταυτόχρονα στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με τον κύριο Μιχαήλ Θεοδοσιάδη, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο λόγος γίνεται σήμερα στο πλαίσιο της διερεύνησής μας της σχέσης θρησκείας και πόλεμος στον 20ο αιώνα. Ευλογία της βίας ή ηθική αντίσταση είναι το ερώτημα που μπαίνει, και η εκπομπή αυτή, όπως και οι υπόλοιπες, εντάσσονται στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Εκεί λαμβάνουμε τα μηνύματά σας, τις σκέψεις, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα όσα συζητάμε και αυτή την ώρα, σε αυτή την εκπομπή, αλλά και συνολικότερα στο αφιέρωμα του 89,5. Τώρα, κύριε Θεοδοσιάδη, να βάλουμε λίγο στη συζήτησή μας, μιας και μιλάμε για πόλεμο, μιας και αναφερόμαστε στην ηθική του πολέμου και κατά πόσο ένας πόλεμος μπορεί να είναι ηθικός. Όταν λοιπόν μιλάμε για τέτοια θέματα, στο νου μας έρχεται και η συνθηκολόγηση ως ένα στάδιο, θα λέγαμε, του πολέμου, και επειδή η ιστορία είναι γεμάτη από συνθηκολογήσεις οι οποίες και ηθικά και πολιτικά και κοινωνικά αλλά και ιστορικά δεν ήταν και οι καλύτερες για κάποιους λαούς που υπό την απειλή των όπλων και του γενικότερου αφανισμού τις υπέγραψαν, να μιλήσουμε λίγο για το κατά πόσο η συνθηκολόγηση είναι κάτι δίκαιο.
1: Είναι ένα εξίσου τεράστιο θέμα, έτσι, και αναδεικνύει τις αντιφάσεις αυτού του σχήματος, τις αντινομίες του, θα έλεγα. Διότι όταν μιλάμε για δίκαιο πόλεμο, όπως είπα πριν, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο νου είναι το ius ad bellum. Δηλαδή, ξαναλέω για να γίνω πιο κατανοητός, πρέπει να υπάρχει μια δικαιολόγηση, μια δίκαιη δικαιολόγηση για ποιο λόγο πάμε στο πόλεμο, να διεξάγεται από μια εξουσία η οποία θεωρείται ότι είναι νομικά και ηθικά ως ένα βαθμό νομιμοποιημένη, ο πόλεμος να είναι το τελευταίο μας καταφύγιο, να έχει μια πιθανότητα επιτυχίας, να μην διαρκεί πολύ και να έχει μια προοπτική εξόδου, αλλά την ίδια στιγμή η διέξοδος αυτή να οδηγεί στην ειρήνη και στη δικαιοσύνη. Τώρα, όταν έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ, έτσι, αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι το κόστος των ανθρώπινων ζώων μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Mm-hmm. Άρα, τι πρέπει να γίνει εδώ? Δεν θα πρέπει κάποιος να συνθηκολογήσει? Αυτός που θα συνθηκολογήσει εδώ θα είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στη μειονεκτική θέση. Δηλαδή, ο αδύναμος και δυστυχώς πολλές φορές αυτός ο οποίος διεξάγει, αυτός ο οποίος δέχεται την επίθεση από ένα ισχυρό κράτος. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν αναιρεί την πρώτη αρχή του justa causa, ότι δηλαδή έχουμε την ηθική νομιμοποίηση να προστατέψουμε την πατρίδα μας, το έθνος μας, από κάποιον ο οποίος θέλει να μας υποδουλώσει. Ναι, από την άλλη όμως η διάρκεια του πολέμου είναι τόσο μεγάλη που αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών, ο αριθμός των αμάχων που υποφέρουν, και δεν υπάρχει καμία προοπτική για ειρήνη και δικαιοσύνη. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε να φέρουμε στο νου μας το παράδειγμα της Μήλου. Τι συμβαίνει στο παράδειγμα της Μήλου με βάση το Θουκυδίδη? Οι Αθηναίοι, η συνέλευση του Δήμου, όχι απλά οι Αθηναίοι στρατηγοί, επιβάλλουν τους δικούς τους όρους στους μιλήσιους. Τους λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ισχυροί και δεν μπορούμε να σας αντιμετωπίσουμε ως ίσους, διότι είστε κατωτεροί μας. Οπότε ή παρατάτε τη συμμαχία σας με τους λακεδαιμόνιους και έρχεστε με μας, κάνετε δηλαδή πρόσθεση σε μας, bandwagoning όπως το λέμε στα αγγλικά, όπως το λένε κυρίως οι νεορεαλιστές, Kenneth Walls και Richard John Mersheimer, ή λοιπόν κάνετε αυτό ή σας καταστρέφουμε ή σας υποδουλώνουμε. Τι από τα δύο είναι προτιμότερο? Να υποδουλωθεί ο πληθυσμός των νησιωτών στους Αθηναίους με ό,τι αυτό συνεπάγεται, απώλεια κυριαρχίας, σκλαβιά, όπως θέλετε πείτε το, ή να οδηγηθούν όλοι μαζί στη σφαγή οι άνδρες και οι γυναίκες και τα παιδιά, όπως είπα πριν, να πουληθούν ως δούλοι? Δηλαδή είναι καλύτερη η πρόσθεση και η συνθηκολόγηση ή η αντίσταση, όταν αυτή η αντίσταση δεν βγάζει πουθενά, δεν μπορεί δηλαδή να δώσει αποτέλεσμα και το μόνο που δίνει είναι θύματα και παραπάνω θύματα? Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν δημιουργείται εδώ μια ασάφεια, η οποία δεν μπορεί να απαντηθεί με αυτά τα θεωρητικά σχήματα και δεν μπορεί να απαντηθεί γιατί το ζήτημα του ηθικού πολέμου και της ανθρώπινης φύσης και όλων των διενών που ο άνθρωπος προξενεί δεν έχουν μία απλή απάντηση. Εάν διαβάσει κανείς τις αρχές τραγωδίες θα δει ότι πολλές φορές το δίκαιο δεν το έχει μόνο ένας, το έχουν και οι δύο. Mm-hmm. Για παράδειγμα στην Αντιγόνη, έτσι, το δίκαιο δεν το έχει μόνο η Αντιγόνη που επικαλείται τους θεούς για να θάψει τον αδελφό της, το έχει και ο Κρέοντας, ο οποίος ναι είναι τύραννος, αλλά θέλει να επιβάλλει τους νόμους, γιατί λέει ότι δίχως τους νόμους του κράτους, κομμάτι των οποίων είναι και η απόρριψη ταφής κάποιου ο οποίος θεωρείται προδότης, δίχως λοιπόν τους νόμους του κράτους, τι θα κρατήσει? Θα επικρατήσει η αναρχία, η θηριώδης φύση του ανθρώπου. Εάν όμως, πρέπει να ξέρουμε όμως ότι την ίδια στιγμή δεν είναι όλοι οι νόμοι δίκαιοι. Δεν είναι όλοι οι νόμοι υπέρ του καλού. Υπάρχουν και οι νόμοι των θεών που είναι ανώτεροι στους ανθρώπους. Τι συμβαίνει λοιπόν από αυτά τα δύο? Ποιο είναι, με ποιους είμαστε, για να τα πούμε έτσι απλά? Με τον Κρέοντα ή με την Αντιγόνη? Δεν υπάρχει απλή απάντηση σε αυτό.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στον 20ο αιώνα, να μιλήσουμε λίγο για τις θρησκευτικές ηγεσίες. Ήταν ένας αιώνας που αναπτύχθηκαν ιδιαιτέρως και στην Ευρώπη αλλά και αλλού ολοκληρωτικά καθεστώτα. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις λοιπόν οι θρησκευτικές ηγεσίες συνεργάστηκαν ή σιώπησαν, συνεργάστηκαν με αυτά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ανέπτυξαν μορφές αντίστασης, άνθρωποι που πίστευαν τα ίδια πράγματα?
1: Ναι, βεβαίως. Προσέξτε, η θρησκεία σε μια κοινωνία δεν είναι ένα ενοποιημένο πράγμα όσο νομίζουμε. Έτσι υπάρχουν και ανέκαθεν υπήρχαν διαφοροποιήσεις. Πολλές φορές η θρησκευτική πίστη λειτουργούσε και υπήρξε αφορμή για να δημιουργηθεί αυτό που λέμε αντίσταση στην κοινωνία ενάντια σε πολιταρχικές εξουσίες. Δεν θα πάμε πολύ μακριά. Ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα είναι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στην Αμερική, έτσι. Τι αμφισβητούσε? Τους φυλετικούς αποκλεισμούς, segregation, κατανοήσουμε αυτή την πραγματικότητα λίγο διαφορετικά. Δηλαδή οι έγχρωμοι της Αμερικής και οι Αφροαμερικανοί εκείνη την εποχή δεν είχαν τα δικαιώματα που έχουν σήμερα. Δεν μπορούσαν δηλαδή ούτε καν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που είχαν οι τότε λευκοί πληθυσμοί. Υπήρχαν διαχωρισμοί ακόμα και στα μέσα μεταφοράς, ακόμα και στις γειτονιές των πόλεων, στα σούπερ μάρκετ, στα εστιατόρια. Και αυτό δημιουργούσε κοινωνίες δύο ταχυτήτων. Κάποιοι άνθρωποι δεν βρίσκονταν απλά στον πάτο, βρίσκονταν πιο κάτω και από τον πάτο, με μηδενικές δυνατότητες κοινωνικής ανέλυξης. Υπήρχαν χριστιανοί, λευκοί, οι οποίοι υποστήριζαν το φυλετικό αποκλεισμό. Και μάλιστα η δουλεία η ίδια είχε στηθεί ως ένα βαθμό, στην Αμερική κυρίως, από θρησκευόμενους λευκούς οι οποίοι προσπαθούσαν να πείσουν τους μαύρους, τους Αφροαμερικανούς, ότι είναι φυλετικά κατώτεροι, γιατί αυτό το απέδιδαν σε θρησκευτικές ερμηνείες της Βίβλου. Το ίδιο όμως το θρησκευτικό δόγμα που έδωσαν οι λευκοί δουλοκτήτες στους δούλους τους με στόχο να τους καθυποτάξουν, οι ίδιοι οι δούλοι το πήραν και το χρησιμοποίησαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανατρέψουν αυτή την πραγματικότητα. Βλέπουμε λοιπόν πως εδώ η θρησκεία, το θρησκεύεσθαι, γενικά λειτουργεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ένα πολύ σύγχρονο παράδειγμα ήταν αυτό. Μπορούμε να μιλήσουμε φυσικά και για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για τον ολοκληρωτισμό που υπήρχαν άνθρωποι και φιλόσοφοι από τη θρησκευτική, από θρησκευτική σκοπιά, αμφισβήτησαν όλο το οικοδόμημα πάνω στο οποίο βασίστηκε το ολοκληρωτικό καθεστώς. Η Σιμών Βέιλ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Υπήρξαν όμως και άνθρωποι με εξουσία οι οποίοι προσδέθηκαν στο ολοκληρωτικό καθεστώς γιατί αυτό ήταν το συμφέρον. Μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Η ιστορία είναι γεμάτη από κινήματα κοινωνικής ανυπακοής τα οποία δυνάμωσαν λόγω των θρησκευτικών, λόγω της θρησκείας, οι Κουακέροι για παράδειγμα που αμφισβήτησαν τη δουλεία. Όλο το κίνημα abolitionist στην Αμερική βασίστηκε σε δύο, σε δύο πυλώνες, τον κλασικό φιλελευθερισμό και ρεπουμπλικανισμό εν μέρη και τη θρησκεία σε δεύτερη φάση. Ακόμα και ο αγγλικός εμφύλιος είχε να κάνει με τη θρησκεία. Ο Hobbes λέει για παράδειγμα ότι οι πρωτοπρεσβύτεροι ήταν αυτοί που υποκίνησαν τις ταραχές ενάντια στην εξουσία και αμφισβήτησαν το σπαθί της κοινοπολιτείας. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή που μας κρατά δεμένους και μας προσφέρει ειρήνη. Άρα τι θα πρέπει να κάνουμε με τους πρεσβύτερους, με τους πρωτοπρεσβύτερους, απαντά ο Hobbes, το Βέχεμοθ, πρέπει να τους εκτελέσουμε. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ ότι η πραγματικότητα έχει πολλές πτυχές και εκφάνσεις. Βάζω μια ανατελεία για να συνεχίσουμε.
0: Ναι. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Θεοδοσιάδη, ότι σημαίνει, τι σημαίνει θρησκευτική αντίσταση απέναντι στον πόλεμο, από τον αντιμιλιταρισμό, την άρνηση στράτευσης μέχρι την διάσωση, θα λέγαμε, διοκόμενων ανθρώπων, πότε η πίστη μετατρέπεται σε μία πράξη ηθικής ανυπακοής?
1: Εδώ νομίζω ότι αγγίζουμε ένα ζήτημα που αφορά κυρίως αυτό που λέμε την υπευθυνότητα του πολίτη μέσα σε ένα καθεστώς απίστευτης αγριότητας, όπου αυτό ακριβώς που πρεσβεύει η έννοια του πολίτη, που είναι ο διάλογος, η επικοινωνία, αν μιλήσουμε με τους όρους της Χάννα Άρεντ, με του Αριστοτέλη ακόμα, έτσι ο άνθρωπος στην πόλη γίνεται, εκφράζει τη φυσική του κατάσταση στην καλύτερη δυνατή εκδοχή, που είναι ζώων λόγων έχων. Έξω από την πόλη είναι βάναυσος, είναι δούλος, έτσι. Λειτουργεί σαν δούλος. Οι δούλοι δεν ήταν αυτοί στην αυτή Αθήνα που είχαν αλυσίδες στα πόδια και σκάβανε πέτρες, έτσι. Αυτό είναι χολιγουδιανές παρερμηνίες. Δούλοι ήταν αυτοί οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην εκκλησία του Δήμου και ήταν ανίκανοι να πάρουν αποφάσεις. Μπορούσαν κάποιοι από αυτοί να έχουν και καλή ζωή, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεση και συνεχίζουμε. Το θέμα μας εδώ είναι κατά πόσο ο άνθρωπος αισθάνεται υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει γύρω του μέσα σε ένα καθεστώς όπου έχει καταστρατηγηθεί η έννοια του ανθρώπου ως ζώων λόγων έχων. Λόγος με κεφαλαίο λάμδα. Είτε αναφερόμαστε στην αριστοτελική έννοια του λόγου που έχει να κάνει με τη συνέβρεση και τη διαβούλευση, είτε με το λόγο σε ό,τι έχει να κάνει με τη χριστιανική του κατανόηση. Φέρνω εδώ ως παράδειγμα την περίπτωση του Άιχμαν. Ο Άιχμαν γνωρίζουμε όλοι τι ήταν, είχε γράψει και η Χάννα Άρεντ ένα καταπληκτικό σύγγραμμα πάνω σε αυτόν. Ήταν αυτός ο οποίος θεωρήθηκε υπεύθυνος για την τελική λύση των Εβραίων και όταν δικάστηκε στην Ιερουσαλήμ η απάντησή του ήταν απλώς ότι εγώ εκτελούσα εντολές. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, γιατί αν έκανα διαφορετικά θα είχα επιπτώσεις. Και κάποιες από αυτές τις επιπτώσεις θα ήταν προφανώς να βρω και εγώ το θάνατό μου, έτσι. Σε ελεύθερη μετάφραση και παράφραση όλα αυτά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε εδώ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον φόβο και την υπευθυνότητα. Πώς μπορεί σε μια κοινωνία που έχει παραλύσει φιλοσοφικά και πνευματικά κάτω από την πόρτα του ολοκληρωτισμού η θρησκεία να κινητοποιήσει την σκέψη με στόχο να δημιουργηθεί μια αντίσταση. Μπορεί, διότι η θρησκεία μας φέρνει αντιμέτωπους με μια πραγματικότητα η οποία είναι πέρα από τις δυνατότητές μας και είναι το απόλυτο ηθικό καλό, όπως τα έλεγε ο Ρέινολντ Νίπερ. Αυτό μας κινητοποιεί, αυτό μας καθιστά υπεύθυνους, γιατί σκεφτόμαστε ότι υπάρχει ένα ανώτατο όν πέρα από μας, ηθικότερο από μας, και δεν μπορεί καμία κυβέρνηση, είτε ολοκληρωτική, είτε απολυταρχική απλώς, είτε δημοκρατική, να το αναιρέσει. Εάν η ολοκληρωτική κυβέρνηση έρχεται σε αντίθεση με το απόλυτο καλό που πρεσβεύει αυτό το κυρίαρχο, που είναι ο Θεός, το απόλυτο αγαθό με άλλα λόγια, τότε εμείς θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα υπερασπιστούμε αυτό το απόλυτο αγαθό, με άμεση συνέπεια να στραφούμε ενάντια στον ολοκληρωτισμό. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί λοιπόν η θρησκεία, προτάσει μια φυσικοδικαιική διαχείριση κατανόηση του κόσμου και θέτει την ύπαρξη μιας ανώτερης ηθικής δύναμης πάνω από τον άνθρωπο, την οποία υπηρετεί ο άνθρωπος, και πρώτα την υπηρετεί και μετά τις κυβερνήσεις και τους επίγειους νόμους.
0: Μάλιστα. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας επικοινωνίας, κύριε Θεοδοσιάδη, και αναρωτιέται κανείς μετά τις γενοκτονίες, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης, τη χρήση της ατομικής βόμβας, μπορεί η θρησκεία να προσφέρει μια πιστική ηθική απάντηση στη βία?
1: Ναι. Αν το πιάσουμε από αυτή τη σκοπιά, ότι η θρησκεία μας οδηγεί στο απόλυτο καλό, το οποίο είναι υπεράνω κάθε ανθρώπινου νόμου, τότε η απάντηση είναι σαφέστατα μπορεί. Αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για το δικό μας τρόπο που θρησκεύεστε, τότε εδώ θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με όλη αυτή τη βυζαντινή παράδοση περί δίκαιου πολέμου, η οποία φαίνεται ότι δεν έχει μελετηθεί όσο έχει μελετηθεί η δυτική παράδοση, η οποία βασίζεται στον Αυγουστίνο, στον Θωμά Κινάτη, όπως είπα πριν, στον Φρανσίσκο Ντεβιτόρια, στον Φρανσίσκο Σουερέζ και όλα τα σχετικά. Μα να ξεχάσουμε επίσης ότι η ελληνική, ελληνοορθόδοξη πίστη ήταν παρούσα στον αγώνα, στον πόλεμο και την ανεξαρτησία από 1821 και μετά. Mm-hmm. Ήμουν από ηλιθιότητες του τύπου η Εκκλησία χώρισε την Επανάσταση, διότι αυτά είναι ιστορικές ανακρίβειες και αθλειότητες από κάποιους κύκλους οι οποίοι στόχο έχουν να αναιρέσουν αυτή την παράδοση και να μας προσδέσουν, να μας καταστήσουν δηλαδή τον καρσόνι και τον αδύναμο κρίκο των δυτικών. Αλλά αυτό που πρέπει εμείς πραγματικά να δούμε στη δική μας περίπτωση είναι πως η δική μας θρησκεία, ο δικός μας τρόπος που θρησκεύεστε και η δική μας παράδοση μπόρεσε και σφυριλάτησε αυτή την ιδέα περί δίκαιου πολέμου όταν δεχόμαστε η εξωτερική ή όταν οφείλουμε τέλος πάντων να αποκτήσουμε την ανεξαρτησία μας η οποία ανεξαρτησία δεν είναι μόνο ανεξαρτησία σε ό,τι έχει να κάνει με το να ελέγχουμε το δικό μας κράτος, έχει να κάνει και με την ανεξαρτησία μας ως πρόσωπα, έτσι, ότι είμαστε άνθρωποι. Τι σημαίνει πρόσωπο? Το πρόσωπο δεν είναι άτομο, όπως μας λέει ο Γιαναράς. Πρόσωπο σημαίνει ότι έχω την ελευθερία να συνδιαλέγομαι με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είμαι δηλαδή άτομο, απομονωμένο όν, αλλά συνδιαλέγομαι με τους υπόλοιπους ανθρώπους, και αυτό ακριβώς μας οθεί ο δικός μας τρόπος θρησκεύεσθαι, ο προσωποκεντρικός. Μας κάνει να βλέπουμε και τον εαυτό μας και τον κόσμο ως κομμάτι ενός συμπλέγματος, μέσα στο οποίο έχουμε τη δική μας θέση. Δεν είμαστε ούτε υπόδουλοι κάποιον άλλον, δεν είμαστε όμως ούτε και κατακτητές. Γιατί αυτή είναι η ουσία του προσώπου, αν πάρουμε την ετυμολογία του, προς και όψη. Mm-hmm. Υπάρχει μια σχεσιακή ηθική συνθήκη εδώ. Εάν επιτρέψω στον εαυτό μου να καταστεί σκιά στον Άδη, δηλαδή να με υποδουλώσει κάποιος, τότε δεν είμαι πρόσωπο, διότι δεν υπάρχει σχεσιακή αγαπητική σχέση με τον δίπλα μου, Είμαι απλά κατώτερός του. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε βούληση δική μου ελεύθερη. Εάν από την άλλη προσπαθήσω να υποδουλώσω άλλους, τότε αναιρώ την ίδια υπόσταση άλλων ανθρώπων. Με άμεση συνέπεια, να μην μπορεί κάποιος να δημιουργήσει αυτή τη σχεσιακή αλληλεπίδραση. Διότι εδώ προϋποτίθεται μία ισότητα. Δεν μπορώ να είμαι πρόσωπο, να έχω μία σχεσιακή αλληλεπίδραση με κάποιον άλλον, αν δεν είμαι ίσος απέναντί του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε εμείς.
0: Μάλιστα. Φτάνουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής ενδιαφέρουσας συζήτησης με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μιχαήλ Θεοδοσιάδη, ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε Θεοδοσιάδη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και για όσα σημαντικά ακούστηκαν στη σημερινή επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας μεσημέρι και καλή συνέχεια.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Θρησκεία και πόλεμος στον 20ο αιώνα. Ευλογία της βίας, η ηθική αντίσταση». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα στο τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην ατζέντα τεχνητή νοημοσύνη και θαλάσσια ασφάλεια. Παρατείνεται η παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Επιχορήγηση προσλήψεων για επιπλέον 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Στην Πιερία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, το επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Συμμαχία Ελλάδας, Αλβανίας και Σκοπίων για την ένταξη της Μεγάλης Πρέσπας στην UNESCO. Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό η κυβέρνηση, εκτός ελέγχου οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα για την προστασία του Καλίνιγκραντ, προειδοποιεί τη Δύση ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Μετρά πληγές η Κρήτη, έντονα φαινόμενα έως και την Κυριακή και ο καιρός στην Αθήνα με ισχυρές βροχές και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

Η Άγκυρα επιμένει στη γραμμή της αδειοδότησης οποιασδήποτε δραστηριότητα σε περιοχή που θεωρεί πως εμπίπτει σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και δί της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Αυτή τη φορά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοινώθηκε πως κάθε δραστηριότητα που θα διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα της θα πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας ως παράκτιο κράτος. Τονίζεται δε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσω των συμφωνιών οριοθέτησης ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που έχει συνάψει με την τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, όπως αποκαλεί το ψευδοκράτος, και τη Λιβύη, και την οποία διακηρύξαμε στα Ηνωμένα Έθνη την 18η Μαρτίου το 2020. Ερωτηθείς για τη ρητορική υψηλών τόνων της Άγκυρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως για το καλώδιο δεν τίθεται θέμα άδειας και πως το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Η επιμονή της Άγκυρας στην ανάγκη να αδειοδοτηθεί το έργο του GSI με τρόπο ορατό στοχεύει στο να υπογραμμίσει τη σκληρή τουρκική στάση, μάλιστα σε μια περίοδο που η Αθήνα προαναγγέλει επανέναρξη των βυθομετρικών ερευνών στα ανατολικά της Κάσου. Η Τουρκία αποκλείει πρακτικά οποιοδήποτε εναλλακτικό σενάριο προώθησης του έργου και βεβαίως το ενδεχόμενο να ενημερωθεί απλώς από τη Γαλλία για την επανέναρξη των ερευνών. Ωστόσο, υπό τις παρούσες συνθήκες, η συζήτηση για το θέμα καθίσταται εξαιρετικά φορτισμένη. Στο εσωτερικό, πάντως, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει επικρίσεις για την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως φάνηκε και με τις χθεσινές ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την προεδρία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο για να επικεντρωθεί στις αναδυόμενες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, τη θαλάσσια ασφάλεια, την θεματική παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και την ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια, ενώ παράλληλα θα διαχειριστεί μια ιδιαίτερα πυκνή ατζέντα υφιστάμενων κρίσεων και θα επιδιώξει πρόοδο στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε η μόνιμη αντιπρόσωπος πρέσβης Αγλαία Μπαλτά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ και πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Οκτώβριο δήλωσε πως η Αθήνα θα καθοδηγείται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο με στόχο να διασφαλίσει πως το Συμβούλιο θα λειτουργεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Η ελληνική προεδρία θα διοργανώσει δύο εκδηλώσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 26 Οκτωβρίου σε ενημέρωση για την 30η επέτειο από τη δημιουργία της εντολής για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις. Ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 29 Οκτωβρίου της κύριας εκδήλωσης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια. Η κυρία Μπαλτά δήλωσε πως η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη θα βασιστεί στις προηγούμενες εργασίες του Συμβουλίου, προσεγγίζοντας όμως το ζήτημα από την οπτική της θαλάσσιας ασφάλειας και της γεωπολιτικής. Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε πως η Ελλάδα πιστεύει ότι δεν πρέπει να μείνουμε πίσω, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται. Η συνεδρίαση θα εξετάσει πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν τη θαλάσσια ασφάλεια και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εξελισσόμενων απειλών. Ερωτηθείς από την εθνική της ιδιότητα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κατά πόσον ζητήματα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας θα μπορούσαν να τεθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η κυρία Μπαλτά ανέφερε πως έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Οι διμερείς μας σχέσεις δεν έχουν αποτελέσει ποτέ θέμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, πρόσθεσε. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ συζητήθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα, συνολικά 8,
κυρίως της στολής του μαχητή που έπρεπε να είχε προχωρήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, η πιο σημαντική απόφαση αφορά την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, η οποία θα παραμείνει στο Γιανμπού μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Η απόφαση του Κισαία για παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot της πολεμικής αεροπορίας, που παρέχει προστασία στο λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, όπου καταλήγει ο σημαντικός αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης και στα δηληστήρια που βρίσκονται εκεί, δείχνει ότι η Αθήνα δεν αλλάζει τη μηνιαία επανεξέταση όπως αυτή άρχισε πριν από το καλοκαίρι. Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Αύγουστο, και ενώ οι Patriot της πολεμικής αεροπορίας είχαν καταρρύψει ούκο λίγες φορές βαλιστικούς πυράβλους και drones προερχόμενους είτε από το Ιράν είτε από τους Χούθη της Ιεμένης, η Σαουδική Αραβία υπέγραψε τη Συμφωνία της Μέκκας, προκαλώντας ελαφρά ψυχρολουσία στην Αθήνα. Η ελληνική πλευρά διαπραγματεύεται με τη Σαουδική Αραβία την υλοποίηση των συμφωνηθέντων, δηλαδή την κάλυψη του κόστους της παρουσίας μας εκεί, τόσο του προσωπικού όσο και των βλημάτων που έχουν καταναλωθεί, αλλά και την αναβάθμιση των ελληνικών Patriot στην τελευταία εκδοχή του συστήματος. Πηγές με γνώση των επαφών ανέφεραν πως οι συζητήσεις είναι σε καλό δρόμο. Την επέκταση κατά 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων γυναικών προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σηματοδοτώντας την ενίσχυση μιας δράσης που, όπως ανέφερε, έχει ήδη καταγράψει μεγάλη ανταπόκριση. Το πρόγραμμα, που αρχικά προβλεπόταν να καλύψει 10.000 θέσεις εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης, διευρύνεται πλέον με επιπλέον 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες που είναι μητέρες ανήλικων παιδιών. Η επέκταση του προγράμματος αποτελεί το επόμενο βήμα της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, που μετατοπίζει το βάρος από τη γενική αντιμετώπιση της ανεργίας σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Έτσι, στην πράξη, η αύξηση των διαθέσιμων θέσεων κατά 5.000 σε συνδυασμό με το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης για μητέρες ανήλικων παιδιών επιχειρεί να αντιμετωπίσει ειδικά το ζήτημα της επανόδου στην αγορά εργασίας και να δώσει επιπλέον κίνητρο στις επιχειρήσεις για νέες προσλήψεις. Αναλυτικά, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, η παρέμβαση εντάσσεται στο σχεδιασμό της κυβέρνησης να κατευθύνει τα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης σε ομάδες του πληθυσμού όπου, παρά τη συνολική αποκλιμάκωση της ανεργίας, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Όπως εξήγησε η Υπουργός μιλώντας στην τηλεόραση, στο πλαίσιο του προγράμματος οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άνεργες γυναίκες μπορούν να λάβουν επιδότηση που φτάνει έως το 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Για τις άνεργες μητέρες με παιδιά έως 15 ετών, το ποσοστό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει στο 80%. Η διάρκεια της επιδότησης ανέρχεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 3 μήνες, ενώ η νέα ενίσχυση των θέσεων αφορά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να ενισχύσει την επιστροφή στην απασχόληση γυναικών που έχουν αποχωρήσει από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων προκειμένου να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών τους. Χθες, τον θάνατο ενός 82χρονου κτηνοτρόφου

ειδικά στα χωριά του Ψιλορίτη, όπως τα Λιβάδια και τα Ζωνιανά. Είναι ένα φαινόμενο τόσο ισχυρό που δεν θυμάμαι να έχω δει τα τελευταία 40 χρόνια. Η αγροτική οδοποιία έχει αφανιστεί σε πολλά σημεία και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν πρόσβαση στα απημνιοστάσια τους. Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε ρεύμα. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στα Ζωνιανά, όπου έχουν πλημμυρίσει δεκάδες σπίτια. Αρκετοί κάτοικοι του χωριού έχουν υποστεί, όπως υποστηρίζουν, ζημιές χιλιάδων ευρώ, διότι στα πλημμυρισμένα υπόγεια, εκτός από λέβητες και οικιακό εξοπλισμό, είχαν φυλαγμένες μεγάλες ποσότητες λαδιού και πετρελαίου για τον χειμώνα. Στην Πιερία βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο επίσκεψης με σταθμούς στον Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, τον Όλυμπο και την Κατερίνη. Στις 11 είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη και αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο. Η επίσκεψη στην Πιερία θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα με συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες. Στον απόϊχο της κατάταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, η Ελλάδα επιδιώκει να εντάξει στη λίστα και τη Μεγάλη Λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας, στα σύνορα με την Αλβανία και τα Σκόπια. Η πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει το 2014 από την Ελλάδα έχει αυτή τη φορά συμμάχους στις άλλες δύο όμορες χώρες, Αλβανία δηλαδή και Σκόπια, με τις οποίες μοιράζεται την πανέμορφη λίμνη και προωθούν από κοινού το θέμα με την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ερχόμενη Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, συναντώνται στο Δημαρχείο των Πρεσπών οι Υπουργοί Πολιτισμού των τριών χωρών, Λίνα Μενδώνη, Μπλέντι Γκότζια και Σεντάτ Σουλεϊμάνι, παρουσία και του επικεφαλής της Διπλωματικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια, Μιχάλη Ρόκα, με σκοπό να σχεδιάσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους. Ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Στεργίου δήλωσε ενθουσιασμένος με την ιδέα να γίνει η λίμνη τους το τέταρτο, μετά τον Άθο, τα Μετέωρα και τον Όλυμπο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς στην Ελλάδα. Είμαστε ασφαλώς θετικοί και πρόθυμοι να συνδράμουμε την προσπάθεια όπου και όπως μπορούμε. Οι σχέσεις μας με τους γείτονες είναι άριστες. Συνεργαζόμαστε χρόνια τώρα για την προστασία της λίμνης, υλοποιούμε κοινά προγράμματα. Μάλιστα, ανυπομονούμε να ανοίξει ο υποκατασκευήν μεθοριακός σταθμός που θα μας φέρει πιο κοντά με το τουριστικό θέρετρο της Αχρίδας, ανέφερε ο Δήμαρχος. Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ δήλωσε σήμερα πως μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση του προϋπολογισμού για το 2027, μεταξύ αυτών και οι προβλέψεις για τις συντάξεις, τις οποίες παρουσίασε χθες, είναι ανοιχτά σε διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση μόλις ξεκινά, ανέφερε. Πρόσθεσε πως το γαλλικό δημόσιο δεν αντιμετώπισε προβλήματα στην άντληση κεφαλαίων μέσω εκδόσεων χρέους, αν και τα επιτόκια παραμένουν υψηλά, ενώ η πρόταση προϋπολογισμού της κυβέρνησης αποσκοπεί στη μείωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα. Η γαλλική κυβέρνηση λοιπόν παρουσίασε χθες το σχέδιο προϋπολογισμού του 2027 με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος μέσω ενός συνδυασμού αυξήσεων φόρων και περικοπών δαπανών. Ωστόσο, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων τις τελευταίες 10 ημέρες. Οι μαθητές ζητούν καλύτερες συνθήκες στις σχολικές τάξεις, πολλές από τις οποίες δεν έχουν καν κλιματισμό εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών, μείωση του φόρτου και προσλήψεις καθηγητών.
η κυβέρνηση μαστίζεται από τα αυξανόμενα οικονομικά ζητήματα, τα οποία επισκίασαν τη δημοσίευση του προτινόμενου προϋπολογισμού λιτότητας, ενώ η πολιτική πίεση αυξάνεται. Οι κινητοποιήσεις αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες των πολιτών έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας

0: για την αντικατάσταση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Εν μέσω αυτής της πίεσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τους κυβερνώντες η χθεσινή μέρα σηματοδότησε αλλαγή φάσης, με τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις στα λύκεια να μετατρέπονται σε αστικές ταραχές σε ολόκληρη τη χώρα. Αναμφισβήτητα, το κίνημα έχει αλλάξει χαρακτήρα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ, καταγγέλλοντας μια επιχείρηση καταστροφής της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς 400 λύκεια παραμένουν κλειστά. Το κίνημα διαμαρτυρίας που εξαπλώνεται στους κόλπους της νεολαίας από τις 21 Σεπτεμβρίου, έχοντας πλέον επεκταθεί και στα πανεπιστήμια, προκαλεί έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση. Ο Ζεφρέ έκανε λόγο για κίνημα που ήταν αρχικά νόμιμο, αλλά που στη συνέχεια υποδαβλίστηκε από την ανυπότακτη Γαλλία και πλέον έχει γίνει όμηρος ακροαριστερών ομάδων. Περισσότερο από 10 ημέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων, ο Υπουργός αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με εκπροσώπους μαθητικών οργανώσεων και συλλόγων γονέων. Για την Πέμπτη μόνο, χθες, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως έγιναν 1.949 προσαγωγές ή συλλήψεις, κυρίως για επιθέσεις εναντίον προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία, βιοπραγίες και συμμετοχή σε συγκεντρώσεις, ενώ 305 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση να μην κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα, έτσι ακριβώς αναφέρει, που διαθέτει στο οπλοστάσιό της, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, εάν δεχθεί επίθεση ο ρωσικός θύλακος του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική. Μιλώντας χθες σε εκδήλωση στη Μόσχα ενώπιον ακαδημαϊκών που ειδικεύονται στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, όμως είναι έτοιμος να απαντήσει σε δυτική επιθετικότητα εφόσον χρειαστεί, αναφερόμενος στη ρωσική επικράτεια που βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, την Πολωνία και τη Λιθουανία. Η προειδοποίησή του ήρθε μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ κοντά στο Καλίνινγκραντ, τις οποίες η Συμμαχία έχει χαρακτηρίσει αμυντικές ασκήσεις με στόχο την ενίσχυση της αποτροπής. Οι ασκήσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Μόσχα, η οποία στα τέλη Σεπτεμβρίου προειδοποίησε ότι θα προβεί σε αντίπεινα εάν το ΝΑΤΟ επιχειρήσει να αποκλείσει τον θύλακο από αέρος ή θαλάσσης. Οι ασκήσεις στη Βαλτική θάλασσα, η μία μετά την άλλη, στη συνέχεια οι προσπάθειες να καταληφθούν τα πλοία και τα σκάφη μας, όλα αυτά συνιστούν κλιμάκωση. Και μετά αρχίσαμε να ακούμε δηλώσεις σχετικά με την περιοχή του Καλίνινγκραντ, δήλωσε ο Πούτιν. Εάν υπάρξει άμεση επίθεση εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην προκειμένη περίπτωση εναντίον του Καλίνινγκραντ και ενδεχομένως εναντίον άλλων περιοχών, τότε το ζήτημα της χρήσης όλων των όπλων που διαθέτει η χώρα μας θα τεθεί αναπόφευκτα και χωρίς περιθώρια αποφυγής στην ημερήσια διάταξη. Αυτό είναι αναπόφευκτο, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος. Να πάμε και σε αυτή τη συγκλονιστική είδηση με την αεροπειρατεία. Την απόπειρα, ο Ινδός πιλότος που δέχθηκε επίθεση στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai την Τετάρτη περιέγραψε στον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, πως άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου του αεροσκάφους ενώ δεχόταν επίθεση. Σε βιντεοκλήση που δημοσιοποίησε σήμερα το γραφείο του Μόντι, ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ δήλωσε ότι βρισκόταν πεσμένος κάτω στο πιλωτήριο και εξακολουθούσε να δέχεται επίθεση από τον συγκυβερνήτη του, όταν αντιλήφθηκε πως το αεροπλάνο έχανε ύψος και συνειδητοποίησε πως έπρεπε να δράσει. «Ήμουν πεσμένος στο πάτωμα, τραυματισμένος, αλλά είπα στον εαυτό μου να κάνω μία τελευταία προσπάθεια για να ανοίξω την πόρτα από μέσα», δήλωσε. Ήρθαν και άλλοι και έπαιξαν επίσης ρόλο στον έλεγχο της κατάστασης. «Φυσικά πάλευα για τη δική μου ζωή, αλλά ταυτόχρονα ήξερα πως δεν θα άφηνα τους άλλους να πεθάνουν», πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένος. ο Ματσάρ δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη της πτήσης με προορισμό το Τελαβίβ από το Ντουμπάι, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να εκτραπεί προς τη Σαουδική Αραβία. Ο Μόντι είπε στον κυβερνήτη ότι το θάρρος, η ψυχραιμία και η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων έσωσαν τις ζωές τόσων ανθρώπων και πως ολόκληρη η χώρα είναι περήφανη για εκείνον. Ο κυβερνήτης, τον οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει επίσης χαρακτηρίσει αληθινό ήρωα, μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στην Ταμπούκ, πόλη στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία. Αργότερα διακομίστηκε αεροπορικό στο Αμπουντάμπι, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως αύριο και μεθαύριο Σαββατοκύριακο έχουμε στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αμφιθέας στο Παλαιό Φάλιρο την 63η αιμοδοσία από τις 10 το πρωί έως τη 1 στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αμφιθέας στη Λεωφόρο Αμφιθέας 60 στο Παλαιό Φάλιρο αιμοδοσία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου σήμερα επικινδύνων καιρικών φαινομένων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή 2 του μηνός έως και το μεσημέρι της Κυριακής 4 Δεκάτου στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ αθυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου 3 του μηνός. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται πρώτον στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Δεύτερον, στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Τρίτον, τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου. Το έκτακτο δελτίο θα ανανεώνεται ανά 12ωρο. Να πούμε ότι στο Αιγαίο η άνεμη είναι 8 μποφόρ και τοπικά 9, ενώ 9 θα έχουμε από το βράδυ και κυρίως τα μεσάνυχτα στις περιοχές ανατολικά της θάλασσας Κεφύρων, στο νοτιοδυτικό Αιγαίο, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και Ικάριο στο δυτικό τμήμα, στον Καφυρέα και στο κεντρικό Αιγαίο στο δυτικό τμήμα. Οπότε όσοι θέλουν να ταξιδέψουν σε αυτές τις περιοχές να ενημερώνονται από τα κατατόπιν ημεραρχία γιατί θα υπάρξει απαγόρευση απόπλου. Και περνάμε στο σημερινό καιρό. Την Ανατολική Μακεδονία, υπηρετική Ελλάδα για σήμερα, την Εύβοια, το κεντρικό και το νότιο Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Κρήτη, από αργά το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρα στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά και 6, ενώ στα ανατολικά 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά της Κυκλάδης στην Κρήτη 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας, οι μικρότερες, είναι 16 βαθμοί στη Δεσφίνα και 18 στη Φλόρινα, στη Σορεού, στη Βόρεια Εύβοια και στα Κύθυρα, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 25 βαθμούς στις Σέρες, στο Πολύκαστρο Κυλκής, στα νησιάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, στην Κεφαλονιά, στην Αγκαβίδα, στον Άραξο, στην Ρόδο, στην Άρτα, στην Ιθάκη, στο Αγρίνιο, στην Άφακτο και στη Λευκάδα. Και 26 βαθμούς έχουμε Πρέβεζα, Κέρκυρα και Μεσολόγγι. Στο Καστελόριζο έχουμε 18 βαθμούς θερμοκρασία με νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη θα είναι μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Όμως έχουμε βροχή και θα έχουμε και πάλι βροχή και περιμένουμε και καταιγίδα στο Καστελόριζο. Η Αττική τώρα έχει νεφώσεις με την με βόρειους ανέμους 4 μποφόρ. Υπάρχει πιθανότητα για βροχή, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική σημαίνεται από 19 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα και στο Τατόι μέχρι 22 στο Ελληνικό και στο Σκηνιά. Στο κέντρο της Αθήνας και στη Νέα Φιλαδέλφεια η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία με νεφώσεις, με βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Σάββατο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη μέχρι και τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά εύθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο και τοπικά και 6, ενώ στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο και 9 μποφόρ με εξασθένιση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 22 με 24 βαθμούς και στα δυτικά 25 με 27. Πιο συγκεκριμένα, στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι από 11 μέχρι 22 με 23 βαθμούς, η Κεντρική Μακεδονία 11 με 24, Δυτική Μακεδονία 7 με 21, η Ήπειρος 9 με 25, 10 βαθμούς η Θεσσαλία μέχρι 25, νησιά Ιωνίου 18 με 26, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 13 μέχρι 27, Ανατολική Πελοπόννησο 11 μέχρι 22, εκτός από την Τρίπολη που θα έχει 10 βαθμούς το πρωί και μέχρι 16 με 17 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες 19 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. 13 βαθμούς η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια μέχρι 22. 15 η Κρήτη με 22. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18-24 και τα Δωδεκάνησα 20-25. Η Αττική θα έχει και νεφώσεις με 17 βαθμούς το πρωί, 20 το μεσημέρι, θερμοκρασία με βόρειους ανέμους και πιθανότητα 3 μποφόρ με ρηπές που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ και πιθανότητα για βροχή. Η Θεσσαλονίκη θα έχει σχεδόν έθριο καιρό με 14 βαθμούς θερμοκρασία μέχρι 23 το μεσημέρι και νότιους ανέμους 3 μποφόρ. Όσο για το Καστολόριζο, θα έχει μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ με βροχή και αργότερα οι άνεμοι 16 βαθμούς το πρωί, 21 το μεσημέρι θερμοκρασία και αργότερα οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί, βορειοδυτικοί. Και περνάμε τώρα στην Κυριακή.
0: Μία λέξη αν θέλετε να μας πείτε ειδικά για την Κρήτη. Αυτό και να κλείσουμε.
1: Ναι, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη μέχρι και τις πρωινές ώρες θα είναι πιθανόν ισχυρά, ενώ στα Δωδεκάνησα μέχρι και το μεσημέρι θα είναι τοπικά ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα έθριο καιρό, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, με τα ανατολικά και την Εύβοια να σημειώνονται λίγες τοπικές βροχές.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνεμοι θα φτάνουν στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί και 8 και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Θρησκεία και πολιτικά κόμματα. Τα πολιτικά γεγονότα της δεκαετίας του 1980 υπενθύμησαν στους κοινωνικούς επιστήμονες τη δύναμη που έχει η θρησκεία να επηρεάζει τα κόμματα και τα κοινωνικά κινήματα. Η Ιρανική Επανάσταση έδειξε ότι ένα θρησκευτικό κίνημα μπορεί να ανατρέψει ένα καθεστώς το οποίο κάποτε θεωρούνταν υπόδειγμα οικοσμίκευσης στην περιοχή. Η άνοδος της χριστιανικής δεξιάς στις ΗΠΑ απέδειξε με ποιον τρόπο τα θρησκευτικά κινήματα μπορούν να εξελιχθούν παράλληλα με τα πολιτικά κόμματα, επιφέροντας αλλαγές και στα δύο κατά την εξελικτική διαδικασία. Ο ρόλος του Πάπα και η υποστήριξη της Καθολικής Εκκλησίας προς την αλληλεγγύη στην Πολωνία έδειξαν τη δύναμη των θρησκευτικών ομάδων να ενεργοποιούν κινήματα και κόμματα τα οποία αμφισβητούν τα μη δημοκρατικά καθεστώτα. Η πολυπλοκότητα των σχέσεων της Εκκλησίας με τα πολιτικά κόμματα της Πολωνίας μετά την ανεξαρτησία έδειξε ότι η δημοκρατία δεν απλοποιεί τις σχέσεις μεταξύ των θρησκευτικών θεσμών και των πολιτικών κομμάτων. Οι θεωρίες του εξυγχρονισμού και της εκοσμίκευσης που ισχυρίζονταν ότι η σημασία της θρησκείας στην πολιτική θα μειωνόταν απέτυχαν. Απέτυχαν επίσης να εξηγήσουν την αναβίωση της θρησκείας στα διάφορα πολιτικά συστήματα και έστρεψαν την ακαδημαϊκή προσοχή μακριά από τις θρησκευτικές πολιτικές. Αν και η εκοσμίκευση έλαβε χώρα σε πολλές χώρες στον κόσμο, έχει αναβιώσει για τα καλά η θρησκεία σε πολλά μέρη του πλανήτη. Η επίδραση της θρησκείας στην πολιτική δεν μειώθηκε, αλλά μάλλον άλλαξε με ποικίλους τρόπους. Ενώ η απόσταση ανάμεσα στη θρησκεία και στο κράτος, παραδόξως, περιορίστηκε με την αυξημένη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Θα μελετήσουμε λοιπόν τη σχέση μεταξύ θρησκείας και πολιτικών κομμάτων. Αν και υπάρχουν αρκετές σχετικές μελέτες που αφορούν συγκεκριμένα έθνη, έχει γίνει μια ελάχιστη συγκριτική ανάλυση εν μέρη λόγω της ποικιλίας των σχέσεων που υπάρχουν. Σκεφτείτε μερικά μόνο παραδείγματα. Στην επίσημα κοσμική Ινδία, το κόμμα των Εθνικιστών Ινδοϊστών, BJP, ανήλθε στην εξουσία μετά την διεξαγωγή μιας πορείας 10.000 χιλιόμετρων, η οποία κατέληξε στην καταστροφή ενός αρχαίου τζαμιού που θεωρούνταν ότι χτίστηκε στα ερείπια του ναού του Ράμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γνωστές για τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, οι υποψήφοι και των δύο κομμάτων εκφωνούν λόγους από εκκλησιαστικούς άμβονες. Σήμερα οι υποψήφοι και των δύο κομμάτων μιλούν ξεκάθαρα για την πίστη τους και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στις πολιτικές τους. Στην Τουρκία, ένα κοσμικό κράτος με μεγάλη μουσουλμανική πλειοψηφία, απαγορεύονται τα κόμματα που είναι ανεπαρκώς κοσμικά. Το κυβερνών κόμμα, το κόμμα της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης, είναι ήπια ισλαμιστικό, αλλά εξισορροπεί τη ρητορική του με τους κοσμικούς στόχους πολλών εθνικών δρόντων. Στην Ολλανδία, τρία ομολογιακά κόμματα εκπροσωπούσαν κάποτε διαφορετικούς πυλώνες της πολιτικής. Αυτά τα τρία κόμματα συγχωνεύτηκαν το 1980, αλλά η δύναμή τους μειώθηκε λόγω της εκοσμίκευσης. Μέχρι το 2002, ένα νέο κόμμα με βασικό μέλημα να εκφράσει τον θυμό κατά των μουσουλμάνων μεταναστών έγινε για κάποιο διάστημα το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας. Στην Ιαπωνία, μια κοσμική κοινωνία όπου οι πολίτες αναμειγνύουν στοιχεία του βουδισμού και του συντοϊσμού, μια παράταξη του κυβερνώντος LDP είναι ιδιαίτερα ανοιχτή στον εθνικισμό του συντοϊσμού. Η διαιρετική τομή στο εσωτερικό του κόμματος συμβολίζεται από τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού στο μαυσολείο των πεσόντων του πολέμου. Αυτές οι περιπτώσεις προφανώς διαφέρουν αρκετά σε πολλά επίπεδα. Σε κάποιες μπορεί κανείς να παρατηρήσει κόμματα με χαρακτηριστικά θρησκευτικών κομμάτων. Σε άλλες, οι θρησκευόμενοι πολίτες αποτελούν κλίκες σε ένα κόμμα ή οι κοσμικοί πολίτες αντιδρούν στην υποδοχή μεταναστών άλλης θρησκείας. Δεν αναζητούμε εδώ μια καθολική θεωρία για τη σχέση θρησκείας και πολιτικών κομμάτων.
Αντίθετα, ξεκινάμε με μια συζήτηση των διαφόρων τρόπων με τους οποίους μπορούν η θρησκεία και τα πολιτικά κόμματα να διασταυρωθούν και κατόπιν αναφερόμαστε σε τρεις περιπτώσεις που προκάλεσαν σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης, τη θρησκεία και τα κόμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τα Ισλαμικά κόμματα στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε συγκριτική συζήτηση περί θρησκείας και πολιτικών κομμάτων είναι πολύπλοκη λόγω ενοιολογικών δυσκολιών που υπάρχουν και στους δύο όρους. Οι θρησκευτικοί δεσμοί πιθανόν να διαθέτουν ιεραρχικά δομημένους φορείς όπως η Καθολική Εκκλησία, οι οποίοι μπορούν να διαπραγματεύονται διαφορετικές συμφωνίες με τους πολιτικούς ηγέτες σε διάφορες χώρες ή ίσως να πρόκειται για θεσμούς σε μία από τις αποκεντρωμένες παραδόσεις όπως το Σουνιτικό Ισλάμ και ο Ευαγγελικός Προτεσταντισμός. Ο όρος θεσμός μπορεί να αναφέρεται στην υψηλή ηγεσία των ομολογιών ή σε συγκεκριμένα εκκλησιάσματα. Όμως η θρησκεία είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν θεσμό. Τα θρησκευτικά σώματα και παραδόσεις μπορούν να δημιουργήσουν πλέγμα διασυνδέσεων που στηρίζει τα θρησκευτικά κόμματα. Οι λαϊκοί ακτιβιστές της Καθολικής Εκκλησίας στην Ευρώπη δημιούργησαν οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες συνδέονταν με την Εκκλησία με διάφορους τρόπους, και αυτό οδήγησε στη δημιουργία των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων, κάποιες φορές ενάντια στη θέληση των αρχηγών της Εκκλησίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κοινωνικές και πολιτικές ομάδες διοχετεύουν τον θρησκευτικό ενθουσιασμό τους στα πολιτικά κόμματα, ενώ στην Ινδία ινδουιστικές κοινωνικές ομάδες και όχι οι θρησκευτικοί θεσμοί πυροδοτούν την ανάδυση του BJP. Από την άλλη πλευρά, τα θρησκευτικά κόμματα μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους πλέγματα διασυνδέσεων, όπως έκανε η Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Τέλος, η θρησκεία μπορεί να δώσει την απαραίτητη ενέργεια στα κοινωνικά κινήματα που αναζητούν την αλλαγή των αντιλήψεων, των αρχών και της ρουτίνας της κοινωνίας. Αυτά τα κοινωνικά κινήματα μπορούν να γεννήσουν πολιτικά κόμματα, αλλά και τα κόμματα μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία κοινωνικών κινημάτων εφοδιάζοντάς τα με τους αναγκαίους πόρους. Αυτά τα κοινωνικά κινήματα μπορούν να παρακάμψουν τους θρησκευτικούς θεσμούς και να υπάρξουν δίχως την ενεργή υποστήριξη των θρησκευτικών αρχηγών. Στην πραγματικότητα μπορούν να υπάρξουν παρά την έντονη αντίθεση των θρησκευτικών αρχηγών. Αρχικά φαίνεται ότι είναι ευκολότερο να ορίσει κανείς τι είναι τα πολιτικά κόμματα. Οι μελετητές συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι τα κόμματα φτιάχνουν προγράμματα και ιδεολογικά πακέτα τα οποία αρθρώνουν κοινωνικούς στόχους, διατυπώνουν κοινωνικά συμφέροντα, κινητοποιούν το κοινό και επιστρατεύουν εκλεκτούς που υποστηρίζουν το κόμμα στις εκλογές. Στην πράξη όμως, τα κόμματα είναι δύσκολο να διαχωριστούν από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Σε αρκετά πολυκομματικά συστήματα, λιγότερο σημαντικά κόμματα σχηματίζονται και διαλύονται τόσο γρήγορα όσο και άλλες πολιτικές οργανώσεις, ενώ τα θρησκευτικά κοινωνικά κινήματα μπορεί να επιστρατεύσουν υποψηφίους και να τους υποστηρίξουν μέσα στα κόμματα ώστε αυτοί να κερδίσουν κάποιο αξίωμα. Σε πολλές χώρες, οι θρησκευτικές ομάδες ενεργούν ως έμεσα κόμματα. Επιπλέον, η μελέτη των θρησκευτικών κομμάτων είναι πιο περίπλοκη υπόθεση από όσο αρχικά φαίνεται. Αν και πολλά πολιτικά κόμματα έχουν σταθερά προγράμματα τα οποία μπορούν να αναλυθούν, όλο ένα και περισσότερα θρησκευτικά κόμματα χρησιμοποιούν αυτά τα προγράμματα ως εκλογικά οχήματα για να συλλέξουν ψήφους και με αυτόν τον τρόπο να δηλώσουν τους στόχους τους χρησιμοποιώντας την κοσμική ορολογία. Πολλά θρησκευτικά κόμματα έγιναν κοσμικά με τον καιρό, ενώ τα επίσημα κοσμικά πολιτικά κόμματα ανέπτυξαν έναν ισχυρότερο δεσμό με τις θρησκευτικές ομάδες. Σε κάποιες χώρες όπως η Τουρκία απαγορεύονται αποκλειστικά θρησκευτικά κόμματα, εν τούτης κάποια κοσμικά κόμματα κάνουν έμεσες και άμεσες θρησκευτικές αναφορές. Αλλά ακόμα και τα αμιγώς θρησκευτικά κόμματα αρκετά συχνά κερδίζουν την εξουσία με μη θρησκευτικές αναφορές, αλλά βασισμένα στην ταξική και την οικονομική πολιτική. Το Front Islamic Dissalut στην Αλγερία χρησιμοποίησε επιχειρήματα οικονομικής τάξης για να κερδίσει ψήφους. Το BJP στην Ινδία κέρδισε την εξουσία εν μέρει λόγω της κριτικής που άσκησε στην οικονομική πολιτική του κυβερνώντος κόμματος.
ενώ τα θρησκευτικά κόμματα στο Ισραήλ αρκετά συχνά κερδίζουν ψήφους, προβάλλοντας πολιτικές για την εκπαίδευση, τη στέγαση και άλλα θέματα. Στο μεταξύ, τα κοσμικά κόμματα ίσως αγωνιστούν για τις ψήφους των θρησκευόμενων πολιτών, επενδύοντας τα προγράμματά τους με τη γλώσσα της ηθικής ή ακόμα και χρησιμοποιώντας θρησκευτική γλώσσα σε περιορισμένες εμβέλειες σε επικοινωνία. Οι τρόποι με τους οποίους τα θρησκευτικά κόμματα υποστηρίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημοκρατικές πρακτικές ποικίλουν και ως εκ τούτου μπορεί να μην γίνονται αντιληπτά ως κόμματα, αλλά ως οχήματα κατάργησης των κομμάτων. Κάποια καθολικά κόμματα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ευρώπη προσπάθησαν να βάλουν τέλος στη δημοκρατική διακυβέρνηση και υπάρχει μια έντονη διαμάχη σήμερα για το αν τα ισλαμικά κόμματα θα υποστηρίξουν τις δημοκρατικές διαδικασίες αν και εφόσον πάρουν την εξουσία. Όμως η θρησκευτική επιρροή στα κόμματα δεν περιορίζεται στα θρησκευτικά κόμματα. Ενίοτε, τα θρησκευτικά σώματα και οι οργανώσεις βρίσκονται εκτός του κομματικού συστήματος, ώστε με τη μορφή μιας κοινωνικής δύναμης να ασκήσουν πιέσεις σε όλα τα κόμματα σε μια προσπάθεια επηρεασμού της πολιτικής ή της πολιτικής διαμάχης, όπως ακριβώς συνέβη στην περίπτωση της Πολωνίας. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τα πολιτικά κόμματα μπορεί να συνταχθούν με διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες και να αγωνιστούν για προσχώρηση των θρησκευόμενων ψηφοφόρων. Επιπλέον, η θρησκεία μπορεί να επηρεάσει τα κομματικά συστήματα δια των οποίων δημιουργούνται κοσμικά κόμματα ως αντιπολίτευση στις θρησκευτικές δυνάμεις. Αυτό συνέβη στην Νότια Ευρώπη, στην Τουρκία και σε έναν βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς η κινητοποίηση των Ευαγγελικών στην πολιτική όθησε τους κοσμικούς προς την πλευρά των δημοκρατικών. Επίσης, αρκετά δεξιά κόμματα στην Ευρώπη υιοθέτησαν αντιμουσουλμανικά συνθήματα. Συνοψίζοντας, η σχέση μεταξύ θρησκείας και πολιτικών κομμάτων είναι περίπλοκη λόγω των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους μπορεί να αναλυθεί η θρησκεία δογματικά, θεσμικά και κοινωνικά και των ποικίλων σχέσεων που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν μεταξύ θρησκείας και πολιτικών κομμάτων. Ως εκ τούτου, απαιτείται ένα αναλυτικό πλαίσιο προκειμένου να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα πιο θεωρητικά και με μια συγκριτική προοπτική.

Ένα πλαίσιο για τη μελέτη της θρησκείας και των πολιτικών κομμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για τη θρησκεία και τα πολιτικά κόμματα έχει επικεντρωθεί στη Δυτική Ευρώπη και σε άλλες δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες. Εστίασε δε πολλές φορές τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα πολιτικά κόμματα για να αναμετρηθούν στο πλαίσιο των κύριων κοινωνικών διαιρέσεων ή διαιρετικών τομών που υπάρχουν σε μια χώρα. Η Λίψετ και Ρόκαν υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τέσσερις κυρίες διαιρετικές τομές στις δυτικές κοινωνίες, οι οποίες είναι πηγή σύγκρουσης. Η αντιπαράθεση κέντρου-περιφέρειας, η αντιπαράθεση εκκλησίας-κράτους, η αντιπαράθεση αγροτικής-βιομηχανικής παραγωγής και η αντιπαράθεση μεταξύ καπιταλιστών και εργατών. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι η ταξική διαιρετική τομή είναι η πιο σημαντική και προβλέπουν ότι η κοινωνική τάξη θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, ενώ άλλες προνεωτερικές διαιρετικές τομές, όπως η θρησκεία, θα εξαφανιστούν. Κάποιοι παρατηρητές έχουν αναφέρει μείωση της υπεροχής της θρησκείας σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία στην Ευρώπη, αν και οι ενδείξεις που υπάρχουν δεν είναι ξεκάθαρες. Η θεώρηση της θρησκείας ως μίας εκ των πολλών κοινωνικών διαιρετικών τομών παραμένει το κυρίαρχο μοντέλο για την ανάλυση των πολιτικών κομμάτων, ειδικά στα δημοκρατικά πολιτεύματα. Παρ' όλα αυτά, ο Ρόσενμπλουμ ισχυρίζεται ότι η βασική θέση για τον τρόπο δημιουργίας των κομμάτων θεωρεί ότι εκεί όπου οι θρησκευτικές διαιρετικές τομές είναι πολιτικά κρατεές, εκεί θα αναδυθούν κόμματα θρησκευτικής βάσης. Έτσι παραμένει ανεξερεύνητο το μαύρο κουτί της δημιουργίας των κομμάτων. Η θέση αυτή δεν βοηθά στην κατανόηση της ανάδυσης του BJP στην Ινδία, σε μια εποχή κατά την οποία οι θρησκευτικές διαιρετικές τομές δεν ήταν τόσο έντονες, ή της εμφάνισης δύο κομμάτων που εκπροσωπούν τα θρησκευτικά συμφέροντα των Σιιτών, Αμάλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Και μας βοηθά ελάχιστα να κατανοήσουμε την ανάδειξη των θρησκευτικών δρόντων στα ρεπουμπλικανικά πολιτικά κόμματα από τη δεκαετία του 1980 στη ΣΥΠΑ. Πρέπει λοιπόν να συνυπολογιστούν διάφοροι σημαντικοί παράγοντες προκειμένου να γίνει απόλυτα αντιληπτή η σχέση ανάμεσα στη θρησκεία και τα πολιτικά κόμματα. Ο τύπος του καθεστώτος. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για τη θρησκεία και τα πολιτικά κόμματα εστίασε για προφανείς λόγους στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, τα θρησκευτικά κόμματα δραστηριοποιούνται και στα κοσμικά ανταγωνιστικά πολιταρχικά καθεστώτα, τα οποία διενεργούν εκλογές όπως η Ιορδανία και η Ιεμένη. Υπάρχουν στα θεοκρατικά καθεστώτα που διενεργούν εκλογές, όπως το Ιράν, και δεν υφίστανται σε σουλτανικού τύπου θρησκευτικά καθεστώτα όπως η Σαουδική Αραβία και το Αφγανιστάν υπό τους Ταλιμπάν. Τα κόμματα αυτά πιθανόν να έχουν διαφορετικούς στόχους σε μη δημοκρατικά συστήματα, αλλά η αναγνώρισή τους ως κομμάτων μας επιτρέπει να διευρύνουμε τη σκέψη μας σχετικά με τη θρησκεία και τα κόμματα. Η θρησκευτική αγορά. Οι θρησκευτικές διαιρετικές τομές προέρχονται από θρησκευτικές διαφορές, αλλά τα έθνη διαφέρουν όσον αφορά τον τύπο των θρησκευτικών διαφορών που σχετίζονται με την πολιτική. Πολλά έθνη, όπως το Σιητικό Ισλαμικό Ιράν και η Πολωνία, διαθέτουν μεγάλες θρησκευτικές πλειοψηφίες, αλλά οι ψηφοφόροι μοιράζονται ανάλογα με τη θέση τους στο ζήτημα για το πόσο ισχυρή επιρροή πρέπει να έχουν οι θρησκευτικοί θεσμοί στην πολιτική. Σε άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, μια συντριπτική πλειοψηφία θρησκευόμενων πολιτών μοιράζεται μια συγκεκριμένη πίστη, αλλά υπάρχουν ισχυρά αντικληρικά στοιχεία στην πολιτική, καθώς και ένας διαχωρισμός θρησκείας και κοσμικού. Αλλού, όπως στο Βέλγιο και στη Βραζιλία, μια θρησκευτική πλειοψηφία απειλείται από μια νέα πίστη είτε λόγω της θρησκευτικής μεταστροφής είτε λόγω της μετανάστευσης. Επίσης, σε άλλες περιοχές του κόσμου, για παράδειγμα στην Ινδία και την Ιαπωνία, διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις μπορεί να αναμετρηθούν ή να συνεργαστούν. Και σε λίγες χώρες, όπως είπα, υπάρχουν πολλές ανταγωνιστικές θρησκευτικές παραδόσεις, οι οποίες αντιμάχονται για τον καθορισμό των κυρίαρχων αξιών της κοινωνίας. Η θρησκευτική θεσμική δομή. Κάποιοι θρησκευτικοί θεσμοί βρίσκονται σε καλύτερη θέση διαπραγμάτευσης με τα πολιτικά κόμματα από κάποιους άλλους. Ειδικότερα ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι η Καθολική Εκκλησία ως ιεραρχικά δομημένος θεσμός βρίσκεται σε καλύτερη θέση διαπραγμάτευσης στη σφαίρα των δημοκρατικών πολιτικών σε σχέση με πολλούς άλλους θρησκευτικούς θεσμούς όπως ο Ευαγγελικός Προτεσταντισμός και το Ισλάμ. Κάποιοι μελετητές
περιέγραψαν την Καθολική Εκκλησία ακόμη και ως ορθολογικό δρόντα, ο οποίος διαπραγματεύεται με το κράτος, περιορισμένος από επιλογές που έχουν προηγηθεί στην εθνική ιστορία. Ο Κάλιβα ισχυρίζεται ότι τα Ισλαμικά κόμματα, όπως το Islamic Salvation Front στην Αλγερία, είναι λιγότερο πιθανό να καταφέρουν να ενσωματωθούν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα λόγω της λιγότερο ιεραρχικής φύσης των Ισλαμικών θρησκευτικών θεσμών. Το πλέγμα των διασυνδέσεων της θρησκείας και των πολιτικών κομμάτων. Οι θρησκευτικοί θεσμοί δημιουργούν γενικά ένα πλήθος διασυνδέσεων που σχετίζονται με την κοινότητα και το φιλανθρωπικό έργο, το οποίο πλήθος διασυνδέσεων βοηθά στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής και επεκτείνει τις θρησκευτικές δραστηριότητες. Οι εκκλησίες, οι ναοί και τα τζαμιά προσφέρουν χορηγίες σε σχολεία, αθλητικούς συνδέσμους, ομάδες προσευχής, νοσοκομεία, οργανώσεις παροχής υπηρεσιών και αρρωγής στους φτωχούς και τους γυρεότερους και για ειδικό ποιμαντικό έργο. Οι ενθουσιώδεις θρησκευόμενοι μπορεί να δημιουργήσουν κοινωνικά κινήματα συστήνοντας οργανώσεις που προσπαθούν να αλλάξουν τις κοινωνικές απόψεις και τις πολιτικές. Ουσιαστικά, από αυτές τις λαϊκές, όχι κληρικών ομάδες, αναδύονται τα θρησκευτικά κόμματα και από αυτές πηγάζει η πίεση που ασκείται στα υπάρχοντα κόμματα για να υιοθετήσουν πολιτικές βασισμένες στη θρησκεία. Τα συμφέροντα του πλέγματος των διασυνδέσεων της θρησκείας πιθανόν να διαφέρουν από εκείνα της επίσημης θρησκευτικής ελίτ, η οποία μπορεί να αντιτίθεται στη δημιουργία θρησκευτικών κομμάτων ή στη συμμαχία με πιο κοσμικά κόμματα, επειδή κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο επί του θρησκευτικού μηνύματος. Με την είσοδό τους στις πολιτικές διαδικασίες, οι θρησκευτικές οργανώσεις αλλάζουν και κάποιες αφομοιώνονται στις δημοκρατικές νόρμες. Μέσω του πλέγματος των διασυνδέσεων, τα θρησκευτικά κόμματα εντάσσουν την πολιτική δραστηριότητα στην κοινωνική και την πνευματική ζωή. Ιδωμένα ως μέρος αυτού του ιστού των διασυνδέσεων, με τις αλληλοεπικαλυπτόμενες συνεργασίες, τα θρησκευτικά κόμματα μοιάζουν με ομάδες μελών με μεγαλύτερη συνοχή σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Τα πολιτικά κόμματα μπορούν και αυτά να δημιουργήσουν τα δικά τους πλέγματα διασυνδέσεων και συχνά δημιουργούν ομάδες που θα απευθυνθούν σε συγκεκριμένο τύπο ψηφοφόρων και σε εκείνους που είναι θρησκευόμενοι. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα θρησκευτικά κόμματα, εκτός από το να εγκαθιδρύουν και να θεσμοθετούν πλέγματα διασυνδέσεων, υποκινούν και καθοδηγούν ένα ολόκληρο κοινωνικό κίνημα, όπως η Χεσμολά στο Λίβανο. Αρκετά συχνά είναι δύσκολο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των πλεγμάτων διασυνδέσεων που δημιουργούνται από θρησκευτικές οργανώσεις και ακτιβιστές και εκείνων που δημιουργούνται από πολιτικά κόμματα. Τα κομματικά συστήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλάζοντας σημαντικά τα κίνητρα για αλληλεπίδραση μεταξύ θρησκευτικών και πολιτικών ακτιβιστών με συγκεκριμένους τρόπους. Ποικίλοι εκλογικοί νόμοι παράγουν κίνητρα για τη δημιουργία κομμάτων ή για τη συνεργασία με μεγαλύτερα πολυσυλλεκτικά κόμματα. Οι εξαρτώμενοι από τη διαδρομή τροχία ανάπτυξης των κομμάτων και η στάση των κομμάτων ως προς την εκμετάλλευση των μικρότερων κομμάτων μπορεί επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο η θρησκεία επιδρά στα κόμματα. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι θρησκευτικοί θεσμοί και οι ακτιβιστές είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν τα κατεστημένα κόμματα σε κάποιες χώρες, δημιουργώντας κλίκες οι οποίες υποστηρίζουν τις θρησκευτικές ατζέντες, ενώ είναι πιθανό σε κάποιες χώρες να δημιουργήσουν πολιτικά κόμματα και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη το Ισραήλ, πολλαπλά κόμματα.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο, τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», το αφιέρωμα αυτό γίνεται πάντα βέβαια με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή. Σήμερα θα μιλήσουμε με θέμα η διεθνής κοινότητα και θα μιλήσουμε με θέμα ο ρόλος των τακτικών και ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Βλάσης Αγτζίδης, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπουρζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του σε αυτό το αφιέρωμα. Κύριε Αγτζίδη, χαίρετε. Σήμερα θα δούμε ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει αναλυθεί ιδιαίτερα. Η επιστημονική σας βοήθεια νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική για να το προσεγγίσουμε. Ο ρόλος λοιπόν των τακτικών και των ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές. Κύριε Αγτζίδη, όταν λέμε τακτικό στρατός, γενικά τι εννοούμε?
1: Εννοούμε τον τακτικό στρατό του ενός κράτους, όπως ναι, είναι και ο δικός μας στρατός. Δηλαδή ο στρατός ο οποίος δημιουργείται είτε από αμοιβόμενους πολεμιστές είτε από επιστρατευμένους πολίτες. Στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρχε ο Οθωμανικός στρατός, ο οποίος είναι ο τακτικός στρατός.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν ο στρατός, ο τακτικός στρατός αυτήν την εποχή η οποία μας απασχολεί αποτελείται, θα λέγαμε, από ανθρώπους που κάνουν τη θητεία τους και από επαγγελματίες που πληρώνονται.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις μια γραφειοκρατία στρατιωτική η οποία πληρώνεται, ναι, και έχεις και τους κληρωτούς.
0: Μάλιστα.
1: Τους στρατευμένους.
0: Η εποχή αυτή η οποία μας απασχολεί, το 1922 λοιπόν, αυτή την περίοδο πώς είναι ο τακτικός τουρκικός στρατός, ενώ σε τι κατάσταση βρίσκεται?
1: Λοιπόν, όταν μιλάμε για το 1922 μιλάμε για δύο Τουρκίες. Αυτό που σήμερα είναι και λίγο ασαφές. Υπάρχει η Τουρκία της Κωνσταντινούπολης και η Τουρκία της Άγκυρας. Η Τουρκία των παλιών Οθωμανών, ναι, και η Τουρκία των νέων εθνικιστών που εκφράζει ο κεμαλισμός. Αυτή η σύγκρουση μεταξύ τους, η οποία ήταν πολύ σφοδρή κατά καιρούς και πήρε και τη μορφή του ανοιχτού εμφυλίου πολέμου, ξεκινάει το 1908 όταν οι νεότουρκοι παίρνουν την εξουσία στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι μια περίοδος μεγάλων εσωτερικών μετασχηματισμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ένα προνεωτερικό θρησκευτικό κράτος. Δεν είναι εθνικό κράτος. Προσπαθούν να το εθνικοποιήσουν οι ακραίοι εθνικιστές, οι νεότουρκοι. Και ναι, για να το κάνουν αυτό βεβαίως θα πρέπει να παραμερίσουν τις παλιές ελίτ, δηλαδή τις παλιές οθωμανικές ελίτ, δηλαδή τον Σουλτάνο. Ναι. Και αυτό το επιχειρούν με ένα στρατιωτικό πραξικόπημα το 1908 και βαθμία όντως το καταφέρνουν. Περιθωριοποιούν τους παλιούς Οθωμανούς και την εξουσία την παίρνουν οι νεότουρκοι εθνικιστές. Εκείνη λοιπόν την περίοδο μετατρέπουν τον Οθωμανικό στρατό σε ένα εργαλείο υλοποίησης της δικής τους νέας στρατηγικής αντίληψης. Η νέα στρατηγική αντίληψη έχει ως βασικό στόχο το να δημιουργήσουν ένα ομογενοποιημένο κράτος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε ήταν μια αυτοκρατορία που καταλάβανε ένα μεγάλο μέρος των Βαλκανίων έως τη Βοσνία έφτανε και ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Βοσνία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο κλπ. Καταλάβανε τη Μεσοποταμία. Έφτανε ακόμα και ως την Τινησία, για να καταλάβουμε το μέγεθος. Ναι. Ήταν μια μεγάλη αυτοκρατορία η οποία για αιώνες κυριαρχούσε στη Μεσόγειο και στην Αιγύπτου Ανατολή, μέχρι ότου εμφανίστηκαν οι νέες μεγάλες δυνάμεις, οι χριστιανικές κυρίως, που με τον ανταγωνισμό τους τι έκαναν, ουσιαστικά παρέτηναν τη ζωή αυτή τη νησιγενούς αυτοκρατορίας. Οι εθνικιστές, οι νεότουρκοι, φέρνουν έναν άλλο αέρα. Φέρνουν τον αέρα του έθνους κράτους. Δηλαδή ότι δεν μας αρκεί πια να έχουμε μια θρησκευτική αυτοκρατορία της ανοχής, γιατί κακά τα ψέματα, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έκανε πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις, τις λεγόμενες Τανζιμάτ, και για πρώτη φορά οι μη μουσουλμάνοι, δηλαδή χριστιανοί και Εβραίοι, απέκτησαν δικαιώματα πολίτη και ισότητα και ισονομία. Και αυτό τους επέτρεψε να ανθίσουν οικονομικά. Γι' αυτό και λέμε ότι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν αναπτυχθεί τόσο πολύ οικονομικά και πολιτιστικά που ήλυχαν μεγάλα κομμάτια της Οθωμανικής οικονομίας και κοινωνίας και πολιτισμού. Λοιπόν, οι νεότουρκοι θέλουν να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία της αστικοποίησης, γιατί η αστικοποίηση εκφραζόταν κυρίως από τις χριστιανικές ομάδες και πρωτίστως από τους Έλληνες. Θέλουν να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία. Οπότε τι κάνουν, αρχίζουν την μεθοδική καταπίεση των χριστιανικών κοινοτήτων, Ελλήνων, Βούλγαρων κλπ. Και αυτό θα οδηγήσει και στους Βαλκανικούς πολέμους,
0: ναι,
1: οι οποίοι θα επιφέρουν την πρώτη μεγάλη ήττα των νεότουρκων.
0: Να ζητήσουν
1: οι Οθωμανοί είναι περιθωριοποιημένοι. Έτσι, δηλαδή πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μιλάμε για μια ενιαία Τουρκία. Μιλάμε για δύο Τουρκίες. Την Οθωμανική Τουρκία, που είναι μια διαφορετική κατάσταση, που τελευταία συνδέστηκε με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, και την Εθνικιστική Τουρκία των Νεότουρκων, τους οποίους θα κληρονομήσει ο Κεμάλ, που είναι πλέον ένα σκληρό σύστημα, είναι αυτό που θα νικήσει τους Έλληνες το 1922 και είναι αυτό που θα δημιουργήσει τη σύγχρονη Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Τη σύγχρονη Τουρκία δεν θα τη δημιουργήσει ο Σουλτάνος, θα τη δημιουργήσουν οι εθνικιστές. Και γι' αυτό είναι τόσο σκληρό αυτό το κράτος απέναντί μας.
0: Να σας ρωτήσω, να ζητήσω μια διευκρίνηση, κύριε Ακτζίδη, σε αυτό το σημείο. Μας είπατε ότι οι νεότουρκοι εμφανίζονται το 1908, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Από το 1908
1: παίρνουν την εξουσία.
0: Παίρνουν την εξουσία, ναι. Από το 1908 ως το 1922, ως την περίοδο για την οποία μιλάμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι νεότουρκοι έχουν επιβληθεί σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχει καταπνιγεί κάθε αντίσταση?
1: Λοιπόν, να δούμε τώρα, υπάρχουν διάφορες φάσεις.
0: Ναι.
1: Σαφώς επικράτησαν, σαφώς κυριάρχησαν και σαφώς επέβαλαν την πολιτική τους. Η πρώτη φάση είναι η φάση που τελειώνει με τους Βαλκανικούς πολέμους. Η δεύτερη φάση είναι αυτή μεταξύ των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή 1912-1914. Η περίοδος αυτή των δύο χρονών, 12 με 14, είναι η περίοδος που οι νεότουρκοι, πλάι στον επίσημο τακτικό στρατό που ελέγχουν, δημιουργούν και τις παρακρατικές ομάδες. Και εδώ εμφανίζονται για πρώτη φορά αυτές οι παρακρατικές ομάδες, οι τσέτες, δηλαδή τα άτακτα σώματα, τα οποία θα δημιουργεί το ίδιο το κράτος με πολύ συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή να μην φανεί ότι στην εξόδωση των χριστιανών συμμετέχουν οι επίσημες κρατικές αρχές και θεσμοί, αλλά ότι αυτά τα κάνουν παρακρατικοί. Οργανώνει λοιπόν αυτό, οργανώνει τις λεγόμενες Τεσκυλά τη Μαχσουσά. Αυτή είναι το πρόπλασμα και του βαθέως κράτους της Τουρκίας σήμερα και της ΜΙΤ κλπ.

0: οργανωμένοι με ένα συγκεκριμένο στόχο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ακριβώς, φανταστείτε το, στην εκατοστή. Γίνεται το 1913-14. Δηλαδή παίρνει τους Λούμπεν της κάθε περιοχής, τους οργανώνει με στρατιωτικό τρόπο, τους εκπαιδεύει, τους φανατίζει, ώστε τους προετοιμάζει για να ξεκινήσει η διαδικασία της βίας κατά των χριστιανών. Αυτό ακριβώς κάνουν οι νεότεροι εκείνη την περίοδο.
1: Οι παρακρατικές ομάδες αυτές έχουν κάποιον αρχηγό, κάποιον διοικητή που φαίνεται?
0: Βεβαίως, φυσικά έχουν διευθυντήριο των νεοτούρκων. Ένας από τους πρωταρχικούς ηγέτες των Τεσκυλάτη Μαχσουσά, δηλαδή αυτών των παρακρατικών, είναι και ο περίφημος Τζελάλ Μπαγιάρ.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος αργότερα επικεμάλ θα γίνει και υπουργός, και εμείς είμαστε τόσο αφελείς που θα τον καλέσουμε μετά στην Ελλάδα και θα δώσουμε προς τιμήν του στο μειονοτικό λύκειο της Κομωτινής το όνομά του, το οποίο έως σήμερα λέγεται Μειονοτικό Λύκειο Τζελάλ Μπαγιάρ. Για να καταλάβετε
1: Μάλιστα.
0: και εμείς πόσο είμαστε μακριά από την πραγματική ιστορία και τα πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή το μεγάλο σφαγέα των Ελλήνων το μετατρέψαμε σε σύμβολο ελληνοτουρκικής φιλίας στην ελληνική Θράκη. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια παρένθεση για να καταλάβουμε τα δικά μας λάθη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουν ηγεσία.
1: Ναι.
0: Προετοιμάζονται συστηματικά. Με εντολές από την κεντρική κυβέρνηση, μυστικές εντολές από την κεντρική κυβέρνηση. Και όντως από την άνοιξη του 14 αρχίζουν να επιτίθενται στις χριστιανικές κοινότητες. Κυρίως στην Ανατολική Θράκη και στην Δυτική Μικρά Ασία, στην Ιωνία. Έτσι ξεκινάει όλο αυτό το σύστημα της εθνικής εκαθάρισης, το οποίο σήμερα νομικά το λέμε γενοκτονία.
1: Μάλιστα. Είναι λοιπόν ο φανατισμένος όχλος άνθρωποι που...
0: Οι φανατισμένες ομάδες.
1: Οι φανατισμένες ομάδες.
0: Όχλο, δεν είναι όχλος, είναι οργανωμένοι.
1: Είναι οργανωμένοι, ναι. Ναι, όπως το λέτε, διορθώνω. Οργανωμένες ομάδες λοιπόν που... όλη αυτή η ιστορία γίνεται, υποτίθεται, χωρίς να καταλαβαίνει κανείς τίποτα, δεν θα μπορούσε να γίνει επίσημα. Και εδώ θα ήθελα να εξηγήσουμε κάτι. Εφόσον ο επίσημος στρατός, εφόσον οι νεότουρκοι έχουν πλέον την εξουσία και προφανώς ο επίσημος στρατός, ο τακτικός στρατός, εν πάση περιπτώσει, διοικείται από νεοτούρκους, γιατί χρειάζονται και οι άτακτοι?
0: Γιατί οι πράξεις που θα διαπράξουν είναι παραβατικές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρέπει να φαίνεται εκεί ότι το επίσημο κράτος προβαίνει σε παραβατικές πράξεις, αλλά χρειάζεται μηχανισμούς παράνομους. Μόνο που οι παράνομοι μηχανισμοί είναι για το φαίνεσθε. Γιατί από πίσω είναι το ίδιο το κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργεί αυτές τις ομάδες.
1: Θέλω να μιλήσουμε τώρα λίγο για τον τακτικό στρατό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ήταν ο τουρκικός στρατός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τι αλλάζει από τότε που αναλαμβάνουν τη διοίκηση νεότουρκοι.
0: Μάλιστα, πολύ σωστή ερώτηση. Ιστορικά, παραδοσιακά, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ένα ισλαμικό κράτος. Άρα λοιπόν στο στρατό υπηρετούν μόνο οι μουσουλμάνοι. Οι χριστιανοί πληρώνουν ειδικούς φόρους και απαλλάσσονται από τη στρατιωτική θητεία. Θεωρούνται και δεύτερης κατηγορίας πολίτες και ουσιαστικά τους έχουν περισσότερο για φοροδοτική απόδοση. Με τους νεότουρκους αυτό αλλάζει. Και εκεί για πρώτη φορά όλοι τυπικά θα πρέπει να υπηρετούν τη θητεία τους. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες. Αυτό ενοχλεί τους χριστιανούς, γιατί ανατρέπει μια κατάσταση αιώνια, δηλαδή για 5-6 αιώνες δεν πήγαιναν στον Οθωμανικό στρατό. Ξαφνικά πρέπει να πάνε, και λογικό ήταν αυτό, αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζονται ισότιμα και με τους μουσουλμάνους. Αλλά όμως υπάρχουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις. Υπάρχει το λεγόμενο αντισύκωμα. Μπορούν οι χριστιανοί να πληρώσουν ένα ποσό ώστε να απαλλαγούν τη στρατιωτική θητεία. Πάντως πολλοί πηγαίνουν και υπηρετούν στον Οθωμανικό στρατό. Όταν αρχίζει η σκλήρυση όμως των γεγονότων. Η σκλήρυση των γεγονότων θα ξεκινήσει με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν θα αρχίσουν να έχουν τις ήττες τους, τις πρώτες ήττες οι Οθωμανοί. Τότε οι Οθωμανοί στρατιώτες που προέρχονται από τις χριστιανικές κοινότητες, δηλαδή Έλληνες, Αρμένοι κυρίως, θα αντιμετωπιστούν ως ύποπτοι και θα αποσταλούν στα τάγματα εργασίας. Έτσι
1: Μάλιστα.
0: θα δημιουργηθούν τα τάγματα εργασίας. Τα τάγματα εργασίας υπηρετούν στρατιώ,

0: στρατεύσιμοι, με πάρα πολύ σκληρές συνθήκες, δεν είναι, είναι άοπλοι και στέλνονται σε έργα, σε δημόσια έργα στην Ανατολία και με άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Και χιλιάδες κόσμος θα πεθάνει βεβαίως στα τάγματα εργασίας, τα οποία είναι οι στρατεύσιμοι χριστιανοί στον Οθωμανικό στρατό. Αυτά είναι τα τάγματα εργασίας.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιον τρόπο ότι ο Κεμάλ και οι Νεότουρκοι αναλαμβάνει, έχει σαν στόχο την αναδιαμόρφωση του στρατού.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα μπαίνουμε στην άλλη περίοδο. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όπως ξέρουμε, ξεκρατάει από το 14 έως το 18. Τον Οκτώβριο του 18 η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό την διοίκηση των Νεοτούρκων παραδίδεται ανεφόρον. Όλο αυτό το διάστημα θα συμβούν πολύ σημαντικά γεγονότα. Καταρχάς η Ελλάδα θα μείνει για 2 χρόνια εκτός πολέμου και θα βλέπει να γίνεται εκεί η σφαγή των χριστιανικών πληθυσμών, και ακριβώς επειδή στην Ελλάδα έχουν επικρατήσει οι Φιλογερμανοί θα αρνηθεί να πάρει μέρος στον πόλεμο, δηλαδή ώστε εγκαίρως να νικηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να σταματήσουν οι γενοκτονίες. Είναι ένα μεγάλο δικό μας εσωτερικό πρόβλημα, ναι, το οποίο θα επιληθεί θα μας φέρει τον εθνικό διχασμό. Ο εθνικός, ναι, διχασμός είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, ο πρώτος ελληνικός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ βασιλικών Φιλογερμανών και βενιζελικών Φιλοβρετανών. Είναι μια τραγική εποχή που δυστυχώς δεν την αποφύγαμε. Θα μπορούσαμε να την είχαμε αποφύγει αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Γεώργιος ο Πρώτος, ο οποίος ήταν ένας πολύ πιο λογικός βασιλέας, από τον γιο του Κωνσταντίνο τον Πρώτο που ανέβηκε στο θρόνο μετά, ναι, το οποίο είχε φιλογερμανικό προσανατολισμό. Όμως από τον Ιούνιο του 17, λίγο πριν τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, για καλή μας τύχη, με δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα θα πάρει μέρος στον πόλεμο και έτσι θα κάτσει στο τραπέζι των νικητών. Τον Οκτώβριο του 18 η ίδια η Τουρκία θα ιτηθεί. Θα ιτηθεί και θα παραδοθεί ανεφόρον. Άρα τι θα γίνει, η πρώτη πράξη της ήττας είναι να διαλυθεί ο Οθωμανικός στρατός. Οπότε, ναι, διαλύεται ο Οθωμανικός στρατός. Δεν υπάρχει πια Οθωμανικός στρατός. Υπάρχει μόνο η χωροφυλακή, η αστυνομία που παραμένει στις πόλεις για τη δημόσια τάξη, και διατηρούνται 2 μεραρχίες στα σύνορα με τον Κάφκασο, επειδή ήδη εκεί έχει ξεσπάσει η επανάσταση των Μπολσεβίκων και η κατάσταση βρίσκεται σε αναταραχή. Οπότε οι σύμμαχοι αποφασίζουν να διατηρήσουν 2 Οθωμανικές μεραρχίες, αλλά στα σύνορα του Καυκάσου, πολύ μακριά. Δεν υπάρχει Οθωμανικός στρατός. Και μετά αυτό που γίνεται είναι ότι οι σύμμαχοι θα προσπαθήσουν, έχουν αποφασίσει να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή προκύπτει μια τεράστια ιστορική ευκαιρία, μοναδική ιστορική ευκαιρία. Δηλαδή μετά το 1453, ναι, η μοναδική ευκαιρία για να αλλάξει η κατάσταση σε όλη την περιοχή μας ήρθε με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί η Ελλάδα κινείται έξυπνα, υπό τον Βενιζέλο φυσικά, έτσι, γιατί όποιος, ναι, είναι αυτός ο οποίος έχει καλή σχέση με τους συμμάχους και έχει μια ευρύτατη γεωπολιτική αντίληψη. Οι αντίπαλοι του είναι πιο τοπικιστές, δεν έχουν μια τόσο ευρία αντίληψη. Και γι' αυτό θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που θα προσφερθούν μετά τον πόλεμο. Και αυτή η δυνατότητα είναι να συμμετέχουμε στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη διάλυση τελεξών συνετέθη. Και έτσι θα δεχθεί η Ελλάδα την εντολή στη Σμύρνη, αρχές Μαΐου του 1919, γιατί ενώ τη διεκδικούσε από το 15, λόγω του εθνικού διχασμού δεν την πήραμε φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Και την υποσχέθηκαν οι υπόλοιποι σύμμαχοι στους Ιταλούς. Αλλά τελικά δεν ήθελαν να τη δώσουν στους Ιταλούς. Εξάλλου για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί οι Ιταλοί μαζί με τα Δωδεκάνησα που κατήχαν δημιουργούσαν ένα πολύ σημαντικό ιταλικό κράτος εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα είχε τα Δωδεκάνησα και την απέναντι ακτή και τη Σμύρνη, που ήταν η δεύτερη μεγάλη Οθωμανική πόλη μετά την Κωνσταντινούπολη. Και γιατί βεβαίως στη Σμύρνη υπήρχε ελληνική πλειοψηφία. Οι Έλληνες πληθυσμιακά υπερήχαν όλων των υπόλοιπων και οικονομικά κυριαρχούσαν κατά 90% στην οικονομία. Η Σμύρνη ήταν μια ελληνική, οθωμανική, κοσμοπολίτικη πόλη. Πολύ ισχυρότερη, μάλιστα, από την Αθήνα οικονομικά, πολύ πιο αναπτυγμένη οικονομικά και πολιτιστικά εκείνη την περίοδο, για να καταλάβουμε τα μεγέθη, τα οποία είναι, μάλιστα, πολύ διαφορετικά από τα σημερινά. Και έτσι η Ελλάδα θα βρεθεί στη Σμύρνη δικαιωματικά επί της ουσίας. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει η Μικρασιατική Εκστρατεία. Τι θα συμβεί από την τουρκική πλευρά? Από την τουρκική πλευρά υπάρχει ο Σουλτάνος, ο οποίος τα αποδέχτηκε όλα αυτά. Αποδέχτηκε τις ρυθμίσεις. Αποδέχτηκε δηλαδή να δοθεί στην Ελλάδα η περιοχή της Σμύρνης και η Ανατολική Θράκη. Και βεβαίως η Ελλάδα, λόγω της συμμετοχής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πάρει και από τους Βούλγαρους τη Δυτική Θράκη. Δηλαδή, αν δεν είχαμε πάρει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέναμε σε φιλογερμανική πολιτική έως το τέλος του πολέμου, αυτή τη στιγμή τα ελληνικά σύνορα θα ήταν στην Καβάλα.
1: Δηλαδή, μάλιστα,
0: μας έμεινε η Δυτική Θράκη τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Με τα λάθη μας χάσαμε την Ανατολική Θράκη και τη Σμύρνη. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει η δεύτερη μεγάλη φάση που σχετίζεται με το κεμαλικό κίνημα. Ο Κεμάλ είναι ένας εθνικιστής στρατιωτικός Τούρκος, εφιέστατος, με πολύ έτσι ευρία αντίληψη, ο οποίος δραπετεύει από τον Οθωμανικό στρατό επί της ουσίας με έναν έξυπνο τρόπο και καταφεύγει μέσω Σαμψούντας στην Ανατολή και προσπαθεί εκ του μηδενός να δημιουργήσει στρατό, δηλαδή να οργανώσει πια το καθαρά εθνικιστικό τουρκικό κομμάτι, σε αντιπαράθεση με την Κωνσταντινούπολη, σε αντιπαράθεση με τους Σουλτανικούς, οι οποίοι τον αφορίζουν. Δηλαδή ο Σεϊχουλ Ισλάμ της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή ο υπέρτατος θρησκευτικός ηγέτης, βγάζει ένα φετφά. Φετφά είναι η θρησκευτική εντολή με την οποία ο Κεμάλ κηρύσσεται άπιστος και, και αποδίδεται σε κάθε μουσουλμάνο τον καθήκον της εξόντωσής του, για να φανταστείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται και ο τουρκικός χώρος.
1: Μάλιστα.
0: Τελικά όμως θα επικρατήσει ο Κεμάλ μέσα σε αυτή τη σύγκρουση με σφαγές. Δεν είναι ότι θα επικρατήσει απλά. Δεν θα σφάξει μόνο Έλληνες και Αρμένιους, θα σφάξει και Οθωμανούς, παλαιότουρκους όπως τους λέμε, δηλαδή τους Σουλτανικούς. Για 6 μήνες θα είναι σε έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους αυτοί. Τέλος πάντων, έτσι σιγά σιγά θα προσπαθήσει να δημιουργήσει στρατό.
1: Ναι. Ξέρετε, κύριε Κτσίδη, είπατε από τη μια εκείνη είναι σε έναν εμφύλιο πόλεμο, από τη μια εμείς είμαστε σε έναν εθνικό διχασμό. Είναι μια συζήτηση τώρα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Σας ρώτησα πώς ήταν ο στρατός και πώς ανέλαβε την αναδιαμόρφωσή του ο Κεμάλ. Την ίδια στιγμή μπορούμε να κάνουμε και μια σύγκριση με τον ελληνικό στρατό και να δούμε πώς ήταν ο ελληνικός στρατός που πήγε εκεί. Αλλά θα έλεγα, για να σας ξεκουράσω λίγο, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ο ρόλος των τακτικών και ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Βλάση Αγτζίδη, διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αγτζίδη, θα θέλατε έτσι να επιχειρήσουμε μια σύγκριση μεταξύ των δύο τακτικών στρατών, του τουρκικού και του ελληνικού?
3: Ναι, βέβαια. Ο ελληνικός στρατός εκείνη τη στιγμή, παρά ότι πέρασε μεγάλη περιπέτεια με τον εθνικό διχασμό, θα την πούμε έτσι εντάχει, ήταν ο ισχυρότερος στρατός στην Αιγαίος Ανατολή. Δηλαδή τη στιγμή που δόθηκε η εντολή για να πάμε στη Σμύρνη, ναι, ήταν ο ισχυρότερος στρατός στην Αιγαίος Ανατολή. Δεν υπήρχε τουρκικός στρατός. Οι σύμμαχοι φυσικά ήταν κουρασμένοι, δεν υπήρχε δυνατότητα να συνδράμουν με πιο ουσιαστικό τρόπο, γιατί είχαν πληρώσει με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Έλληνες είχαν ελάχιστα θύματα, γιατί από τον Ιούνιο του 17 που πήραν μέρος στον πόλεμο έδωσαν δύο πολύ σημαντικές μάχες στο μακεδονικό μέτωπο, Ραβινέ και Σκρά, Κερδοφόρες, αλλά δεν είχαν πολλά θύματα, δεν είχε δηλαδή δημιουργηθεί πρόβλημα στον ελληνικό στρατό, και με την ενοποίηση ήδη των δύο Ελλάδων, δηλαδή της Ελλάδας Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας της Αθήνας που θα συμβεί τότε, ενοποιείται ξανά όλος ο ελληνικός χώρος και ο ελληνικός στρατός φυσικά. Άρα λοιπόν ο ελληνικός στρατός είναι ισχυρός και αξιόμαχος. Μάλιστα. Εκείνη τη στιγμή δεν έχει αντίπαλο καταρχάς, δεν υπάρχει Οθωμανικός στρατός, υπάρχει μόνο ο Κεμάλ που τότε αρχίζει να προσπαθεί να φτιάξει ένα δικό του δίκτυο στρατιωτικό και βασίζεται μόνο στις παρακρατικές ομάδες, δηλαδή οι ομάδες, τα σκυλά τη Μαχσουσά που αναφερθήκαμε πριν, που διέπραξαν τις γενοκτονίες Αρμενίων και Ελλήνων, ναι, την περίοδο 14-18, αυτές είναι οι πρώτες ομάδες με τις οποίες συνεργάζεται ο Κεμάλ και προσπαθεί να τις εντάξει στο δικό του πλέον σχέδιο και στη στρατιωτική δομή. Και όντως αυτή είναι το πρόπλασμα του στρατού του. Ναι. Και σιγά σιγά φυσικά θα αρχίσουν και οι πολύ αξιωματικοί και διάφοροι άλλοι από τον διαλυμένο Οθωμανικό στρατό να πηγαίνουν προς την Άγκυρα και να προσπαθούν σιγά σιγά στις περιοχές που ελέγχουν να δημιουργήσουν ένα πρόπλασμα ενός νέου στρατού, ενός κεμαλικού στρατού. Αλλά αυτό θα γίνει μέσα στο 19, προς το τέλος του 19, 20, ακόμα δεν έχει στρατιωτικά τμήματα σημαντικά που μπορούν να αντιπαρατεθούν στον ελληνικό στρατό. Η όποια αντιπαράθεση και οι όποιες συγκρούσεις γίνονται με τον ελληνικό στρατό, είτε στο Αιβίνι είτε στη Βυθινία, είναι με τους τσέτες, με παρακρατικά σώματα.
2: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό και ο ελληνικός στρατός φυσικά επικρατεί και τους συντρίβει.
2: Ναι.
3: Σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από τη σύγκρουση του Αιβινίου τον Ιούνιο του 19 έως την άνοιξη του 20 που ο ελληνικός στρατός επεμβαίνει στη Βυθινία. Νικομήδια, Προύσα, είναι οι περιοχές που είναι απέναντι από την Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εκεί πραγματικά που οι τσέτες έκαναν σφαγές των χριστιανικών πληθυσμών, ο ελληνικός στρατός παρεμβαίνει και τους συντρίβει τους τσέτες. Παράλληλα, ο Κεμάλ στα βάθη της Ανατολής προσπαθεί να οργανώσει στρατό σε πολύ δυσμενές περιβάλλον. Έχει την αντίθεση των Οθωμανών. Υπάρχουν κουρδικές φυλές οι οποίες είναι αντίθετες. Υπάρχουν άλλες ισλαμικές εθνικές ομάδες που είναι αντιτουρκικές, όπως είναι οι Τσερκέζοι, οι Κυρκάσοι, που κάποια στιγμή θα πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων κατά των Κεμαλικών. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο σύνθετο είναι εκείνο το τοπίο. Σιγά σιγά φυσικά ο Κεμάλ θα δημιουργήσει στρατό και θα αξιοποιήσει όλα τα λάθη που θα κάνει η ελληνική πλευρά, η οποία θα κάνει πραγματικά τρομακτικά
2: λάθη.
3: Αυτά τα σήμερα τα ξέρουμε.
2: Θέλω να σας ρωτήσω για τον Κεμάλ. Έχει βοήθεια από τη Δύση στην οργάνωση του τακτικού στρατού?
3: Λοιπόν, σε πρώτη φάση δεν έχει καμιά βοήθεια.
2: Μάλιστα.
3: Σε πρώτη φάση. Είναι ένας φανατικός ευφυής ικανός εθνικιστής Οθωμανός αξιωματικός, ο οποίος δεν αποδέχεται τις ρυθμίσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και το αντιμετωπίζει ως καταστροφή της πατρίδας του. Άρα λοιπόν το θεωρεί ως ύψιστο πατριωτικό του καθήκον το να αντισταθεί σε αυτές τις, στην επιβολή των συμμαχικών όρων. Βαθμία θα έρθει η σχέση του και με τους Δυτικούς και με τους Σοβιετικούς. Γιατί οι δυνάμεις οι οποίες θα τον υποστηρίξουν θα είναι η Ιταλία από, ελληνικής, από συμμαχικής πλευράς, ναι. Όχι όμως ανοιχτά στην αρχή. Το συμμαχικό μέτωπο θα παραμείνει αραγές, όσο αραγές βεβαίως μπορούσαν να διατηρήσουν τα διαφορετικά τους συμφέροντα, αλλά θα παραμείνει όμως. Κανείς δεν τολμάει να διασπάσει τις συμμαχικές υποχρεώσεις έως το Δεκέμβριο του 1920, που οι άφρονες νικητές των εκλογών της 1ης Νοεμβρίου επαναφέρουν τον Κωνσταντίνο στο θρόνο.
2: Μάλιστα.
3: Και γιατί είναι λάθος αυτή η κίνηση? Γιατί ο Κωνσταντίνος σε όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε κρατήσει φιλογερμανική στάση.
2: Ναι.
3: Υπονόμευε δηλαδή το συμμαχικό μέτωπο και άρα οι σύμμαχοι τον θεωρούσαν εχθρό. Άρα λοιπόν τους το λένε, μην τον φέρετε, γιατί αν το φέρετε εμείς πλέον αποχωρούμε από τη συμμαχία. Τους αγνοούν και τον επαναφέρουν. Δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβρη του 20 κανένας από τους συμμάχους, δηλαδή Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, δεν έκανε πράξεις που θα υπονόμευαν ανοιχτά τη συμμαχία. Οι Ιταλοί είχαν μια ανοχή σε σχέση με την ύπαρξη των συμμοριών στη ζώνη που ήλεγχαν νοτιότερα του Σαντζακίου Σμύρνης, αλλά όχι όμως συνεργασία με τον Κεμάλ. Η συνεργασία θα έρθει μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 20 και την επαναφορά του Κωνσταντίνου, όπως είπαμε, όπου αυτό τους λύνει τα χέρια. Δηλαδή αυτό που έκανε η ελληνική πλευρά είναι να τους επιτρέψει να κάνουν ελευθέρως τη δική τους πολιτική χωρίς να κατηγορηθούν ότι υπονομεύουν τη συμμαχία,
2: ναι.
3: Αφού η συμμαχία διαλύθηκε από την ελληνική πλευρά.
2: Ναι.
3: Οι Έλληνες διαλύσαν τη συμμαχία. Και τι καταφέραμε να κάνουμε? Μια έως τότε διασυμμαχική επιχείρηση για τη διαμόρφωση του μετά Οθωμανικού κόσμου, γιατί η επέμβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη ήταν συμμαχική επέμβαση, δεν ήταν ελληνική επέμβαση. Άρα λοιπόν πήγαμε το μεγάλο και το σμικρίναμε. Και από διασυμμαχική επιχείρηση τη μετατρέψαμε με τα λάθη μας σε ελληνοτουρκικό πόλεμο.
2: Μάλιστα.
3: Και όχι μόνο αυτό, επιτρέψαμε και ένα μέρος των συμμάχων να κάνει συμμαχία με τον Κεμάλ, γιατί τα συμφέροντά του οδηγούσαν εκεί.
2: Ποια είναι η σχέση Γερμανίας-Τουρκίας σε αυτή την περίοδο?
3: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Όπως ξέρουμε, η Γερμανία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και λίγο πριν ήταν η μεγάλη σύμμαχος της νεοτουρκικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Γερμανία αξιωματική οργάνωσαν το στρατό, η Γερμανία αξιωματική τον διοικούσαν. Θεωρείται ότι περίπου 8.000 Γερμανοί αξιωματικοί,
2: ναι,
3: καθ' όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόταν στο πλευρό του Οθωμανικού στρατού. Για να καταλάβουμε τι μεγάλη σχέση είχε δημιουργηθεί. Όταν βεβαίως τέλειωσε ο πόλεμος, αυτοί θα επιστρέψουν στη Γερμανία και θα τους βλέπουμε στα έγγραφα να τους αποκαλούν Οθωμανούς Γερμανούς. Γερμανοί φυσικά ήταν, απλά ήταν στην Οθωμανική, ναι, Αυτοκρατορία. Αυτή είναι η γραμμή σύνδεσης διαρκώς των Τούρκων με τους Γερμανούς. Και βεβαίως αυτοί οι Γερμανοί που θα δουν και τις γενοκτονίες, θα τις ανεχθούν κλπ. Αργότερα στη Γερμανία θα είναι μία από τις βάσεις του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος, δηλαδή
2: έτσι,
3: μία από τις βάσεις του Χίτλερ.
2: Μας το είχατε πει και σε άλλη εκπομπή αυτό, ότι οι πηγές δείχνουν σήμερα ότι ουσιαστικά ο Χίτλερ εμπνεύστηκε τη γενοκτονία των Εβραίων από τον Κεμάλ και τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων.
3: Είναι ξεκάθαρο, το είπε και ο ίδιος. Λέει, ο πρώτος δάσκαλος ήταν ο Κεμάλ. Ο δεύτερος δάσκαλος ήταν ο Μουσολίνη. Το δήλωσε ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ ανοιχτά. Και το ξέρουμε, έχουν δημοσιευτεί ήδη επιστολές του Χίμλερ. Ο Χίμλερ ήταν αυτός που εμπνεύστηκε τα στρατόπεδα εξόντωσης τύπου Auschwitz.
2: Μάλιστα.
3: Όπου παρακολουθούν αυτοί τι γίνεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη σύγκρουση Ελλήνων και Μαλιστών. Και σε ένα γράμμα του ο Χίμλερ γράφει ότι νομίζω ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από τον τρόπο αντιμετώπισης του εθνικού ζητήματος από τους Τούρκους.
2: Μάλιστα.
3: Το λέει το 21-22, δηλαδή όπως οι Τούρκοι διαχειρίστηκαν το εθνικό του ζήτημα, δηλαδή την ύπαρξη μειονοτήτων ανεπιθύμητων, ότι έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς οι Γερμανοί. Και όντως το έκαναν με τα ολοκαυτώματα των Εβραίων.
2: Μας μιλήσατε.
3: Και αυτό που αξίζει να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα,
2: μάλιστα,
3: είναι ότι σε όλη τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου, δηλαδή 1919 έως 1922 που συντριβήκαμε, ιτηθήκαμε τον Αύγουστο του 1922, η Γερμανία και κυρίως τα εθνικοσοσιαλιστικά έντυπα, δηλαδή τα ναζιστικά έντυπα, έχουν ολόκληρα αφιερώματα στον πόλεμο, βεβαίως με ένθερμες ευχές για την νίκη των κεμαλιστών, έτσι. Θεωρούσαν ότι με τον τρόπο αυτό παίρνουν τη ρεβάνς για την ήττα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η στάση της Γερμανίας. Δεν ξέρουμε αν δεν πήγαν Γερμανοί μετά στη συνέχεια να πολεμήσουν πλάι στον κεμαλικό στρατό. Πήγαν όμως άλλοι.
2: Πήγαν
3: Γάλλοι αξιωματικοί. Όταν η Γαλλία τα βρήκε με τους κεμαλιστές και κάνει τις συμφωνίες, όπου παίρνει ανταλλάγματα στο χώρο της Μικράς Ασίας μετά τον πόλεμο, έχουμε αφενός βοήθεια στρατιωτική αφηδή των Γάλλων, φτιάχνει που είχε προηγηθεί προς το κεμαλικό στρατό, αλλά όπως φαίνεται πήγαν και Γάλλοι αξιωματικοί οι οποίοι βοήθησαν την οργάνωση του στρατού αυτού και των επιθέσεων κατά των Ελλήνων. Μιλάμε τώρα για τους συμμάχους.
2: Ναι.
3: Γιατί φυσικά η μεγάλη δύναμη που βοήθησε τότε τους κεμαλιστές ήταν η Σοβιετική Ένωση, η Σοβιετική Ρωσία του Λένιν, η οποία ήδη από πολύ νωρίς είχε κάνει μια φιλογερμανική στροφή, αλλά δεν είναι συμμαχική χώρα, είναι εχθρική χώρα εκείνη την εποχή.
2: Μάλιστα. Μας είπατε ότι οι πρώτες διώξεις του ελληνικού στοιχείου γίνονται από τους Τσέτες, που αν θα μπορούσαμε έτσι να τους κατατάξουμε, ανήκουν στον άτακτο στρατό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν μπαίνει ο Κεμάλ στη Σμύρνη, λέμε, ας πούμε, διαβάζουμε στα βιβλία ιστορίας, μπαίνει ο τουρκικός στρατός στη Σμύρνη κλπ. Τι εννοούμε? Είναι ο τακτικός στρατός? Είναι άτακτοι? Τι ακριβώς είναι?
3: Οι πρώτες ομάδες που μπήκαν ήταν άτακτες. Ήταν 400 τσέτες οι οποίοι μπήκαν στη Σμύρνη.
2: Ναι.
3: Και στη συνέχεια ακολουθεί ο κεμαλικός στρατός. 9 Σεπτεμβρίου του 1922 μπαίνει. Μπαίνει κανονικά ο τακτικός στρατός, παρελάβει κλπ. Παίρνει την πόλη από τους συμμάχους. Οι Έλληνες είχαν αποχωρήσει δύο ημέρες πριν. Είχαν καταθέσει την εντολή που είχαν λάβει το Μάιο του 19 ξανά στους συμμάχους. Αυτό είναι μια από τις μεγάλες ντροπές της εθνικής μας ιστορίας. Δηλαδή ο ελληνικός στρατός, όπως και η τότε ελληνική κυβέρνηση, αποχωρεί και αφήνει τους αμάχους στο έλεος των νικητών. Και όταν λέμε αμάχους, μόνο στην πόλη της Σμύρνης υπήρχαν 300.000 Έλληνες, 150.000 ντόπιοι Έλληνες και 150.000 πρόσφυγες. Και σε όλη τη ζώνη της Ιωνίας, δηλαδή εκεί που κάποτε ήταν η στρατιωτική ηγεσία, έτσι, ο στρατιωτικός έλεγχος της Ελλάδας, κατοικούσαν 500-600.000 Έλληνες. Δηλαδή όλοι αυτοί εγκαταλείφθηκαν από την επίσημη Ελλάδα. Αυτό είναι μια από τις πολύ μεγάλες ντροπές, δυστυχώς, στην εθνική μας ιστορία. Και βεβαίως αυτό που η κεμαλική πρόθεση είναι όλους αυτούς να τους εκδιώξει ή να τους εξοντώσει. Αυτό είναι προφανές. Δηλαδή ο Κεμάλ δεν επανέρχεται εκεί ώστε να διαμορφώσει μια ηρεμία στην περιοχή.
2: Ναι.
3: Επανέρχεται για να ολοκληρώσει τις γενοκτονίες και την εθνική εκαθάριση.
2: Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Αυτά που γνωρίζουμε μέσα από τις πηγές είναι εξόχως τραγικά. Τα είδαμε και στις εκπομπές του αφιερώματος κλπ. Τι έγινε εκείνες τις μέρες? Θέλω λίγο να επιμείνω. Οι βιαιότητες και οι φρικαλαιότητες που γίνονται είναι από τον τακτικό στρατό ή από τους άτακτους? Μπορεί σε αυτό το ερώτημα να δοθεί απάντηση?
3: Κοιτάξτε, είναι από τους άτακτους με την ανοχή του τακτικού στρατού. Ας το
2: Μάλιστα.
3: πούμε έτσι. Δηλαδή όλο αυτό το ενθαρρύνει ο Νουρεντίν Πασάς, στον οποίο έχει αναθέσει ο Κεμάλ τη διοίκηση της πόλης, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα τρομοκρατίας ώστε να εξαναγκαστούν οι άμαχοι να αποχωρήσουν. Και από την άλλη βεβαίως επιτρέπει την έναρξη των βιαιοτήτων. Δηλαδή αν ήθελε ο τουρκικός στρατός θα είχε σταματήσει τις βιαιότητες των ατάκτων, δηλαδή αυτούς τους,
2: ναι,
3: τις φοβερές δολοφονίες, τις σφαγές, τους βιασμούς,
2: τα βασανιστήρια.
3: Καταλάβατε
2: όλα
3: ότι 300.000 άτομα,
2: ναι,
3: δίνονται στο έλεος ενός άγριου στρατού. Είναι τρομακτικό αυτό που συνέβη. Δηλαδή ακόμα σήμερα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει την έκταση του δράματος που συνέβη στον πληθυσμό το μικρασιατικό. Και γι' αυτό βεβαίως έχουμε και πολύ λίγους άνδρες που, στο σύνολο των προσφύγων που ήρθαν
2: από εκεί. Ναι,
3: γιατί και αν διασώθησαν και δεν σφάχτηκαν όλοι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί μεσολάβησε ένας Αμερικανός πάστορας, ο Άσα Τζένιξ, ο οποίος προσπάθησε να μεσολαβήσει μεταξύ του Κεμάλ και της κυβέρνησης Τριανταφυλάκου. Είχε ήδη καταρρεύσει λόγω της ήττας η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη και ανέλαβε η κυβέρνηση ο Τριανταφυλάκος πάλι από το μοναρχικό, από το βασιλικό κόμμα. Και εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μέσω ενός ελληνικού πολεμικού που ναυλοχεί στοιχείο και του Τζένιξ με τον Τριανταφυλάκο, ο οποίος αρνείται να στείλει πλοία, ενώ ο Κεμάλ έχει δώσει την άδειά του ότι μπορούν να έρθουν πλοία να πάρουν τους αμάχους. Ο Τριανταφυλάκος αρνείται και με την τρίτη φορά, όταν ο Τζένιξ τον απειλεί ότι θα τον καταγγείλει διεθνώς για αντιανθρωπιστική στάση, ο Τριανταφυλάκος το αποδέχεται, βάζοντας βεβαίως τον όρο το κόστος της μεταφοράς, δηλαδή τα πετρέλαια των πλοίων που χρειάζεται να κινηθούν για να παραλάβουν τους πρόσφυγες από τη Σμύρνη, να τα βάλουν οι Αμερικανοί και όχι η επίσημη Ελλάδα. Δηλαδή είναι θέατρο παραλόγου, αγαπητοί μου.
2: Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Το συζητούσαμε χθες με τον πρόεδρο της Ένωσης Σμυρνέων, τον κύριο Αρχοντάκη. Πραγματικά, μέσα σε αυτή την τραγωδία, όταν αναρωτιόμαστε τι στάση κράτησαν οι ξένες δυνάμεις, τι στάση κρατήσαμε εμείς, τελικά είναι μόνο μερικά πρόσωπα που θα έλεγε κανείς ξεπερνούν τον εαυτό τους σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές και με κίνδυνο της ζωής τους, αυτός που είπε το Άγγλος Πάστορας, ο Χόρτον, μια Καναδίνος ακόμα. Είναι ελάχιστοι αυτοί που προσφέρουν όμως πάρα πολλά, ενώ η επίσημη κυβέρνηση, η ελληνική, οι ξένες κυβερνήσεις ουσιαστικά είναι σαν να κάνουν ό,τι δεν βλέπουν. Και μέσα από αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε αυτές τις μέρες, κυρία Κτζίδη, νομίζω αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε αυτό το τραύμα που υπάρχει. Δηλαδή, μιλώντας κανείς με ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή, πολλοί από αυτούς μας λένε ότι οι γονείς τους δεν ήθελαν να μιλάνε για αυτά τα γεγονότα.
3: Έτσι ακριβώς. Ήταν τρομακτικό το τραύμα. Δηλαδή οι πορείες θανάτου. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι όταν τους επέτρεψε να φύγουν τους αμάχους, συνέλαβαν μόλις τους άντρες από 15 έως 50 ετών. Και όχι μόνο και άντρες, και γυναικόπαιδα. Τα περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Βενέζης στο νούμερο. Ναι. Δηλαδή ολόκληρες περιοχές τους έστειλαν στα βάθη της Ανατολίας, δολοφονώντας. Από τους 150.000 που συνέλαβαν και τους έστειλαν στην Ανατολή, στην εξορία δηλαδή, ως πολιτικούς κρατούμενους, στην Ελλάδα θα επιστρέψουν, πόσοι λέτε, 15.000 μετά την αντιπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης. Δηλαδή είναι τρομακτική η ανθρωποσφαγή, είναι μεσαιωνικού τύπου η ανθρωποσφαγή που έγινε στη Σμύρνη το 1922. Γι' αυτό και τέλος πάντων, επειδή είχαμε όλοι ευθύνες, όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα ήταν υπεύθυνο, γι' αυτό και μετά το 1922 επέλεξε να τα ξεχάσει όλα αυτά.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι τα πολύ τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να μιλάμε για τη μικρασιατική καταστροφή, να γράφονται βιβλία, να εξετάζονται πάλι πηγές. Είπατε έτσι για αυτή τη σφαγή. Νομίζω ότι ο Χόρτον γράφει ότι μπορεί να συγκριθεί με τη σφαγή της Καρχιδόνας. Είναι ένα μεγάλο τραύμα, θα έλεγα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα, που κόφευσε εκείνες τις στιγμές και δεν βοήθησε όπως θα έπρεπε τους ανθρώπους. Και ένα θέμα που, όπως είπατε κι εσείς, ίσως πολύ γρήγορα ξεχάστηκε, γιατί ήταν δύσκολο για όλους να μιλάμε γι' αυτό. Και φυσικά έμεινε ατιμόρυτη η γειτονική χώρα για όλα αυτά που διέπραξε.
3: Ναι, έμεινε ατιμόρυτη η γειτονική χώρα, γιατί ποτίζω στις χώρες η Ελλάς με τη συνθήκη της Άγκυρας του 1930. Αλλά και στην Ελλάδα, μην νομίζετε. Στην Ελλάδα δικάστηκα. Είναι αλήθεια ότι τουλάχιστον για πρώτη φορά η ηγεσία που ήταν όντως υπεύθυνη για αυτή τη διαχείριση δικάστηκε, τιμωρήθηκε και εκτελέστηκε. Είναι η περίφημη δίκη των έξι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα παλαιοκομματικό, το οποίο ήταν υπεύθυνο για αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή η Ελλάδα με την ήττα στη Μικρά Ασία έχασε το μέλλον της, πώς να το πούμε. Μπορεί σε πρώτη φάση τα θύματα να ήταν οι Μικρασιάτες, οι Πόντιοι, οι στρατιώτες που τους έστειλαν έξω από την Άγκυρα και τους εγκατέλειψαν εκεί για ένα ολόκληρο χρόνο ως θύματα ενός Κεμάλ που ετοιμαζόταν να επιτεθεί, αλλά υποθήκευσαν το μέλλον της Ελλάδας. Και αυτό το εισπράττουμε σήμερα με την τουρκική μετριθρασίτητα και με όλες αυτές τις απαιτήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Τουρκία ζούμε τα επίχειρα της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτό είναι η σύγχρονη ελληνοτουρκική κρίση. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή το ότι ξαναβάζουν οι Τούρκοι σήμερα το ζήτημα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι εντελώς ανησυχητικό. Διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στις διακρατικές μας σχέσεις. Και γιατί φτάσαν σε αυτό το σημείο? Γιατί βεβαίως δυνάμωσαν μέσα στον 20ο αιώνα και αυτή τη στιγμή η πιο σκληρή πολιτική τους ομάδα, δηλαδή οι απόγονοι των παλιών νεότουρκων, βρίσκονται στην εξουσία μαζί με τους ακραίους Ισλαμιστές. Δηλαδή ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Δηλαδή εμείς δεν καταφέραμε σε μια πολύ ευνοϊκή ιστορική συγκυρία να διαμορφώσουμε συνθήκες που να μας αναβάθμιζαν ως κράτος μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που ιτήθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Έλληνες ήταν περίπου 13 με 20% του πληθυσμού. Με τη συνθήκη των Σευρών πήραμε, επιδικάστηκε στην Ελλάδα το 6%, δηλαδή πολύ λιγότερο από ό,τι μας αντιστοιχούσε από τη στιγμή που διαλυόταν το κοινό κράτος που ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κι όμως ούτε αυτό το 6% ήμασταν ικανοί να το κρατήσουμε. Δηλαδή η Σμύρνη για παράδειγμα δεν οχυρώθηκε. Δεν αμήνθηκε κανένας έξω από τη Σμύρνη προς τα κεμαλικά στρατεύματα. Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη. Όπως είχε οχυρώσει ο Κεμάλ την Άγκυρα και δεν κατάφεραν οι Έλληνες τον Ιούλιο του 1921 να την καταλάβουν, έτσι έπρεπε να κάνει και η ελληνική πλευρά στη Σμύρνη. Να την οχυρώσει τη Σμύρνη. Πώς θα μπορούσε ο κεμαλικός στρατός, που ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρός από τον ελληνικό, να την καταλάβει? Δηλαδή τα λάθη που κάναμε ήταν κάτι περισσότερο από τρομακτικά, κυρία Χουζούρη. Γι' αυτό και ιτηθήκαμε.
2: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό και έχουμε αυτό το φοβερό αριθμό θυμάτων. Ξέρουμε σήμερα πώς είναι οι αγνοούμενοι μας από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η τραγωδία της γενοκτονίας. Ξεκινάει το 1914 και ολοκληρώνεται το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης. 780.000 είναι οι αγνοούμενοι. Η δική μας στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Ανατολική Θράκη.
2: Να.
3: 780.000 από ένα πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων, τη στιγμή που οι Έλληνες στην Ελλάδα ήταν 4,5 με 5 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε τα μεγέθη.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Μάλιστα.
3: Το μόνο που μας μένει σήμερα είναι η αυτογνωσία.
2: Ναι.
3: Και να διδαχθούμε από τα λάθη. Τι άλλο.
2: Τουλάχιστον το γεγονός αυτό που έχουμε φέτος, η συμπλήρωση 100 ετών από την μικρασιατική καταστροφή, όπως είπατε κι εσείς, ευχόμαστε να γίνει μια αφορμή ώστε καταρχάς να διαβάσουμε ιστορία, γιατί έτσι μπορούμε να καταλάβουμε σημερινές καταστάσεις, και βέβαια αυτό που είπατε, να αποφύγουμε τραγικές επιλογές και λάθη του παρελθόντος. Νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε δει και το έχουμε δει από τα βάθη της ιστορίας μας, που οδηγεί ο εθνικός διχασμός κάθε φορά, και πόσο έτσι αμαυρώνει σελίδες της ιστορίας μας. Κύριε Κτζίδη, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε για τον ρόλο των τακτικών και των ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές. Ομολογώ ότι ήταν πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε για το πώς συνυπήρξαν αυτοί οι δύο στρατοί. Έτσι, ο στρατός, ο κανονικός, ο τουρκικός, και ένας άτυπος φανατισμένος στρατός, και τον ρόλο που έπαιξε στην μικρασιατική καταστροφή. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε σήμερα να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα.
3: Έγινε, να είστε καλά.
2: Χαίρετε, κύριε Κτζίδη. Αγαπητοί ακροατές, για τον ρόλο των τακτικών και ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές συζητήσαμε σήμερα με τον διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βλάση Αχτζίδη, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία».

0: Εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλάτε πνοπιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα στο τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην ατζέντα τεχνητή νοημοσύνη και θαλάσσια ασφάλεια. Παρατείνεται η παρουσία των Patriot στην Σαουδική Αραβία. Επιχορήγηση προσλήψεων για επιπλέον 5.000 θέσεις πλήρους απασχόληση. Στην Πιερία βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Μετρά πληγές η Κρήτη, έντονα φαινόμενα θα επικρατήσουν έως και την Κυριακή στο νησί. Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό η κυβέρνηση, εκτός ελέγχου οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία. Συμμαχία Ελλάδος-Αλβανίας Σκοπίων για την ένταξη της Μεγάλης Πρέσπας στην UNESCO. Δεμένα έως τις 8 το βράδυ τα πλοία από τον Πειραιά σε ισχύ το απογορευτικό λόγω των θυελωδών ανέμων. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 24 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Η εκπομπή παρουσιάζει ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ύμνους. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Υπεύθυνος σήμερα για τον ήχο, ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε μηνύματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στον αριθμό 210 72 98 222.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το «Κύριε και έκραξα» και το πρώτο αναστάσιμο στοιχειρό του Εσπερινού «Νίκη Νέχο Χριστέ» του πλαγίου του Δευτέρου Ήχου σε αργό νέο στοιχειραρικό μέλος. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία «Εργαστήρι Ψαλτικής» υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Αθανασίου Παϊβανά.

Ακούσαμε το Κεκραγάριο και το πρώτο αναστάσιμο στοιχειρό του πλαγίου του Δευτέρου ήχου από τη Βυζαντινή Χοροδία Εργαστήρη Ψαλτικής, υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Αθανασίου Παεβανά. Το πρώτο ευθυνό δοξαστικό εις το όρος της μαθητές επιγωμένης θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Φώτιο Κιτσετζή.

Ακούσαμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή το πρώτο εωθηνό δοξαστικό εις το όρος της μαθητές επιγωμένης. Από μία παλαιά ζωντανή ηχογράφηση θα ακούσουμε από το δύναμις Σενενανό του αημνήστου άρχοντος μουσικοδιδασκάλου Γεωργίου Τσατσαρώνη το Άγιος ο Θεός και Άγιος ο Θάνατος. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Βαζάς.

Ακούσαμε το «Δύναμις Άγιος ο Θεός», το «Εμνής του διδασκάλου Γεωργίου Τσαρώνη σε έναν ανώ», από τον πρωτοψάλτη Δημήτριο Βαζά από παλαιά ζωντανή ηχογράφηση. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον αείμνηστο πρωτοψάλτη και δάσκαλο Γεώργιο Σύρκα να ερμηνεύει το στίχο «Χαίρε και χαριτωμένη» με κράτημα «Τέι Ρεμ» από το αργό Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη.

Ακούσαμε τον αείμνηστο δάσκαλο Γεώργιο Σύρκα να ερμηνεύει το στίχο «Χαίρε και χαριτωμένη» με κράτημα «Τεριρέμ» από το «Αργό Θεωτό και Παρθένε» του Πέτρου Μπερεκέτη. Από παλαιό δίσκο θα ακούσουμε τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Χαρίλαο Ταλιαδόρο, να ερμηνεύει με ιδιαίτερα συναισθηματικό, θα έλεγα, τρόπο ένα χαρακτηριστικό άξιο νηστή του αειμνίστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνου Πρίγκου.

Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό αξιονιστή του αιμνής του άρχοντος πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίγκου, που ερμήνευσε ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Χαρίλαος Σταλιαδόρος. Εν συνεχεία θα ακούσουμε μέρος των αργών ευλογηταρίων σε ηχοπλάγιο του πρώτου και το δόξασε Κύριε του Ευαγγελίου από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκιδόνος Κωνσταντινουπόλεως Γεώργιο Καρακάση. Ηχογράφηση προέρχεται από ψηφιακό δίσκο του Αθηναϊκού Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως.

0: Ακούσαμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκιδόνος Κωνσταντινουπόλεως, Γεώργιο Καρακάση, μέρος των αργών ευλογηταρίων σε ηχοπλάγιο του πρώτου και το δόξασε Κύριε του Ευαγγελίου από παλαιά ζωντανή ηχογράφηση.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στη συχνότητα 89,5 και ακούτε την εκπομπή «Βυζαντινό Μουσικό Καλλιδοσκόπιο». Από βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου διδασκάλου και πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδωνος Περιστέρη, θα ακούσουμε το «Πάσα Πνοή» και ένα αναστάσιμο στοιχειρό των Νένων του πλαγίου του Δευτέρου Ήχου σε νέο αργό στοιχειραρικό μέλος.

από τη χοροδία του ημνίστου διδασκάλου και πρωτοψάλτου Σπυρίδωνος Περιστέρη, ακούσαμε το «Πάσα πνοή» και ένα αναστάσιμο στοιχειρό των ένων

πλαγίου του δευτέρου ήχου σε νέο αργό στιχηραρικό μέλος. Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε τη δοξολογία σε ηχοπλάγιο του δευτέρου. Η δοξολογία αυτή είναι μέλος του πρωτοψάλτου και διδασκάλου Εμμανουήλ Χατζημάρκου. Ψάλει ο Βυζαντινός γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Βάγια Βιωτίας. Η ηχογράφηση προέρχεται από έναν εκ των ψηφιακών δίσκων της Μονής.

Ακούσαμε τη δοξολογία σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και σε μέλος του διδασκάλου Εμμανουήλ Χατζημάρκου. Έψαλε ο γυναικείος Βυζαντινός χορός της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που βρίσκεται στα Βάγια Βιωτίας. Από την ίδια χοροδία θα ακούσουμε το «Δεύτε προσκυνήσομεν» και το κοντάκιο «Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται».

Ακούσαμε το δεύτερο προσκυνήσομεν και το κοντάκιο «Προστασία των χριστιανών ακατέσκυνται» από τη γυναικεία χοροδία της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Βάγια Βιωτίας. Αγαπητοί μας ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Τρισάγιο ύμνο «Άγιος ο Θεός», τον Χερουβικό ύμνο, το «Άγιος Άγιος Άγιος Κύριος Σαβαώθ» και το «Σε υμνούμεν». Ερμηνεύει τετράφωνη εκκλησιαστική χοροδία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρίτσι από μια πολύ παλιά ηχογράφηση και που αποτελεί άριστη ερμηνεία στο είδος της. Τη χοροδία διευθύνει ο ύμνιστος Αλέκος Θεοφιλόπουλος. Την εκπομπή «Μουσικό Καλλιδοσκόπιο» παρουσίασε και επιμελήθηκε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Ελένης. Ανανεώνουμε το μουσικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να δίνει υγεία και δύναμη σε όλους μας.

0: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν ακούν όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η ώρα είναι

0: Η Ορθοδοξία στον 20ο αιώνα. Διωγμή, κρατικός έλεγχος και επιβίωση. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε πια στον 20ο αιώνα. Εδώ που έθνος, ιδεολογίες, ολοκληρωτισμοί και πολιτικές λεγόμενες θρησκείες, φαίνεται γιατί η εκοσμίκευση δεν τελείωσε τη θρησκεία, γιατί η πολιτική παράγει νέα ιερά, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, και γιατί φτάνουμε στη σημερινή μετακοσμική αμηχανία, όπως λέγεται. Για το θέμα λοιπόν της Ορθοδοξίας των 20ο αιώνα θα μας λύσει ποιος άλλος, ο κύριος Πασχάλης Κίτρομιλίδης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τακτικό βέβαια μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος μάλιστα έχει συγγράψει και σχετικό πόνημα για τη θρησκεία και την πολιτική στον Ορθόδοξο κόσμο. Έτσι λοιπόν τον έχουμε σήμερα κοντά μας να μοιραστεί μαζί μας τις γνώσεις του πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό κέριο θέμα και βέβαια επίκαιρο. Κύριε καθηγητά, κύριε ακαδημαϊκέ, κύριε Κιτρομιλίδη, καλωσορίσατε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε στον 20ο, να δούμε η Ορθοδοξία, πώς την συναντάμε σε αυτόν τον αιώνα που έχουμε διάφορες αλλαγές όπου υπάρχει Ορθοδοξία, έτσι, και γίνονται διάφορα.
1: Ναι, όντως, αν ήταν βέβαια να μιλήσουμε για τις τύχες της Ορθοδοξίας υπό τις συνθήκες της νεωτερικότητας, δηλαδή τις τύχες της μέσα στα μοντέρνα κράτη τα οποία εμφανίστηκαν κυρίως στην Ευρώπη και στην Μέση Ανατολή σε αυτή την περίοδο, θα έπρεπε να αρχίσουμε από τον 19ο αιώνα, κατά τον οποίο, στην μακρά διαδρομή του οποίου παρακολουθούμε την συνάντηση των Ορθόδοξων κοινωνιών, των κοινωνιών οι οποίες στην θρησκευτική του ζωή ήταν αφοσιωμένες στην Ορθοδοξία, με τον εθνικισμό. Αυτό είναι η μεγάλη καμπή η οποία οδηγεί στην νέα υπόσταση και εμπειρία των Ορθόδοξων κοινωνιών υπό τις συνθήκες της νεωτερικότητας. Και ίσως να έπρεπε να πούμε δύο λόγια και για τον 19ο αιώνα, ιδίως να σκεφτούμε για λίγο το ζήτημα του αυτοκεφάλου, το οποίο παρήγαγε τις εθνικές εκκλησίες που κυριαρχούν σήμερα πλέον στη ζωή της Ορθοδοξίας.
0: Είναι η περίοδος, κύριε καθηγητά, που καταργούνται οι αυτοκρατορίες γενικά, να το πω έτσι, ναι, και δημιουργούνται τα κράτη, έθνη, που το καθένα θέλει να δείχνει το δικό του, την αυτική του αυτοκέφαλη εκκλησία.
1: Τα κράτη όπως φάνηκε αρχικά και πολύ ξεκάθαρα με την αυτοκρατορία της Ρωσίας, επειδή αντιλαμβάνονταν ότι η θρησκεία δια της Ορθοδόξου Εκκλησίας ήταν ο μεγάλος παράγοντας συνοχής των λαών επί των οποίων ασκούσαν εξουσία, ήθελαν να θέσουν την Εκκλησία υπό τον έλεγχό τους, και το βλέπουμε πολύ καλά στην Ρωσία με τα μέτρα που πήρε ο Μέγας Πέτρος, ο αυτοκράτορ Μέγας Πέτρος, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος ξεκίνησε τον εξυγχρονισμό του ρωσικού κράτους και του ρωσικού έθνους, και ένα από τα πρώτα μέτρα που πήρε και το πιο αποτελεσματικό ενδεχομένως ήταν η υπαγωγή της Εκκλησίας στο ρωσικό κράτος

0: με την κατάργηση του έτους, γύρω στο έτος 1720 αν θυμάμαι καλά, του Ρωσικού Πατριαρχείου, που ήταν το πρώτο από τα νεότερα πατριαρχία που δημιουργήθηκε στο τέλος του 16ου αιώνα. Αυτή η κατάργηση του Ρωσικού Πατριαρχείου και η υπαγωγή της Εκκλησίας της Ρωσίας στις βουλές της αυτοκρατορικής κυβέρνησης ήταν ακριβώς η πρώτη ένδειξη της τύχης την οποία, η οποία επιφυλασσόταν στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπό τα κράτη της νεωτερικότητας. Και είναι κάπως παράδοξο να το σκέφτεται κανείς, αλλά το Πατριαρχείο δεν επανήλθε στη Ρωσία παρά το 1917 επί κομμουνισμού. Και είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον στοιχείο να το σκεφτεί κανείς. Λοιπόν, αυτή ήταν η προσπάθεια των κρατών της νεωτερικότητας να υπαγάγουν τις εκκλησίες υπό τον έλεγχό τους. Και αυτό στον επόμενο αναβαθμό παίρνει την μορφή των αυτοκεφαλιών. Όταν πια τα νέα κράτη τα οποία εμφανίζονται από την διάσπαση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τις εκκλησίες, αποκόπτοντας τις από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, την μητέρα εκκλησία, και μεταβάλλοντάς τις σε εθνικές εκκλησίες, σε εκκλησίες των νέων εθνικών κρατών. Και το πρώτο παράδειγμα βέβαια το έδωσε η Ελλάδα, όπου δημιουργήθηκε το αυτοκέφαλο το 1833 από την Αντιβασιλεία, και αυτό προκάλεσε σχίσμα με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο διήρκησε 17 χρόνια. Όμως το κακό προηγούμενο είχε τεθεί και ακολούθησαν άλλες απόπειρες, οι οποίες προκάλεσαν φοβερές και όχι θρησκευτικά εμπνευσμένες συγκρούσεις στο σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό είναι η πραγματικότητα που καθορίζει το θέμα θρησκεία και πολιτική τον 19ο και τον 20ο αιώνα, που ακόμα και στον 21ο αιώνα υπάρχει. Συζητούνται τα ζητήματα της αυτοκεφαλίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα έδωσε το παράδειγμα, και μια από τις πολλές τραγωδίες που συνδέονται με την δολοφονία, την πρόωρη αποχώρηση από τον χώρο της ιστορικής πράξης του Ιωάννη Καποδίστρια, ήταν και αυτή, διότι πιστεύω ότι αν ζούσε ο Καποδίστριας θα του χειριζόταν διαφορετικά το ζήτημα της Εκκλησίας. Θεμελιώνοντας δηλαδή τους θεσμούς του ελληνικού κράτους, θα μεριμνούσε και για τα θέματα της Εκκλησίας, ακολουθώντας τις κανονικές διαδικασίες, και δεν θα προκαλεί το σχίσμα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η Αντιβασιλεία έκανε το αυτοκέφαλο μονομερός, χωρίς να ακολουθήσει τα τυπικά βήματα, προκλήθηκε το σχίσμα. Και ποια είναι τα τυπικά βήματα? Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πούμε η εκκλησιαστική νομολογία, μάλιστα παίρνοντας υπόψη μας και το προηγούμενο της Ρωσίας, λέει ανεξάρτητο κράτος, αυτοκέφαλη εκκλησία. Το προνοεί αυτό το κανονικό δίκαιο. Αλλά για να συντελεστεί αυτό χρειάζεται το κράτος να ζητήσει από την μητέρα εκκλησία να χορηγήσει το αυτοκέφαλο. Και αυτό η μεν Ρωσία το έκανε στο τέλος του 16ου αιώνα, το Βασίλειο της Ελλάδος δεν το έκανε. Και προχώρησε μονομερός στην ανακήρυξη του αυτοκεφάλου. Με αποτέλεσμα το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως να αρνηθεί να το αναγνωρίσει, μέχρι το 1850 που ήλθε πλέον η ελληνική κυβέρνηση δια του πρέσβεως στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε την αναγνώριση του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και έτσι εξεδόθη ο Πατριαρχικός Τόμος του 1850 που καθόριζε το αυτοκέφαλο εντός των ορίων του ελληνικού κράτους και κατόπιν αυτού αυτεπαγγέλτος το Πατριαρχείο παραχωρούσε τις Μητροπόλεις των περιοχών που απελευθερώνονταν από την Ελλάδα στην Εκκλησία της Ελλάδος. Έτσι παραχωρήθηκαν οι εκκλησίες, οι Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και οι Μητροπόλεις της Θεσσαλίας και η Μητρόπολης Άρτας όταν με τη συνθήκη του Βερολίνου η Ελλάδα προχώρησε προς τα εκεί και αργότερα έγινε η ευρύτερη ρύθμιση της επιτροπικής παραχώρησης των λεγόμενων Μητροπόλεων των νέων χωρών, δηλαδή η Μητροπόλη Μακεδονίας, της Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου δόθηκαν μέσα για διοίκηση στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά η πνευματική εποπτεία κρατήθηκε από το Πατριαρχείο. Έτσι δημιουργήθηκε η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος όπως την γνωρίζουμε σήμερα, η οποία εντός της φέρει πολλές ιδιαιτερότητες ως προς το διοικητικό καθεστώς των διαφόρων Μητροπόλεων. Και το Άγιον Όρος βέβαια εντός της ελληνικής επικράτειας,

των νέων χωρών. Και όταν πια τα Δωδεκάνησα απελευθερώθηκαν και δόθηκαν στην Ελλάδα, αυτά τα της Μητροπόλης αυτών των νησιών και την εξαρχία της Ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου τα κράτησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ούτε ζήτησαν κάποιοι να τα πάρουν από το Πατριαρχείο και παρέμειναν κανονικό έδαφος η Μητροπόλης της Δωδεκανήσου και η Εξαρχία της Πάτμου του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Μεγάλης Εκκλησίας. Δεν είναι στην αυτοκέφαλη εκκλησία αυτά τα νησιά. Λοιπόν, το παράδειγμα της Ελλάδος το παρακολουθούσαν και οι άλλες βαλκανικές χώρες οι οποίες ήταν στο δρόμο της απελευθέρωσης. Και εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι όντως εντυπωσιακό είναι το παράδειγμα της Σερβίας, όπου έχουμε την εξέλιξη των πραγμάτων με τέτοιο τρόπο που δεν προκλήθηκε ποτέ κανονικό ζήτημα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι Σέρβοι είχαν αρχίσει την επανάστασή τους κατά του Οθωμανικού ζυγού πιο νωρίς από τους Έλληνες. Η σερβική εξέγερση άρχισε το έτος 1804 και με διακυμάνσεις κράτησε για σχεδόν 3 δεκαετίες, μέχρι που η Σερβία αναγνωρίστηκε όχι ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος όπως η Ελλάδα, αλλά ως αυτόνομη ηγεμονία το έτος 1831. Η Ελλάδα ήδη από το 1830 ήταν ανεξάρτητο βασίλειο. Λοιπόν, τότε η Σερβία ζήτησε και έλαβε από το Πατριαρχείο καθεστώς αυτόνομης εκκλησίας υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ένα καθεστώς δηλαδή σαν αυτό που έχει σήμερα η Εκκλησία της Φιλανδίας και η Εκκλησία της Εσθονίας. Δεν έκαναν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια για την απόκτηση αυτοκεφάλου. Και μόνο όταν η Σερβία στο συνέδριο του Βερολίνου το 1878 αναγνωρίστηκε η αυτόνομη ηγεμονία της Σερβίας, αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, ως βασίλειο της Σερβίας, μόνο τότε η σερβική εκκλησία, το σερβικό βασίλειο, ζήτησε και έλαβε τόμα αυτοκεφαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας εντός του βασιλείου της Σερβίας. Και όπως επεκτηνόταν η Σερβία με την απελευθέρωση και άλλων εδαφών και έφτασε να γίνει η μεγάλη Γιουγκοσλαβία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν διαλύθηκε η αυτοκρατορία των Αυστούργων, η Αυστρουγγαρία, πήρε και άλλα εδάφη εντός αυτής και μόνο τότε ζήτησαν και πάλι από το Πατριαρχείο την χορήγηση πατριαρχικής αξίας και το Πατριαρχείο με αποστολή στην Σερβία αναγνώρισε την αναβίωση του παλιού Πατριαρχείου του Υπεκίου στους Σέρβους. Και έτσι ποτέ δεν προέκυψε ζήτημα μεταξύ Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και Σερβικού κράτους και Κωνσταντινούπολεως. Απέναντίας στη Ρουμανία υπήρξαν κάποιες τριβές και αυτοί αναγνωρίστηκαν ως αυτόνομη εκκλησία και τελικά ως αυτοκέφαλη εκκλησία την δεκαετία του 1880, όταν και οι ρουμανικές ηγεμονίες που είχαν ενωθεί, η Βλαχία και η Μολδαβία, έγιναν το βασίλειο της Ρουμανίας και πάλι στο συνέδριο του Βερολίνου. Εκεί που το πρόβλημα ήταν όντως φοβερό και διήρκησε πάρα πολύ, ήταν το βουλγαρικό ζήτημα, το οποίο μεταβλήθηκε στο βουλγαρικό σχίσμα, διότι

0: την εθάρρυνση των Ρώσων, και παρά το ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης είχε κατά καιρούς εξετάσει το ενδεχόμενο να χορηγήσει κάποιο είδους αυτονομία στις βουλγαρικές επαρχίες, όταν δημιουργήθηκε η βουλγαρική ηγεμονία και η ηγεμονία της Ανατολικής Ρωμιλίας, με την εθάρρυνση του Ρώσου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη του Ιγνάτιεφ, οι Βούλγαροι ιεράρχες κήρυξαν αυτοκέφαλη την Εκκλησία χωρίς να υπάρχει βουλγαρικό κράτος. Και αυτό προκάλεσε το φοβερό βουλγαρικό σχίσμα, το οποίο διήρκησε 70 χρόνια και προκάλεσε φοβερές αιματοχυσίες σε όλη την Μακεδονία, διότι οι εκκλησίες της Μακεδονίας διεκδικούνταν και από τους Έλληνες και τους Βουλγάρους, και βέβαια δεν υπάρχει τίποτε χριστιανικό σε όλη αυτή την ιστορία, που σκοτώνονταν οι άνθρωποι για την κατοχή ενός ναού και παρόμοιες ενέργειες. Και φάνηκε πόσο όλο αυτό το πρόβλημα που ταλάνισε την Εκκλησία για 70 χρόνια, πόσο έξω από τα συμφραζόμενα της χριστιανικής πίστης είχε εκτυλιχθεί, όταν το σχίσμα ήρθε μέσα σε 2 εβδομάδες. Το 1945, στο τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου και με επικρεμάμενο την επικείμενη κατάκτηση αυτών όλων των χωρών από τους Σοβιετικούς, ελέγει ένας νέος έξαρχος Στέφανος στην Βουλγαρική Εκκλησία, ο οποίος βολιδοσκόπησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο εάν προέβαινε στην αίτηση για αυτοκέφαλο και αναγνώριση, αν θα ανταποκρινόταν το Πατριαρχείο, και το Πατριαρχείο είπε βεβαίως ναι, έγιναν οι αναγκαίες τυπικές ενέργειες και εντός 2-3 εβδομάδων το Φεβρουάριο του 1945 ο έξαρχος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη να συλλειτουργήσει με τον Πατριάρχη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τηρήθηκαν τα προαπαιτούμενα της εκκλησιαστικής νομολογίας. Έτσι μπαίνουμε στον 20ο αιώνα με τα αυτοκέφαλα και με την υποταγή, δυστυχώς, δια των εθνικών εκκλησιών, της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις εγκόσμιες σκοπιμότητες του εθνικισμού. Και αγωνίζονται ακόμα οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να αναμετρηθούν με αυτή την πρόκληση. Στο μεταξύ, βέβαια, από τον τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην υπόλοιπη Βαλκανική, οι εκκλησίες βρέθηκαν υπό τον κομμουνιστικό ολοκληρωτισμό και χρησιμοποιήθηκαν τελείως απροκάλυπτα από τα κομμουνιστικά κράτη για τους δικούς τους σκοπούς. Βέβαια, εντός των Ορθόδοξων κοινωνιών υπήρξαν και πάρα πολλά φαινόμενα αντίστασης και μαρτυρίου των πιστών στις επεμβάσεις των αθεϊστικών καθεστώτων στα θέματα της Εκκλησίας, αλλά οι Εκκλησίες βρέθηκαν υπό αυτές τις συνθήκες. Και αν το σκεφτεί κανείς, υπήρξε εποχές που οι μόνες ελεύθερες Εκκλησίες ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος, οι μόνες ελεύθερες Ορθόδοξες Εκκλησίες και βέβαια τα Πατριαρχία της Μέσης Ανατολής. Όλες οι άλλες εκκλησίες υπό τον κομμουνισμό. Στο μεταξύ, να αναφέρουμε ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης χορήγησε αυτοκέφαλο το 1937 και στην Εκκλησία της Αλβανίας, διότι και η Αλβανία είχε γίνει ανεξάρτητο κράτος στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και η Ορθόδοξη Εκκλησία έλαβε το καθεστώς του αυτοκεφάλου, το οποίο όμως δεν πρόλαβε να ουσιαστικά να γίνει ενεργό, διότι σε λίγα χρόνια η Αλβανία έπεσε υπό άλλο φοβερό ζυγό του ολοκληρωτισμού, και στην Αλβανία μετά το τέλος του ολοκληρωτισμού συντελέστηκε το πραγματικά εντυπωσιακό και ελπιδοφόρο για την Ορθοδοξία φαινόμενο της αναβίωσης της θρησκείας και της εκκλησίας υπό την ηγεσία του πραγματικά μεγάλου ιεράρχη, του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, ο οποίος μετά την ιεραποστολική δράση στην Αφρική ξαναζωντάνεψε την εκκλησία και στην Αλβανία. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα θρησκείας και πολιτικής στον 19ο και τον 20ο αιώνα.
1: Και πορεύεται ο 20ος αιώνας στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Να σας ακούω λίγο καλύτερα, θέλω.
1: Και πορεύεται ο 20ος αιώνας σχεδόν όλος με αυτά τα προβλήματα, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, όλος ο 20ος αιώνας πορεύεται με αυτά τα προβλήματα, και η Εκκλησία της Ελλάδος δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε από την δικτατορία των συνταγματαρχών με τρόπους που λειτουργήσαν αρνητικά για την Εκκλησία, αλλά πρέπει να πω, και μου αρέσει να το λέω, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, επειδή μετά το 1974 βρέθηκε σε μια ελεύθερη και ευρωπαϊκή χώρα, η οποία το 1981 έγινε και μέλος της οικογένειας των ευρωπαϊκών λαών, επισήμως με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αργότερα Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε αυτή η εξέλιξη και στην Εκκλησία, παρόλο που είναι πληθυσμιακά μικρή η Εκκλησία της Ελλάδος, δεν έχει τους μεγάλους αριθμούς των εκκλησιών της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Ρουμανίας, εντούτοις είναι όντως η πιο σημαντική Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί είναι μια Ορθόδοξη Εκκλησία, βρίσκεται σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία ελεύθερη, η οποία βρίσκεται σε διάλογο με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ότι δια της Εκκλησίας της Ελλάδος η Ορθοδοξία βρίσκεται σε διάλογο με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στον κόσμο, και δι' αυτής της οδού μπορούν να τροφοδοτηθούν μέσω των θεολογικών μας σχολών κυρίως και οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και βέβαια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού συνήλθε κάπως από το φοβερό πλήγμα που δέχτηκε με τη Μικρασιατική καταστροφή και την έξοδο του Ελληνισμού από τα εδάφη της τουρκικής δημοκρατίας στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, έχουμε και το πραγματικά εντυπωσιακό φαινόμενο που πολλές φορές σκέφτομαι είναι πρόνοια Θεού αυτό που συμβαίνει, με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, πως το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης υπό μια διαδοχή μεγάλων πατριαρχών, ιδίως του Αθηναγόρα και του Βαρθολομαίου, μπόρεσε πραγματικά να βρεθεί στο επίκεντρο των παγκόσμιων διαλόγων για ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων τα οποία απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο, όχι μόνο τα θέματα της ειρήνης και των δικαιωμάτων και της οικολογίας, αλλά και πάρα πολλές άλλες πολύ σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.
1: Κύριε καθηγητά, μια μικρή διακοπή υποχρεωτική, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Κύριε Κυτρομιλίδη, θα ήθελα λιγάκι να μας πείτε περισσότερα πάνω σε αυτό, δηλαδή σε όλες αυτές τις που μας λέγανε.
0: Ακούω συγκεκριμένες ερωτήσεις, να δώσω συγκεκριμένες απαντήσεις.
1: Ναι, τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετώπισε η Ορθοδοξία στον 20ο αιώνα, αυτό που είχατε αρχίσει και σας διέκοψα για την ώρα.
0: Ναι. Ο 20ος αιώνας, πρέπει να σας πω, για μένα ως ιστορικό της νεωτέρας ιστορίας, είναι ένας δυσάρεστος αιώνας, γιατί βλέπεις μόνο καταστροφές. Αν σκεφτεί κανείς τι έγινε, τι γίνεται στον κόσμο από την πρώτη δεκαετία, από την δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα και εντεύθεν, πραγματικά τρομάζεις. Δύο φοβεροί παγκόσμιοι πόλεμοι και επίσης οι ολοκληρωτισμοί. Σκεφτείτε στην Ευρώπη που ήταν η κοιτίδα του πολιτισμού της νεωτερικότητας, σε μια χώρα όπως η Γερμανία, με την σπουδαία πνευματική και επιστημονική της παράδοση, να εμφανίζεται ο ναζισμός και να προκαλεί ο ναζισμός μαζί με τον ιταλικό φασισμό το αιματοκύλισμα όχι μόνο όλης της Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Δηλαδή, γιατί να μελετώ την ιστορία του 20ου αιώνα και να τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Και αντίστοιχα στην Ρωσία, που ήταν μια χώρα πολύ μεγάλη και καθυστερημένη, τη στιγμή που πραγματικά κάπως ανέτελε το φως της ελευθερίας της κοινωνίας με τις εξελίξεις των αρχών του 20ου αιώνα, όπου επιτέλους αρχίζει να δημιουργείται με μια υποτυπώδη μορφή ένα κοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό πολίτευμα υπό την ρωσική μοναρχία κτλ. Δηλαδή μόλις πήγαινε η Ρωσία να κάνει αυτή την μετάβαση προς μια πιο ελεύθερη οργάνωση του πολιτεύματος, συντελέστηκε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, η κατάληψη της εξουσίας και η επιβολή ενός άλλου ολοκληρωτισμού, ο οποίος διήρκεσε και περισσότερο, υπέβαλε την ρωσική κοινωνία σε φοβερές εσωτερικές περιπέτειες και εν τέλει κατέρευσε εκ των έσω λόγω των δικών του εσωτερικών αντιφάσεων και κυρίως λόγω της φοβερής έλλειψης ελευθεριών. Λοιπόν, οπότε γιατί να τα μελετά κανείς αυτά? Και οι δύο ολοκληρωτισμοί βρέθηκαν σε σύγκρουση στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε ο σοβιετικός ολοκληρωτισμός συμπαρατάχθηκε με τις δυτικές δημοκρατίες για να λυτρώσει τον κόσμο από τον ναζισμό, αλλά και ο ολοκληρωτισμός ο σοβιετικός υπό τον σταλινισμό, με τη μορφή του σταλινισμού, ήταν μια άλλη φοβερή τυραννία από την οποία η ρωσική κοινωνία κατάφερε να απαλλαγεί και στα έτη 1990-91 για να τον διαδεχθεί τον ολοκληρωτισμό, μια άλλη μορφή τυραννίας.
1: Κύριε καθηγητά, να μείνουμε λίγο εδώ.
0: Οπότε γιατί να μελετά κανείς τον 20ο αιώνα? Παρ' όλα αυτά, να μιλήσουμε για τον 20ο αιώνα.
1: Να μας πείτε εκεί, θέλω τη στάση...
0: να μιλήσουμε για τα θέματα... Συγγνώμη, ναι, ναι. Ακούω.
1: Θα ήθελα να μείνουμε εδώ σε αυτό το κομμάτι του λεγόμενου ψυχρού πολέμου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να μας πείτε ποια ήταν η στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αυτή την περίοδο.
0: Ακριβώς αυτό έλεγα. Άρχισα να το λέω αυτό πριν πω αυτά που είπα για τους ολοκληρωτισμούς. Εάν σκεφτεί κανείς πόσο δεινό ήταν το πλήγμα που δέχτηκε το Πατριαρχείο με την Μικρασιατική καταστροφή και την απώλεια του ποιμνίου του ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Στο μεταξύ είχαν αποσυρθεί όλα τα εδάφη τα πατριαρχικά στα Βαλκάνια με την εμφάνιση των νέων εθνικών κρατών και την δημιουργία των αυτονόμων και των αυτοκεφάλων εκκλησιών. Και ουσιαστικά το ποίμνιο του Πατριαρχείου περιοριζόταν στην τουρκική δημοκρατία. Και αυτό το ποίμνιο χάθηκε με την συνθήκη της Λοζάνης και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Και παρέμεινε μόνο το μόνο πίμνιο του Πατριαρχείου ήταν η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, η ρωμαϊκή κοινότητα και ο πληθυσμός των δύο νήσων της Ήμβρου και της Τενέδου εντός της Τουρκίας και βέβαια και τα Δωδεκάνησα, τα οποία είχαν παραμείνει υπό Ιταλική κατοχή όπως είπαμε και πέρασαν εν τέλει το 1947 στην Ελλάδα.
1: Και που έγινε προσπάθεια νομίζω από τους Ιταλούς να τους πάρουν από την Ορθοδοξία, έτσι έγιναν αγώνες και εκεί.
0: Έκαναν κάποιες προσπάθειες, ναι. Αλλά έγιναν προσπάθειες, αλλά δεν, χωρίς αποτελέσμα. Κράτησε ο πληθυσμός της Δωδεκανήσου το Ορθόδοξο φρόνημα και μην ξεχνάμε ότι όντως αυτά τα νησιά για το μεγαλύτερο μέρος της Ιταλικής κατοχής έζησαν υπό τον φασισμό. Αλλά σώθηκε εκεί ο χριστιανισμός. Λοιπόν, το Πατριαρχείο βρέθηκε χωρίς πίμνιο. Είχε βέβαια γίνει μια διευθέτηση με την Εκκλησία της Ελλάδος και πέρασαν υπό το Πατριαρχείο οι εκκλησίες της Διασποράς, της Ελληνικής Διασποράς, κυρίως στην Αμερική και στην Αυστραλία και αργότερα και στην Ευρώπη όπου είχε ελληνική μετανάστευση. Αλλά μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά από μια σύντομη περίοδο άνοιξης της ελληνοτουρκικής σχέσης στις αρχές της δεκαετίας του 50, όταν επισκέφθηκαν και οι βασιλείς, ο Παύλος και η Φρυδερίκη, την Τουρκία και επισκέφθηκαν το Πατριαρχείο, εμφανίζεται η κατάσταση της μόνιμης δίωξης του Πατριαρχείου από το τουρκικό κράτος με την οργάνωση των ανθεληνικών εκδηλώσεων 4, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Και από τότε το Πατριαρχείο επί Πατριαρχίας Αθηναγόρα ζει υπό αυτό το καθεστώς που με κάθε τρόπο του δείχνει η Τουρκία ότι είναι ανεπιθύμητο. Και όμως υπό τον Αθηναγόρα καταφέρνει το Πατριαρχείο όχι μόνο να συνέλθει, να ορθοποδήσει, αλλά και να αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες υπήρξαν πραγματικά κοσμοϊστορικές σε σχέση με την, όχι μόνο την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά όλο τον χριστιανισμό. Γιατί ο Αθηναγόρας είχε το θάρρος να προχωρήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων με την Καθολική Εκκλησία. Και αυτό ήταν πραγματικά ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που έγινε η συνάντηση αφού προετοιμάστηκε το έδαφος. Γιατί το Πατριαρχείο, παρά το πλήγμα της απώλειας του πυμνίου του, είχε την τύχη να έχει στις τάξεις του και μία σειρά πολύ σημαντικών ιεραρχών, οι οποίοι πλαισίωσαν και στήριξαν τις πρωτοβουλίες του Πατριάρχη Αθηναγόρα. Και έτσι μπόρεσε να γίνει η συνάντηση με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο στα Ιεροσόλυμα και αργότερα σταδιακά με την προετοιμασία του εδάφους να γίνει η καταπληκτική η κίνηση για την άρση των αναθεμάτων που είχαν προκύψει με το σχίσμα του 1054. Οπότε ξαφνικά το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης γίνεται πρωταγωνιστής για την ενότητα στον χριστιανικό κόσμο και παράλληλα και πάλι χάρη στον Πατριάρχη Αθηναγόρα αρχίζει η πραγματικά επίσης κοσμοϊστορική σημασίας πρωτοβουλία για τον Ορθόδοξο κόσμο τη σύγκληση των πανορθοδόξων διασκέψεων που ξανάφεραν κοντά τις Ορθόδοξες Εκκλησίες οι οποίες βρίσκονταν διαιρεμένες, ας είμαστε ρεαλιστές, λόγω της επιβολής των ολοκληρωτικών καθεστώτων στις περισσότερες από αυτές και φέρθηκαν υπεύθυνα οι ιεραρχίες, συμμετείχαν στα πανορθόδοξα συνέδρια της Ρόδου και αυτό προχώρησε σημαντικά και συνετέλεσε στην ανάπτυξη όντως ειρηνικών και αδελφικών σχέσεων μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

0: ακολούθησε η Πατριαρχία του Δημητρίου, ο οποίος συνέχισε στα βήματα του Αθηναγόρα, συνεπικουρούμενος σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον Μητροπολίτη Χαλκιδόνος Μελίτωνα, και εν τέλει με την Πατριαρχία του Βαρθολομαίου πραγματικά η Ορθοδοξία και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως γίνεται μια αναγνωρίσιμη παρουσία με την μαρτυρία της στο παγκόσμιο γίγνεσθε και στα θέματα όπως ανέφερα του περιβάλλοντος, αλλά και στην ικανότητα που έχει δείξει το Πατριαρχείο να συνομιλεί με τις προκλήσεις και τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Και το βλέπει κανείς και από την υποδοχή που βρίσκει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι πρωτοβουλίες του σε όλους αυτούς τους τομείς, όχι μόνο στον Ορθόδοξο κόσμο αλλά και πολύ πέραν αυτού σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου.
1: Και τα οποία προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Στην Ορθόδοξη Εκκλησία φτάνει να μένουμε μακριά από τις πολιτικές σκοπιμότητες οι οποίες προκαλούν νέες διαιρέσεις όπως αυτές που προκλήθηκαν με τις αδικαιολόγητες αντιδράσεις στο αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας.
1: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή να σας ξεκουράσουμε λίγο. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Κιτρομιλίδη, και συνεχίζουμε.
0: Εντάξει.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε 19ο-20ο αιώνα στην Ορθοδοξία, πώς διαμορφώνεται από το 19ο αιώνα στον 20ο, με όλες αυτές τις αλλαγές, τα αυτοκέφαλα, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τις αλλαγές στη χώρα μας που σιγά σιγά διαμορφώνεται σε αυτό που είναι σήμερα. Ακροατής ρωτάει, κύριε Κιτρομιλίδη, στα Επτάνησα, μέχρι να ενσωματωθούν με την Ελλάδα το 1864, η Ορθόδοξη Εκκλησία σε ποιο καθεστώς υπαγόταν εκεί?
1: Ήταν Μητροπόλης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρόλο που τα Επτάνησα, όπως ξέρετε, μέχρι το 1797 ήταν υπό Βενετική κατοχή. Το 1797 τα πήραν για ένα διάστημα οι επαναστατικοί Γάλλοι και αργότερα τα Επτάνησα, με διάφορες συναλλαγές, έγιναν Βρετανικό Προτεκτοράτο μέχρι το 1864. Κατά τη διάρκεια του Προτεκτοράτου ήταν Μητροπόλης υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και παλαιότερα βεβαίως υπήρχαν διακυμάνσεις ως προς την διοίκηση της Εκκλησίας. Ο λαός είχε παραμείνει ορθόδοξος, και αυτό φαίνεται και από το πώς επιβίωσε η βυζαντινή μουσική στις αγροτικές περιοχές των Επτανήσων. Άρα ήταν πάντα πατριαρχικό έδαφος τα Επτάνησα μέχρι την παραχώρηση στην Εκκλησία της Ελλάδας.
0: Να πάμε λίγο στην Κύπρο. Την περίοδο αυτή τι επικρατεί στην Εκκλησία της Κύπρου? Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι Κύπρος ήταν υπό αγγλική κατοχή και πέρασε και εκεί πολλά δεινά.
1: Ναι, ήταν ενός τύπου κράτος, δηλαδή λέγεται οι Ηνωμένες Πολιτείες των Ιωνίων Νήσων και υπό Βρετανική προστασία. Και αυτό το κράτος κάποια στιγμή ήταν το δώρο στην Ελλάδα με την εκλογή του Γεωργίου του Πρώτου στον ελληνικό, στο θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος.
0: Κύριε Κιτρομιλίδη, ρώτησα για την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Για την Κύπρο τι επικρατεί την περίοδο αυτή?
1: Η Κύπρος, είναι καλό να μιλήσουμε για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Κύπρος έχει αυτοκέφαλη εκκλησία από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο.
0: Έτσι.
1: Από το 431 στη Σύνοδο της Εφέσου η Κύπρος αναγνωρίστηκε ως αυτοκέφαλη εκκλησία και παρέμεινε αυτοκέφαλη εκκλησία δια των αιώνων. Και υπό την Αγγλική, τόσο υπό την Οθωμανική όσο και υπό την Αγγλική, την Βρετανική κατοχή, η Κύπρος παρέμεινε αυτοκέφαλη εκκλησία. Και είναι η πρώτη εκ των αυτοκεφάλων εκκλησιών, δηλαδή προηγείται της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Έτσι,
1: στα δίπτυχα των Ορθοδόξων εκκλησιών. Για την περίοδο της Φραγκοκρατίας, κατά την οποία η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου υπήρχε στους Λατίνους, ουσιαστικά απολέστηκε το αυτοκέφαλο, αλλά αυτό προσδιορίστηκε και αναγνωρίστηκε από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και τα άλλα πατριαρχεία μετά την Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου και την κατάργηση της Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο. Και από το 1571 και εντεύθυνε η Εκκλησία της Κύπρου είναι αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία, και η Βρετανική κατοχή δεν ενόχλησε καθόλου την Εκκλησία. Μάλιστα ο πρώτος αρχιεπίσκοπος μετά την Αγγλική κατάληψη, ο Σοφρόνιος, έτυχε μεγάλων τιμών όταν επισκέφθηκε το Λονδίνο, αλλά όταν πια η Εκκλησία της Κύπρου βρέθηκε επικεφαλής του απελευθερωτικού αγώνα, όπως ξέρετε, το έτος 1956 ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Μητροπολίτης Κυρινίας Κυπριανός και ένας ιερέας, ο Παπασταύρος Παπακαθαγγέλου και ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης, που ήταν άνθρωποι που πρωτοστατούσαν στον απελευθερωτικό αγώνα, συνελήφθησαν και εξορίστηκαν στην Βρετανική απικία των Σεϊχελών στον Ινδικό ωκεανό. Και ο Αρχιεπίσκοπος δεν επανήλθε στην Κύπρο μέχρι το 1959 που συμφωνήθηκε πλέον η ανεξαρτησία της Κύπρου.
0: Στην Ανατολή τι γίνεται στα Πατριαρχία Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας και Αντιοχίας?
1: Η Μέση Ανατολή έχει τις κοιτίδες της Χριστιανικής Εκκλησίας. Μην ξεχνάμε ότι η Χριστιανική Εκκλησία φυσικά ξεκίνησε από την Παλαιστίνη, από τα Ιεροσόλυμα και από την Γαλιλαία, και η Εκκλησία οργανώθηκε από τους Αποστόλους στα Ιεροσόλυμα και κυρίως στην Αντιόχεια. Και βέβαια το μεγάλο κέντρο του πρώιμου χριστιανισμού ήταν η Αλεξάνδρεια, που ήταν και μεγάλο κέντρο ελληνικής παιδείας, και με τους μεγάλους πατέρες, τον Αθανάσιο, τον Κύριλο, που προτεστάτησαν και στις πρώτες οικουμενικές συνόδους πριν γίνει η Κωνσταντινούπολη το κέντρο του Ορθόδοξου κόσμου. Σε αυτές τις χώρες, δηλαδή τη Βόρεια Αφρική και την Εγγύης Ανατολή, Συρία και Παλαιστίνη, η Εκκλησία επέζησε μέσα από πολλές περιπέτειες δια των αιώνων.

0: Και παρόλο που ακούμε για την διαρροή των χριστιανών από την Συρία, και όχι μόνο των Ορθοδόξων αλλά και των χριστιανών που ανήκουν στις προχαλκιδόνιες εκκλησίες, εντούτοις το Πατριαρχείο Αντιοχίας στη Συρία και στον Λίβανο είναι μια υπαρκτή θρησκευτική και ιστορική πραγματικότητα και πρέπει να το περιβάλλουμε με την αγάπη και την υποστήριξή μας. Αντίστοιχα, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, που είναι το τέταρτο στη σειρά από τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, βασίζεται κυρίως στην Αγιοταφική Αδελφότητα, που είναι μια ομάδα μοναχών λίγο περισσότεροι από 100 που κρατούν σε ελληνικά χέρια όλα τα προσκυνήματα ή τα πλείστα προσκυνήματα της Αγίας Γης, τώρα στο Ισραήλ αλλά και στην Ιορδανία και στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Και πέραν όμως της Αγιοταφικής Αδελφότητας και της φύλαξης των προσκυνημάτων, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει και σημαντικό ορθόδοξο παλαιστινιακό πίμνιο, τόσο στο Ισραήλ, στην Γαλιλαία για παράδειγμα, και στην Ιουδαία και στις κατεχόμενες περιοχές. Και είναι μια υπαρκτή ορθόδοξη εκκλησία η οποία υπό τις συνθήκες που όλοι ξέρουμε στην Μέση Ανατολή συνεχίζει το έργο του, την διαπίμανση του ορθόδοξου λαού και την φύλαξη των προσκυνημάτων. Και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, το πρώτο πατριαρχείο μετά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο επί μακρούς αιώνες είχε περάσει περιόδους παρακμής λόγω της απουσίας ορθόδοξου ποιμνίου. Ο χριστιανισμός στην Αίγυπτο είναι κυρίως στους κόλπους της Κοπτικής Εκκλησίας, αλλά με την μεγάλη μετανάστευση του ελληνισμού στην Αίγυπτο τον 19ο αιώνα, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στον 19ο και τον 20ο αιώνα μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέρασε μια περίοδο πολύ μεγάλης ακμής που το έφερε και πάλι στην παλαιά του έγκλη. Με την διαρροή του πληθυσμού του ελληνικού από την Αίγυπτο, το Πατριαρχείο παρέμεινε στη θέση του και βρέθηκε στην αποστολή ενός άλλου μεγάλου σκοπού, που είναι η ιεραποστολή στην υπόλοιπη Αφρική. Μην ξεχνάμε ότι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας φέρει τον τίτλο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, και η δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας σε όλη την Αφρική εκφράζεται και με την διοίκηση ορθόδοξων κοινοτήτων, κυρίως ελληνικών κοινοτήτων σε όλες τις χώρες της Αφρικής, αλλά κυρίως με το εντυπωσιακό φαινόμενο της ιεραποστολής στην Ανατολική Αφρική κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές της Αφρικής, όπως για παράδειγμα στη Μεγάλη Νήσο Μαδαγασκάρη. Και αυτό είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό φαινόμενο που μπορεί να μας κάνει να σκεφτόμαστε αυτό που λέγεται στο Ευαγγέλιο, ότι παρόλες τις περιπέτειες και παρόλους τους πειρασμούς, η Εκκλησία είναι ένας θεσμός της παρουσίας του Θεού στον κόσμο και πηλεάδου ου κατησχίσους είναι αυτής. Αυτό σκέφτομαι όταν βλέπω τους πειρασμούς και όταν βλέπω και τον τρόπο με τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία τα καταφέρνει να επιβιώσει.
1: Στην Αμερική έχουμε επίσης μία άνθηση της Ορθοδοξίας, κύριε καθηγητά.
0: Στην Αμερική βέβαια και η δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που είναι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, κάποτε λεγόταν Βορείου και Νοτίου Αμερικής, είναι η Αρχιεπισκοπή της Αμερικής και είναι και η οι άλλες Μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Μεξικό και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως και η Αρχιεπισκοπή του Καναδά, και εκεί κυρίως με την ενσωμάτωση των απογόνων των Ελλήνων μεταναστών στην κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε μια ανθυρή ορθόδοξη παρουσία σε όλες τις πολιτείες, σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Και το βλέπει κανείς όταν επισκέπτεται την Αμερική, πόσο ζωντανή, ακόμα και αν δεν έχει ως όργανο της πλέον την ελληνική γλώσσα, είναι η ορθόδοξη συνείδηση στις κοινότητες της ελληνοαμερικανικής διασποράς. Βέβαια και στην Αμερική όπως και αλλού υπάρχουν τα προβλήματα του εθνοφιλετισμού, διότι οι άλλες ορθόδοξες εκκλησίες έχουν τις δικές τους κοινότητες, δημιουργούνται άλλες δικαιοδοσίες κλπ. Και αυτό προκαλεί μερικές φορές εντάσεις, αλλά συγχρόνως υπάρχει και η, κατά κάποιον τρόπο ο συντονισμός όλων των ορθοδόξων δικαιοδοσιών από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ώστε να υπάρχει καταλλαγή και ειρηνική συνύπαρξη των διαφόρων ορθοδόξων κοινοτήτων.
1: Κύριε καθηγητά, μια τελευταία ερώτηση. Ακροατής ρωτάει πότε η ελλαδική εκκλησία ετέθη υπό το κράτος της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας και πότε απάλυψε τον όρο αυτό.
0: Όπως ξέρετε, το Σύνταγμα καθορίζει επικρατούσα θρησκεία και η Εκκλησία της Ελλάδος από την επιβολή της αυτοκεφαλίας και εντεύθεν είναι θεσμός δημοσίου δικαίου, δηλαδή είναι μέρος της δημόσιας υπηρεσίας της δομής του κράτους. Και βέβαια το κράτος εκάστοτε παρενέβαινε. Υπήρχε για παράδειγμα Βασιλικός Επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο και παρενέβαινε το κράτος στα θέματα της Εκκλησίας, ακριβώς επειδή η Εκκλησία είναι δημόσιος θεσμός. Αλλά νομίζω ότι από την μεταπολίτευση και εντεύθεν και επί Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ και τα τελευταία χρόνια χάρη στην πραγματική σοφία του Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου στον χειρισμό όλων των θεμάτων, έχει συντελεστεί η συναλληλία πολιτείας και εκκλησίας και νομίζω είναι σε πραγματικά αξιοθαύμαστη κατάσταση η σχέση εκκλησίας και πολιτείας στη χώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τον κύριο Πασχάλη Κιτρομιλίδη, ακαδημαϊκό, είναι μέλος του τακτικού της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακούσατε την εκπομπή «Η Ορθοδοξία στον 20ο αιώνα. Διωγμή, κρατικός έλεγχος και επιβίωση», με τη Σμαραγδή Καράγυρο στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες. Καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας, τόνισε από τον Κολυνδρό Πιερίας ο Πρωθυπουργός. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί αύριο η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει τη Συμφωνία Επιστροφής των 48 Ιερών Κοιμηλίων στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, με την κατάσταση στον Δήμο Μήλο Ποτάμου στο Ρέθυμνο να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και την Κυριακή το μεσημέρι. Δεμένα έως τις 8 το βράδυ τα πλοία από τον Πειραιά σε ισχύ το απαγορευτικό λόγω των θυελλωδών ανέμων. Περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και στον gov.gr από σήμερα έως και την Κυριακή λόγω εργασιών αναβάθμισης. Κινητοποίηση νωρίτερα του Δήμου Αθηναίων για την οσμή φυσικού αερίου στην Γκράβα. Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Βροχές και καταιγίδες για αύριο, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Ο 20ος αιώνας ως εργαστήριο κρίσης νοήματος, όταν ούτε η θρησκεία ούτε η πολιτική επαρκούν. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία, εξετάζοντας τον 20ο αιώνα ως μια περίοδο βαθιάς κρίσης νοήματος. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η εμπειρία των ολοκληρωτισμών, η μαζική βία, η αμφισβήτηση των παραδοσιακών βεβαιοτήτων, αλλά και η ενίσχυση της εκοσμίκευσης, έθεσαν το ερώτημα: τι μπορεί να προσφέρει τον άνθρωπο η θρησκεία, η πολιτική και η ίδια η ιστορική πορεία? Σε αυτό το ερώτημα, σε αυτό το κομβικό ερώτημα, αλλά και σε άλλα ακόμη, θα μας δώσει απαντήσεις ο κύριος Βασίλειος Παϊπάης, καθηγητής διεθνούς πολιτικής θεωρίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παϊπάη, όταν κάνουμε λόγο για κρίση νοήματος στον 20ο αιώνα, αναφερόμαστε κυρίως στην άμωση των θρησκευτικών βεβαιοτήτων, στην αποτυχία των πολιτικών υποσχέσεων ή σε μια βαθύτερη κρίση του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος κατανοεί τον εαυτό του και την ιστορία?
1: Ναι, είναι αρκετά ευρύτατη και δύσκολη ερώτηση. Θα έλεγα ότι η κρίση νοήματος στον 20ο αιώνα δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά ούτε στην αποδυνάμωση της θρησκευτικής πίστης, ούτε στην αποτυχία συγκεκριμένων πολιτικών ιδεολογιών. Πρόκειται, νομίζω, για μια βαθύτερη κρίση του τρόπου με τον οποίο ο νεωτερικός άνθρωπος κατανοεί τη θέση του στον κόσμο και μέσα στην ιστορία. Υπάρχει, βέβαια, αυτό που αναφέρατε, η αποδυνάμωση των θρησκευτικών βεβαιοτήτων, αλλά ο περίφημος όρος που χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση και την οποίον προαναφέρατε, ο όρος εκοσμίκευση, δεν σημαίνει μόνο αυτό. Εδώ νομίζω είναι εξαιρετικά χρήσιμη η συμβολή ενός περίφημου στοχαστή του Charles Taylor, ο οποίος σε ένα έργο του που μεταφράστηκε στα ελληνικά, Secular Age λέγεται, είναι ο τίτλος του βιβλίου στα αγγλικά, νομίζω μεταφράστηκε ως μία κοσμική εποχή στα ελληνικά, ο οποίος μας λέει ότι η κοσμίκευση δεν σημαίνει απλώς ότι οι άνθρωποι έπαψαν να πιστεύουν, αλλά ότι άλλαξαν οι ίδιες οι συνθήκες μέσα στις οποίες η πίστη και η απιστία γίνονται δυνατές επιλογές. Ο άνθρωπος δηλαδή βρίσκεται πλέον σε ένα εκοσμικευμένο πλαίσιο, όπου η υπερβατική ερμηνεία του κόσμου αποτελεί μία επιλογή ανάμεσα σε πολλές άλλες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κρίση νοήματος που προαναφέρατε είναι απλώς αποτέλεσμα της εκοσμίκευσης, θα έλεγα. Ο 20ος αιώνας έδειξε ότι η αποδυνάμωση των παραδοσιακών θρησκευτικών βεβαιοτήτων δεν εξαφάνισε την ίδια την ανάγκη για νόημα, έτσι. Αντίθετα, νομίζω σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η ανάγκη μεταφέρθηκε σε πολιτικά και ιδεολογικά σχέδια στα οποία αναφερθήκαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Εδώ συναντούμε ξανά τη συζήτηση που κάναμε με αφορμή τον Έρικ Φέγγελιν και τον Καρλ Λόεβιθ, οι οποίοι μας έχουν πει ότι η ιστορία πάβει να νοείται στο 19ο και τον 20ο αιώνα μέσα σε ένα υπερβατικό ορίζοντα, και όταν γίνεται αυτό μπορεί να εμφανιστεί η προσδοκία ότι η ίδια η ιστορία θα προσφέρει τη λύτρωση, έτσι, την τελική δικαίωση ή τη συμφιλίωση που παλαιότερα συνδεόταν με την θρησκευτική εσχατολογία. Αυτές οι εγκόσμιες ιδεολογίες δηλαδή ανέλαβαν σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργίες που παραδοσιακά συνδέονται με τη θρησκεία. Προσπάθησαν να προσφέρουν δηλαδή ένα συνολικό νόημα για την ιστορία, μια εικόνα του ανθρώπινου προορισμού και συχνά μια υπόσχεση λύτρωσης μέσα στον ίδιο τον κόσμο, μέσα στον ιστορικό κόσμο. Η εξέλιξη αυτή όμως περιπλέκει την ίδια την έννοια της εκοσμίκευσης, θεωρώ. Δηλαδή, αν η νεωτερικότητα δεν εξάλειψε την ανάγκη του ανθρώπου για υπερβατικό προσανατολισμό, από ό,τι φαίνεται, αλλά απλώς την ανασχημάτισε και σε ορισμένες περιπτώσεις τη μετέφερε σε εγκόσμιες μορφές πίστης, τότε δεν μπορούμε να περιγράψουμε την νεωτερικότητα απλά ως μια γραμμική μετάβαση από τη θρησκεία στην απουσία της.

0: θρησκείας. Και αυτό νομίζω είναι ακριβώς ένα από τα σημεία εκκίνησης της λεγόμενης μεταεκοσμικευμένης σκέψης. Η ανάγκη δηλαδή να κατανοήσουμε πώς μετασχηματίζονται και όχι απλώς πώς εξαφανίζονται οι μορφές νοήματος στην εωτερικότητα. Έτσι, εδώ το ερώτημα είναι, ή μάλλον θα έλεγα, δεν είναι αν η θρησκεία επέστρεψε, που είναι συνήθως αυτό που βλέπουμε στα στόματα των περισσότερων, ειδικά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αλλά τι συμβαίνει με τη θρησκευτική και ευρύτερα με την επαρξιακή αναζήτηση σε έναν κόσμο όπου ούτε η παραδοσιακή θρησκευτική βεβαιότητα ούτε οι μεγάλες κοσμικές υποσχέσεις πλέον μπορούν να θεωρούνται αυτονόητες.
1: Κύριε καθηγητά, πώς μετασχηματίστηκε η πίστη στην επιστήμη, την πρόοδο και την ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας όταν ο 20ος αιώνας ανέδειξε την έκταση της οργανωμένης βίας και της καταστροφής?
0: Ναι, εδώ η πίστη στην επιστήμη, την πρόοδο και γενικότερα την ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας δεν κατέρευσε, θεωρώ, απλώς τον 20ο αιώνα. Μετασχηματίστηκε ριζικά, νομίζω. Εδώ τα γεγονότα αγορώσιμα είναι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η άνοδος και η εμπειρία των ολοκληρωτικών καθεστώτων, φυσικά το ολοκαύτωμα, η βιομηχανική δηλαδή κλίμακα καταστροφής και εξόντωσης ευάλωτων τμήματων του πληθυσμού. Όλα αυτά έδειξαν ότι η επιστημονική γνώση και η τεχνική ορθολογικότητα δεν εγγυώνται από μόνες τους ούτε την ηθική πρόοδο, ούτε ένα πιο ανθρώπινο κόσμο. Έτσι. Η ίδια επιστήμη μπορούσε να υπηρετήσει δηλαδή τόσο τη θεραπεία και τη βελτίωση της ζωής, όσο και την αποτελεσματική οργάνωση της εξόντωσης της ζωής, του πολέμου, της επιτήρησης της μαζικής εξόντωσης της ζωής. Έτσι, αυτό που θεωρούμε ως την εωτερική εξίσωση γνώση, ίσον ορθολογικότητα, ίσον πρόοδος, αυτό άρχισε νομίζω να αντιμετωπίζεται με πολύ μεγαλύτερη επιφύλαξη. Εδώ νομίζω πάλι είναι πολύ σημαντική διάκριση που κάνει ο Charles Taylor ανάμεσα στην επιστήμη και στην ευρύτερη ηθική και πολιτισμική αφήγηση της πρόοδου. Η εκοσμίκευση δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος έπαψε να πιστεύει σε ένα καλύτερο κόσμο. Σημαίνει ότι η πίστη αυτή έπρεπε πλέον να θεμελιωθεί χωρίς την αυτονόητη αναφορά σε μια υπερβατική τάξη. Αυτό είναι που χάθηκε, νομίζω. Ο 20ος αιώνας έδειξε πόσο εύκολα μπορεί η προσδοκία της προόδου να μετατραπεί σε ιδεολογία, όταν φυσικά θεωρήσουμε ότι η ιστορία έχει μια εγγυημένη κατεύθυνση, έτσι, και ότι η επιστήμη ή η ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας μπορούν να λύσουν οριστικά τα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Από αυτή την άποψη, η κριτική του Φέγγελιν που προανέφερε και του Λόβιθ στην εκοσμίκευση των εσχατολογικών προσδοκιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω όμως ότι θα ήταν λάθος να καταλήξουμε στο εξίσου αντίθετο συμπέρασμα, δηλαδή ότι ο 20ος αιώνας απέδειξε την αποτυχία της επιστήμης ή του ορθού λόγου. Το σημαντικότερο μάθημα νομίζω ήταν ότι η τεχνική ορθολογικότητα δεν αρκεί για να προσδιορίσει τους σκοπούς της κοινωνίας. Η επιστήμη μπορεί να μας πει τι είναι δυνατό να κάνουμε και η τεχνολογία πώς μπορούμε να το κάνουμε αποτελεσματικότερα, αλλά δεν μπορεί από μόνη της νομίζω να αποφασίζει τι αξίζει να κάνουμε, ποια όρια δεν πρέπει να υπερβούμε και τι σημαίνει ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ποιες είναι οι αξίες, οι ανθρώπινες αξίες που πρέπει να γίνουν αντικείμενο υπεράσπισης και ότι γενικότερα αυτές οι αξίες δεν μπορούν να συναχθούν απλώς από μια θεωρία προόδου της ιστορίας. Και ίσως αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της μεταεκοσμικευμένης σκέψης. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επιλέξουμε εδώ ανάμεσα στην επιστήμη και στη θρησκεία, ούτε ανάμεσα στον ορθόλογο και στην πίστη, σε αυτά τα αδιέξοδα δίπολα θα έλεγα. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τα όρια κάθε μορφής γνώσης, νομίζω, και να ξανανοίξουμε το ερώτημα των αξιών και του νοήματος και πώς μπορεί αυτή η αναζήτηση να μην καταντήσει ακόμα μία αναζήτηση ασφαλειών και βεβαιοτήτων, αλλά να είναι μια διαδικασία ανάληψης ευθύνης και μια διαδικασία άσκησης πολιτικής κρίσης. Οι καταστροφές του 20ου αιώνα, νομίζω, μας υποχρεώνουν να εγκαταλείψουμε την ιδέα της προόδου. Ή μάλλον θα έλεγα δεν μας υποχρεώνουν κατά ανάγκη να εγκαταλείψουμε την ιδέα της προόδου της κοινωνίας.

που μιλούσε στο όνομα της Προόδου είχε χάσει τον προσανατολισμό του. Εδώ η βιομηχανική οργάνωση του πολέμου, η μαζική θυσία εκατομμυρίων ανθρώπων, η διάλυση των παλαιών πολιτικών και κοινωνικών τάξεων δημιούργησαν νομίζω την αίσθηση ότι η Ευρώπη δεν βρισκόταν απλώς μπροστά σε μια κρίση, αλλά σε μια κρίση ευρύτερη του ίδιου του πολιτισμικού της προτύπου. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για την έλευση της εποχής του λεγόμενου ευρωπαϊκού μηδενισμού. Έτσι αναφέρθηκα και στον Φρίντριχ Νίτσε σε προηγούμενη περίσταση. Εδώ δεν πρόκειται δηλαδή, η άνοδος του ευρωπαϊκού μηδενισμού δεν σηματοδοτεί απλώς την άρνηση κάποιων αξιών, αλλά την εμπειρία ότι οι παλαιές αξίες έχουν χάσει τη δεσμευτική τους ισχύ, χωρίς να εμφανίζεται στον ορίζοντα ένα κοινά αποδεκτό θεμέλιο. Η σκιά του Νίτσε εδώ πέφτει καθοριστικά, νομίζω. Ο μηδενισμός δεν είναι απλώς η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει νόημα. Έτσι. Είναι η κρίση που προκύπτει όταν οι υπέρτατες αξίες ενός πολιτισμού πάβουν να πείθουν και αποκαλύπτεται το πρόβλημα της θεμελίωσής τους. Ότι δεν μπορούν δηλαδή να θεμελιωθούν υπερβατολογικά, υπερβατικά ή αντικειμενικά. Μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή η διάγνωση νομίζω απέκτησε δραματική ιστορική επικαιρότητα. Το περίφημο έργο του Oswald Spengler, η παρακμή της Δύσης, νομίζω ότι μετέτρεψε αυτή την εμπειρία της κρίσης σε μια ευρύτερη μορφολογική διάγνωση της παρακμής του δυτικού πολιτισμού. Ο Max Weber από διαφορετική αφετηρία επίσης μίλησε για απομάγευση του κόσμου, για την αδυναμία δηλαδή της επιστημονικής γνώσης να μας προσφέρει από μόνη της απαντήσεις στο ερώτημα του πώς πρέπει να ζούμε. Μια σημαντική επίσης φιγούρα εδώ είναι ο Walter Benjamin, ο οποίος κατεξοχήν προσφέρει μια από τις πιο ισχυρές κριτικές αυτής της αντίληψης, θεωρώ. Οι περίφημες, οι ανεπανάληπτες για μένα θέσεις του για τη φιλοσοφία της ιστορίας ακριβώς αντιστρέφουν την παραδοσιακή εικόνα της ιστορίας ως αδιάκοπης προόδου προς το καλύτερο. Εδώ χρησιμοποιεί αυτή την περίφημη εικόνα του αγγέλου της ιστορίας, το Angelus Novus. Την παίρνει από ένα πίνακα του Πολ Κλέ, περίφημο πίνακα του Πολ Κλέ, που απεικονίζει έναν άγγελο ο οποίος κοιτάζει προς το παρελθόν και βλέπει με φρίκη, όχι μια αλυσίδα επιτυχιών, αλλά μια και μόνη καταστροφή, λέει ο Μπένιαμιν, που συσσωρεύει ερείπια πάνω σε ερείπια. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια θύελα, φαίνεται ότι μια θύελα οθεί τον άγγελο προς το μέλλον. Ο άγγελος έχει γυρισμένη φυσικά την πλάτη προς το μέλλον, αλλά μια κατανίκητη θύελα τον οθεί προς το μέλλον, αυτό που ονομάζουμε πρόοδο. Η εικόνα αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο Μπένιαμιν εδώ μας δεν λέει απλώς ότι ο πρόοδος μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες με την εικόνα των ερειπίων που επισυσσωρεύονται. Αμφισβητεί την ίδια την ιδέα ότι η ιστορική συνέχεια αποτελεί από μόνη της απόδειξη πρόοδου. Αυτό ακριβώς συνδέεται με την κριτική του ευρωπαϊκού μηδενισμού. Για τον Μπένιαμιν το πρόβλημα δεν λύνεται με την αντικατάσταση μιας αποτυχημένης πίστης στην πρόοδο από μια νέα κοσμική εσχατολογία. Έτσι, αυτό είναι από μόνο του αναπαραγωγή του προβλήματος. Η ιστορία δεν διαθέτει εγγυημένο τέλος, δηλαδή προς το οποίο βαδίζει μηχανικά. Αλλά την ίδια στιγμή, και έχει σημασία αυτό, μέσα σε αυτή τη συνθήκη ο Walter Benjamin δεν εγκαταλείπει την ελπίδα. Έτσι. Αναφέρεται στην έννοια της μεσιανικής στιγμής, που σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα λύτρωσης, αλλά η δυνατότητα λύτρωσης δεν βρίσκεται σε μια αυτόματη κίνηση της ιστορίας προς το καλύτερο, αλλά στην ικανότητα του παρόντος, παρεμβάσεων στο παρόν, να διακόψουν τη συνέχεια της καταστροφής, να διακόψουν, όπως λέει ο Μπένιαμιν, την αμαξοστοιχία της ιστορίας, που είναι μια μεταφορά της προόδου που οδηγεί στην καταστροφή, και να αποκαταστήσει έστω στιγμιαία τη δικαιοσύνη προς ποιους, προς τους ηττημένους και τους λησμονημένους της ιστορίας, τους ξεχασμένους της ιστορίας. Θα έλεγα λοιπόν γενικότερα ότι ο ευρωπαϊκός μηδενισμός ήταν μια από τις βαθύτερες πνευματικές συνέπειες της κρίσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού μετά το 1914. Η πρόοδος έπαψε να θεωρείται εγγυημένη και το ερώτημα δεν ήταν πλέον μόνο πώς θα προχωρήσουμε, αλλά προς τα πού θα προχωρήσουμε και γιατί. Και αυτό το δεύτερο ερώτημα είναι κατεξοχήν ερώτημα νοήματος. Και είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι εντός αυτής της μηδενιστικής συνθήκης που περιέγραψα, δεν οδηγούμαστε μόνο στην απελπισία. Δεν είναι δηλαδή μια συνθήκη η οποία μπορεί να μας οδηγήσει στην απελπισία ή στην απώλεια νοήματος, αλλά διανοίγει και τη δυνατότητα της δημιουργίας νέων νοημάτων και την δυνατότητα της ανάληψης της ευθύνης για τη δημιουργία αυτών των νέων νοημάτων. Οπότε από αυτή την άποψη ο 20ος αιώνας μπορεί πράγματι να θεωρηθεί ένα μεγάλο εργαστήριο στο οποίο η Ευρώπη πειραματίστηκε συχνά με καταστροφικό τρόπο, με διαφορετικού είδους απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα που άφησε.

0: πίσω της η κρίση των παλαιών βεβαιοτήτων.
1: Κύριε καθηγητά, πώς επηρέασε η εμπειρία των ολοκληρωτισμών την φιλοσοφική και πολιτική σκέψη ως προς την ανθρώπινη ελευθερία, την ευθύνη, αλλά και την πιθανότητα μιας πολιτικής που διεκδικεί απόλυτη εξουσία?
0: Ναι, εδώ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό και υπάρχουν διαφορετικών ειδών απαντήσεις που έρχονται από διαφορετικούς χώρους. Ναι. Θα τους πάρω λίγο ξεχωριστά. Θα μιλήσω πρώτα για το πώς αντέδρασαν οι φιλελεύθεροι στοχαστές του ψυχρού πολέμου, αυτούς που ονομάζουμε στα αγγλικά Cold War Liberals, οι φιλελεύθεροι του ψυχρού πολέμου, οι οποίοι αντιμετώπισαν την εμπειρία του ολοκληρωτισμού ως κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου πολέμου, κυρίως ως του 20ου αιώνα, συγγνώμη, κυρίως ως προειδοποίηση απέναντι στην πολιτική που διεκδικεί να γνωρίσει εκ των προτέρων τον τελικό σκοπό της ιστορίας. Αυτό είναι απέναντι στο οποίο είναι καχύποπτη. Ο περίφημος Καρλ Πόπερ, παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο του «Η ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της», άσκησε κριτική στον ιστορικισμό, έτσι, στην ιδέα ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε τους νόμους της ιστορίας και στη συνέχεια να οργανώσουμε την κοινωνία σύμφωνα με αυτούς τους σιδερένιους νόμους της ιστορίας. Ένας άλλος περίφημος φιλελεύθερος στοχαστής του ψυχρού πολέμου, ο Αζάια Μπέρλιν, από διαφορετική αφετηρία αυτός, ήταν πιο πλουραλιστική η σκέψη του, υπογράμμισε την αξία ακριβώς του πλουραλισμού και την ύπαρξη πολλών συχνά ασύμβατων ανθρώπινων αξιών. Επίσης, ο περίφημος Γάλλος στοχαστής Ρεϊμόν Αρών αντιμετώπισε και αυτός τις ολοκληρωτικές ιδεολογίες ως μια επικίνδυνη μετατροπή της πολιτικής πίστης σε κοσμοθεωρία που απαιτεί απόλυτη προσήλωση. Έτσι. Οπότε, κοινό σημείο σε όλων αυτών των στοχαστών είναι η δυσπιστία απέναντι σε κάθε πολιτικό σχέδιο που υπόσχεται την οριστική λύση των ανθρώπινων συγκρούσεων. Η αριστερά από την άλλη πλευρά, δεν αντέδρασε ενιαία. Υπήρξε πρώτα απ' όλα μια ισχυρή αντισταλινική μαρξιστική παράδοση. Εδώ έχουμε στοχαστές όπως ο Ισαάκ Ντόιτσερ, ο Έρνστ Μπλοχ από διαφορετική σκοπιά, αλλά και ιδιαίτερα ο Κορνίλιος Καστεριάδης, αλλά και ο Κλοντ Λεφόρ στη Γαλλία, οι οποίοι προσπάθησαν να διασώσουν το χειραφετητικό αίτημα της αριστεράς, χωρίς όμως να αποδεχτούν τη σοβιετική εκδοχή του. Ο Καστοριάδης μάλιστα αντιμετώπισε τη Σοβιετική Ένωση ως μια νέα μορφή γραφειοκρατικής κυριαρχίας, όχι ως πραγμάτωση του σοσιαλισμού. Ο Λεφόρ θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο, θα πει ότι η δημοκρατία χρειάζεται να χτιστεί γύρω από έναν τόπο της εξουσίας ο οποίος παραμένει συμβολικά κενός, έτσι ότι κανένας δηλαδή ηγέτης, κόμμα ή τάξη δεν μπορεί να ταυτιστεί οριστικά με την κοινωνία ή να ισχυριστεί ότι ενσαρκώνει τη συλλογική βούληση. Αυτές είναι μορφές σκέψης που προσπαθούν να αποφύγουν τον ολοκληρωτισμό. Υπάρχει όμως εδώ και μια βαθύτερη διαφωνία με τους φιλελεύθερους, νομίζω. Γιατί πολλοί μαρξιστές υποστήριξαν ότι οι δυτικοί μαρξιστές, δηλαδή μαρξιστές που αφισβήτησαν το σοβιετικό μοντέλο, υποστήριξαν ότι δεν μπορούμε να εξισώνουμε τον ναζισμό και τον κομμουνισμό, ούτε να αποσυνδέουμε τον σταλινισμό από τις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε. Οπότε από αυτή την οπτική η κριτική στον ολοκληρωτισμό έπρεπε να στραφεί όχι εναντίον κάθε ιδέας κοινωνικής γραφέτησης, δηλαδή προσπάθησαν να σώσουν αυτή την ιδέα της κοινωνικής γραφέτησης, αλλά να στραφεί κυρίως εναντίον της γραφειοκρατικής συγκέντρωσης της εξουσίας, της καταστολής της αυτονομίας και της μετατροπής ενός χειραφετητικού απελευθερωτικού οράματος σε κρατικό δόγμα. Αυτό είναι ιδιαίτερο εμφανές στην περίπτωση του δυτικού μαρξισμού, από τη σχολή της Φραγκφούρτης ως τον Καστοριάδη και τον Λεφόρ που προανέφερα. Επομένως, εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η κριτική τους δεν στοχεύει στο να εγκαταλείψουμε την ουτοπία, αλλά μάλλον να τη διασώσουμε υπό διαφορετική μορφή. Να ρωτήσουμε δηλαδή πώς μπορεί ένα σχέδιο χειραφέτησης να μην μετατραπεί το ίδιο σε νέα μορφή κυριαρχίας. Και εδώ νομίζω βρίσκεται η πιο ενδιαφέρουσα σύγκληση φιλελεύθερων και αντισταλινικών αριστερών. Ότι η ελευθερία και για τους μεν και για τους δεν μπορεί να αναβληθεί για μετά την επίτευξη του τελικού κοινωνικού ιστορικού σκοπού. Βέβαια, και εδώ είναι η διαφορά, για το φιλελεύθερο αυτό σημαίνει περιορισμένη εξουσία, σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα, ατομικά δικαιώματα, πλουραλισμό, θεσμικά αντίβαρα. Αντίθετα, για το δημοκρατικό ή ελευθεριακό μαρξιστή σημαίνει κοινωνική αυτονομία, συμμετοχή, σημαίνει διαρκή αμφισβήτηση της γραφειοκρατικής κυριαρχίας κτλ. Οι δρόμοι τους παραμένουν διαφορετικοί, αλλά νομίζω ότι συναντιόνται σε ένα κρίσιμο μεταπολεμικό μάθημα. Ότι καμία υπόσχεση για το μέλλον δεν μπορεί να δικαιολογήσει την κατάργηση της ελευθερίας στο παρόν. Οι φιλελεύθεροι προσπάθησαν να περιορίσουν την πολιτική ώστε να μην ξαναγίνει η πολιτική φορέας απόλυτης λύτρωσης, και ίσως στη διαδικασία αυτή κάποιοι από αυτούς έγιναν θύματα ενός άγωνου πολιτικού πεσιμισμού. Η περίφημη Judith Sklar, παραδείγματος χάρη, έλεγε ότι η πολιτική δεν είναι για το summum bonum, δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται για την επίτευξη του απόλυτου καλού, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην αποφυγή του απόλυτου κακού, το summum malum. Οπότε εδώ υπάρχει ένας πολιτικός πεσιμισμός. Αντίθετα, ένα μέρος της αριστεράς προσπάθησε να διασώσει την ιδέα της χειραφέτησης, αλλά χωρίς τον δετερμινισμό, χωρίς την θεολογία της ιστορικής αναγκαιότητας, θα λέγαμε.
1: Πώς μπορεί η πολιτική θεωρία να προσεγγίσει το ολοκαύτωμα, ένα γεγονός που δοκιμάζει τα όρια των συνηθισμένων ερμηνεών για την πρόοδο, τον ορθολογισμό και την πολιτική οργάνωση?
0: Ναι, πολύ κρίσιμο ερώτημα αυτό. Θα έλεγα ότι το ολοκαύτωμα θέτει στην πολιτική θεωρία ένα διπλό πρόβλημα. Δεν είναι απλώς ένα γεγονός που πρέπει να εξηγηθεί. Είναι ένα γεγονός που δοκιμάζει τα ίδια τα ενοιολογικά εργαλεία με τα οποία προσπαθούμε να εξηγήσουμε την νεωτερικότητα, την νεωτερική πολιτική. Η ύπαρξη ενός τόσο συστηματικού μηχανισμού εξόντωσης μέσα σε μια προηγμένη, γραφειοκρατικά οργανωμένη, τεχνολογικά αναπτυγμένη κοινωνία, νομίζω υπονομεύει την ίδια την απλοϊκή ταύτιση του ορθολογισμού με την πρόοδο. Αυτό που λέγαμε, που προσπαθώ να αναπτύξω. Η τεχνική ορθολογικότητα μπορεί να οργανώσει εξαιρετικά αποτελεσματικά, με άλλα λόγια, όχι μόνο τη θεραπεία και την ευημερία, αλλά και την καταστροφή. Αυτό φαίνεται. Γι' αυτό και το ολοκαύτωμα, νομίζω, μας υποχρεώνει να εγκαταλείψουμε κάθε γραμμική αντίληψη της ιστορίας. Ο Μπένιαμιν είχε ήδη ασκήσει κριτική, όπως ανέφερα, στην ιδέα ότι η ιστορία κινείται αυτονόητα προς την πρόοδο. Μετά το Auschwitz, αυτή η κριτική, νομίζω, αποκτά δραματική ιστορική επιβεβαίωση. Οι περίφημοι Αντόρνο και Χόρκχάιμερ, στο βιβλίο τους «Η Διαλεκτική του Διαφωτισμού», που έγραψαν το 1944, έθεσαν ένα ακόμα πιο δύσκολο ερώτημα, νομίζω. Πώς είναι δυνατόν οι ίδιες οι διαδικασίες ορθολογικοποίησης και κυριαρχίας πάνω στη φύση να συνυπάρχουν με την ακραία βαρβαρότητα? Εδώ είναι το παράδοξο του διαφωτισμού, ότι η ίδια ιδεολογία του διαφωτισμού, η ιδεολογία της απελευθέρωσης, μετατρέπεται σε μια νέα μυθολογία. Έτσι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο διαφωτισμός ή ο ορθός λόγος κατανάγει οδηγούν μηχανιστικά στο ολοκαύτωμα. Σημαίνει ότι δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε την αύξηση της γνώσης, της τεχνολογικής ικανότητας ή της διοικητικής αποτελεσματικότητας ως εγγυήσεις ηθικής πρόοδου. Αυτό νομίζω είναι το συμπέρασμα. Και εδώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, νομίζω, η σκέψη της Χάννα Άρεντ, ειδικά η ανάλυση της για τον ολοκληρωτισμό και αργότερα φυσικά το περίφημο βιβλίο της για τον Άιχμαν, το οποίο στρέφει την προσοχή μας στο ερώτημα το πώς είναι δυνατόν να προκύπτει μια κατάσταση μαζικής καταστροφής μέσα από τη γραφειοκρατική οργάνωση, μέσα από την υπακοή, την απόλυτη υπακοή σε έναν ελεύθερο σύστημα και την κατάρρευση της προσωπικής κρίσης. Ο Άιχμαν φαίνεται ότι ήταν κάποιος ο οποίος δεν μπορούσε να ασκήσει προσωπική κρίση. Το κρίσιμο ερώτημα εδώ δεν είναι δηλαδή μόνο πώς υπήρξαν άνθρωποι που μισούσαν τόσο βαθιά. Η Άρεντ φεύγει από αυτό το επίπεδο. Αλλά αυτό που ο προβληματισμός που θέτει είναι πώς ένας σύγχρονος διοικητικός μηχανισμός μπορούσε να μετατρέψει την εξόντωση σε διαδικασία, σε δουλειά. Αυτό είναι αυτό που ονόμαζε η κοινοτυπία του κακού. Όπου το παράδειγμα του Άιχμαν μας αναγκάζει να σκεφτούμε πώς οι θεσμοί, οι γραφειοκρατίες και οι ιδεολογίες μπορούν να διαμορφώσουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες η προσωπική κρίση αδρανοποιείται τελείως. Χωρίς αυτό βέβαια να καταργεί την ατομική ευθύνη του Άιχμαν, έτσι, για ό,τι διέπραξε. Τώρα, το ολοκαύτωμα θέτει, νομίζω, ένα όριο στην ίδια την πολιτική θεωρία γενικότερα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εδώ τα θύματα απλώς ως παράδειγμα μιας γενικής θεωρίας της νεωτερικότητας.
1: Να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα, κύριε καθηγητά.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», εστιάζουμε στη σημερινή εκπομπή για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στην νεότερη και σύγχρονη ιστορία, εξετάζοντας τον 20ο αιώνα ως μια περίοδο βαθιάς κρίσης νοήματος. Συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλειο Παϊπάη, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Θεωρίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε βάλει την Άνω τελεία για να ακούσουμε την ώρα, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, έλεγα για το ολοκαύτωμα λοιπόν ότι θέτει ερωτήματα και στην ίδια την πολιτική θεωρία. Νομίζω ότι εδώ έχει σημασία η ευρύτερη μεταπολεμική στροφή προς την έννοια της ευθύνης. Το έργο του Hans Jonas είναι πολύ σημαντικό. Η στροφή προς τα ζητήματα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πολιτική τελικά μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να κρίνεται και από τα όρια που θέτει στη δυνατότητα να καταστεί ο άνθρωπος απλώς μέσω ενός συλλογικού σκοπού. Το βαθύτερο λοιπόν μάθημα του ολοκαυτώματος νομίζω είναι ότι η πρόοδος δεν είναι ηθική αναγκαιότητα, ο ορθολογισμός δεν είναι από μόνος του ηθική πηξίδα, η πολιτική οργάνωση δεν μπορεί να είναι από μόνη της μια εγγύηση ανθρωπιάς, έτσι. Η νεωτερικότητα νομίζω μας έδωσε τεράστιες δυνατότητες ελέγχου και αλλαγής μετασχηματισμού του κόσμου, αλλά το ολοκαύτωμα μας υπενθύμισε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι προς ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτές οι δυνατότητες και ποια όρια ενδεχομένως δεν επιτρέπεται να παραβιάζει η πολιτική. Γι' αυτό και δεν είναι ένα απλό κεφάλαιο νομίζω το Auschwitz της ιστορίας του 20ου αιώνα. Είναι ένα μόνιμο ερώτημα προς την πολιτική θεωρία. Δηλαδή τι συμβαίνει όταν η αποτελεσματικότητα ενδεχομένως αποσυνδέεται από την ευθύνη και η πολιτική από την αναγνώριση της ανθρώπινης αξίας, νομίζω.
1: Κύριε Παϊπάη, πώς πρέπει να κατανοήσουμε την εκοσμίκευση σε σχέση με την ανθρώπινη ελευθερία, την αυτονομία, της πολιτικής, αλλά και το ενδεχόμενο απώλειας ενός κοινού πλαισίου νοήματος?
0: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι θα απέφευγα να κατανοήσω την εκοσμίκευση όπως ανέφερα και πριν ως μια ιστορία απλής μετάβασης από την πίστη προς την απιστία. Ανέφερα το Charles Taylor εδώ και η συμβολή του είναι καθοριστική νομίζω, γιατί η εκοσμίκευση δεν σημαίνει απλώς ότι οι άνθρωποι όπως είπα έπαψαν να πιστεύουν, σημαίνει ότι μεταβλήθηκαν οι ίδιες οι συνθήκες μέσα στις οποίες πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Η πίστη δηλαδή έγινε από κάτι σχεδόν αυτονόητο, έγινε μια δυνατότητα ανάμεσα σε άλλες, έτσι. Αυτό βέβαια διευρύνει την ατομική ελευθερία, γιατί ο άνθρωπος τώρα μπορεί πλέον να επιλέξει περισσότερο συνειδητά τη σχέση με τη θρησκεία. Δημιουργεί όμως και ένα πρόβλημα. Δηλαδή σε ποιο κοινό πλαίσιο νοήματος μπορούμε να συνυπάρξουμε όταν δεν μοιραζόμαστε πλέον όλοι τις ίδιες μεταφυσικές βεβαιότητες. Βέβαια το πρόβλημα δεν είναι εδώ ότι η εκοσμίκευση καταστρέφει αναγκαστικά το κοινό νόημα. Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο αυτό το κοινό νόημα μπορεί να συμπτωθεί. Ο Χάμπερμας παραδείγματος χάρη λέει ότι σε μια πλουραλιστική κοινωνία δεν χρειάζεται ούτε να επιστρέψουμε σε ένα ενιαίο θρησκευτικό πλαίσιο, ούτε να απαιτήσουμε από τη θρησκεία να εξαφανιστεί από το δημόσιο χώρο. Αυτά είναι κυρίως τα διλήμματα. Χρειάζεται ένας τρόπος αμοιβαίας μετάφρασης, λέει, και ακρόασης, όπου οι θρησκευόμενοι και μη θρησκευόμενοι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, χωρίς να διαθέτει εκ των προτέρων κανένας το μονοπόλιο της αλήθειας. Η εκοσμίκευση όμως συζητάει από τις θρησκείες να εγκαταλείψουν κάτι πολύ σημαντικό νομίζω και έχει σημασία αυτό, την αξίωση να οργανώνουν συνολικά την κοινωνία από θέση υπεροχής, θεσμικής υπεροχής. Και ίσως είναι ακριβώς αυτή η απώλεια νομίζω που επιτρέπει στη θρησκεία επιτέλους θα έλεγα να εμφανιστεί περισσότερο ως ελεύθερη μαρτυρία και πηγή νοήματος και λιγότερο ως μηχανισμός κοινωνικής πειθάρχησης και επιβολής. Δηλαδή το παράδοξο εδώ είναι ότι η θρησκεία χάνει μεν πολιτική εξουσία, αλλά μπορεί μέσα από αυτή την απώλεια να ξαναβρει ένα μέρος ενδεχομένως της πνευματικής της αυτονομίας. Το δύσκολο βέβαια ερώτημα εδώ είναι ποιος αποφασίζει τι σημαίνει θρησκεία και τι σημαίνει κοσμικό και ποιος έχει την εξουσία να χαράξει αυτό το όριο ανάμεσα στα δύο. Και εδώ το πρόβλημα είναι ότι η εκοσμικευμένη ουδετερότητα γίνεται προβληματική όταν, νομίζω, όταν μετατρέπεται σε απέτηση να αφαιρέσουμε από τη θρησκευτική φωνή ακριβώς αυτό που την καθιστά θρησκευτική, όταν επιβάλλουμε δηλαδή μια μορφή αυτολογοκρισίας στη θρησκευτική φωνή. Γιατί για τον πιστό, για παράδειγμα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η ζωή, η ευθύνη δεν είναι απλά αφηρημένες ηθικές αρχές, αλλά είναι συγκεκριμένες αντιλήψεις που συνδέονται με θεολογικές ιδέες, έτσι, με το Θεό, με τη δημιουργία, με την αμαρτία, με τη σωτηρία, με τον ανθρώπινο προορισμό. Αν λοιπόν ζητήσουμε από τον πιστό να εξαιρέσει, να αποσιωπήσει αυτό το υπαρξιακό υπόβαθρο, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να του ζητούμε μια μορφή αυτολογοκρισίας. Ο περίφημος Τάλαλ Άσαντ, αλλά και άλλοι στοχαστές της μετα-εκοσμίκευσης όπως ο Βίλιαμ Κάβανο, το πηγαίνουν ακόμα πιο βαθύτερα και αμφισβητούν την ίδια την ιδέα ότι μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε ένα ουδέτερο κοσμικό χώρο σε αντίστοιχη με μια ιδιαίτερη θρησκευτική σφαίρα. Δηλαδή ασκούν κριτική στην ιστορική κατασκευή του διαχωρισμού του θρησκευτικού από τη μία και του πολιτικού από την άλλη και δείχνουν ότι το νεωτερικό κράτος δεν βρίσκεται απλώς έξω από τις συγκρούσεις περί νοήματος, έτσι όπως θεωρούσε το ίδιο ότι ήταν, ότι είναι μια ουδέτερη περιοχή δηλαδή, αλλά ότι συμμετέχει και το ίδιο στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου και στο τι νομιμοποιείται να καλείται δημόσιο ή πολιτικό. Με αυτή την έννοια πρέπει να προσέξουμε μήπως η απέτηση για ουδετερότητα καμιά φορά που προέρχεται από κοσμικούς κύκλους ή από φιλελεύθερες αντιλήψεις κρύβει μια συγκεκριμένη και όχι απολύτως ουδέτερη αντίληψη για το τι θεωρείται ορθολογικός δημόσιος λόγος.
1: Ποιες νέες μορφές θρησκευτικής αναζήτησης, ερμηνείας και δημόσιας παρουσίας αναδύονται όταν οι παραδοσιακές θρησκευτικές βεβαιότητες αμφισβητούνται?
0: Εδώ θα έλεγα ότι το βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης θρησκευτικότητας δεν είναι τόσο η απλή επιστροφή της θρησκείας, όσο είναι ο μετασχηματισμός των μορφών με τις οποίες οι άνθρωποι αναζητούν νόημα. Είπαμε ότι στην νεωτερικότητα η πίστη πάβει να έχει αυτονόητο κοινωνικό υπόβαθρο, γίνεται μια δυνατότητα μέσα σε ένα πολύ ευρύτερο επίπεδο επιλογών. Αυτό βέβαια δημιουργεί αβεβαιότητα και περισσότερη εξατομίκευση, αλλά δίνει τη δυνατότητα για την ανάδειξη νέων μορφών συνειδητής πνευματικής αναζήτησης, νομίζω επίσης. Νομίζω ταυτόχρονα βλέπουμε και μια μετατόπιση από τη θρησκεία ως κληρονομημένη ταυτότητα προς τη θρησκεία ως προσωπική, ως ατομική επιλογή. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη πάλι ότι αυτή η εξατομίκευση οδηγεί στην ιδέα ότι ο καθένας φτιάχνει τη δική του θρησκεία, αν και παρατηρούνται και τέτοια φαινόμενα. Σημαίνει όμως ότι οι θρησκευτικές παραδόσεις πρέπει πλέον να πείσουν, να ερμηνεύσουν εκ νέου τον εαυτό τους, να συνομιλήσουν με τις κοινωνίες τις οποίες συνυπάρχουν, με τις οποίες συνυπάρχουν και να αντιληφθούν ότι οι πνευματικές αξίες, η θρησκευτικότητα μπορούν να ανανεώνονται, μέσα από εμπειρίες που οι άνθρωποι βιώνουν στα πλαίσια της ιστορικής τους διαδρομής. Η θρησκευτική εμπειρία δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει ως μία από τις πηγές μέσα από τις οποίες συγκροτούνται ξανά αξίες και μορφές συλλογικότητας. Αυτό συμβαίνει, νομίζω. Υπάρχει όμως και μια σημαντική, νομίζω, αλλαγή στη δημόσια παρουσία της θρησκείας. Σπουδαίοι στοχαστές μετα-εκοσμίκευσης έχουν δείξει ότι η εκοσμίκευση δεν συνεπάγεται αναγκαστικά την ιδιωτικοποίηση της θρησκείας. Έτσι. Οι θρησκευτικές κοινότητες μπορούν να παρεμβαίνουν στη δημόσια συζήτηση για την κοινωνική δικαιοσύνη, για τη φτώχεια, για τη μετανάστευση, για την ειρήνη, για την οικολογία κτλ. Το ενδιαφέρον εδώ, νομίζω, και το έχει πει ο σπουδαίος Χάμπερμας αυτό, ότι δεν είναι να απομακρυνθεί η θρησκευτική φωνή από το δημόσιο χώρο, έτσι, αλλά να δημιουργηθεί μια μετα-εκοσμικευμένη δημόσια σφαίρα στην οποία θρησκεύοντες και μη θρησκεύοντες πολίτες μπορούν να ακούσουν ένας τον άλλον και να αναζητήσουν κοινές πολιτικές σημασίες, έτσι, χωρίς να απαιτείται η εξάλληψη των διαφορών τους. Θα έλεγα βέβαια ότι εδώ πρέπει να έχουμε και να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί αυτή

0: Θα έλεγα βέβαια ότι εδώ πρέπει να έχουμε και να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί αυτή το έθνος, η ταυτότητα, γίνονται απόλυτες ιδέες, αναλαμβάνουν ρόλο υπαρξιακής βεβαιότητας, γίνονται νέες μορφές κοσμικής ειδωλολατρίας, θα έλεγα. Γι' αυτό θα έλεγα ότι η μετακοσμίκευση δεν θα πρέπει να κατανοηθεί ως απλή επιστροφή στο παρελθόν, δηλαδή ως μηχανική αναβίωση παλαιών μορφών θρησκευτικότητας. Νομίζω ότι είναι μάλλον η προσπάθεια να ξαναβρούμε τη δυνατότητα του νοήματος, έτσι, στο πλαίσιο στο οποίο, το οποίο βιώνουμε, χωρίς να επιστρέψουμε στην απέτηση μιας μοναδικής και υποχρεωτικής αλήθειας. Που όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, αυτή η απέτηση ως απέτηση είναι μάλλον τέκνο της νεωτερικότητας και όχι των παλαιών θρησκευτικών παραδόσεων.
1: Πώς μπορεί η θρησκευτική σκέψη να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο χωρίς να διεκδικεί την κατάργηση του πλουραλισμού και χωρίς να περιορίζεται σε μια αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση?
0: Αυτό είναι το πλέον κρίσιμο ερώτημα και έκανα κάποιες αναφορές στις προηγούμενες μου απαντήσεις. Είναι η πιο ουσιαστική πρόκληση, νομίζω, του παραδείγματος της μετακοσμίκευσης. Να μπορέσει η θρησκεία να είναι δημόσια χωρίς να γίνεται κυριαρχική και να, είναι, να διατηρήσει την ιδιαιτερότητά της χωρίς να μετατρέπεται σε ιδιωτική υπόθεση. Νομίζω η λύση δεν είναι να ζητήσουμε από τη θρησκευτική σκέψη να εγκαταλείψει τις βαθύτερες πεπιθήσεις της, να υποστεί δηλαδή αυτολογοκρισία προτού εισέλθει στο δημόσιο χώρο. Όπως είπα για τον Γιούργεν Χάμπερμας, έχει υποστηρίξει ότι οι θρησκευόμενοι πολίτες πρέπει να μπορούν να μιλούν από τις δικές τους παραδόσεις. Μέσα από τις δικές τους παραδόσεις και να φέρουν στο δημόσιο διάλογο έννοιες όπως η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, η ευθύνη, μέσα από το δικό τους θρησκευτικό λεξιλόγιο. Το κρίσιμο όμως είναι να διαχωρίσουμε, νομίζω, τη δημόσια παρουσία της θρησκείας από την πολιτική κυριαρχία. Έτσι, μια θρησκευτική κοινότητα έχει κάθε δικαίωμα να επιχειρηματολογεί δημόσια υπέρ των αντιλήψεών της για το καλό, αλλά δεν μπορεί να θεωρεί ότι η δική της θεολογική αλήθεια αποτελεί αυτομάτως επαρκή λόγο για την επιβολή ενός κανόνα σε όλους. Έτσι, εδώ βρίσκεται και η ουσία του πλουραλισμού. Όχι στην απέτηση να μην διαφωνούμε, αλλά στην αποδοχή ότι οι βαθύτερες διαφωνίες μας μπορούν να παραμένουν πραγματικές χωρίς να μετατρέπονται σε λόγους αποκλεισμού ή καταναγκασμού. Αλλά αυτό αφορά και την κοσμική πλευρά, έτσι, όχι μόνο την πλευρά των θρησκειών. Γιατί οι στοχαστές της μετακοσμίκευσης νομίζω μας βοηθά να δούμε ότι δεν υπάρχει επίσης ένας απόλυτα ουδέτερος χώρος που απλώς περιμένει τη θρησκεία να προσαρμοστεί στους κανόνες του, έτσι. Ο Χωσέ Καζανόβα, ένας από τους περίφημους στοχαστές της μετακοσμίκευσης, έχει δείξει ότι η δημόσια παρουσία της θρησκείας δεν αποτελεί κατά ανάγκη αποτυχία της εκοσμίκευσης, έτσι. Το ζητούμενο είναι να δημιουργεί ένας δημόσιος χώρος όπου θρησκευτικές και μη θρησκευτικές κοσμοθεωρίες μπορούν να συνυπάρχουν, ενδεχομένως να συγκρούονται, αλλά και να αλληλοελέγχονται, έτσι. Η δημοκρατία δεν απαιτεί να έχουμε όλοι τις ίδιες μεταφυσικές πεπιθήσεις, απαιτεί να αποδεχόμαστε τους ίδιους κανόνες πολιτικής συνύπαρξης. Και νομίζω εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για θρησκεία και για πολιτική, σαν να πρόκειται για δύο απολύτως διακριτές σφαίρες. Ας δούμε λιγάκι, παραδείγματος χάρη, την θεολογία της απελευθέρωσης. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι. Στη θεολογία της απελευθέρωσης, η υπεράσπιση των φτωχών, η κοινωνική δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της καταπίεσης, όλα αυτά δεν είναι απλά πολιτικές θέσεις, στις οποίες προστίθεται εκ των υστέρων υποτίθεται ένα θρησκευτικό επιχείρημα, αποτελούν την ουσία της θεολογίας της απελευθέρωσης. Αντλούνται από μια συγκεκριμένη θεολογική ερμηνεία του Ευαγγελίου, από μια συγκεκριμένη θεολογική ερμηνεία της δημιουργίας, της αμαρτίας, της δικαιοσύνης, της σωτηρίας κτλ. Επομένως, αν ζητήσουμε από αυτή τη θεολογία να αφαιρέσει το θεολογικό της περιεχόμενο για να γίνει αποδεκτή στο δημόσιο χώρο, ουσιαστικά τη ζητάμε να πάψει να είναι αυτό που είναι, έτσι. Μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε ένα δημόσιο διάλογο, θεωρώ, στον οποίο οι θρησκευτικές παραδόσεις έχουν δικαίωμα να μιλούν από το εσωτερικό των δικών τους συμβολικών και θεολογικών κόσμων, ενώ οι υπόλοιποι πολίτες επίσης έχουν το δικαίωμα να αμφισβητούν και να υπαρμηνερμηνεύουν αυτές τις αξιώσεις. Το ζητούμενο είναι επομένως πιο δύσκολο, αλλά λίγο και λίγο πιο γόνιμο. Να διατηρήσουμε την πολιτική αυτονομία χωρίς να απαιτήσουμε την αποπολιτικοποίηση της θρησκείας. Να αποδεχτούμε δηλαδή ότι μια θεολογία μπορεί να έχει έντονο πολιτικό περιεχόμενο και ταυτόχρονα να σέβεται τον πλουραλισμό.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε καθηγητά, ποια διδάγματα προσφέρει η ιστορική εμπειρία για τη διάκριση της θρησκευτικής ελευθερίας από την πολιτική εργαλειοποίηση της θρησκείας?
1: Ναι, πολύ κρίσιμο ερώτημα επίσης. Θα έλεγα ότι το βασικό ιστορικό δίδαγμα είναι πως η θρησκευτική ελευθερία και η πολιτική εργαλειοποίηση της θρησκείας δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Ακόμα και αν στην πράξη μπορεί να συναντιόνται καμιά φορά. Από τη μια, η θρησκευτική ελευθερία σημαίνει ότι οι άνθρωποι και οι κοινότητες έχουν τη δυνατότητα να πιστεύουν, να λατρεύουν, να οργανώνονται, να εκφράζουν δημόσια τις πεποιθήσεις τους χωρίς κρατικό καταναγκασμό. Από την άλλη, η πολιτική εργαλειοποίηση αρχίζει όταν μια θρησκευτική ταυτότητα ή μια συμβολική γλώσσα θρησκευτική χρησιμοποιείται για να προσδώσει απόλυτη νομιμοποίηση στην πολιτική εξουσία, να ιεροποιήσει την πολιτική εξουσία και να κατασκευάσει ενδεχομένως ένα απόλυτο εχθρό ή να μετατρέψει μια πολιτική διαφορά σε σύγκρουση μεταξύ πιστών και απίστων. Η ιστορία βέβαια εδώ μας προειδοποιεί να μην κάνουμε και το αντίστροφο λάθος. Δηλαδή δεν είναι κάθε δημόσια η πολιτική έκφραση της θρησκείας εργαλειοποίηση, και αναφέρθηκα στη θεολογία της απελευθέρωσης παραδείγματος χάρη, η οποία έχει ένα σαφές πολιτικό περιεχόμενο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποτελεί απλώς εργαλείο μιας πολιτικής δύναμης. Αντίθετα, η θεολογία της απελευθέρωσης στάθηκε κριτικά απέναντι στην εξουσία. Έτσι. Δηλαδή το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι αν η θρησκευτική παράδοση διατηρεί την αυτονομία της απέναντι στην πολιτική εξουσία ή αν υποτάσσεται σε αυτήν, θα έλεγα. Και εδώ βρίσκεται και ένα σημαντικό μάθημα από τον 20ο αιώνα. Δηλαδή, αν πάμε στο δεύτερο σκέλος, στην εργαλειοποίηση, η πολιτική μπορεί να χρησιμοποιήσει τη θρησκεία, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργήσει ίδια σχεδόν θρησκευτικές μορφές νοήματος. Αναφερθήκαμε σε αυτές. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τελετουργίες, μύθους, σύμβολα, μάρτυρες, απόλυτες ταυτότητες, υποσχέσεις λύτρωσης. Ο Έρικ Φέγγελιν, στον οποίο έχω αναφερθεί, και ο περίφημος μελετητής του φασιστικού φαινομένου Εμίλιο Τζεντίλε, μας βοήθησαν να κατανοήσουμε αυτή τη διάσταση, χωρίς όμως να εξισώνουμε, όπως είχα αναφέρει και σε προηγούμενη περίσταση, κάθε πολιτική ιδεολογία με τη θρησκεία. Έτσι. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η πολιτική διεκδικεί κάτι που κανονικά ανήκει σε μια διαφορετική σφαίρα. Έτσι. Όταν διεκδικεί την απόλυτη πίστη, την ολοκληρωτική αφοσίωση. Τότε η θρησκεία μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής κινητοποίησης ή αντίστροφα η ίδια η πολιτική να αποκτήσει χαρακτηριστικά πολιτικής θρησκείας. Έτσι. Γι' αυτό και η διάκριση που χρειαζόμαστε σήμερα νομίζω δεν είναι ανάμεσα σε θρησκεία από τη μια στην ιδιωτική σφαίρα και κοσμική πολιτική από την άλλη στη δημόσια σφαίρα. Είναι ανάμεσα στην ελεύθερη δημόσια έκφραση της θρησκευτικής πίστης και στην κατάχρηση της θρησκευτικής αυθεντίας για την κατάργηση της πολιτικής και κοινωνικής ελευθερίας, νομίζω. Λοιπόν, μια δημοκρατία δηλαδή οφείλει να προστατεύει το δικαίωμα μιας θρησκευτικής κοινότητας να λέει αυτό που αυτή η κοινότητα θεωρεί καλό και δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύει και το δικαίωμα του άλλου να πει ότι δεν συμμερίζομαι αυτή την πίστη. Έτσι.
0: ναι. Κύριε καθηγητά, πώς εκδηλώνεται σήμερα η κρίση νοήματος μέσα σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από τεχνολογική ανάπτυξη, ατομικισμό και πολλαπλές, συχνά θα λέγαμε ανταγωνιστικές αντιλήψεις για την καλή ζωή?
1: Ναι, θα έλεγα ναι, ότι η σημερινή κρίση νοήματος είναι κάπως διαφορετική από εκείνη του 20ου αιώνα. Δεν εμφανίζεται τόσο ως κατάρρευση μιας συγκεκριμένης κοσμοθεωρίας, αλλά ως πληθωρισμός δυνατοτήτων. Δηλαδή η τεχνολογία, η ατομική ελευθερία, η παγκοσμιοποίηση μας προσφέρουν περισσότερες επιλογές από ποτέ. Ποιοι θέλουμε να είμαστε, πώς θέλουμε να ζούμε, τι αξίες θέλουμε να υιοθετήσουμε. Αλλά αυτή η αύξηση των επιλογών δεν σημαίνει αυτομάτως και αύξηση του νοήματος. Δηλαδή ο Charles Taylor μιλάει για αυτή την κοσμική συνθήκη που ανέφερα, στην οποία καμιά συγκεκριμένη απάντηση στα υπαρξιακά ερωτήματα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται αυτονόητη, και όπως είπα αυτό δημιουργεί ελευθερία, αλλά δημιουργεί και το βάρος της επιλογής και την ευθύνη της επιλογής. Το πρόβλημα νομίζω γίνεται εντονότερο όταν ο ατομικισμός μετατρέπεται από ελευθερία αυτοπροσδιορισμού σε υποχρέωση αυτοκατασκευής. Έτσι, το άτομο σε αυτή την περίσταση καλείται διαρκώς να επενδύει στον εαυτό του, να αυτοβελτιώνεται, να επιλέγει, να παρουσιάζει συνεχώς μια επιτυχημένη εκδοχή του εαυτού του. Δείτε τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, πώς η ψηφιακή τεχνολογία ενισχύει αυτή την κατάσταση, δημιουργούν όλα αυτά ένα χώρο συνεχούς σύγκρισης και αξιολόγησης. Έτσι, η ελευθερία μπορεί παραδόξως να βιώνεται όχι μόνο ως δυνατότητα, αλλά και ως πίεση. Δηλαδή, ακριβώς. Είμαι ελεύθερος, άρα είμαι και υπεύθυνος να κατασκευάσω μόνος μου μια επιτυχημένη ζωή. Δείτε όλα αυτά τα πολιτιστικά παράγωγα της κουλτούρας του well-being, παραδείγματος χάρη, έτσι. Η επιτυχία, η κατανάλωση, η διαρκής αυτοβελτίωση, όλα αυτά δεν απαντούν αναγκαστικά στο ερώτημα για ποιο λόγο ζούμε, έτσι. Το πρόβλημα νομίζω σήμερα είναι ότι συνυπάρχουν πολλές τέτοιες διαφορετικές αντιλήψεις για την καλή ζωή, χωρίς πάντα να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να συνομιλήσουν. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σχετικισμούς, σε ένα συσχετικισμό της μεταλήθειας, δηλαδή την ιδέα ότι ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. Ή μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, γιατί οι άνθρωποι ψάχνουν για ψυχολογικές κατασφαλίσεις. Μπορεί να οδηγήσει δηλαδή σε νέες απόλυτες ταυτότητες, που υπόσχονται μια βεβαιότητα την οποία η κατακαιρματισμένη μας κοινωνία δεν μπορεί να προσφέρει. Θα έλεγα λοιπόν ότι η σύγχρονη κρίση νοήματος δεν είναι απλά έλλειψη νοήματος, αλλά δυσκολία να μετατρέψουμε τις πολλές δυνατότητες που έχουμε και τις αξίες που προβάλλονται σε ένα συνεκτικό τρόπο ζωής. Και ίσως εδώ βρίσκεται και το μεγάλο παράδοξο της εποχής μας. Έχουμε περισσότερα μέσα για να αλλάξουμε τη ζωή μας από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη γενιά, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση αξίζει να την αλλάξουμε. Δηλαδή, το ερώτημα που επανέρχεται είναι ένα πολύ παλιό ερώτημα. Δηλαδή, όχι μόνο τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για ποιο πράγμα αξίζει να το κάνουμε.
0: Ακροατής μας ρωτάει, κύριε καθηγητά, στην Ευρώπη, λέει, υπάρχουν κόμματα που ονομάζονται χριστιανοδημοκρατικά. Η ονομασία τους αποβλέπει στην προσπάθεια να εναγκαλιστούν με την Εκκλησία. Έχουμε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε.
1: Θα ολοκληρώσουμε με αυτή την ερώτηση, ναι.
0: Ναι, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Ναι, όχι κατά ανάγκη. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες που εξηγούν την ανάδυση αυτών των κομμάτων, ειδικά στα πλαίσια τα μεταπολεμικά. Νομίζω ότι το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας, παραδείγματος χάρη, όταν αναδείχθηκε στη δεκαετία του 40, δεκαετία του 50, εξυπηρέτησε συγκεκριμένες στοχεύσεις. Εντάσσονταν σε αυτό το πλαίσιο που προανέφερα, της αντίδρασης στις ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Νομίζω ότι εδώ δεν έγινε κατά ανάγκη μια εργαλειοποίηση της θρησκείας, δεν έγινε μια εργαλειοποίηση των σκεφτικών πεπιθήσεων, και όπως προανέφερα πρέπει να δούμε την παρουσία των σκεφτικών πεπιθήσεων ή των σκεφτικών ομάδων ή θρησκευτικών πολιτικών σχηματισμών στην πολιτική ως κατά ανάγκη κάτι κακό. Το βασικό ερώτημα είναι με ποιο τρόπο αυτό γίνεται. Γίνεται με τρόπο που να εργαλοποιεί τη θρησκεία, γίνεται με τρόπο που να βοηθάει τον άνθρωπο μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναλάβει την ευθύνη για την πολιτική, την ευθύνη για την αυτοβελτίωσή του, για τη βελτίωση της κοινωνίας, για τη βελτίωση των πολιτικών σχέσεων γενικότερα.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε με τον κύριο Βασίλειο Παϊπάη, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Θεωρίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Ο 20ος αιώνας ως εργαστήριο κρίσης νοήματος, όταν ούτε η θρησκεία ούτε η πολιτική επαρκούν. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Πολιούχου Αθηνών, για την ακολουθία του Εσπερινού.

εσπέρας και πρωί και μεσηβρίας εννοούμεν ευλογούμεν. Και δεόμεθα σου δέσποτα των απάτων φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον την προσευχήν ημών ως θυμία με ενώπιόν σου και μη κλείνει στις καρδιές ημών εις λόγους εις λογισμούς πονηρίας αναλύσει εμάς εκ πάντων των θηρευόντων τας ψυχάς ημών. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή ημών και επί σύ πείσαι με μη κατησκήνεις εμάς ο Θεός ημών ότι πρέπει

0: Κυρίου επικεφαλή αυτού, μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνησιν, κρίσον γάρ αυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς, τιμιωτέρα δε στη λίθων πολυτελών, πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν, εκ γάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλεον επί γλώσσης φορεί, τη γαρούν ακούσατε μου ο τέκνα σεμνά γαρερό, και μακάριος άνθρωπος ως τα σεμάς οδούς φυλάξει, εγάρ εξοδή μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείε με εμήν φωνήν ή εις ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύεσα βουλήν και εφρόνησης εμή δε ισχύς. Εγώ δε τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσους η χάριν. Νοήσατε την άκακη πανουργίαν, οι δε απέδευτοι ένθεστε καρδίαν. Εισακούσατε μου και πάλι σεμνά γαρερό, και ανοίγω από χιλέον ορθά, ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάριξ μου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματος μου, ουδέν εν αυτής κολλιών, ουδέ στραγγαλιώδες, πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της ευρίσκουση γνώση. Διδάσκω γαϊρ ημίν αληθή, ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, χίλι δε ανδρών επίστανται χάριτας. Στόμα σοφών μελετά σοφίαν, δικαιοσύνη δε ρίεται αυτούς εκ θανάτου. Τελευτίσαντος ανδρός δικαίου ουκ όλη τέλπης. Υιός γαρ δίκαιος γεννάται η ζωή και εν αγαθής αυτού καρπών δικαιοσύνης τριγήσει. Φως δικαίης διαπαντός και παρακυρίου ευρύσου συν χάριν και δόξα. Γλώσσα κοφών καλά επίσταται και εν καρδία αυτών αναπαύεται σοφία. Αγαπά Κύριος σωσίας καρδίας, δεκτή δε αυτό πάντες άμμου μη ενωδώ. Σοφία Κυρίου φωτή πρόσωπον συνετού, φθάνει γάρ τους επιθυμούντας αυτήν πρώτου γνωστήνε και ευχερός θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν. Ο ορθρής σας προς αυτήν ούκο πιάσει και ο αγρυπνής σας δι' αυτήν ταχαίως αμέριμνος έστε, ότι τους αξίους αυτής αυτή περιέρχεται ζητούσα και εν τες τρίβης φαντάζεται αυτής ευμένος. Σοφίας ούκα της χύσει ποτέ κακία, δια ταύτα και εραστής εγενόμην του κάλους αυτής και εφίλησα ταύτην και εξεζήτησα εκ νεότητός μου και ζήτησα νύμφιν αγαγέστε εμ' αυτό, ότι ο πάντων δεσπότης ηγάπησεν αυτήν. Μη στις γάρες τίτης του Θεού επιστήμης και αιρετής των έργων αυτού. Η πόνη αυτή εισήν αρετέ, σοφροσύνην δε και φρόνησιν αυτή διδάσκει, δικαιοσύνην και ανδρίαν, ον χρησιμότερον ουδέν εστί εν βίο ανθρώπης. Είδε και πολυπηρίαν ποθητής, είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζειν, επίσταται στροφάς λόγων και λύσεις ενιγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώσκει και εκβάσεις καιρών και χρόνων, και πάση σύμβουλος εστίν αγαθή, ότι αθανασία εστίν εν αυτή και εύκλια εν κοινωνία λόγων αυτής. Δια τούτο ενέτυχον το Κυρίο και εδεήθην αυτού και είπων εξ όλης της καρδίας, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, οποίησας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατεσκευάσας των άνθρωπων, ή να δεσπόζει των υπό σου γενωμένων κτισμάτων και διέπει των κόσμων ενωσιότητη και δικαιοσύνη, δώσμη την των σών θρόνων πάρεδρον σοφίαν, και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, εξ Απόστηλων αυτήν, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης σου, ή να συμπαρούσα μη διδάξει με τι ευάρεστον εστί παρασύ, και οδηγήσει με εν γνώση και φυλάξει με εν τη δόξη αυτής, λογισμοί γαρθνητών πάντες δειλή και επισφαλής επίνιε αυτών. Σοφία Σολομώντος το αναγνωσμά, δικαίων ψυχέ εν χειρή αυτού, και ου μη άψητε αυτόν βάσανος, έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και λογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών, και η αφημών πορεία σύντριμα. Η δέης είναι εν ειρήνη, και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης, και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών, και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτό συνίσουσιν αλήθεια, και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, συντούνται σε αυτόν έκανε κεφαλά. Του δε αυτόν υπέταξε να φτιάνε σου την εξανθρώπινα να μένονται φύγια. Αλλά τόσων περιμένονται έλεο και τη είναι απεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν. Και την επιούσα νύχτα από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσα πόλη και χώρα να απορχείς λοιμού λοιμούσες μου κατά ποντίσεις χειρός μου χαίρεσαι και ορίσα το φιλίου και φνηδίου σαν και υπέρ του διαφυλαχθήνε.

χωρίς ημί την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάσαι τη σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αφημών.

0: με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονύμου, συναχθήκαμε σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι μου αδελφοί απόψε, σε αυτόν τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό, για να απολαύσουμε την γλυκύτατη μορφή του εναγίης Πατρός ημών Διονυσίου. Και μέσα από την ακολουθία του Εσπερινού είχαμε την ευλογημένη δυνατότητα να ψηλαφίσουμε το πρόσωπό Του και να διαπιστώσουμε ποια ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία Τον κατέστησαν Άγιο του Θεού, έτσι ώστε και εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε στον ίδιο αγώνα για να κατακτήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών, για να γίνουμε και εμείς κατά χάριν Θεοί, για να γίνουμε Άγιοι, να μπορέσουμε να βρούμε το πώς έχουμε την δυνατότητα να τα καταφέρουμε. Γιατί κάθε φορά που η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει ένα πνευματικό της παιδί ενώπιον ημών, το κάνει για να μην ξεχνιόμαστε ότι έχουμε ουράνια προοπτική και για να παίρνουμε δύναμη, έτσι ώστε στον καθημερινό αγώνα να μην νιώθουμε μόνοι, αλλά ότι έχουμε τους Αγίους συνοδοιπόρους και συναγωνιστές μέχρι τελικά να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Έτσι λοιπόν απόψε σε αυτήν την πανηγυρική αλλά ταυτόχρονα και κατανυκτική ιερή ακολουθία ακούσαμε ότι ο Διονύσιος ήταν εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ανείχνευε τον Θεό, δηλαδή τον έψαχνε και τον έψαχνε αξιοποιώντας εκείνα τα μέσα τα οποία του προσέφερε η εποχή στην οποία ο ίδιος βρισκόταν. Και ποια ήταν τα μέσα αυτά? Μα ήταν οι διάφορες φιλοσοφικές θεωρήσεις του κόσμου που προσπαθούσε η κάθε μία να βρει τον Θεό, να απαντήσει στα ερωτήματα της ανθρώπινης ψυχής περί του Θεού για να δώσει την δυνατότητα από εκεί και πέρα στον κάθε έναν άνθρωπο να τοποθετηθεί ανάλογα. Έτσι λοιπόν λέει ο Ιερός Σύνοδος ότι ο Διονύσιος ήταν εκείνος ο οποίος με την επικουρία του Αγίου Πνεύματος απεμάκρυνε από την καρδιά του εκείνες τις διδασκαλίες των επικουρίων φιλοσόφων. Και τι έλεγαν εκείνοι? Έλεγαν ότι είναι ιδανικό για τον άνθρωπο να μην πονάει και προσπαθούσαν να πούν ότι έχει την δυνατότητα να βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση της ειδονής, δηλαδή της ευχαρίστησης. Και όταν έλεγαν ο άνθρωπος καταφέρει να απεκδηθεί τον πόνο, τότε πραγματικά είναι ευτυχισμένος. Μέχρι εκεί μπορούσαν εκείνοι να αντιληφθούν την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, διότι δεν είχαν την δυνατότητα να φτάσουν εκεί όπου θα έφτανε αργότερα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος διετράνωσε τη μεγάλη αλήθεια και την θεολογία περί της ειδονής και της οδύνης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο άνθρωπος ο οποίος γεννιέται με την επιθυμία του για την ειδονή, όταν την στρέφει όχι προς τα εκεί που πρέπει, δηλαδή προς το πρόσωπο του Θεού, αλλά μέσω των αισθήσεων σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτόν τον κόσμο, τότε η ειδονή μετατρέπεται σε οδύνη. Και επειδή ακριβώς απογοητεύεται γιατί δεν έχει καταφέρει να βρει την ευχαρίστησή του, πάλι ξεκινάει από την αρχή. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της ειδονής και της οδύνης. Όταν όμως έχει την δυνατότητα αυτήν την εγγενή επιθυμία και δύναμη της ψυχής του να την ανάγει προς τον Θεό, τότε πραγματικά ο άνθρωπος καθίσταται ευτυχισμένος, γιατί βρίσκει τον προορισμό του και γιατί έχει την δυνατότητα να μην εξαρτά την ευτυχία του από λιγοστές στιγμές αυτού του βίου ή ακόμη από καταστάσεις οι οποίες ούτως ή άλλως είναι πεπερασμένες, και όταν έρχεται η ώρα να τις χάσει να αισθάνεται τελικά άδειος και εν οδύνει ευρισκόμενος. Ο Άγιος μας αντιμετώπισε, λέγει ο αποψινός ιερός συνοδός, ακόμη και των επικουρίων φιλοσόφων όλες αυτές τις αντιφάσεις στις οποίες έπεφταν. Ποιες ήταν οι αντιφάσεις αυτών των φιλοσόφων? Ότι προσπαθούσαν να βρουν την θεοποίηση του ανθρώπου, την ευτυχία του, μέσα από την αυτάρκειά του. Έλεγαν, όταν ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη κανέναν, τότε πραγματικά είναι ευτυχισμένος, αλλά είναι αντίφαση τούτο με την πραγματικότητα, γιατί υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι 100% αυτάρκης. Όλων λοιπόν αυτών των φιλοσοφικών ρευμάτων την διδασκαλία ο Άγιος μας την αντιμετώπισε ψάχνοντας, ερευνώντας πού βρίσκεται τελικά η αλήθεια και πού αναπάβεται ο αληθινός Θεός. Μέχρι την ώρα που ο Θεός του αποκαλύπτεται μέσα από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, γιατί ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, δεν εφευρίσκεται, αλλά αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτει ο ίδιος τον εαυτό του σε εκείνη την ψυχή η οποία τον ερευνά, η οποία τον αποζητά, η οποία θέλγεται από την επιθυμία να τον βρει, να μάθει περί εκείνου και τελικά να ενωθεί μαζί του. Και επειδή ο Διονύσιος ήταν μιας τέτοιας ποιότητος άνθρωπος, γι' αυτό και όταν άκουσε τον Παύλο να τους λέγει «εγώ θα σας αποκαλύψω αυτόν τον Θεό που δεν τον ξέρετε, αλλά όμως του έχετε αφιερώσει αυτόν τον βωμό», τότε η καρδιά του σκύρτησε, τότε είπε «να η αλήθεια, να ο Θεός μου, τον οποίον έψαχνα με όλες μου τις δυνάμεις». Γι' αυτό και σημειώνεται στον βίο του ότι εκείνος ήταν από τους πρώτους που άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και το ενστερνίστηκε, και μάλιστα αποδίδονται σε εκείνον, έστω και αν υπάρχει μια μερίδα επιστημόνων που δεν το αποδέχεται, του αποδίδεται και μια σειρά από συγγραφές οι οποίες έχουν πάρα πολύ σπουδαίο περιεχόμενο, μυστικό περιεχόμενο. Γι' αυτό και αρκετά από τα αποψινά τροπάρια κάνουν λόγο για τον Άγιό μας ως μυσταγωγό, ως εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος κατάφερε να ανέλθει στο ουράνιο στερέωμα και κατάφερε να περιγράψει τα μεγαλεία του Θεού, όσο βέβαια είναι επιτρεπτό στις ανθρώπινες δυνάμεις. Μέσα σε αυτά τα συγγράμματα γίνεται λόγος περί δύο χαρακτηριστικών ονομάτων του Θεού, από τη μία αγαθότητα και από την άλλη κάλος. Αυτά τα δύο ονόματα περιγράφουν σύμφωνα με την ανθρώπινη δυνατότητα την παρουσία του Θεού, όχι την ουσία Του, γιατί είναι αδύνατον ο άνθρωπος να προσεγγίσει την ουσία του Θεού, αλλά έτσι όπως τον αντιλαμβάνεται μέσα από τις θείες ενέργειες, και λέει αγαθότητα είναι ο Θεός, γιατί Εκείνος δημιουργεί τα πάντα και η αγάπη Του είναι αυτή η οποία συντηρεί και τα πάντα. Και είναι κάλος ο Θεός με δύο λάμδα, δηλαδή είναι ομορφιά, γιατί προσελκύει τα πλάσματά Του προς εκείνον, γιατί δίνει μες στην ανθρώπινη ψυχή την επιθυμία να θελήσουν, να αναφθούν προς εκείνον και τελικά να ενωθούν μαζί Του. Και πώς αλήθεια ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να απολαμβάνει την αγαθότητα και το κάλος του Θεού? Μα μέσα από τον αγώνα του τον ασκητικό, ο οποίος αγώνας ασκητικός, επειδή είναι ζωή, επειδή είναι βίωμα, επειδή είναι καθημερινότητα, έχει συγκεκριμένα βήματα. Το πρώτο λέγεται κάθαρση, το δεύτερο λέγεται φωτισμός και το τρίτο λέγεται θέωση. Χρειάζεται αγώνας για να μπορέσει ο άνθρωπος να καθαρθεί από τις αδυναμίες του, να δει τον εαυτό του στην αλήθειά του, να παραδεχθεί αυτό που είναι, για να μπορέσει στην συνέχεια να ξεκινήσει τον αγώνα του. Ο άνθρωπος που αποζητά τον Θεό δεν κρύβεται από τον εαυτό του, δεν καμώνεται ότι είναι κάποιος άλλος από αυτό που είναι, γιατί πολύ απλά ξέρει ότι ο Θεός είναι αλήθεια. Και αν θέλει πραγματικά να φωτιστεί, να θεωθεί, να θεραπευτεί, πρέπει να ομολογήσει την ασθένειά του, την ένδυά του την πνευματική. Και τότε λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έχει αυτήν την επιθυμία και αυτήν την αντίληψη και νοοτροπία, τότε πραγματικά καθαίρεται. Γιατί? Όχι γιατί απαλλάσσεται από τις αδυναμίες του, γιατί έχει απλά την δυνατότητα να μπορεί να τις ελέγχει και όχι να τον ελέγχουν. Να γίνεται κύριος του εαυτού του και να μην άγεται και να φέρεται από τις αδυναμίες και τα πάθη του. Και το δεύτερο βήμα είναι ο φωτισμός. Όταν ο άνθρωπος εσωτερικά καθαίρεται, κάνει χώρο στην ψυχή του για να έρθει αυτός ο Θεός, αυτό το κάλος, αυτή η ομορφιά, αυτός ο έρωτας, και να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του, γιατί αυτός ο Θεός θέλει κατά αποκλειστικότητα τον άνθρωπο. Δεν θέλει να τον μοιράζεται με κανένα άλλο είδωλο και με κανέναν άλλον ψευτοθεό, τον οποίον ενδεχομένως ο άνθρωπος διατηρεί μέσα στην ψυχή του. Και τότε πραγματικά, όταν έρχεται ο Θεός και καθιστά κατοικητήριό του την ανθρώπινη ύπαρξη, ο άνθρωπος φωτίζεται. Βλέπει παντού τους λόγους των όντων, περί των οποίων πάλι ο Άγιος Μάξιμος ομιλεί, δηλαδή κάθε τι που τον περιβάλλει έχει μέσα του την πνοή του Θεού. Γιατί πολύ απλά φωτιστής ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον Θεό του ανά πάσα ώρα και στιγμή της καθημερινότητάς του, και βλέπει αυτό που πραγματικά ισχύει γύρω μας και που του ομολογεί σύγχρονος Άγιος της εποχής μας. Τα πάντα είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού, και ο φωτιστής άνθρωπος αναπαύεται. αναπαύεται στην καθημερινή του επαφή με την φύση, με την δημιουργία, με τους συνανθρώπους του, γιατί αισθάνεται ότι οι συνάνθρωποι του είναι οι εικόνες του ίδιου του Θεού. Και γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος, ο φωτιστής από την χάρη του Θεού, δεν έχει εχθρούς, δεν έχει να χωρίσει με κανέναν κάτι, αλλά τους πάντες τους βλέπει ως την εικόνα του ίδιου του Θεού του, και γι' αυτό έχει πάντοτε σχέσεις άριστες με όλους τους ανθρώπους. Και όταν αυτό συμβεί, τότε έρχεται και το τελευταίο στάδιο της πνευματικής προσπάθειας και ζωής, που είναι τελικά αυτή η θέωση, ο αγιασμός, η απάθεια, και βέβαια είναι εκείνο το στάδιο στο οποίο ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να είναι σταθερά προσανατολισμένος προς την χάρη του Θεού, και εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να μην χάσει τον Θεό από τα μάτια του. Αυτήν λοιπόν την θεολογία, αυτόν λοιπόν τον τρόπο βίωσης, έρχεται απόψε ο Άγιος μας, ο Άγιος Διονύσιος, να μας προτείνει ως τρόπο ζωής. Αλλά είπαμε, χρειάζεται η προϋπόθεση να ανιχνεύουμε τον Θεό, να τον αποζητάμε, να είναι το κύριο μέλημά μας, έτσι ώστε όχι να τον δημιουργούμε σύμφωνα με τα θέλω μας και τις αδυναμίες μας, αλλά εμείς να βάζουμε τον εαυτό του ο καθένας μας σύμφωνα με το δικό του το θέλημα, έτσι ώστε να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να τον απολαμβάνουμε, να τον ζούμε στην καθημερινότητά μας, να μην είναι μια ιδέα που βρίσκεται πέραν και μακράν ημών, αλλά να είναι ο Χριστός με τον οποίον καθημερινά συμπορευόμαστε. Ο Χριστός που μας δίνει το χέρι Του, ο Χριστός που μας παίρνει στην αγκαλιά Του όταν δεν έχουμε κουράγιο, ο Χριστός ο οποίος προσφέρει τις πληγές του Σταυρού Του για να ξεπλύνουμε την ντροπή των δικών μας αμαρτιών. Αυτόν τον Χριστό προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία. Και όταν ο καθένας μας με τον αγώνα του, με την ασκητική του καθημερινότητα τον βρει, τον απολαύσει, τότε αδελφοί μου γίνεται ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Γιατί δεν του λείπει τίποτε, γιατί έχει τα πάντα, γιατί έχει γίνει παράδεισος. Και ποιος δεν θέλει να βρίσκεται μες στον παράδεισο, και ποιος δεν θέλει να συγκατοικεί με ανθρώπους του παραδείσου, και τότε έχοντας γίνει εμείς παράδεισος, μετατρέπουμε και σε παράδεισο και τις ζωές και των αδελφών μας, όχι σε κόλαση αλλά σε παράδεισο, με το να έχουμε την δυνατότητα να συγχωράμε, να αποδεχόμαστε, να αγαπάμε, να δείχνουμε αυτόν τον Θεό στους ανθρώπους μέσα από την δική μας την βιωτή. Μακάρι αδελφοί, εμείς που ήρθαμε απόψε εδώ, όταν γυρίσουμε στα σπίτια μας, να θελήσει ο καθένας μας παράδεισος να γίνει ο εαυτός του, και να θελήσει στην συνέχεια παράδεισο να κάνει το σπίτι του. Θα είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο τιμήσαμε απόψε τον Άγιο Διονύσιο, έτσι ώστε να μπορεί εκείνος να μας φωτίζει, να μας ενισχύει και να μας ανοίγει τον δρόμο προς την Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Νίνα πολύ στον δουλόν σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εισχολάει τη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμαι τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Θεός η ελπίση μόν δόξα σου. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες των Αθάντου δεσποίνης ημών Θεοτόπου και υπαλθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει κτηρίου και ζωοποιού σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων ουερών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, του Αγίων ενδόξων

να σας μεταφέρω τελειώνοντας την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, κυρίου Ιερονύμου, να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τους ιερείς, τους διακόνους που ήρθαν απόψε και πλαισίωσαν έτσι ώστε να τελεστεί πανηγυρικός ο εσπερινός, τους δύο χορούς οι οποίοι έψαλαν όπως όλοι γνωρίζετε και γνωρίζουμε για άλλη μία φορά κατανυκτικά, προσευχητικά και όλους εσάς αγαπημένοι μου αδελφοί που απόψε ήρθατε για να τιμήσετε τον Άγιο Διονύσιο. Σας εύχομαι από την καρδιά μου να έχετε πλούσια την χάρη Του, να είναι οδηγός στην καθημερινότητά σας και όπως εκείνος είχε την δυνατότητα να ζήσει τον Χριστό με όλη του την δύναμη καθώς εκείνος του αποκαλύφθηκε, να ζει και ο καθένας από εσάς καθημερινά μία τέτοια αποκάλυψη. Θα είναι, νομίζω, ότι το πολυτιμότερο θα μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας. Χρόνια πολλά και καλή αυριανή.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Πολιούχου Αθηνών, για την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, χωροστατούντος του Επισκόπου Σκιάθου κυρίου Ιωάννου, του και Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Αμήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σας ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, ενδημιχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των

0: της, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήν δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσι θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσουν την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα, υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια.

0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων ή φουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτηρών. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέτη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοντα, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημά. Κύριε Ηλάς τη αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα ανομίε ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τα ασθενεία ημών. Ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου Σιμών, της ουρανίης συνάψασα. ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλό σου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Είναι αλήθεια. Ένας από τους στρατιώτες που τον συνόδευαν τον σπλαχνιζόταν πότε-πότε, έτσι που τον έβλεπε να υποφέρει, γιατί δεν ήταν μόνο η ζέστη και η άλλη παιδεμή της οδηπορίας. Βασανιζόταν και από πυρετούς, από τον πόνο στο στομάχι, και έκανε κάθε τόσο εμετό. Τα βράδια λοιπόν ξάπλωνε πάντα δίπλα του, και λίγο πριν το χάραμα, που το κρύο γίνεται πιο τσουχτερό και το αγιάζει τρυπά το κόκαλο, έσπρωχνε προς το μέρος του την κουβέρτα του, μήπως και τον ζεστάνει λίγο. Μα πάντα με το φόβο μήπως το καταλάβουνε οι άλλοι, και τότε η τιμωρία θα ήταν σκληρότατη. Καμιά συμπάθεια προς τον εξόριστο. Αυτή ήταν η εντολή που είχαν. Μάλιστα ο επικεφαλής της συνοδείας ήταν τόσο σκληρός που αν συναντούσαν κάποιο χωρικό στο δρόμο και ζήγωνε να βάλει μετάνια στο Χρυσόστομο, να πάρει και την ευλογία του ή και να του πει κάποιο λόγο παρηγορητικό, έκανε σαν δαιμονισμένος και δεν ξεσπούσε μόνο επάνω του, πάνω στο χωρικό. Φερόταν άσχημα και στον Ιωάννη. Το καλοκαίρι ζήγωνε στο τέλος του. Κυπητιούντα μακριά ακόμη. Βρίσκονταν έξω από τα κόμμανα. Ο Ιωάννης δεν περπατούσε πια. Σερνόταν. Ένας από τους στρατιώτες, αυτός που πότε-πότε έδειχνε τη συμπάθειά του στο Χρυσόστομο, πρότεινε να μείνουν λίγες μέρες στα κόμμανα, να ξεκουραστούν και οι ίδιοι κοντά σε κόσμο. Ήταν μεγάλη πόλη τα κόμμανα και σταυροδρόμοι. Να συνέρθει και ο κρατούμενος. Διαφορετικά θα έπρεπε να τον κουβαλούν στα χέρια. Ο αξιωματικός τον κοίταξε με καχυποψία. Μήπως προσχώρησε στο στρατόπεδο των Ιωαννιτών αγνοώντας τις διαταγές των ανωτέρων του. Του είπε όχι. Θα συνέχιζαν το δρόμο. Μα ο Χρυσόστομος δεν ήταν σε θέση ούτε τα πόδια του να σύρει. Τον ανέβασαν πάνω στο ζώο και τον έδεσαν κιόλας να μην τους πέσει. Λίγα μίλια έξω από τα κόμμανα ήταν ένας μικρός ναός αφιερωμένος στο μάρτυρα Βασιλίσκο. Ο Βασιλίσκος ήταν επίσκοπος Κομάνων, μα ένα αιώνα πριν, στο μεγάλο διωγμό που εξαπέλυσε στην Αντιόχεια εναντίον των χριστιανών ο Μαξιμίνος Δάιας, συνέλαβε και το Βασιλίσκο που βρέθηκε εκεί και τον αποκεφάλισε. Οι χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έφεραν στην επισκοπή του και το ενταφίασαν. Πλάι στον τάφο του, προς τιμή του, έκτισαν τούτο το μικρό ναό. Έξω λοιπόν από το ναό του Αγίου Βασιλίσκου βρισκόταν η συνοδεία όταν οι στρατιώτες, αλλά και ο αξιωματικός τους, διαπίστωσαν πως ο εξόριστος έμοιαζε πιο πολύ με πεθαμένο παρά με ζωντανό. Σταμάτησαν, τον κατέβασαν και ήταν στο παράκι. Το άλλο πρωί που συνήθως φρόντιζε το ναό. Το προηγούμενο βράδυ είχε δει ένα όνειρο. Όνειρο σημαδιακό, και το διηγήθηκε στους στρατιώτες. Του παρουσιάστηκε, λέει, στον ύπνο του ο μάρτυρας Βασιλίσκος και του είπε να ετοιμάσει θέση πλάι στο μνήμα του για τον Ιωάννη. Φυσικά ιδέα δεν είχε ο άνθρωπος ότι εκεί βρισκόταν ο Ιωάννης. Ο αξιωματικός δεν τον άφησε να συνεχίσει. Του μίλησε μάλιστα πολύ άσχημα. Τον είπε και ξεμοραμένον. Γυρνώντας ύστερα στους στρατιώτες του που στέκονταν μουδιασμένοι, τους διατάζει να ετοιμαστούν για αναχώρηση. Ο Ιωάννης, πιο κοντά στο θάνατο παρά στη ζωή, τους παρακάλεσε να αναβάλουν την αναχώρηση τουλάχιστον για 3 μέρες. Είχε το προαίσθημα ότι ο Κύριος που με τόσο πάθος υπηρέτησε ήδη τον περίμενε. Δεν τον άκουσαν και κίνησαν. Όμως το δρόμο και πριν βαδίσουν καλά-καλά 2-3 μίλια, ο Χρυσόστομος κυριεύτηκε από ένα ακατάσχετο παραλήρημα. Λέξεις μισές, ολόκληρες, φράσεις δίχως νόημα, ακαταλαβίστικες ξεχύνονταν από το στόμα του όπως τα νερά των χυμάρων μετά από δυνατή βροχή.
οι συνοδοί του για μια στιγμή τα έχασαν και ο αξιωματικός τους, που κατάλαβε πως ζήγωνε το τέλος του κρατούμενου, πρόσταξε να τον γυρίσουν πίσω στο ναό. Ο ιερέας δεν είχε ακόμη φύγει. Έμεινε για να εκτελέσει την εντολή του Αγίου Βασιλίσκου. Ήταν βέβαιος πως εκεί στο ναό του θα τελείωνε ο Χρυσόστομος τη ζωή του και περίμενε τη συνοδεία να γυρίσει. Στο μεταξύ, ηρέμησε κάπως ο Ιωάννης και παρακάλεσε τους φρουρούς του, αν ήταν δυνατό, να τον βάλουν κοντά στην Αγία Τράπεζα. Και από τον ιερέα του ναού γύρεψε να τον γδύσει, ακόμη και τα υποδήματά του να του βγάλει και να του φορέσει άμφια λευκά. Κοινώνησε, έκανε το σταυρό του και αποτελείωσε την προσευχή του με τη φράση που συχνά ανέβαινε στα χείλη του: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν».

αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια. Μετά δύο μέρες η ψυχή του άφηνε πίσω τη σκόνη του κόσμου και ανάλαφρη, αντάμα με την ψυχή του βασιλίσκου, πορευόταν στο δρόμο που δεν γνωρίζει λύπη, ούτε πόνο, ούτε στεναγμό, ούτε χαρά ατελεύτητη. Οι στρατιώτες τον έθαψαν στον τάφο που στο μεταξύ είχε ανοίξει ο ιερέας πλάι στον τάφο του βασιλίσκου. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 407. Ο Ιωάννης ήταν 60 χρόνων και από τα 9 χρόνια και 7 μήνες που διετέλεσε αρχιεπίσκοπος, 3 χρόνια και 3 μήνες τα πέρασε στην εξορία. Η δικαίωση. Την είδηση για το θάνατο του Ιωάννη την έφεραν στη βασιλεύουσα οι στρατιώτες που τον συνόδεψαν ως την τελευταία του κατοικία. Μια παγωνιά κομπόδεσε τις καρδιές όλων. Κανένας δεν αλάλαξε από χαρά. Κανείς δεν βγήκε στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί για τούτο τον άδικο θάνατο. Μονάχα ο Αρκάδιος έδειχνε νευρικός και αναστατωμένος και ο μικρός Θεοδόσιος, ο γιος του. Έβαλε τα κλάματα ο Θεοδόσιος και αναζήτησε τον παρηγορητικό λόγο της αδελφής του, της Πουλχερίας. Γιατί τον αγαπούσε τον Ιωάννη, τον συμπονούσε για τα παθήματά του που τα θεωρούσε άδικα. Η Πουλχερία του ενέπνευσε τούτη τη συμπάθεια. Αυτή του καλλιεργούσε κρυφά και την ιδέα πως αν μια μέρα διαδεχτεί στο θρόνο τον πατέρα τους, θα αποκαθιστούσε τον Ιωάννη στο εκκλησιαστικό του αξίωμα και θα τον τιμούσε όπως του άξιζε. Και θα ήταν τούτο μια πράξη εξιλέωσης. Ο Αρκάδιος πάντως για πρώτη φορά έχασε τον ύπνο του. Τον έπιασε ένας φόβος πως κάτι κακό θα τον έβρισκε. Και κάθε πρωί που σηκωνόταν από το κρεβάτι, ρωτούσε με αγωνία τον παρακοιμόμενό του μήπως κάτι έκτακτο συνέβη τη νύχτα. Ρωτούσε και τους συμβούλους του ανήσυχος πώς δέχτηκε ο κόσμος την είδηση για το θάνατο του Ιωάννη. Εκείνοι τον ησύχαζαν. Κανένας δεν νοιαζόταν πια για τον Ιωάννη και τον διαβεβαίωναν πως ο λαός εμπιστευόταν τον αυτοκράτορά του. Απόλυτα. Όλοι τον θεωρούσαν ως τον πιο εκλεκτό ανάμεσα στους εκλεκτούς του Θεού. Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήρθαν να επικυρώσουν όσα καθησυχαστικά του έλεγαν οι σύμβουλοί του. Ήταν Κυριακή. Ο Αρκάδιος κίνησε με την ακολουθία του να εκκλησιαστεί στο μικρό ναό της Καριάς. Πλάι σε τούτο το ναό φύτρωνε μια τεράστια καρυδιά που σκέπαζε όλη την αυλή με τα κλαδιά της. Από αυτήν φαίνεται ότι πήρε και το όνομά του ο ναός. Είχε μια ανεπισημότητα εκείνος ο εκκλησιασμός. Θα ρίσκε γιόρταζαν κάποιο γεγονός σπουδαίο. Και ο κόσμος που διψούσε για θεάματα ειδοποιήθηκε έγκαιρα και έτρεξε σαν θέαμα να απολαύσει τον εκκλησιασμό του αυτοκράτορά του. Μάλιστα για να μπορέσουν όλοι να τον δουν, δεν δίστασαν ακόμη και στην καρυδιά να ανέβουν, σαν τον Ζακχαίο που ήθελε να δει τον Κύριο, και στους εξώστες ενός παμπάλαιου οικίματος που βρισκόταν πλάι στο ναό και στη σκεπή του. Καθώς όμως τούτο το κτίσμα ήταν σχεδόν ερείπιο, μήτε οι στέγοι, μήτε οι εξώστες άντεξαν το βάρος και υποχώρησαν. Πέτρες, ξύλα, άνθρωποι βρέθηκαν όλοι κάτω, την ώρα ίσα-ίσα που ο Πατριάρχης υποδεχόταν το βασιλέα. Για καλή τύχη δεν σκοτώθηκε κανένας και οι βασιλικοί σύμβουλοι το λογάριασαν ως θαύμα. Θαύμα! Θαύμα, φώναζαν και το απέδιδαν φυσικά στην εύνοια του Θεού προς τον αυτοκράτορα. Από το πες-πες το πίστεψε και ο ίδιος. Και μόνο Άγιο εκείνη την ημέρα δεν τον ανακήρυξαν. Έτσι, ησύχασε και η συνείδησή του που ο θάνατος του Ιωάννη προς στιγμήν την αναστάτωσε. Ξανάπεσε στη συνηθισμένη λιθαργική του κατάσταση ως το θάνατό του, 2 χρόνια ακριβώς μετά την αποδημία του Ιωάννη. Γρήγορα που περνά ο καιρός.
σβήνει από τη μνήμη και πρόσωπα και γεγονότα και αντιπαλότητες. Δίκιο και άδικο μπερδεύονται. Κι αν θελήσει κανείς να ξετυλίξει, σώνει και καλά τούτο το μπερδεμένο κουβάρι, θα πρέπει να διαθέτει πολύ πείσμα. Μεγάλες αντοχές και απεριόριστη πίστη στην αλήθεια που κρύβεται στην άκρη του νήματος.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Έως εσχάτου της γης, Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώσει μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό ορθόδοξες ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Ελλάσκα. Έως εσχάτου της γης, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 10.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί αύριο η τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει την συμφωνία επιστροφής των 48 ιερών κοιμηλίων στη χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στην Κρήτη. Εξαιρετικά επίγουσα ειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα έστειλε το 112. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, δεμένα παραμένουν τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και στον gov.gr από σήμερα έως και την Κυριακή λόγω εργασιών αναβάθμισης. Το Ιράκ καταγγέλει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 398 τουρκικές παραβιάσεις. Από την πλευρά της, η Τουρκία επικαλείται το δικαίωμα αυτοάμυνας. Βροχές και καταιγίδες για αύριο, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

καταθέτουμε την πρόταση και την πρόθεση να ανεβούμε τα σκαλοπάτια ενός ναού. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον παλαιό άνθρωπο με αφορμή ότι βρισκόμασταν στην αυλή ενός ναού πριν μπούμε σε αυτόν. Αυτόν τον άνθρωπο που γνωρίζουμε όλοι μας, αυτόν που γνωρίζει και μας έχει περιγράψει η ιστορία. Εξετάσαμε τη φύση αυτού του παλαιού ανθρώπου, όπως τον ονομάζουμε, την προαίρεσή του και τις ενέργειές του, την ιστορία του δηλαδή. Αυτός ο παλαιός, ο πεπτωκός άνθρωπος, όπως συνηθίσαμε να τον λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, αποφασίζει να ανέβει τα σκαλοπάτια ενός ναού. Δηλαδή αποφασίζει ελεύθερα να αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του. Η λεγόμενη κλίμακα, τα σκαλοπάτια ενός ναού, θα μπορούσαν να εικονολογούν την είσοδο του ανθρώπου σε μια νέα κατάσταση. Για τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η νέα κατάσταση ονομάζεται αλυβιωτή και θεωρείται απαρχή μιας αιώνιας ζωής. Πρόκειται για μια άλλη κατάσταση της φύσεως του ανθρώπου πέραν της φθοράς και του θανάτου. Καταρχάς φαίνεται να είναι μια επιστροφή του ανθρώπου στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτό που ονομάζουμε καταφύσιν πραγματικότητα. Αλλά αυτή η αρχαίγονη κατάσταση αποτελούσε μια αρχή που όδευε προς ένα τέλος, στο οποίο ο άνθρωπος δεν κατόρθωσε να φτάσει. Το τέλος αυτό ονομάζεται έσχατη πραγματικότητα. Και σε αυτό το τέλος αναγνωρίζεται η πραγματική φύση του ανθρώπου, μια φύση που υπάρχει σε σχέση με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Εάν λοιπόν ένας ναός εικονίζει τον τόπο της παρουσίας του Θεού, τότε η κίνηση προς τον ναό είναι κίνηση προς τον τόπο αυτής της παρουσίας. Έτσι, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να ανέβει αυτά τα σκαλοπάτια, είναι σαν να αποφασίζει να κινηθεί προς τον τόπο αυτό της παρουσίας του Θεού. Στο σημείο αυτό πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα επόμενα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα οι πατέρες των κλασικών χρόνων, 4ος-5ος αιώνας, έδωσαν μεγάλη έμφαση στο να διαφυλάξουν το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου, να διαφυλάξουν δηλαδή τη δυνατότητα που εμφανίστηκε με τη σάρκωση του λόγου και που την ονομάζουμε δυνατότητα της προσλήψεως, κάτι που αμφισβητούσαν οι αιρέσεις. Το ιδιαίτερο νόημα της σαρκώσεως είναι η πρόσληψη του παλαιού. Ο Χριστός προσλαμβάνει τον παλαιό άνθρωπο, τον φθαρτό, τον πεπτωκότα, τον θνητό άνθρωπο. Τον μεταμορφώνει και εγγενιάζει έτσι έναν καινούριο άνθρωπο. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης τον ονομάζουν «κενών άνθρωπον». Αυτός ο κενός άνθρωπος εμφανίζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Συγχρόνως όμως αυτός ο καινούριος άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού είναι και ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος που έχει φτάσει στο τέλος του, στην ολοκλήρωση της πορείας του. Για τους πατέρες, το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου από το Θεό ήταν ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος, ο ενωμένος με το λόγο του. Στο έσχατο βρίσκεται λοιπόν το πρότυπο του ανθρώπου και έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Επειδή ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να πραγματοποιήσει αυτή την έσχατη πραγματικότητα, σαρκώνεται ο λόγος, προσλαμβάνει όλη την ιστορία του ανθρώπου, προσλαμβάνει τη μνήμη του, τις ενέργειές του, την ιστορία του, την πράξη του μέσα στην ιστορία, προσλαμβάνει δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, τη θνητή και φθαρτή. Έτσι σώζει, κάνει σώο δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο που προσλαμβάνει στον εαυτό του. Για τις κλασικούς πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η πρόσληψη είναι και η σωτηρία. Παραδείγματος χάρη στη διαμάχη που είχαν με την αιρετικό Άριο, υποστήριζαν ότι εάν ο Χριστός δεν είχε προσλάβει όλη την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση δεν θα θεραπευόταν ποτέ. Το απρόσληπτον
και αθεράπευτο. Εάν ο λόγος δεν είχε πραγματικά προσλάβει λοιπόν την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση θα έμενε αθεράπευτη. Μια εικόνα αυτής της κινήσεως, τι σημαίνει δηλαδή πραγματική φύση του ανθρώπου, εικόνα υπογραμμίζω, βρίσκομαι στην παραβολή του Ασώτου. Η παραβολή του Ασώτου έχει ορισμένα σημεία: εξορία, εκδαπάνηση του βίου, ασωτεία, πείνα. Και στο σημείο αυτό έρχεται η φράση της παραβολής περί επιστροφής του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο άσωτος Υιός μεταμελείται όταν βρίσκει τον εαυτό του, εις εαυτόν δε ελθόν. Υπάρχει λοιπόν ένας εαυτός που είναι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, η αληθής πραγματικότητά του, και υπάρχει ένας άλλος εαυτός της φθοράς και του θανάτου. Έτσι επίσης μπορούμε να καταλάβουμε το ευαγγελικό ότι πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Εάν δεν καταλάβουμε για ποιον εαυτό μιλάει, αυτό μοιάζει πολύ εγωιστικό και μάλλον υπάγεται στην κατηγορία των παθών και όχι της ανιδιοτελούς αγάπης. Έτσι λοιπόν, με μια επιστροφή στον εαυτό του, επιτυγχάνει ο άσωτος τη σωτηρία του. Μόνον όταν επιστρέψει στον εαυτό του. Αυτή η επιστροφή στην καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου επιτυγχάνεται ουσιαστικά με τη σάρκωση του λόγου. Ο λόγος προσλαμβάνει όλον τον παλαιό άνθρωπο. Τίποτα από την παλαιότητα, τίποτα από την πρώτη σωτηρίας κατάσταση δεν μένει αθεράπευτο. Αυτό έχει σημασία για την ίδια την πρακτική του βίου μας. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε καταστάσεις ψυχικής τρέλας, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό που προσάγουμε στο ναό, ανεβαίνοντας τις κλίμακές του, δεν είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός από αυτό που είμαστε. Προσάγουμε αυτό που ακριβώς είμαστε. Και το προσάγουμε στην Εκκλησία με μια κίνηση παραδόσεως, για να γίνει αυτό σώο, ακέραιο και υγιές. Κλείνω αυτή την παρένθεση για το νόημα της σαρκώσεως του λόγου και νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για τη φύση του ανθρώπου, δηλαδή το τι είναι ή ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια μιας εκκλησιάς. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα τρία υπαρξιακά ερωτήματα. Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω.

Ας δούμε πρώτα απ' όλα πώς αντιλαμβάνεται η παράδοση της Εκκλησίας τη δημιουργία του ανθρώπου. Τη βιβλική διήγηση λίγο ως πολύ την ξέρουμε όλοι. Εκείνο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι το γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος και πώς δημιουργείται. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μια μόνο λέξη που τα λέει όλα, και ως προς το γιατί και ως προς το πώς. Τη λέξη αγαπητικός. Επίρρημα με ωμέγα. Είναι μέσα από τα κείμενα της λατρείας μας. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε να χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός για να περιγραφεί η ενέργεια του Θεού ως προς τη δημιουργία του ανθρώπου. «Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωση». Αυτό εισάγει αμέσως μια αντίληψη για σχέση άλλου είδους. Μια σχέση που δεν υπάρχει στα άλλα κτίσματα της δημιουργίας. Θα έρθουν αργότερα οι πατέρες να μας μιλήσουν για την προσωπική σχέση. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως άτομο. Η πραγματική δημιουργία του δεν βρίσκεται στη φράση «και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων, χούν από της γης», αλλά στη φράση «και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Και αυτό είναι το πέρασμα από την ατομική φύση στην προσωπική φύση, σύμφωνα με ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό είναι η κοινωνία προσώπων που υπάρχει στην Αγία Τριάδα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να δημιουργηθεί κατά την εικόνα της θεότητας, κατά το πώς της θεότητας, κατά τον τρόπο που υπάρχει η θεότητα. Αν λοιπόν η θεότητα υπάρχει ως αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, ο άνθρωπος πρέπει να δημιουργηθεί επίσης αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, και αυτό είναι ο άνθρωπος. Πριν από την κοινωνία προσώπων δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, ιδίως στους τελευταίους αιώνες μετά την Αναγέννηση, γύρω από τη δημιουργία του ανθρώπου και τον προπερασμένο αιώνα γύρω από την καταγωγή του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα ερώτημα πλαστό για την Εκκλησία. Δεν υπάρχει για τους πατέρες της Εκκλησίας τέτοιο ερώτημα και θα το εξηγήσω το γιατί. Η επιστήμη μπορεί να θέτει τα ερωτήματά της και να κάνει την έρευνά της και να αποφαίνεται για την καταγωγή. Την Εκκλησία επιστημονικό, ας το ονομάσουμε, ερώτημα, γι' αυτό και δεν ασχολείται ή μάλλον δεν θα έπρεπε να ασχολείται με τέτοιας φύσεως ερωτήματα. Για την Εκκλησία υπάρχει ένας κόσμος κτιστός πριν από την εμφάνιση του ανθρώπινου προσώπου και υπάρχει επίσης ένας άλλος κόσμος που εμφανίζεται ως κοινωνία των προσώπων. Δημιουργία του ανθρώπου σημαίνει από το πέρασμα από το άτομο στο πρόσωπο. Θα διαβάσω, προτρέχω ίσως λίγο, ένα απόσπασμα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που δηλώνει ακριβώς αυτό. «Και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις, από την ύλη που ήδη υφίσταται πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου λαμβάνει το σώμα, παρε αυτού δε πνοήν ενθείς, από τον εαυτό του δε εισάγοντας πνοή, ο δι νοερή ψυχή και εικημένη νοερή ψυχή και εικόνα του Θεού, ίον τεινά κόσμον έτερον, εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν, ορθώνει πάνω στη γη ένα νέο κόσμο, έναν μέγα κόσμο μέσα στον μικρό, έναν άλλο κόσμο». Θα ξανάρθω στο χωρίο αυτό στη συνέχεια. Θέλω να πω με αυτό ότι ο «χους» είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, από τον οποίο προέρχεται ο άνθρωπος, δεν είναι απαραίτητο στο χώμα με την έννοια που εμείς ξέρουμε, αλλά είναι ο προϋπάρχον κόσμος, τα προϋπάρχοντα έμβια όντα, η προϋπάρχουσα οργανική και ανόργανη ύλη. Προετοιμάζεται ένας ολόκληρος κόσμος για να φανερωθεί κάποια στιγμή ο άνθρωπος, και αυτό που φανερώνεται ως άνθρωπος είναι κοινωνία προσώπων. Μόνο ως κοινωνία προσώπων τον αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο η Εκκλησία και όχι ως άτομο.

Όπως θα ξέρετε ίσως, υπάρχουν δύο διηγήσεις στο βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του ανθρώπου. Μια διήγηση, ο άνθρωπος δημιουργείται άντρας και γυναίκα αμέσως. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Στη δεύτερη διήγηση υπάρχει η δημιουργία πρώτα του άντρα και έπειτα εκ της πλευράς του της γυναίκας. Στη δεύτερη διήγηση εκείνο που προέχει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως σχέση προσώπων. Ο Αδάμ αντιλαμβάνεται ότι ζει όταν συναντάει τη γυναίκα και αυτό φαίνεται από την ονομασία που της δίνει. Την ονομάζει ζωή. Τότε ζει ο άνθρωπος, ο οποίος πριν από τη σύναψη σχέσης είναι απλώς χωικός, όπως δηλώνει το όνομά του. Αδάμ στα εβραϊκά θα πει χωικός, από τη γη προερχόμενος. Και ονομάζει το έτερον, μια ετερότητα δηλαδή που έχει απέναντί του και τον κάνει να είναι πρόσωπο η ζωή. Εύα στα εβραϊκά, που σημαίνει ακριβώς ζωή. Τώρα, γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος? Δημιουργείται για να φανερωθεί η

μπορούν μέσα στην ιστορία. Το ερώτημα όμως, το απλό, θρησκευτικό ίσως ερώτημα, που λανθάνει πολλές φορές μέσα σε αυτές τις διηγήσεις, είναι γιατί ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να προχωρήσει στην πτώση. Γιατί δεν του παρέσχε απ' αρχής το τέλειον. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι είναι ένα ερώτημα λογικό. Είναι ένα ερώτημα της φύσεως. Φυσικό ερώτημα. Ένα ερώτημα που πηγάζει μέσα από την πτώση, που τίθεται από τον άνθρωπο, ο οποίος λειτουργεί ως πτωτικός. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν την πορεία του ανθρώπου. Και εδώ να θυμηθούμε μια λέξη που την τονίζουμε ιδιαίτερα, τη λέξη αυτεξούσιον. Κοινωνία προσώπων, δηλαδή αγάπη, σημαίνει αυτεξούσια κίνηση του ανθρώπου προς το έτερο. Αλλιώς δεν μιλάμε. Πράξη θελήσεως. Θεληματική πράξη. Θέλεις και αγαπάς. Θέλεις και γίνεσαι ελεύθερος. Θέλεις και είσαι ελεύθερος. Μέσα σε μια τέτοια φύση αυτεξουσιότητας έχεις τη δυνατότητα να μην θέλεις. Υπάρχει όμως ένας τρόπος, αν θέλετε όχι ένας τρόπος αλλά ένα στάδιο, που μπορείς να φτάσεις σε μια ατρεψία, δηλαδή να μην θέλεις ποτέ να μην θέλεις. Αυτή η ατρεψία νοείται μόνο σε μια κοινωνία που θα έχεις με την πηγή της ίδιας της ζωής, δηλαδή τρόπον τεινά, και χρησιμοποιώ εδώ μια χονδροειδή ίσως εικόνα, μόνο αν έχεις τη δυνατότητα να τροφοδοτήσεις συνεχώς από την πηγή της ζωής, μπορείς να βρίσκεσαι σε μια τέτοια ατρεψία. Σύμφωνα λοιπόν με τη δίκη της Αγίας Γραφής και τα σχόλια που έχουν κάνει οι πατέρες της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε να κοινωνεί με τον Θεό, αχρόνος πλέον με τον Θεό, να ενωθεί με το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού έχει υπόσταση, είναι πρόσωπο, τον ονομάζουμε Υιό του Θεού. Αυτή η κοινωνία του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού, δηλαδή η συνεχή σχέση με τις ενέργειες της θεότητας, καθιστά τον άνθρωπο άτρεπτο στην άρνηση της κοινωνίας. Αλλά αυτή η κοινωνία θα επιτευχθεί με τη θέληση του ανθρώπου, με τη χρήση του αυτεξουσίου. Σας θυμίζω τη διήγηση, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, που στη θεολογία της Εκκλησίας μας έχει εικονολογικό και όχι ιστορικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Υπάρχει ένας παράδεισος, ένας κήπος γεμάτος από δέντρα. Και υπάρχει μια υπόδειξη. Από όλα τα δέντρα να φάτε. Από το δέντρο της γνώσεως να μην φάτε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Θα γίνετε κάτι άλλο. Η δυτική θεολογία, ο δικός χριστιανισμός, κυρίως από τον Αυγουστίνο και μετά, που ερμήνευσε ψυχολογικά αυτή την εικόνα, είδε εδώ έναν Θεό κατ' ουσίαν τρομοκράτη, ο οποίος προσφέρει το αγαθό στον άνθρωπο έναντι ανταλλάγματος. Και το αντάλλαγμα είναι η πλήρης υπακοή. Άρνηση της υπακοής σημαίνει τιμωρία. Εξού και η εξορία, εξού και ο θάνατος, εξού και η φθορά. Η ανατολική παράδοση, η δική μας παράδοση, ούτε καν διανοήθηκε να δει έτσι την εικόνα που προβάλλει αυτή η διήγηση. Την είδε εντελώς διαφορετικά. Μίλησε για νηπιότητα του ανθρώπου και για υπόδειξη οδού. Ο καρπός του δέντρου της γνώσεως, που προειδοποιείται ο άνθρωπος να μην σπεύσει να φάει, δεν είναι από μόνος του κακός, ούτε οδηγεί στην απώλεια απαραίτητος. Είναι ένας καρπός που πρέπει να φαγωθεί, για να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο ρήμα, στην ώρα του, σε συνδυασμό με τον καρπό του δέντρου της ζωής. Γιατί το δέντρο της ζωής είναι ο ίδιος ο Λόγος, ο Υιός, ο αργότερα εμφανιστής ως Ιησούς Χριστός. Σκοπός του ανθρώπου είναι η γεύση αυτού του δέντρου, αλλά

Ας δούμε και διαφορετικά το θέμα που θίξαμε. Από πολύ νωρίς, ήδη από τον 3ο αιώνα, για τον Άγιο Ειρηναίο και αργότερα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και για μετέπειτα μεγάλους πατέρες όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που κάνει μια σύνοψη όλης της διδασκαλίας της Εκκλησίας, το δέντρο αυτό είναι καλόν και αγαθόν. Το λάθος είναι η άκερη γεύση. Για αυτούς όλους τους πατέρες, ο άνθρωπος πρέπει να κινηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να γνωρίσει τον εαυτό του, να αποκτήσει μια ειρηναία σχέση με τον εαυτό του, μια γνώση του τι είναι ο ίδιος. Αφού το επιτύχει αυτό, θα κάνει μια δεύτερη κίνηση, να γνωρίσει τον άλλον. Η λέξη γνώση, σε παρένθεση το λέω αυτό, στην Αγία Γραφή και στους πατέρες σημαίνει σχέση, δεν σημαίνει κατανόηση. Να γνωρίσει λοιπόν τους άλλους σημαίνει να γίνει κοινωνία με τους άλλους. Και αφού γίνει κοινωνία με τους άλλους, με τον άλλον, τότε θα φτάσει στο τρίτο στάδιο που είναι η γνώση του Θεού. Να έρθει σε σχέση με το Θεό. Ο άνθρωπος όμως, ο Αδάμ στην περίπτωση, εγκατέλειψε την κίνηση προς τον εαυτό και την κίνηση προς τον άλλο και βιάστηκε να γνωρίσει τον Θεό, και αυτό είναι το ακέρος του ανθρώπου. Και αυτό που γνωρίζει περί Θεού είναι λάθος. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος είναι παγιδευμένος στο ίδιο λάθος μιας βιασύνης και μιας άκερης γνώσης, σε όποιο επίπεδο και αν το δείτε. Παγιδευμένος λοιπόν εκεί ο άνθρωπος, γνωρίζει ακέρος τον Θεό. Στη διήγηση μάλιστα της Αγίας Γραφής είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτού του ακέρος. Φοβάται. Φοβάται και κρύβεται από αυτόν που είναι αγάπη. Λέει ψέματα. Απεκδίεται των ευθυνών του. Ταράσεται η σχέση του με το άλλο πρόσωπο. Και πολύ γρήγορα αρχίζει ο φόνος των ανθρώπων. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή για το αποτέλεσμα αυτής της ανταρσίας, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια ανταρσία της φύσεως που γεννάει δύο αντίθετα τρόπον τεινά θελήματα. Τα δύο αυτά θελήματα ή θελήσεις αντιπαλεύουν μέσα στον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το ένα θέληση της φύσεως και το άλλο θέληση του προσώπου. Η φύση είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό υπάρχει και κοινή θέληση. Όλοι έχουμε τα ίδια κοινά φυσικά θελήματα. Μπορούμε να τα πούμε θελήματα επιβίωσης, αυτοσυντήρησης κλπ. Μόνο το θέλημα του προσώπου και μόνο στον άνθρωπο από όλα τα έμβια όντα μπορεί να αναιρέσει τα κοινά θελήματα. Και η δύναμη που μπορεί να κινήσει μια τέτοια θέληση αναιρέσεως των κοινών θελημάτων είναι μόνο η αγαπητική δύναμη, η δύναμη αγαπής. Αν αγαπήσεις, μπορείς να πεις όχι στο θέλημα της φύσεως. Όμως αν αγαπήσεις, έχεις αρχίσει να γίνεσαι πρόσωπο. Δηλαδή έχεις αρχίσει να γίνεσαι καταλήθιαν άνθρωπος. Ουσιαστικά μιλάμε για οδό θεώσεως. Το έχετε ακούσει πολλές φορές ότι σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση, η κοινωνία του δηλαδή με τον Θεό. Αλλά αυτή η οδός θεώσεως έχει στάδια, από την υπιότητα στην ωριμότητα. Σύμφωνα μάλιστα με μια έξοχη διατύπωση του Αγίου Ειρηναίου, έπρεπε ο άνθρωπος πρώτα να δημιουργηθεί και εν συνεχεία κατά στάδια να αυξηθεί, να αδρωθεί, να πληθυνθεί, να ενισχυθεί, να δοξαστεί και τελικά να φτάσει στη θέα του Θεού, μια θέα που γεννάει την αυθαρσία. Μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι το λάθος του ανθρώπου από τον αρχαίγονο άνθρωπο μέχρι σήμερα είναι αυτή η διαμάχη ανάμεσα στη φύση του και στο αυθεξούσιό του, ανάμεσα στη θέληση της φύσεως και στο θέλημα του προσώπου. Καθημερινά

0: Και όταν λέμε ότι κληρονομήσαμε το προπατορικό αμάρτημα, αυτό εννοούμε. Καθημερινά παλεύουμε με αυτή την τάση της φύσεως που σπέβδει, αυτή την τάση της φύσεως που θέλει αυτό που θέλει το κτιστόν, αυτή την τάση της φύσεως που μας κρατάει υποχείριους ενός ατομικού εγώ. Και εκεί γίνεται όλη η μάχη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η ανταρσία λοιπόν που επιχειρεί ο άνθρωπος είναι ανταρσία της φύσεως εναντίον του προσώπου. Νικάει η φύση, δεν νικάει το πρόσωπο. Και αυτό είναι ένα λάθος του ανθρώπου. Αυτό είναι και η αμαρτία του. Η λέξη αμαρτία και στην εβραϊκή παράδοση αλλά και στην ελληνική γλώσσα δεν σημαίνει παράβαση εντολής, αλλά σημαίνει λάθος. Πήγε σε λάθος στόχο. Η συνέπεια ήταν ο θάνατος.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα μπορούσε στο σημείο αυτό, για να συνεχίσουμε όσα είπαμε προηγουμένως, να ρωτήσει κανείς με ποια λογική κληρονομείται το προπατορικό αμάρτημα στις επόμενες γενιές. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με το αυτεξούσιο? Λέμε ότι ο καθένας μας είναι μια χωριστή προσωπικότητα και επομένως μπορεί να διαλέξει εκείνο ή το άλλο. Πώς μας επιβάλλεται η κληρονομιά ενός αμαρτήματος που άλλοι διέπραξαν? Εάν το ερώτημα αναφέρεται σε ποσοστά, είναι δύσκολη η απάντηση. Εάν όμως μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων ένας κατόρθωσε δια του αυτεξουσίου του να ξεπεράσει αυτή τη δουλοσύνη στη φύση, νομίζω ότι υπάρχει απάντηση, αν αρκεί και ένας. Γιατί στην ιστορία αυτό προέχει, να βρούμε αυτόν τον ένα που ξεπερνάει τη δύναμη της κτιστής φύσης. Κάνοντας ο άνθρωπος την ανταρσία και υποτασσόμενος στο θέλημα της φύσεως, αρχίζει να πληθύνεται κατά το φυσικό θέλημα και όχι κατά το θέλημα του προσώπου. Όμως μέσα στον άνθρωπο είναι εγκαταβιωμένη αυτή η όρεξη κοινωνίας με τον Θεό. Είναι μέσα στη φύση του εγκατασπαρμένη. Αν αρκεί η επίτευξη αυτής της κοινωνίας με τον Θεό από έναν άνθρωπο, τότε αυτή είναι και η απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Αν δεν αρκεί, δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Λοιπόν, αυτός ο ένας άνθρωπος καταρχάς είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο οποίος γεννάται, είναι αληθινός άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος, έχει όλα τα γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσης, αλλά γεννάται χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Τι εννοούμε χωρίς? Όχι ότι δεν παίρνει μια δήθεν μαγική κληρονομιά απάνω του, διότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτή η έννοια της κληρονομιάς του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά ότι γεννάται με θέλημα προσώπου και όχι με θέλημα φύσεως. Ας αφήσουμε καταρχήν τη θεότητα του Χριστού, παρόλο που δεν μπορούμε βέβαια να διαχωρίσουμε την ανθρώπινη από τη Θεία φύση του και παρόλο που το προσωπικό του θέλημα έχει ασφαλώς σχέση με την παρουσία της θεότητας. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς στιγμή και ας δούμε τον Ιησού ως άνθρωπο που δεν διαφέρει ως προς την ανθρώπινη φύση του από τους άλλους ανθρώπους. Είναι, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ένας διορθωμένος, ένας θεραπευμένος άνθρωπος που έχει θέλημα προσωπικό, θέλημα προσώπου. Το θέλημά του δεν έχει να κάνει με το θέλημα της φύσεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν ότι αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα, όπως λόγου χάρη για την Παναγία. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από τη δικανική έννοια της κληρονομικότητας και να την δούμε ως κληρονομιά μιας φυσικής πραγματικότητας. Όταν λέμε ότι κληρονομούμε το προτορικό αμάρτημα, είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι κληρονομούμε την ανθρώπινη φύση. Ένας άντρας και μια γυναίκα με γεννούν κατά τη φύση τους και αυτό είναι η κληρονομιά μου. Γι' αυτό, αν ένας άντρας και μια γυναίκα ζουν μέσα στην εκκλησία, πάνε στην εκκλησία και παντρεύονται, ώστε να ζήσουν και οι ίδιοι, αλλά και να γεννήσουν τα παιδιά τους σε μια άλλη προοπτική. Όχι στην προοπτική του θανάτου, αλλά στην προοπτική της ζωής. Αλλά επειδή αυτό και πάλι δεν είναι αρκετό, αποφασίζουν μόλις γεννήσουν το παιδί τους μια φορά, για να πεθάνει, να το γεννήσουν δεύτερη φορά, για να ζήσει, και έτσι το ξαναγεννούν δια του βαπτίσματος. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να προσεγγίσουμε και πάλι το μυστήριο της δημιουργίας και της πτώσεως του ανθρώπου, αυτή τη φορά μέσα από δύο αποσπάσματα κειμένου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τα αποσπάσματα αυτά είναι από τον περίφημο λόγο του «Εις τα φώτα», κείμενο μάλιστα που επαναλαμβάνεται και στον επίσης περίφημο λόγο του «Εις το Άγιον Πάσχα». Θα το αναφέρω, θα το διαβάσω σε μετάφραση, θα προέτρεπα όμως τους αγαπητούς ακροατές να το διάβαζαν μόνοι τους στο πρωτότυπο. Δεν είναι δύσκολο να το βρουν. Διαβάζω λοιπόν πρώτα το ένα απόσπασμα από το κείμενο και μετά θα το πάρουμε λέξη-λέξη. «Θέλοντας ο δημιουργός λόγος, ο τεχνίτης όπως τον ονομάζει, να ενώσει τον νοητό με τον αισθητό κόσμο, στους οποίους έχει αναφερθεί αμέσως προηγουμένως ο ιερός συγγραφέας, και να παρουσιάσει ένα όν που να ενώνει την αόρατη και την ορατή φύση, δημιουργεί τον άνθρωπο. Και από μεν τον ορατό κόσμο, από την ύλη που ήδη προϋπάρχει, λαβαίνει το σώμα. Από δε τον αόρατο κόσμο, από τον εαυτό του, εμφυσά την πνοή». Τι είναι αυτή η πνοή? Είναι η νοερά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Προσέξτε αυτές τις δύο έννοιες, νοερά ψυχή και εικόνα Θεού. Η νοερά ψυχή δεν είναι μια οντότητα. Τι είναι λοιπόν η ψυχή για τους πατέρες της Εκκλησίας? Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί δύο λέξεις για την ψυχή. Τη λέξη «ρουάχ» και τη λέξη «νέφες». Οι λέξεις αυτές σημαίνουν αέρα, πνεύμα, ζωή, έμβια κατάσταση, αν και δεν βρίσκουμε πουθενά ένα απόλυτο ξεκαθάρισμα της έννοιας των δύο αυτών λέξεων. Τα ζώα, παραδείγματος χάρη, γίνονται ψυχή, δηλαδή τα ζώα αρχίζουν να ζουν. Ο αέρας, το πνεύμα, ονομάζεται ψυχή επειδή κινείται, έχει ενέργεια. Η λέξη για την ψυχή ουσιαστικά δεν είναι ονομασία, αλλά επίθετο, ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, πρόκειται για όρο εικονολογικό. Επειδή από την ψυχή αντιλαμβανόμαστε μόνο την ενέργεια και όχι την παρουσία της, γι' αυτό αναφερόμαστε σε μια εικόνα ενεργειών, ο αέρας, η ζωή, η κίνηση. Αργότερα, από τους προφήτες και μετά, η λέξη «ψυχή» αναφερόμενη στον άνθρωπο αποκτά ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αναφέρεται σε μία ιδιαιτερότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία στέκεται δίπλα στη σωματική του ιδιαιτερότητα. Επειδή μιλάμε για δύο ιδιαιτερότητες, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε και τη λέξη «συστατικό». Η ψυχή, ο συστατικό του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα όμως η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό, ξεχωριστό από το σώμα. Για να αποφύγουν τον κίνδυνο της διακρίσεως δύο συστατικών στοιχείων, γιατί το συστατικό στοιχείο παραπέμπει σε διάκριση, οι πατέρες συνεχώς τονίζουν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελείται περισσότερο από ψυχή, ούτε περισσότερο από σώμα. Τονίζουν επίσης αυτή τη διαρκή σύζευξη ψυχής και σώματος, τη συμφυΐα όπως λέγεται, χωρίς όμως και να ταυτίζουν ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και τον θάνατο τον αντιλαμβάνονται ως διαίρεση αυτής της συμφυΐας. Αν κάνουμε ένα βήμα περισσότερο, θα δούμε ότι η λέξη ψυχή εγγίζει την έννοια της λέξης πρόσωπο. Τι είναι το πρόσωπο? Δεν μπορεί να είναι κάτι αφηρημένο το πρόσωπο. Η ψυχή είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία προέρχεται από τον αόρατο κόσμο, τον ίδιο το Θεό και όχι τον υλικό, να ζει αγαπητικός, να ζει ως κοινωνία. Δηλαδή να κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Γι' αυτό και όταν χάσει αυτή τη δυνατότητα, δεν μιλάμε για εξαφάνιση της ψυχής, αλλά για αμαύρωση, αμαύρωση της εικόνας. Μουτζουρώνεται η ψυχή, μουτζουρώνεται αυτή η δυνατότητα. Αυτό λοιπόν είναι η νοερά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Το πώς υπάρχει ο Θεός, το αγαπητικός του Θεού, ορίζει και το τι είναι η ψυχή.

Πάμε τώρα παρακάτω στο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου. Λέει, δημιουργεί λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο σαν να πρόκειται για έναν άλλο κόσμο, έτερον κόσμο. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη των πατέρων, υπάρχουν τρεις κόσμοι τους οποίους δημιουργεί ο Θεός. Πρώτα δημιουργεί τον αόρατο κόσμο, τις λεγόμενες πνευματικές δυνάμεις, τους αγγέλους. Μετά δημιουργεί τον υλικό κόσμο. Και μετά δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας τρίτος κόσμος. Ο Άγιος Γρηγόριος, στο χωρίο που αναφερόμαστε, τον ονομάζει μέγα κόσμο μέσα στον μικρό κόσμο. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον μέγα κόσμο, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως άλλον άγγελο. Άγγελο βέβαια με τη βιβλική σημασία της λέξης, δηλαδή έναν άλλο κήρυκα της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού κηρύττει μέσα στην ιστορία την παρουσία του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι προσκυνητής μικτός, φύλακας της ορατής κτήσεως και ιερουργός της αοράτου, βασιλιάς και κυρίαρχος όσων βρίσκονται επί της γης, που συγχρόνως κυβερνάται από τις ουράνιες δυνάμεις. Είναι επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος. Εδώ ανοίγω μια νέα μικρή παρένθεση. Υπήρχε ο θάνατος μέσα στον αρχαίγονο άνθρωπο? Εάν ο θάνατος είναι γεγονός οντολογικής κατηγορίας, υπαρξιακής κατηγορίας, ασφαλώς και δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να υπήρχε. Αν ο θάνατος είναι επιστροφή του ανθρώπου στο μηδέν, αφού από το μηδέν ξεκινάει, πάλι ο θάνατος δεν υπάρχει, αφού αυτό το δεύτερο θα ήταν μια φυσική κίνηση. Αν όμως ο θάνατος αναφέρεται στον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου, τότε αυτός ο θάνατος έρχεται. Δεν υπάρχει απαρχής. Προκύπτει. Ο θάνατος είναι η απουσία της ζωής. Αν ζωή είναι ο Θεός, η σχέση με το Θεό, τότε θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Αλλά αφήνω εδώ τα περί θανάτου και θα τα ξαναπιάσουμε στο σχολιασμό του επόμενου χωρίου, όπου υπάρχει μια συγκλονιστική φράση για το τι είναι ακριβώς ο θάνατος. Πάντως μπορώ να πω έτσι πολύ απλουστευτικά ότι ο άνθρωπος δημιουργείται ούτε θνητός ούτε αθάνατος. Η θνητότητα ή η αθανασία είναι αποτέλεσμα του αυτεξουσίου. Ας συνεχίσουμε όμως την ερμηνεία του χωρίου μας. Ο άνθρωπος δημιουργείται ορατός και νοούμενος, λέει το κείμενο του Αγίου Γρηγορίου, με δυνατότητες δηλαδή να γίνεται αντιληπτός δια των αισθήσεων ως υλική πραγματικότητα, αλλά και να νοείται ως πνευματική πραγματικότητα. Επίσης δημιουργείται ανάμεσα στη μεγαλειότητα και στην ταπεινότητα, όντας ο ίδιος πνεύμα και σάρκα. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, του έχει χαριστεί να είναι πνεύμα. Είναι πνεύμα και αυτή είναι η αρχοντιά του. Αυτή είναι η διαφορά του από όλα τα όντα της κτήσεως. Αυτή είναι η χάρη του. Είναι επίσης σάρκα για να μην επέρεται, να μην εξυψώνεται πέραν της θεότητας. Ως πνεύμα μπορεί να ζει και να δοξάζει τον ευεργέτη. Ως σώμα πάσχει και δια του πάθους ενθυμείται και παιδαγωγείται, ώστε να φιλοτιμείται προς διαρκή ανύψωστη, ώστε να φτάσει το απαρχής προορισμένο μεγαλείο του. Είναι λοιπόν ένα έμβιον που ζει στον εδώ κόσμο, οικονομείται από τα εντάφθα, από τα κτιστά, κινείται όμως, μεταβαίνει προς άλλον κόσμο. Και το τέλος αυτού του μυστηρίου του ανθρώπου, ο σκοπός του, είναι να θεώνεται με την κίνησή του προς τον Θεό.

Πάμε τώρα στο δεύτερο χωρίο, επίσης σημαντικό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: αυτόν τον άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός τον έθεσε στο μέσον του παραδείσου, του κήπου. Όποιος κι αν είναι αυτός ο παράδεισος, αφού τον τίμησε με το αυτεξούσιο. Υπογραμμίζω, άλλο το αυτεξούσιο και άλλο η ελευθερία. Το αυτεξούσιο είναι η δυνατότητα να πεις ναι ή όχι στην ελευθερία. Τον τίμησε λοιπόν με το αυτεξούσιο, ώστε το αγαθό να ανήκει σε εκείνον που θα το επιλέξει και όχι τόσο σε αυτόν που θα το προσφέρει προς επιλογή. Για την επιλογή αυτή παρέχονται στον άνθρωπο τα σπέρματα, ώστε να γίνει γεωργός αθανάτων φυτών, δηλαδή θείων ενιών. Γιατί τα δέντρα του παραδείσου είναι οι θείες έννοιες, και οι απλούστερες και οι τελειότερες, και οι μικρές και οι μεγάλες έννοιες. Και τον έβαλε στον παράδεισο γυμνό, εξαιτίας της απλότητας, να είναι γυμνός μέσα στην απλότητά του και χωρίς περίτεχνη κατάσταση ζωής, να ζει μια απλή ζωή. Επίσης και χωρίς τίποτα να τον επικαλύπτει ή τίποτα να προβάλλεται επάνω του. Σημειώνω σε μια μικρή παρένθεση ότι οι λέξεις εδώ έχουν τεράστια σημασία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Φέρει πίν με τη λέξη πρόβλημα, αυτό που φοράει ο άνθρωπος, εννοεί όλες αυτές τις θεωρίες, τις θρησκείες, τις ιδεολογίες που έρχονται και προβάλλονται πάνω στον άνθρωπο. Συνεχίζω το κείμενο. Γιατί έτσι έπρεπε να είναι ο αρχαίγονος άνθρωπος, και του δίνει ένα νόμο, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό, ως αντικείμενο για το αυτεξούσιο. Έχω το αυτεξούσιο. Αυτό το αυτεξούσιο με τι θα το δοκιμάσω? Ποιο είναι το υλικό που θα χρησιμοποιήσω για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο? Η ύλη για το αυτεξούσιο είναι ο νόμος. Ο νόμος δίδεται ως αντικείμενο για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο. Και ο νόμος ήταν η εντολή από ποια φυτά θα μεταλάμβανε, θα έτρωγε και ποιο δεν θα έπρεπε να αγγίξει. Αυτό το τελευταίο, το φυτό δηλαδή που δεν έπρεπε να αγγίξει, ήταν το ξύλο της γνώσεως, το οποίο όμως δεν φυτεύτηκε απαρχής κακός, ούτε απαγορεύτηκε φθονερός. Δεν είχε τίποτα κακό το ξύλο της γνώσεως, ούτε η εντολή να μην το γευτεί είχε κανένα φθόνο απέναντι στον άνθρωπο. Υποσημειώνεται μάλιστα στο κείμενο που διαβάζουμε του Αγίου Γρηγορίου με έμφαση ότι μια τέτοια ερμηνεία, ότι λέει το δένο της γνώσεως φυτεύτηκε κακός ή ότι η εντολή είχε στοιχείο φθόνου, είναι μεγάλο λάθος. Ας μην φτάσουν σε τέτοιες ερμηνείες οι θεομάχοι, μας λέει, μιμούμενοι τον όφη που ψεύδεται. Αλλά το ξύλο αυτό ήταν καλό εάν μεταλαμβανόταν ευκαίρως, εάν το δοκίμαζε ο άνθρωπος στον κατάλληλο καιρό. Τι ήταν κατ' ουσίαν αυτό το φυτό? Ήταν η δυνατότητα θεωρίας του Θεού. Η γεύση του καρπού οδηγούσε στη θέα του Θεού, κάτι στο οποίο είναι ασφαλές να προσεγγίζουν όσοι έχουν τελειοποιηθεί με την άσκηση. Αυτοί που δεν έχουν αυτή τη δύναμη, αν το προσεγγίσουν, δεν θα γευτούν την κοινωνία με το Θεό. Δεν είναι όμως καλό αυτό το δέντρο για αυτούς που είναι απλούστεροι και η έφεσή τους για τη γνώση είναι ακόμα λίγη, αδύνατη. Και μας δίνει εδώ μια εικόνα για να εξηγήσει τι εννοεί. Καθώς δεν μπορείς να δώσεις τέλεια τροφή σε αυτούς που είναι ακόμα απαλοί και έχουν ανάγκη από γάλα, δηλαδή στα νήπια, στα βρέφη. Επειδή όμως από το φθόνο του διαβόλου και εξαιτίας της επίρρειας της γυναίκας, την οποία έπαθε αυτή η γυναίκα ως απαλότερη, ως πιο λεπτή φύση, ως πλέον ευαίσθητη, και την οποία επίρρεια προσέφερε ως καταλληλότερη, ξέχασε την εντολή που του δόθηκε και ιτήθηκε από την πρόσκαιρη γεύση. Έτσι χάνει το ξύλο της ζωής, χάνει τον παράδεισο,
χάνει την κοινωνία με το Θεό, γίνεται εξόριστος εξαιτίας της κακίας και φορά τους δερμάτινους χιτώνες, δηλαδή τη σάρκα την παχύτερη και θνητή, αυτή που είναι στους αντίποδες της σάρκας που έφερε με τη δημιουργία του. Θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι και ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα αυτής της διάκρισης της σάρκας. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος μιλά για σώμα πνευματικό, αλλά πάντως για σώμα. Η διάκριση αυτή μεταξύ παχυτέρας σαρκός και αφθάρτου σαρκός υπάρχει σε όλη τη διδασκαλία των πατρών. Συνεχίζουμε. Και καταρχήν καταλαβαίνει τη δική του ντροπή και κρύπτεται από τον Θεό. Κερδίζει όμως κάτι από όλα αυτά. Από όλη αυτή τη συμφορά του βγαίνει ένα κέρδος, και το κέρδος αυτό είναι ο θάνατος, και δια του θανάτου η διακοπή της αμαρτίας, ώστε το κακό να μην μείνει αθάνατο. Και έτσι αυτό που λογαριάζεται για τιμωρία κατ' ουσίαν είναι φιλανθρωπία. Εδώ θέλω να ολοκληρώσω το σχόλιο για το θάνατο που άρχισε από το προηγούμενο χωρίο. Γιατί άραγε ο θάνατος είναι για τους πατέρες φιλάνθρωποι παραχώρηση του Θεού προς τον άνθρωπο? Διότι πάβει η αποτυχία να γίνεται υπαρξιακή κατάσταση. Επειδή ο άνθρωπος της πτώσεως έχασε την προσωπική του ελευθερία και επομένως την προσωπική του θέληση, πρέπει να διακόπτεται αυτή η ανυπαρξία προσωπικής θελήσεως με την ελπίδα ότι θα μπορέσει ο διάδοχός του, ο δια του θανάτου ερχόμενος διάδοχος, να φτάσει στο επιδιωκόμενο τέλος. Εδώ ισχύει και πάλι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή καταλαβαίνουμε τη σημασία του ως ευεργεσίας μόνο αν δεν μιλήσουμε για ποσοστά και αν φτάσουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Να λοιπόν που με τη διαδοχή των γενεών οι άνθρωποι εξαιτίας του θανάτου πεθαίνουν, γεννιούνται, πεθαίνουν, γεννιούνται, και κάποτε γεννιέται ο άνθρωπος με κεφαλαίο α. Αυτή τη φορά όχι απλώς ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο παλαιός Αδάμ, αλλά συγχρόνως και ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή αυτή την αναφορά στην αμαρτία και το θάνατο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210 5236 263 και 268.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ήταν φανερό πως η Κατερίνα Ιβάνοβνα είχε διαβάσει και είχε μελετήσει ως την τελευταία λεπτομέρεια αυτό το μοιραίο γράμμα και ήξερε την κάθε του φρασούλα. Αν δεν ήταν μεθυσμένος, δεν θα μου έγραφε. Μα κοιτάξτε, κοιτάξτε εκεί. Είναι όλα γραμμένα. Από πρώτα, όλα με ακρίβεια, όπως ακριβώς εκτέλεσε το φόνο. Αργότερα, όλο το πρόγραμμα. Έτσι αναφωνούσε, έξω φρενών, και φυσικά περιφρονώντας όλες τις συνέπειες για τον εαυτό της, αν και βέβαια τις προέβλεπε ίσως από εδώ και έναν μήνα, γιατί και τότε ίσως, ανατριχιάζοντας από μίσος, σκεφτότανε να το διαβάσω τάχα αυτό στο δικαστήριο. Να το διαβάσω τάχα. Τώρα όμως, σαν να την είχε πάρει ο κατήφορος. Θυμάμαι πως εκείνην ακριβώς τη στιγμή το γράμμα διαβάστηκε δυνατά από τον γραμματέα και προκάλεσε συντριπτική εντύπωση. Ρωτήσανε το Μήτια, «Το παραδέχεται αυτό το γράμμα για δικό του?» «Δικό μου είναι. Δικό μου είναι», αναφώνησε ο Μήτια. «Αν δεν ήμουν μεθυσμένος, δεν θα το έγραφα. Για πολλά πράγματα μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Κάτια, τορκίζομαι. Τορκίζομαι πως εγώ και μισώντας σε αγαπούσα. Ενώ εσύ, όχι». Σοριάστηκε στο εδόλιο, συσπώντας τα χέρια του από την απελπισία. Ο εισαγγελέας και ο συνήγορος άρχισαν να τις υποβάλουν διασταυρωμένες ερωτήσεις που είχαν κυρίως αυτό το νόημα. Τι σας έκανε να αποκρύψετε πριν από λίγο ένα τέτοιο ντοκουμέντο και να καταθέσετε με εντελώς άλλο πνεύμα και τόνο? Ναι. Ναι. Πριν από λίγο είπα ψέματα. Όλο ψέματα είπα. Ενάντια στην τιμή και στη συνείδησή μου. Μα ήθελα τότε να τον σώσω, γιατί με μισούσε και με περιφρονούσε τόσο. Σαν αλόφρονη, αναφώνησε η Κάτια. Με περιφρονούσε φρικτά. Με περιφρονούσε πάντα. Και ξέρετε, με περιφρονούσε από εκείνη κιόλας τη στιγμή, όταν έπεσα εκείνη τη φορά στα πόδια του για εκείνα τα λεφτά. Αυτό το είδα. Εγώ τότε το αισθάνθηκα αμέσως. Το ένιωσα αυτό. Μα για πολύ καιρό δεν πίστευα στον εαυτό μου. Πόσες φορές δεν διάβασα στα μάτια του. Ό,τι και να πεις, μόνη σου ήρθε στο σπίτι μου. Ω, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε καθόλου γιατί έτρεξα τότε σε αυτόν. Είναι ικανός να υποπτεύεται μονάχα την προστιχιά. Έκρινε εξιδίων. Νόμιζε πως όλοι είναι σαν γι' αυτόν. Έτριξε τα δόντια της θυμωμένα η Κάτια, με πλήρη πια παραφορά. Και θέλησε να με παντρευτεί, μόνο και μόνο γιατί πήρα την κληρονομιά. Γι' αυτό. Γι' αυτό το έκανε. Πάντα το υποπτευόμουν πως γι' αυτό το έκανε. Είναι τέρας. Ήταν πάντα βέβαιος πως θα τρέμω μπροστά του. Σε όλη μου τη ζωή θα τρέμω από ντροπή, γιατί τότε πήγα στο σπίτι του, και πως μπορεί αιώνια να με περιφρονεί και γι' αυτό να έχει τα πρωτεία. Να, γιατί ήθελε να με παντρευτεί. Έτσι είναι. Όλα είναι έτσι. Προσπάθησα να τον νικήσω. Με την αγάπη μου. Την ατελείωτη αγάπη μου. Ακόμα και την απιστία του ήθελα να υπομείνω. Μα αυτός δεν κατάλαβε τίποτα. Τίποτα απολύτως.
Μα μήπως μπορεί να καταλάβει τίποτα αυτός? Είναι τέρας. Αυτό το γράμμα το πήρα μόλις την άλλη μέρα το βράδυ. Μου το στείλανε από την ταβέρνα. Και το πρωί ακόμα, και το πρωί ακόμα, εκείνη τη μέρα, ήθελα να του τα συγχωρέσω όλα. Όλα. Ακόμα και την απιστία του. Εννοείται πως ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας την καθησύχαζαν. Είμαι βέβαιος πως ίσως μάλιστα και να ντρέπονταν όλοι τους να υποφελούνται από την παραφορά της για να ακούν τέτοιες εξομολογήσεις. Θυμάμαι πως άκουσα να τις λένε «Καταλαβαίνουμε πόσο σας είναι οδυνηρό. Πιστέψτε μας, είμαστε ικανοί να το αισθανθούμε». Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα παρόλα αυτά απέσπασαν κατάθεση από μια γυναίκα σε μια στιγμή νευρικής κρίσης που είχε χάσει εντελώς τα λογικά της. Τέλος, περιέγραψε με εξαιρετική καθαρότητα που τόσο συχνά, αν και στιγμιαία, λάμπει ακόμα και σε στιγμές μιας τόσο τεταμένης κατάστασης, πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς σχεδόν έχανε τα λογικά του όλους αυτούς τους δύο μήνες, ψάχνοντας να βρει τρόπο να σώσει το τέρας αυτόν τον Φωνιά, τον αδερφό του. Βασάνιζε τον εαυτό του, αναφωνούσε αυτή, όλο ήθελε να ελαττώσει την ενοχή του, ομολογώντας μου πως και ο ίδιος δεν αγαπούσε τον πατέρα του και ίσως και ο ίδιος να ποθούσε το θάνατό του. Ω, είναι μια βαθιά, πολύ βαθιά συνείδηση. Καταβασάνισε τον εαυτό του με τη συνείδηση. Όλα μου τα ομολογούσε. Έρχονταν κάθε μέρα και μίλαγε μαζί μου, σαν να ήμουν ο μοναδικός του φίλος. Έχω την τιμή να είμαι ο μοναδικός του φίλος, αναφώνησε ξάφνου αυτή, σαν με κάποια πρόκληση, και τα μάτια της λάμψανε. Είχε πάει στο Σμερνιακόφ 2 φορές. Μια φορά ήρθε σπίτι μου και μου λέει, αν σκότωσε ο Σμερνιακόφ και όχι ο αδερφός μου, γιατί αυτόν τον μύθο πως σκότωσε ο Σμερνιακόφ τον λέγανε όλοι στην πολιτεία μας, τότε ίσως να φταίω κι εγώ, γιατί ο Σμερνιακόφ ήξερε πως δεν αγαπούσα τον πατέρα μου και ίσως νόμιζε πως θέλω το θάνατό του. Τότε εγώ έβγαλα αυτό το γράμμα και του το έδειξα και αυτός πίστηκε εντελώς πως σκότωσε ο αδερφός του, και αυτό πια τον τζάκισε ολότελα. Δεν μπορούσε να το υποφέρει πως ο αδερφός του είναι πατροκτόνος. Ακόμα εδώ και μια εβδομάδα είδα πως έχει αρρωστήσει από αυτό. Είδα πως άρχιζε να χάνει τα λογικά του. Τις τελευταίες μέρες τον έβλεπα να παραλυρεί στο σπίτι μου. Έβλεπα πως άλευαν τα λογικά του. Τον είδανε και στους δρόμους έτσι. Περπάταγε και παραμιλούσε. Ο γιατρός που ήρθε από τη Μόσχα ύστερα από παράκλησή μου τον εξέτασε προχθές και μου είπε πως βρίσκεται στα πρόθυρα του εγκεφαλικού πυρετού, και όλα εξαιτίας εκείνου, εξαιτίας αυτού του τέρατος. Και χθες έμαθε πως ο Σμερνιακόφ πέθανε. Αυτό του έκανε τόση εντύπωση που τρελάθηκε, και όλα εξαιτίας αυτού του τέρατος, επειδή ήθελε να σώσει αυτό το τέρας. Ω, εννοείται πως το να μιλάει κανείς έτσι και να προβαίνει σε τέτοιες ομολογίες, αυτό δεν μπορεί να το κάνει παρά μόνο μια φορά στη ζωή του, όταν πρόκειται να πεθάνει λόγω χάρη, ανεβαίνοντας στο ικρίωμα. Μα η Κάτια βρίσκονταν ακριβώς μέσα στο χαρακτήρα της και στη στιγμή της. Αυτή ήταν η ίδια, η ίδια εκείνη η ορμητική Κάτια που έτρεξε τότε στον ακόλαστο νεαρό
για να σώσει τον πατέρα της. Η ίδια Κάτια που πριν από λίγο μπροστά σε όλο το ακροατήριο, περήφανη και πάναγνη, πρόσφερε στον εαυτό της και την κοριτσίστικη ντροπή της θυσία. Με το να διηγηθεί το ευγενικό φέρσιμο του Μύτια για να ελαφρύνει κάπως την τύχη που τον περίμενε. Και να που τώρα πρόσφερε με τον ίδιο τρόπο θυσία τον εαυτό της, μα για άλλον πια, και ίσως μονάχα τώρα, μονάχα αυτή τη στιγμή, κατανοώντας για πρώτη φορά πόσο πολύτιμος της ήταν αυτός ο άλλος. Θυσίασε τον εαυτό της από το φόβο της γι' αυτόν, νομίζοντας ξαφνικά πως κατέστρεψε τον εαυτό του, καταθέτοντας πως αυτός σκότωσε, αυτός δολοφόνησε και όχι ο αδερφός του, πως θυσιάστηκε για να τον σώσει, να σώσει τη φήμη του και την υπόλοιψή του. Παρόλα αυτά όμως, κάτι το τρομερό ανέκυψε από αυτό. Έλεγε ψέματα για το Μύτια, περιγράφοντας τις αλλοτινές σχέσεις της με αυτόν. Να το, το ερώτημα. Όχι, όχι, δεν συκοφαντούσε με πρόθεση όταν φώναζε πως ο Μύτια την περιφρονούσε για την εδαφιαία της υπόκληση. Το πίστευε και η ίδια αυτό. Ήταν βαθιά πεπισμένη από τη στιγμή ίσως εκείνης της υπόκλησης, πως ο απλόκαρδος Μύτια που τη λάτρευε ακόμα τότε την κοροϊδεύει και την περιφρονεί, και μονάχα από περηφάνεια δέθηκε τότε μαζί του, με αγάπη ιστερική και σπαραχτική, από προσβεβλημένη περηφάνεια. Και αυτή η αγάπη έμοιαζε περισσότερο με εκδίκηση παρά με αγάπη. Ω, ίσως αυτή η ραγισμένη αγάπη να μετουσιώνονταν σε πραγματικό έρωτα. Ίσως η Κάτια να μην ποθούσε παρά μονάχα αυτό, μα ο Μύτια την πρόσβαλε με την απιστία του ως τα κατάβαθα της ψυχής της, και η ψυχή δεν συγχωρεί. Και η στιγμή της εκδίκησης παρουσιάστηκε αναπάντεχα, και όλα όσα μαζεύονταν τόσο καιρό στο στήθος της, στο στήθος αυτής της προσβεβλημένης γυναίκας, με μιας και πάλι αναπάντεχα ξεπετάχτηκαν έξω. Πρόδωσε το Μύτια, μα πρόδωσε και τον εαυτό της. Και εννοείται, μόλις πρόφτασε να εκφραστεί, η υπερένταση έσπασε και η ντροπή τη συνέτριψε. Την έπιασε πάλι η ιστερία. Έπεσε κλαίγοντας, με αναφιλητά και φωνάζοντας. Την έβγαλαν έξω, στα χέρια. Τη στιγμή που τη βγάζανε, η Γκρούσεκ να έβγαλε μια κραυγή και όρμησε στο Μύτια, έτσι που δεν πρόφτασαν να τη συγκρατήσουν.

άντρος. Έκανε νόημα και πήγαν να τη βγάλουν από την αίθουσα. Αυτοί αντιστέκονταν, χτυπιότανε, προσπαθούσε να ξαναγυρίσει στο Μύτια. Ο Μύτια ούρλιαζε και όρμησε κι αυτός προς το μέρος της. Το συγκράτησαν. «Ναι, υποθέτω πως οι φιλοθεάμονες κυρίες θα έμειναν ευχαριστημένες. Το θέαμα ήταν πλούσιο. Ύστερα από αυτό, θυμάμαι πως ήρθε ο γιατρός από τη Μόσχα. Νομίζω πως και πριν από αυτό, ο πρόεδρος είχε στείλει τον κλητήρα για να φροντίσουν τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο γιατρός είπε στο δικαστήριο πως ο άρρωστος βρίσκεται σε πολύ επικίνδυνη κρίση πυρετού και πως θα έπρεπε να τον απομακρύνουν αμέσως. Σε ερωτήσεις του εισαγγελέα και της υπεράσπισης επιβεβαίωσε πως ο ασθενής είχε έρθει να τον δει μόνος του προχθές και πως αυτός του είχε προείπει πως θα είχε σύντομα κρίση πυρετού, μα πως δεν θέλησε να υποβληθεί σε θεραπεία. Ήταν σε ανώμαλη ψυχική κατάσταση. Μου ομολογούσε ο ίδιος πως βλέπει ξύπνιος οράματα, πως συναντά στο δρόμο διάφορα πρόσωπα που έχουν ήδη πεθάνει και πως κάθε βράδυ τον επισκέπτεται ο Σατανάς. Κατέληξε ο διάσημος γιατρός και αφού τελείωσε την κατάθεσή του, αποσύρθηκε. Το γράμμα που παρουσίασε η Κατερίνα Ιβάνοφνα συμπεριλήφθηκε στα πιστήρια. Ύστερα από σύσκεψη, το δικαστήριο αποφάσισε να συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύρων και οι δύο απρόσμενες καταθέσεις της Κατερίνας Ιβάνοβνας και του Ιβάν Φιοντόροβιτς να καταχωρηθούν στα πρακτικά. Μα δεν θα περιγράψω πια τη συνέχεια της δίκης. Άλλωστε και οι καταθέσεις των άλλων μαρτύρων ήταν μονάχα επαναλήψεις και επιβεβαιώσεις των προηγούμενων, αν και όλες με τις χαρακτηριστικές τους ιδιομορφίες. Μα το ξαναλέω, όλα θα συγκεντρωθούν σε ένα σημείο, στην αγόρευση του εισαγγελέα, που θα την αναφέρω τώρα. Όλοι ήταν ταραγμένοι, όλοι είχαν ηλεκτριστεί με την τελευταία καταστροφή και με κοφτερή ανυπομονησία περιμένανε το γρηγορότερο τη λύση, τις αγορεύσεις του εισαγγελέα και της υπεράσπισης, φυσικά και την ετοιμιγορία. Ο Φετιουκόβιτς ήταν φανερά ταραγμένος με την κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Αντίθετα, ο εισαγγελέας θριάμβευε. Όταν τελείωσε η ακροαματική διαδικασία, έγινε διακοπή της συνεδρίασης. Βάσταξε σχεδόν μία ώρα. Τέλος ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισαγγελέα. Νομίζω πως η ώρα ήταν 8 το βράδυ, όταν ο εισαγγελέας, ο Υπόλυτος Κυρίλοβιτς, άρχισε την αγόρευσή του. Ο Υπόλυτος Κυρίλοβιτς άρχισε την αγόρευσή του τρέμοντας ολόκληρος από νευρική ταραχή. Το μέτωπο και η κρόταφή του ήταν ελουσμένη σε κρύο και αρρωστιάρικο υδρότα. Αισθάνονταν διαδοχικά ρίγη και πυρετό σ' όλο του το κορμί. Έτσι τα διηγιόταν ο ίδιος αργότερα. Θεωρούσε αυτήν την αγόρευση για το μεγαλείο όλης της ζωής του, για το κύκνιον άσμα του. Και αλήθεια, 9 μήνες αργότερα πέθανε από καλπάζουσα φυματίωση, έτσι που πραγματικά, όπως αποδείχτηκε, είχε το δικαίωμα να συγκρίνει τον εαυτό του με κύκνο, με κύκνο που τραγουδάει το τελευταίο του τραγούδι, αν προαισθάνονταν το σύντομο τέλος του δηλαδή. Σε αυτή την αγόρευση έβαλε όλη του την καρδιά και όλο του το μυαλό και έδειξε αναπάντεχα πως μέσα του κρύβονταν και το αίσθημα του πολίτη και τα καταραμένα προβλήματα, όσα τουλάχιστον ο φτωχός Υπόλυτος Κυρίλοβιτς μπορούσε να αγκαλιάσει. Το κυριότερο η αγόρευση

σύ του έκανε εντύπωση κυρίως για την ειλικρινιά της. Αυτός ειλικρινά πίστευε στην ενοχή του κατηγορούμενου. Δεν τον κατηγορούσε κατά παραγγελίαν, ούτε από καθήκον. Και ζητώντας εκδίκηση, πάλονταν πραγματικά από την επιθυμία να σώσει την κοινωνία. Ακόμα και οι κυρίες του ακροατηρίου, που στο κάτω-κάτω ήταν εχθρικές απέναντι στον υπόλυτο Κυρίλοβιτς, παραδέχονταν ωστόσο την εξαιρετική εντύπωση που τους έκανε η αγόρευσή του. Άρχισε με ραγισμένη, κομματιαστή φωνή, μα πολύ γρήγορα η φωνή του δυνάμωσε και αντίχησε σε ολόκληρη την αίθουσα και συνέχισε έτσι έως το τέλος της αγόρευσης. Μα μόλις τελείωσε, λίγο έλειψε να λιποθυμήσει. «Κύριοι ένορκοι», άρχισε ο κατήφορος, «η παρούσα υπόθεση έκανε πάταγο σε όλη τη Ρωσία. Μα γιατί άραγε να μας εκπλήσει και να μας τρομάζει τόσο? Εμάς ειδικά, που είμαστε τόσο συνηθισμένοι σε κάτι τέτοια. Και σε αυτό ακριβώς έγκυται η φρίκη, πως κάτι τέτοιες ζωφερές υποθέσεις έπαψαν να μας φαίνονται φρικτές. Να γιατί πρέπει να φρύτουμε. Γιατί τα συνηθίσαμε όλα, και όχι για την μεμονωμένη κακουργία του ενός ή του άλλου ατόμου. Πού βρίσκονται λοιπόν οι αιτίες της αδιαφορίας μας, της χλιαρής μας στάσης σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοια σημεία των καιρών, που μας προλέγουν ένα μέλλον όχι ζηλευτό? Στο κινησμό μας τάχα, στην πρόωρη εξάντληση του πνεύματος και της φαντασίας μας, της τόσο νεαρής μας ακόμα κοινωνίας, μα τόσο πρόωρα όμως γερασμένης, ή στις κλονισμένες εκβαθέων ηθικές μας αρχές, ή τέλος το γεγονός ότι δεν έχουμε καθόλου τέτοιες ηθικές αρχές? Δεν απαντώ σε αυτά τα ερωτήματα, όμως παρόλα αυτά τα ερωτήματα αυτά είναι βασανιστικά, και ο κάθε πολίτης όχι μονάχα πρέπει μα και οφείλει να βασανίζεται από αυτά. Ο αρχάριος και δηλός ακόμα τύπος μας πρόσφερε ωστόσο στην κοινωνία μας μερικές υπηρεσίες, γιατί ποτέ χωρίς αυτόν δεν θα μαθαίναμε με κάποια πληρότητα εκείνες τις φρίκες των αχαλήνωτων παθών και της ηθικής κατάπτωσης που μεταδίδει ακατάπαυστα στις σελίδες του σε όλους, και όχι μονάχα στους επισκέπτες των αιθουσών των νέων ορκωτών δικαστηρίων που μας χαρίστηκαν στην παρούσα βασιλεία. Και τι διαβάζουμε λοιπόν σχεδόν καθημερινά? Ω, για τέτοια πράγματα που οχριά μπροστά του η σημερινή υπόθεση και φαίνεται σαν κάτι το συνηθισμένο. Μα το σπουδαιότερο απ' όλα είναι που η πλειονότητα των ρούσικων, των εθνικών μας ποινικών υποθέσεων, μαρτυρεί κάποια γενική, κάποια κοινή συμφορά που έχει ζυμωθεί μαζί μας και που με αυτήν, σαν γενικό πια κακό, είναι δύσκολο να παλέψει κανείς. Να εκεί, ένας λαμπρός νεαρός αξιωματικός της ανώτερης κοινωνίας, που μόλις αρχίζει τη ζωή του και την καριέρα του. Άτιμα και ύπουλα, χωρίς καμία τύψη, σφάζει έναν κατώτερο υπάλληλο, κατά κάποιον τρόπο, πρώην ευεργέτη του, και την υπηρέτριά του, για να υπεξαιρέσει ένα ομόλογό του, και μαζί με αυτό και τα υπόλοιπα χρήματα του θύματος. Θα μου χρειαστούνε για τις απολαύσεις μου στην υψηλή κοινωνία και στην καριέρα μου. Αφού τους έσφαξε και τους δυο, φεύγει,
βάζοντας κάτω από τα κεφάλια και των δυο νεκρών μαξιλάρια. Εκεί ένας νεαρός ήρωας που το στήθος του είναι γεμάτο σταυρούς, σταυρούς ανδρείας δηλαδή, ληστεύει και φωνεύει στη δημόσια τη μητέρα του αρχηγού, του αρχηγού και ευεργέτη του, και παρακινώντας τους φίλους του στο έγκλημα, τους βεβαιώνει πως αυτή τον αγαπάει σαν παιδί της και γι' αυτό θα ακολουθήσει όλες τις συμβουλές του και δεν θα πάρει προφυλάξεις.

Αυτός βέβαια είναι τέρας. Μα εγώ δεν τολμώ πια να πω πως είναι μια μεμονωμένη περίπτωση στην εποχή μας. Άλλος πάλι δεν θα σφάξει, μα θα σκεφτεί και θα αισθανθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, και έτσι στην ψυχή του θα είναι το ίδιο άτιμος όπως και εκείνος. Όταν βρίσκεται μονάχος με τη συνείδησή του, μπορεί να αναρωτιέται: «Μα τι είναι τάχα η τιμή? Μήπως είναι πρόληψη το αίμα?» Μπορεί να φωνάξουν εναντίον μου και να πούν πως είμαι άνθρωπος νοσηρός, ιστερικός, τερατώδης, συκοφάντης, πως παραμιλάω, υπερβάλλω. Ας είναι. Ας είναι. Και Θεέ μου, πόσο θα χαιρόμουν πρώτος αν ήταν έτσι. Ω, μη με πιστεύετε. Θεωρήστε με άρρωστο. Μα ωστόσο θυμηθείτε τα λόγια μου. Και το 10ο και το 20ο ακόμα από τα λόγια μου να είναι αλήθεια, και τότε πάλι είναι φρικτό. Κοιτάξτε, κύριοι, κοιτάξτε πώς αυτοκτονούν οι νέοι μας, χωρίς τα παραμικρά αμλετικά ερωτήματα περί του «τι θα γίνει εκεί», χωρίς ίχνος αυτών των ερωτημάτων. Λες και το πρόβλημα για το πνεύμα μας και για ό,τι μας περιμένει μετά θάνατον από καιρό τώρα έχει εξαφανιστεί και έχει ταφεί οριστικά για αυτούς. Κοιτάξτε τέλος τη διαφθορά μας, τους ακόλαστούς μας. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς, το δυστυχισμένο θύμα της παρούσης υποθέσεως, είναι μπροστά σε μερικούς από αυτούς αθώο παιδί. Κι όμως εμείς όλοι το ξέραμε. Ζούσε εδώ, ανάμεσά μας. Ναι, με την ψυχολογία της ρωσικής εγκληματικότητας. Μ' αυτήν θα καταπιαστούν, ίσως κάποτε, τα πιο εξέχοντα πνεύματα, και δικά μας και ευρωπαϊκά φυσικά, γιατί το θέμα το αξίζει. Μα αυτή η μελέτη θα γίνει κάποτε, αργότερα, όταν θα υπάρχει καιρός και όταν όλη η τραγική σύγχυση της παρούσας στιγμής θα έχει αποσυρθεί στο δεύτερο πλάνο, έτσι που θα μπορεί κανείς να τη μελετήσει με μεγαλύτερη διάβγεια και αμεροληψία από όσο μπορούν άνθρωποι σαν και μένα. Τώρα όμως εμείς ή φρύτουμε ή υποκρινόμαστε πως φρύτουμε. Μα οι ίδιοι στην πραγματικότητα απολαμβάνουμε το θέαμα σαν εραστές δυνατών συγκινήσεων, εκεντρικών που αναμοχλεύουν την κοινικά οκνηρή μας απραξία, ή τέλος σαν μικρά παιδιά διώχνουμε με τα χέρια μας τα τρομερά οράματα και κρύβουμε το κεφάλι μας στο μαξιλάρι ώσπου να περάσει το τρομερό όραμα, με το σκοπό να το ξεχάσουμε αμέσως στις χαρές και στα παιχνίδια. Μα θα πρέπει κάποτε και εμείς να αρχίσουμε μια ζωή νυφάλια και στοχαστική. Θα πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε τον εαυτό μας σαν κοινωνία. Θα πρέπει και εμείς κάτι τέλος πάντων να νιώσουμε από τα κοινωνικά μας πράγματα, ή τουλάχιστον να αρχίσουμε να νιώθουμε. Ένας μεγάλος συγγραφέας της προηγούμενης σχολής μας, στο τέλος του μεγαλουργήματός του, παρομοιάζοντας τη Ρωσία με τρόικα που καλπάζει προς άγνωστο σκοπό, αναφωνεί: «Αχ, τρόικα, πουλή τρόικα, ποιος σε σοφίστηκε?» Και με περήφανο ενθουσιασμό προσθέτει πως μπροστά στην τρόικα που τρέχει με ξέφρενο καλπασμό παραμερίζουν με σεβασμό όλοι οι λαοί. Ας είναι κι έτσι, κύριοι, ας είναι κι έτσι. Ας παραμερίζουν με σεβασμό οι όχι
μα κατά την ταπεινή μου γνώμη ο μεγαλοφυής καλλιτέχνης τελείωσε έτσι το έργο του, σε μια κρίση παιδικά αθώας καλλιέπειας. Ή γιατί φοβόταν την τωτινή λογοκρισία. Γιατί αν στην τρόικά του ζέψει κανείς τους ίδιους τους ήρωές του, τότε όποιον και να βάλει αμαξά, ένας Θεός ξέρει που θα φτάσεις με τέτοια άλογα. Κι αυτοί είναι άλογα εκείνης της εποχής, που ούτε συγκρίνονται με τα δικά μας. Τα δικά μας τα ξεπερνάνε κατά πολύ. Εδώ η αγόρευση του Ιπόλιτου Κυρίλοβιτς διακόπηκε από χειροκροτήματα. Η απόδοση της εικόνας της Τρόικα άρεσε πολύ. Η αλήθεια είναι πως ακούστηκαν μόλις 2-3 χειροκροτήματα, έτσι που ο πρόεδρος ούτε και το βρήκε αναγκαίο να απειλήσει πως θα εκενώσουν την αίθουσα. Μα κοίταξε μονάχα αυστηρά προς το μέρος εκείνων που χειροκροτούσαν. Μα ο Ιπόλιτος Κυρίλοβιτς πήρε θάρρος. Ποτέ ως τώρα δεν τον είχαν χειροκροτήσει. Τόσα χρόνια δεν θέλανε να τον ακούσουν, και να που ξάφνου του παρουσιάζεται η δυνατότητα να γίνει ακουστός σε όλη τη Ρωσία. «Πραγματικά», συνέχισε αυτός, «τι είναι αυτή η οικογένεια Καραμαζόφ που απόκτησε ξάφνου μια τέτοια θλιβερή φήμη σε ολόκληρη τη Ρωσία μάλιστα. Μπορεί να υπερβάλλω πολύ, μα μου φαίνεται πως την εικόνα αυτής της οικογένειας σαν να φανερώνονται μερικά βασικά κοινά στοιχεία της σύγχρονης μορφωμένης μας κοινωνίας. Όχι όλα τα στοιχεία, μα εκείνα που φανερώνονται σε μικροσκοπικό σχήμα, σαν τον ήλιο σε μια σταγόνα νερό. Μα όσο να είναι, κάτι καθρεφτίστηκε, κάτι φάνηκε. Κοιτάξτε αυτόν τον δυστυχισμένο, αχαλήνοτο και ακόλαστο γέρο. Αυτόν τον πάτερ φαμίλια, που τελείωσε τόσο θλιβερά τη ζωή του. Ευγενής από καταγωγή, που άρχισε το στάδιό του σαν φτωχό παράσιτο, που ύστερα από αναπάντεχο και απρόβλεπτο γάμο γίνεται κάτοχος ενός μικρού κεφαλαίου. Στην αρχή μικρό κατεργάρης και δουλοπρεπής παλιάτσος, με κάποια εξυπνάδα ωστόσο, και πριν απ' όλα το κογλύφος. Με τα χρόνια δηλαδή, όσο μεγαλώνει το κεφάλαιό του, παίρνει θάρρος. Η ταπεινότητα και η δουλοφροσύνη εξαφανίζονται και μένει μονάχα ο ήρων και μοχθηρός, κυνικός και ακόλαστος. Κάθε πνευματικότητα έχει ταφή και ένα μονάχα απομένει, μία υπέρμετρη δίψα ζωής, και καταλήγει να μην βλέπεις τη ζωή άλλο από αισθησιακές απολαύσεις. Και αυτό διδάσκει και στα παιδιά του. Από πατρικές ηθικές υποχρεώσεις τίποτα. Τις κοροϊδεύει, ανατρέφει τα παιδιά του στην πίσω αυλή και χαίρεται που του τα παίρνουν από μπροστά του. Χαίρεται που δεν τα ξαναβλέπει. Τα ξεχνάει μάλιστα ολότελα. Όλες οι ηθικές αρχές του γέρου ήταν κολλασμένες. Όλα όσα είναι αντίθετα στην έννοια του πολίτη, μια πλήρης και μάλιστα εχθρική απομόνωση από την κοινωνία, ας πάει να καεί όλος ο κόσμος, φτάνει να είμαι εγώ καλά. Και είναι καλά, είναι απόλυτα ευχαριστημένος. Διψάει να ζήσει έτσι άλλα 20, 30, 40 χρόνια. Ξεγελάει στους λογαριασμούς τον ίδιο του το γιο και με τα ίδια του τα λεφτά, με την κληρονομιά της μητέρας του παιδιού, που
δεν θέλει να του τη δώσει, πάει να πάρει από αυτόν, από το γιο του δηλαδή, και την ερωμένη του. Όχι, δεν θέλω να παραχωρήσω την υπεράσπιση του κατηγορουμένου στον διακεκριμένο εκ Πετρουπόλεω συνήγορο. Θα πω και ο ίδιος την αλήθεια. Καταλαβαίνω κι εγώ εκείνον τον όγκο της αγανάκτησης που συσσόρευσε στην καρδιά του γιού του. Μα φτάνει. Φτάνει για αυτόν τον δυστυχισμένο γέρο. Αυτός πήρε την ανταμοιβή του. Ας θυμηθούμε μονάχα πως ήταν πατέρας. Ένας από τους σύγχρονους πατέρες. Θα προσβάλλω τάχα την κοινωνία αν πω πως είναι μάλιστα ένας από τους πολλούς σύγχρονους πατέρες. Αλίμονο. Είναι τόσοι σύγχρονοι πατέρες που δεν εκφράζονται μονάχα τόσο κοινικά όπως αυτός, γιατί έχουν καλύτερη ανατροφή. Είναι πιο μορφωμένοι, μα κατά βάθος έχουν την ίδια σχεδόν με αυτόν εδώ φιλοσοφία. Μα ας είμαι πεσημιστής. Έστω, τα έχουμε συμφωνήσει πια. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Ας τα συμφωνήσουμε από πριν. Μη με πιστεύετε. Μη με πιστεύετε. Εγώ θα μιλάω. Μα εσείς μη με πιστεύετε. Αφήστε με ωστόσο να εκφραστώ. Θυμηθείτε ωστόσο κάτι από τα λόγια μου. Μανά, τα παιδιά αυτού του γέρου, αυτού του πάτερ φαμίλια. Ο ένας είναι μπροστά μας, στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Θα επανέλθουμε σ' αυτόν. Για τους άλλους θα πω λίγα μονάχα.

Από αυτούς, ο μεγαλύτερος είναι ένας από τους σύγχρονους νέους, με περίφημη μόρφωση, με μυαλό αρκετά δυνατό, που όμως δεν πιστεύει πια σε τίποτα, που απέκρουσε και διέγραψε πια πάρα πολλά στη ζωή του, όπως ακριβώς και ο πατέρας του. Όλοι μας τον έχουμε ακούσει. Η κοινωνία μας τον δέχτηκε φιλικά. Τις πεπιθήσεις του δεν τις έκρυβε. Κάθε άλλο μάλιστα. Πράγμα που μου δίνει κιόλας το θάρρος να μιλήσω γι' αυτόν κάπως απερίφραστα. Όχι βέβαια σαν άτομο, μα σαν μέλος της οικογένειας των Καραμαζόφ. Πέθανε εδώ εχθές. Αυτοκτόνησε στην άκρη της πολιτείας. Αυτοκτόνησε ένας αρρωστιάρης ηλίθιος που έχει μεγάλη σχέση με την παρούσα υπόθεση. Πρώην υπηρέτης και ίσως φυσικό τέκνο του Φίοντορ Παύλοβιτς, ο Σμερνιακόφ. Αυτός με ιστερικά δάκρυα μου διηγιόνταν στην προανάκριση πως αυτός ο νεαρός Καραμαζόφ, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, του προκαλούσε φρίκι με την πνευματική του ασέλγεια. «Όλα», μου έλεγε, «όλα επιτρέπονται. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο και τίποτα δεν πρέπει να απαγορεύεται από εδώ και πέρα. Να, τι με δίδαξε όλη την ώρα». Καθώς φαίνεται, αυτός ο ηλίθιος, πάνω σε αυτήν ακριβώς την ιδέα που του διδάξανε δηλαδή, τρελάθηκε τελειωτικά, αν και φυσικά επέδρασε στην πνευματική του διαταραχή. Επέδρασε και η επιληψία, θέλω να πω, και όλη αυτή η τρομερή καταστροφή που ενέσκυψε στο σπίτι τους. Μα αυτός ο ηλίθιος έκανε μια πολύ περίεργη παρατήρηση που θα έκανε τιμή σε έναν πιο έξυπνο από αυτόν παρατηρητή. Και να γιατί άρχισα να μιλάω γι' αυτόν. «Αν υπάρχει», μου είπε, «κάποιος από τους γιους του Φίοντορ Παύλοβιτς που του μοιάζει περισσότερο στο χαρακτήρα, αυτός είναι ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Με αυτήν την παρατήρηση διακόπτω το χαρακτηρισμό που άρχισα, μη θεωρώντας ευπρεπές να συνεχίσω. Ω, δεν θέλω να βγάλω άλλα συμπεράσματα και σαν κοράκι να προφητεύσω μονάχα καταστροφές για το νεαρό. Είδαμε ακόμα και σήμερα, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, πως η άμεση δύναμη της αλήθειας ζει ακόμα στη νεαρή του καρδιά, πως ακόμα τα αισθήματα των οικογενειακών δεσμών δεν έχουν σιγήσει μέσα του από την ασέβεια και τον ηθικό κινησμό. Αυτόν που απέκτησε μάλλον από κληρονομικότητα παρά από πραγματική πνευματική βάσανο. Ύστερα, ο άλλος γιος. Ω, αυτός είναι έφηβος ακόμα. Ευσεβής και ταπεινόφρον, σε αντίθεση με τη ζωφερή, διαβρωτική κοσμοθεώρηση του αδερφού του. Γυρεύει να προσκοληθεί. Ούτως υπήν στις λαϊκές ρίζες ή σε αυτό που εννοούν με αυτήν την σοφή φρασούλα. Αυτός, βλέπετε, προσκολήθηκε στο μοναστήρι. Λίγο ακόμα και θα έπαιρνε το μοναχικό σχήμα. Σ' αυτόν μου φαίνεται σαν ασυνείδητα εκφράστηκε εκείνη η δειλή απελπισία που με αυτήν τόση πολύ τώρα στη φτωχή μας κοινωνία από το φόβο του κινησμού και της διαφθοράς και λαθεμένα αποδίδοντας όλο το κακό στην επίδραση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ρίχνονται, όπως λένε οι ίδιοι, προς το γενέθλιο χώμα, σαν να πούμε στη μητρική αγκάλη της πατρίδας, σαν παιδιά τρομαγμένα από τα οράματα και στα στερημένα στήθια της αδυνατισμένης μητέρας, διψάνε να τους πάει τουλάχιστον
ήσυχα ο ύπνος και μάλιστα να κοιμηθούν εκεί σε όλη τους τη ζωή, αρκεί να μην βλέπουν τις φρίκες που τους τρομάζουν. Από καιρό εύχομαι στον καλό και πρικισμένο έφηβο κάθε αγαθό. Εύχομαι η εφηβική του έφεση προς τις λαϊκές ρίζες να μην μεταβληθεί στο τέλος, όπως τόσο συχνά συμβαίνει από ηθικής πλευράς σε ένα ζωφερό μυστικισμό και από πολιτικής σε κοντόφθαλμο σοβινισμό. Δύο πράγματα που ίσως να αποτελούν το έθνος με μεγαλύτερο κακό από όσο η πρόωρη αποσύνθεση που προέρχεται από τον κακώς εννοημένο και αβασάνιστα αποκτημένο ευρωπαϊκό πολιτισμό, που από αυτόν υποφέρει ο μεγαλύτερος αδερφός του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανή πώληση στην Κρίνη 95-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Κρίσεις, σχόλια, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Άλλο πράγμα είναι η ειδονή της προσευχής και άλλο η θεωρία της προσευχής. Η δεύτερη είναι ανώτερη από την πρώτη, όσο ο τέλειος άνθρωπος διαφέρει από το ατελές παιδάκι. Μερικές φορές οι στίχοι των ψαλμών παίρνουν μια γλυκύτητα μέσα στο στόμα και ένας στίχος μπορεί να επαναλαμβάνεται πολλές φορές στην προσευχή χωρίς να επιτρέπει να προχωρήσει σε άλλο στίχο και δεν μπορείς να τον χορτάσεις. Άλλοτε πάλι από την προσευχή γεννιέται κάποια μορφή θεωρίας η οποία πάβει την προσευχή των χιλέων, οπότε γίνεται ο προσευχόμενος σαν άψυχο σώμα που δεν αναπνέει και μένει σε έκσταση. Αυτή την κατάσταση την ονομάζουμε θεωρία της προσευχής και δεν είναι, όπως λένε οι άφρονες, ένα είδος ή μια μορφή ή κάποιο σχήμα φανταστικού πράγματος. Στη θεωρία αυτής της προσευχής υπάρχουν όρια και μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα χαρίσματα. Προσευχή είναι όσο ο νους δεν πέρασε σε κάτι άλλο υψηλότερο, αφού η γλώσσα και η καρδιά, που είναι τα κλειδιά της προσευχής, ακόμη δουλεύουν. Από εδώ και πέρα ανοίγει η είσοδος για τα βασιλικά θησαυροφυλάκια. Εδώ πια σταματάει να δουλεύει κάθε στόμα, κάθε γλώσσα και κάθε καρδιά, που είναι ο κυβερνήτης και διαχειριστής των λογισμών. Σταματάει ακόμη ο νους, που κυβερνά τις αισθήσεις, και η φαντασία, αυτό το ταχύπτερο και αδιάντροπο όρνεο. Κι ας μείνουν σε αυτή την κατάσταση όσοι έφτασαν ζητώντας τη βασιλεία του Θεού, διότι ήδη είναι παρόν ο οικοδεσπότης.

Την ώρα της προσευχής, όταν ο νους του ανθρώπου αποδύεται τον παλιό άνθρωπο και ενδύεται το νέο της Θείας Χάρης, τότε βλέπει την καθαρότητά του να λάμπει όπως περίπου το χρώμα του ουρανού, που ονομάστηκε από τη γερουσία του Ισραήλ τόπος Θεού όταν το είδαν στο όρο Σινά. Λοιπόν, αυτή τη δωρεά και χάρη του Θεού δεν πρέπει να την ονομάζουμε πνευματική προσευχή, αλλά γέννημα της καθαρής προσευχής που κατεβαίνει διά του Αγίου Πνεύματος. Τότε ο νους ανεβαίνει πιο ψηλά από την προσευχή, η οποία πάβει πια μπροστά στην ανώτερη κατάσταση. Και τότε ο μοναχός δεν προσεύχεται, αλλά βρίσκεται σε έκσταση μέσα στα ακατάληπτα μυστήρια που είναι ανώτερα από τον παρερχόμενο κόσμο, και σιωπά αγνοώντας όλα όσα έχουν σχέση με την εδώ ζωή. Αυτή η άγνοια είναι ανώτερη από τη γνώση, και μακάριος είναι εκείνος που έφτασε σε αυτή την άγνοια, την αχώριστη από την προσευχή. Όποιος είναι φτωχός από υλικά αγαθά θα γίνει πλούσιος εν Κυρίω, και όποιος έχει φίλους πλουσίους θα πτωχεύσει από τα αγαθά του Θεού. Όποιος έχει εγκράτεια και είναι ταπεινόφρον και ευδελίσεται την ελευθεροστομία και αποδιώχνει το θυμό από την καρδιά του, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος, όταν σηκωθεί να προσευχηθεί, βλέπει μέσα στην ψυχή του το φως του Αγίου Πνεύματος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σκυρτά από τις ελάμψεις του Θείου Φωτός, και εφραίνεται από τη θέαση της Θείας Δόξας και από την αλλίωση που υφίσταται, ώστε να μπορεί να βλέπει τα Θεία Μυστήρια. Καμία άλλη εργασία δεν υπάρχει εκτός από τη θέαση των μυστηρίων του Θεού, που μπορεί να αφανίσει τα τάγματα των ακαθάρτων δαιμόνων.

Βρες την ειρήνη μέσα σου και θα ειρηνεύσει μαζί σου ουρανός και γη. Φρόντισε να εισέλθεις στο ιδιαίτερο δωμάτιο που βρίσκεται μέσα σου και θα δεις εκεί τον ουρανό. Γιατί και τούτο και ο ουρανός είναι ένα. Από μία είσοδο μπαίνεις και βλέπεις μαζί και τα δυο. Η σκάλα που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών είναι κρυμμένη μέσα στην ψυχή σου. Βάφτισε μέσα στην καρδιά σου όλο σου το είναι και θα σβήσει η αμαρτία και θα βρεις εκεί ανεβασιές που θα σε φέρουν στη βασιλεία των ουρανών. Όταν διαβάζεις τους στίχους της ψαλμωδίας σου, μη σκέφτεσαι ότι είναι λόγια αλουνού που τα επαναλαμβάνεις, και αυτό για να μην νομίσεις ότι οι ψαλμοί που έχεις μπροστά σου για πνευματική μελέτη είναι ατέλειωτοι και παραβλέψεις τελείως την κατάνοιξη και τη χαρά που φέρνουν. Εσύ λοιπόν, όταν προσεύχεσαι, να διαβάζεις με κατάνοιξη τους στίχους σαν να είναι δικά σου λόγια και να καταλαβαίνεις όσα λες σαν να είναι το έργο σου αυτό που πρέπει να το εκτελείς τέλεια.

Μην νομίσεις ότι η έκσταση που έρχεται ύστερα από εκτενή και συμμαζεμένη προσευχή είναι αργία επειδή παράτησες τους ψαλμούς. Αρκεί να γίνεται η προσευχή με συμμαζεμένο νου. Να αγαπήσεις όμως τις μετάνοιες στην προσευχή σου περισσότερο από τη μελέτη των ψαλμών. Και όταν η προσευχή σε γλυκάνει και σε ανεβάζει ψηλά, αναπληρώνει την ακολουθία σου. Και όταν κατά την προσευχή σου σου δοθεί το χάρισμα των δακρύων, αυτή τη χαρούμενη κατάστασή σου να μην την περάσεις για αργία, γιατί το επιστέγασμα της προσευχής είναι η χάρη των δακρύων. Η νυχτερινή προσευχή του μοναχού είναι ανώτερη από όλες τις εργασίες της ημέρας. Μην επιβαρύνεις λοιπόν το στομάχι σου με φαγητά και ποτά, για να μην βρεθεί ο νου σου σε σύγχυση και ταραχθείς από την αδέσποτη περιπλάνησή σου. Αλλιώς θα σηκωθείς τη νύχτα για προσευχή και τα μέλη του σώματός σου θα είναι παραλυμένα και εσύ ο ίδιος θα είσαι σαν αποχαυνομένη γυναίκα και η ψυχή σου θα είναι σκοτισμένη και τα νοήματά σου θολωμένα και δεν θα μπορείς να συγκεντρώσεις το νου σου στην ακολουθία και δεν θα μπορείς να γευθείς και να χαρείς τα ιερά αναγνώσματα και την ψαλμωδία. Αυτό θα το πετύχεις αν κοιμηθείς με ελαφρό στομάχι και έχεις καθαρό το νου σου. Ρωτήσανε τον Αβά Ισαάκ τι είναι ευχή και απάντησε: ευχή είναι να είσαι εύκαιρος και να απομακρυνθεί ο νου σου από όλα τα κοσμικά πράγματα και η καρδιά να επιστρέψει τελείως στη φυσική της όραση και να ζει με τον πόθο και την ελπίδα των μελώντων αγαθών. Όποιος δεν ζει με αυτόν τον τρόπο που είπα, σπέρνει στο χωράφι του ανάμει

Ένας άνθρωπος φτάνει στην τέλεια πολιτεία όταν αξιωθεί την αδιάλειπτη προσευχή. Διότι όταν φτάσεις αυτή, έφτασες στο τέλος όλων των αρετών και από εκεί και πέρα γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Εάν όμως δεν δεχθεί όπως πρέπει ο άνθρωπος την παρακλητική χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι δυνατόν να φτάσει στην αδιάλειπτη προσευχή. Διότι το Άγιο Πνεύμα, όταν κατοικήσει σε έναν άνθρωπο, δεν πάβει να προσεύχεται. Και τότε, είτε τρώει κανείς, είτε πίνει, είτε κοιμάται, είτε κάνει κάτι άλλο, ακόμη και στο βαθύ του ύπνο, οι ευωδίες και οι ατμοί της προσευχής αναδύονται αδιάκοπα από την καρδιά του χωρίς κόπο. Και τότε η προσευχή δεν χωρίζει πια από αυτόν, αλλά όλες τις ώρες του, κι αν ακόμη δεν φαίνεται εξωτερικά ότι προσεύχεται, όμως πάλι η προσευχή λειτουργεί μέσα του κρυφά. Ένας Άγιος είπε ότι η σιωπή των καθαρών ανθρώπων είναι η προσευχή, και αυτό γιατί οι λογισμοί τους είναι θείες κινήσεις, και οι κινήσεις της καθαρής καρδιάς και της καθαρής διάνοιας είναι ήρεμες και γλυκές φωνές με τις οποίες ψάλλουν μυστικά στον αόρατο Θεό.

Πνευματική προσευχή είναι οι ψυχικές κινήσεις που ενεργούνται δια του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς που έχουν την ακρίβεια της αγνότητας και της καθαρότητας. Ένας στους 10.000 αξιώνεται να λάβει αυτή την προσευχή που είναι μυστήριο της μέλουσα ζωής. Διότι μέσω αυτής υψώνεται ο αγωνιστής και η φύση του μένει ανενέργητη αφού ούτε κινείται ούτε θυμάται τα πράγματα του κόσμου.

και τότε δεν προσεύχεται, αλλά η ψυχή αισθάνεται με τη δική της αίσθηση τα πνευματικά πράγματα του μέλλοντος αιώνος που υπερβαίνουν την ανθρώπινη αντίληψη. Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούν να κατανοηθούν. Και τούτο που είπα είναι η νοητή όραση και κίνηση που είναι το ζητούμενο της προσευχής. Γι' αυτό και μερικοί που είναι σε αυτά τα μέτρα έχουν φτάσει ήδη στην τέλεια καθαρότητα. Και δεν υπάρχει για αυτούς μια ώρα που να μην προσεύχονται από μέσα τους. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο που τους δίνει τη χάρη του σκύψει για να τους δει, τους βρίσκει πάντοτε σε κατάσταση προσευχής. Και από αυτή την προσευχή τους βγάζει και τους οδηγεί στη θεωρία, η οποία λέγεται πνευματική όραση. Δεν χρειάζονται τότε ούτε προσευχή μεγάλης διάρκειας, ούτε πνευματική εργασία που να τη διακρίνει ιδιαίτερη στάση και τάξη. Αρκεί σε αυτούς η μνήμη του Θεού και αμέσως εχμαλωτίζονται στην αγάπη Του. Ωστόσο, δεν παραμελούν και τη στάση της προσευχής πέρα για πέρα και στέκονται όρθιοι τις ορισμένες ώρες της προσευχής εκτός του χρόνου της αδιάλειτης προσευχής. Παράδειγμα, ο Άγιος Αντώνιος, που στεκόταν όρθιος στην προσευχή της 9ης ώρας και αισθάνθηκε ότι αρπάχθηκε ο νους του σε έκσταση. Άλλος πάλι από τους πατέρες, ενώ έκαμε την καθιερωμένη προσευχή του έχοντας την αρμόζουσα στάση και έχοντας απλωμένα τα χέρια του στο Θεό, ήρθε σε έκσταση για 4 ημέρες. Και άλλοι πολλοί την ώρα της προσευχής τους από την πολλή ενθύμηση του Θεού και από την αγάπη εχμαλώτιζαν και έφταναν σε έκσταση. Και αξιώνεται αυτή την έκσταση ο άνθρωπος όταν αποβάλει την εσωτερική και την εξωτερική αμαρτία του με το να τηρεί τις εντολές του Κυρίου. Αυτές τις εντολές, εάν τις αγαπήσει και τις φυλάξει με υπακοή και με ακρίβεια, απαλλάσσεται εξάπαντος από τη δουλεία των ανθρωπίνων πραγμάτων και λησμονεί όχι την ανθρώπινη φύση αλλά τις ανάγκες της. Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο που μιμείται τον τρόπο της ζωής του νομοθέτη Χριστού και τηρεί τις εντολές του να παραμένει στην αμαρτία. Γι' αυτό και ο Κύριος υποσχέθηκε στο Ευαγγέλιο ότι θα κατοικήσει σε αυτόν που φυλάτει τις εντολές του.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν προσεύχεσαι, πες αυτή την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ με να νεκρωθώ πραγματικά και να μην έχω καμία κοινωνία με τα μάταια πράγματα αυτού του κόσμου. Και να ξέρεις ότι σε αυτή την ευχή συμπύκνωσες όλες μαζί τις δεήσεις και τις ευχές. Αγωνίσου να πραγματοποιήσεις αυτή την έκρωση μέσα σου, διότι εάν κατά την ευχή τελειώσεις με τη βοήθεια του Θεού και το έργο της νέκρωσης, βρίσκεσαι αληθινά στην ελευθερία του Χριστού. Να εύχεσαι στο Θεό να σου δώσει φωτισμό, ώστε να αισθανθείς την επιθυμία και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος, διότι όταν σου έλθει αυτή η αίσθηση και η επιθυμία του Πνεύματος, τότε θα απομακρυνθείς από τον αμαρτωλό κόσμο και ο αμαρτωλός κόσμος θα απομακρυνθεί από σένα. Αυτό είναι αδύνατο κάποιος να το αισθανθεί χωρίς ησυχία και άσκηση και χωρίς τη διδασκαλία που διδασκόμαστε από την ορισμένη ανάγνωση Αγίων Βιβλίων. Χωρίς αυτά, να μην ζητάς το φωτισμό του Θεού και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος.

Όπως η χάρη του Θεού πλησιάζει το ταπεινό φρονά, έτσι στον υπερήφανο έρχονται οδυνηρές περιστάσεις. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι στους ταπεινόφρονες για να τους κάνει να εφραίνονται. Στους υπερήφανους όμως εναντιώνεται για να τους ταπεινώσει. Ο ταπεινός δέχεται συνεχώς το έλεος του Θεού, ενώ ο σκληρόκαρδος και ο λιγόπιστος βρίσκει στο δρόμο του συναπαντήματα φοβερά. Ταπείνωσε τον εαυτό σου για όλες τις δωρεές που δέχθηκες από το Θεό μπροστά σε όλους τους ανθρώπους και θα δοξαστείς πιο πολύ παρά οι άρχοντες αυτού του κόσμου. Να προλαβαίνεις και να χαιρετάς όλους τους ανθρώπους και να υποκλίνεσαι μπροστά τους και έτσι θα τιμηθείς πιο πολύ παρά αυτοί που προσφέρουν ως δώρο χρυσάφι καθαρό. Εξευτέλισε τον αμαρτωλό εαυτό σου και θα δεις μέσα σου τη δόξα του Θεού, γιατί όπου βλασταίνει η ταπείνωση, εκεί αφθονεί η δόξα του Θεού. Εάν αγωνιστείς να εξευτελιστείς φανερά από τους ανθρώπους για να εξαλείψεις την υπερηφάνειά σου και τον εγωισμό σου, ο Θεός θα σε κάνει να δοξαστείς. Εάν όμως ταπεινώνεσαι μέσα στην καρδιά σου χωρίς να σε βλέπουν οι άλλοι, τότε ο Θεός φανερώνει τη δόξα του στην καρδιά σου. Όταν έχεις μεγάλα αξιώματα ή χαρίσματα, να γίνεις ευκαταφρόνητος για να μην υψηλοφρονήσεις και χάσεις τη χάρη του Θεού. Όταν πάλι βλέπεις ότι είσαι πολύ μικρός και αδύναμος πνευματικά, μην κάνεις το σπουδαίο. Να δέχεσαι με προθυμία την καταφρόνια των ανθρώπων και θα γεμίσεις από την τιμή του Θεού. Δεν βλέπεις μέσα σου τα πολλαπλά τραύματα της αμαρτίας σου και ζητάς να σε τιμήσουν. Απόφυγε τις τιμές των ανθρώπων για να σε τιμήσει ο Θεός και μην αγαπήσεις τις τιμές για να μην ετοιμαστείς. Όποιος κυνηγάει τη τιμή, αυτή φεύγει από μπροστά του, και όποιος την αποφεύγει, η τιμή θα τον κυνηγήσει και θα γίνει κήρυκας της ταπείνωσής του σε όλους τους ανθρώπους. Εάν καταφρονείς τον εαυτό σου, οτιδήποτε, σε οτιδήποτε, δεν είσαι χωρίς τη χάρη του Θεού. Για να μην τιμηθείς από τους ανθρώπους, θα σε φανερώσει για την ταπείνωσή σου. Εάν από αληθινή ταπείνωση κατηγορήσεις τον εαυτό σου, θα επιτρέψει ο Θεός σε όλα τα κτίσματά του να σε επενέσουν και θα ανοίξει μπροστά σου η πόρτα της δόξας του πλαστουργού σου και θα σε επενέσουν, διότι έγινε στην πραγματικότητα κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού.

Ποιος έχει δει άνθρωπο που να λάμπει με τις αρετές του, αλλά να φαίνεται ευκαταφρόνητος στους ανθρώπους? Που η ζωή του να είναι φωτεινή και να είναι σοφός στη γνώση, αλλά να έχει ταπεινό φρόνημα? Μακάριος είναι όποιος κατά Θεόν ταπεινώσει τον εαυτό του σε όλες τις περιστάσεις και μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτός θα δοξαστεί. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος που ταπεινώνει τον εαυτό του και τον μικραίνει, από το Θεό δοξάζεται. Και αν κανείς υπομένει και πείνα και δίψα για την αγάπη του Θεού, όπως οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες, θα τον μεθύσει ο Θεός με τα επουράνια αγαθά του. Και όποιος δεν έχει να ντυθεί για την αγάπη του Θεού, τον ντύνει ο Θεός με τη στολή της αυθαρσίας και της δόξας. Και όποιος ζει στη φτώχεια για την αγάπη του Θεού, ο Θεός τον παρηγορεί με τον αληθινό του πλούτο. Ταπείνωσε τον εαυτό σου για την αγάπη του Θεού, όπως ο Κύριος και οι Άγιοι. Χωρίς να το καταλάβεις, θα δοξαστείς πολύ σε όλη σου τη ζωή. Να θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό, για να είναι δίκαιη όλη η ζωή σου. Μη φανερώνεις τη σοφία σου, για να μην υψηλοφρονήσεις. Και μην κάνεις το σοφό, ενώ είσαι αμαθής. Και αν τον αφελεί και τον αμαθεί, η ταπείνωσή του τον υψώνει, πόση σάρα για τιμής θα γίνει πρόξενος η ταπείνωση για τους μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους.

Να φεύγεις μακριά από την κενοδοξία και θα δοξαστείς. Να φοβάσαι την υπερηφάνεια και θα θεωρήσεις σπουδαίος. Η κενοδοξία δεν δόθηκε στους ανθρώπους από το Θεό, ούτε η υψηλοφροσύνη στις γυναίκες. Αν με τη θέλησή σου απαρνήθηκες, μοναχέ, όλα τα κοσμικά πράγματα, γιατί ποτένιο πράγμα σε καμιά περίπτωση να μη φιλονικήσεις. Αν συχάθηκες στην κενοδοξία, φεύγε μακριά από αυτούς που την κυνηγούν. Να αποφεύγεις αυτούς που αγαπούν τις περιουσίες και να μην ζητάς άλλα αποκτήματα. Να συναναστρέφεσαι με αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις κι εσύ τους τρόπους τους. Γιατί αν το να βλέπεις τους ταπεινούς είναι ωφέλιμο, πόσο μάλλον η διδασκαλία σου. Πίεσε τον εαυτό σου όταν συναντήσεις έναν άλλον άνθρωπο να τον τιμήσεις πάνω από την αξία του. Φίλησέ του τα χέρια και τα πόδια και κράτησε τα χέρια του με πολύ τιμή και βάλε τα στα μάτια σου και πένεψέ τον και για αυτά που δεν έχει. Και όταν αποχωριστεί από σένα, πες για αυτόν ό,τι καλό και σπουδαίο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ή με παρόμοιους τρόπους τον προσελκύει στο καλό και τον αναγκάζεις να ντρέπεται για τα καλά λόγια που του απίθυνες και σπέρνεις μέσα του σπέρματα αρετής. Και όσο για σένα, από μια τέτοια συνήθεια που αποκτάς με τον καιρό, τυπώνεται μέσα σου αγαθός χαρακτήρας και αποκτάς πολύ ταπείνωση και χωρίς κόπο κατορθώνεις μεγάλες αρετές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κι αν έχει αυτός κάποια ελαττώματα, καθώς εσύ τον τιμάς, με ευχαρίστηση δέχεται εκ μέρους σου τη θεραπεία από συστολή για την τιμή που του απέδωσες.

Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αδελφή, και να μιλήσω για την υψηλή υπόθεση της ταπεινοφροσύνης. Όμως φοβάμαι πολύ, όπως φοβάται εκείνος που πρόκειται να μιλήσει για το Θεό με τους δικούς του συλλογισμούς. Γιατί η ταπείνωση είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός δηλαδή και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, την ταπεινοφροσύνη ντύθηκε και συναναστράφηκε μαζί μας με αυτήν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Και όποιος ντυθεί την ταπεινοφροσύνη πραγματικά γίνεται όμοιος με το Λόγο του Θεού που κατέβηκε από το δικό του ύψος και σκέπασε με την ταπεινοφροσύνη τη μεγαλοσύνη, τη δόξα του, για να μην καταφλεχθεί η κτήση βλέποντας τη θεότητά του. Διότι η κτήση δεν μπορούσε να τον αντικρίσει αν δεν έπαιρνε ένα μέρος από αυτήν, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα, ώστε να επικοινωνήσει μαζί της. Ούτε μπορούσαν οι κτιστές υπάρξεις να ακούσουν τα λόγια του πρόσωπο με πρόσωπο, διότι ούτε οι Ισραηλίτες μπόρεσαν να ακούσουν τη φωνή του όταν λάλησε προς αυτούς μέσα από την εφέλη. Γι' αυτό είπαν στο Μωυσή, «Ας λαλήσει ο Θεός μαζί σου και εσύ πες μας τους λόγους του, και ας μη λαλήσει ο Θεός μαζί μας για να μην πεθάνουμε».

Τώρα όμως που ο Θεός έχισε τη χάρη του στον κόσμο με την παρουσία του, δεν κατέβηκε σε μας με σεισμό και φωτιά, ούτε με φοβερή και δυνατή φωνή, αλλά ήρθε όπως η βροχή στο κουρεμένο μαλλί του προβάτου και όπως η σταγόνα που στάζει στο χώμα απαλά και συναναστράφηκε μαζί μας με ανθρώπινη μορφή. Σκέπασε δηλαδή, όπως σκεπάζουμε ένα θησαυρό, με την ανθρώπινη σάρκα τη δόξα του και επικοινωνούσε μαζί μας με εκείνο το σώμα που κατασκεύασε το θείο του νεύμα από τον κόλπο της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, ώστε βλέποντάς τον ως άνθρωπο να συναναστρέφεται μαζί μας, να μην ταραχθούμε από τη θεωρία του. Γι' αυτό το λόγο, όποιος φορέσει εκείνη τη στολή της ταπεινοφροσύνης, με την οποία τον είδε η κτήση μέσα στο ανθρώπινο σώμα που φόρεσε ο κτίστης, τον ίδιο το Χριστό ντύνεται. Και αντί να ντύνεται την κοσμική τιμή και την εξωτερική δόξα, στολίζεται με το εσωτερικό ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό και τα λογικά κτίσματα, βλέποντας έναν οποιονδήποτε άνθρωπο να φοράει αυτό το ομοίωμα της ταπεινοφροσύνης, ακόμη και με τη σιωπή τους τον προσκυνούν, τιμώντας τον Κύριό τους που τον είδαν να τη φοράει και να συναναστρέφεται μαζί τους μέσω αυτής. Ποιο κτίσμα αλήθεια δεν ευλαβείται τη θεωρία του ταπεινόφρονα? Όμως μέχρι που αποκαλύφθηκε σε όλους η δόξα της ταπεινοφροσύνης, ήταν ευκαταφρόνητη η θεωρία της, μόλο που ήταν γεμάτη αγιότητα. Τώρα όμως ανέτειλε σαν τον ήλιο η δόξα της στα μάτια των ανθρώπων, και κάθε συνετός άνθρωπος την τιμά όπου και αν φανεί. Γι' αυτό ούτε οι εξαγνίας εχθροί της αλήθειας δεν τη θεωρούν ευκαταφρόνητη, αν και αυτός που την απέκτησε φαίνεται φτωχότερος από όλα τα κτίσματα. Ωστόσο, όποιος έμαθε την ταπείνωση, τιμάται από τα λογικά κτίσματα σαν να φοράει στεφάνι και βασιλική πορφύρα.

Όποιος υποτάξει τον εαυτό του στο Θεό είναι κοντά στο να υποταγούν σε Αυτόν τα πάντα. Τον καιρό δηλαδή που κυριαρχεί η ταπείνωση στη διαγωγή σου, υποτάσσεται σε σένα τον ταπεινό, ο ψυχικός σου κόσμος, και μαζί με Αυτόν υποτάσσονται σε σένα τα πάντα, διότι γεννιέται μέσα στην καρδιά σου η ειρήνη του Θεού. Και όσο είσαι έξω από την ειρήνη του Θεού, θα καταδιώκεται συνεχώς όχι μόνο από τα πάθη σου, αλλά και από διάφορα δυσάρεστα περιστατικά. Αλήθεια, Κύριε, αν δεν ταπεινωθούμε, δεν πάβεις σύ να μας ταπεινώνεις. Η αληθινή ταπείνωση γεννιέται από τη γνώση, και η αληθινή γνώση γεννιέται από τους πειρασμούς. Τον ταπεινόφρονα κανένας μυαλωμένος άνθρωπος ποτέ δεν τον μισεί, δεν τον πληγώνει με λόγια, δεν τον καταφρονεί. Όλοι οι καλοί άνθρωποι τον αγαπούν, διότι τον αγαπά ο Κύριος του. Όλους τους αγαπάει και όλοι τον αγαπούν. Όλοι τον θέλουν, και σε κάθε τόπο όπου πλησιάζει τον βλέπουν ως άγγελο φωτός και το αποδίδουν ξεχωριστή τιμή. Και όταν μιλήσει ο σοφός και ο δάσκαλος, σιωπούν μπροστά του, διότι δίνουν το λόγο στον ταπεινόφρονα. Τα μάτια όλων προσέχουν στα λόγια του στόματός του. Κάθε άνθρωπος περιμένει τι θα πει, σαν να είναι λόγια του Θεού. Τα σύντομα και κοφτά λόγια του είναι σαν τους λόγους των σοφών, που προσέχουν ένα-ένα τα νοήματά τους. Τα λόγια του είναι γλυκά για τους σοφούς που τα ακούνε, πιο γλυκά από την κυρίθρα στο φάριγγα. Και όλοι τον λογαριάζουν ότι έχει το Θεό μέσα του, κι ας είναι αμαθής στην έκφρασή του, και στη θεωρία ευκαταφρόνητος και ευτελής.

Όποιος άνθρωπος είναι από τη φύση του επίοικης και ήσυχος, ή συνετός ή πράος, δεν φτάνει μόνο από αυτό στο βαθμό της ταπεινοφροσύνης. Αληθινός ταπεινόφρον είναι αυτός που έχει ένα κρυφό ταλέντο που να τον κάνει να υπερηφανεύεται, αλλά δεν υπερηφανεύεται, παρασυλλογίζεται ό,τι είναι χωματένιο. Αλλά ούτε κι αυτόν που από την ενθύμηση των αμαρτημάτων συντρίβεται η καρδιά του και ταπεινοφρονεί και δεν αφήνει στο νου του να περηφανευτεί, ούτε κι αυτόν τον λέμε ταπεινόφρονα, αν και αυτό που κάνει είναι αξιέπαινο. Διότι ακόμη έχει το λογισμό της υπερηφάνειας και δεν απέκτησε την αληθινή ταπείνωση, αλλά την προσεγγίζει απλώς με τους παραπάνω τρόπους. Αν και αυτό που κάνει είναι αξιέπαινο, όμως ακόμη θέλει ταπείνωση, γιατί δεν την έχει αποκτήσει. Αληθινός και τέλειος ταπεινόφρον είναι αυτός που δεν χρειάζεται να εφευρίσκει με το νου του διάφορους λόγους, όπως οι αμαρτίες του και η χωικότητά του, για να ταπεινοφρονεί, αλλά απέκτησε την ταπεινοφροσύνη σε υψηλό βαθμό και σαν κάτι το φυσιολογικό, χωρίς ιδιαίτερη εργασία. Σαν να δέχθηκε δηλαδή μέσα του ένα μεγάλο χάρισμα, ανώτερο από όλη την κτήση, και εν τούτης αυτός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Αγάπησε τα πενιχρά ενδύματα για να σβήσεις τους λογισμούς της υψηλοφροσύνης που αναδύονται μέσα σου. Γιατί αυτός που αγαπά την πολυτέλεια και τα λαμπερά ρούχα δεν μπορεί να αποκτήσει ταπεινούς λογισμούς. Διότι η καρδιά μέσα στον άνθρωπο συμμορφώνεται με τα εξωτερικά σχήματα. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Ο πόθος που τίνει ολοκληρωτικά στο Θεό δεν είμαι το Θεό και μεταξύ τους εκείνους που ποθούν. Ο νους που απόκτησε πνευματική αγάπη δεν διανοείται για τον πλησίον του εκείνα που δεν αρμόζουν στην αγάπη. Κρύβει την υποκρισία κάτω από πλαστή αγάπη εκείνος που επαινεί με το στόμα του αλλά εξουθενώνει με την καρδιά του. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα τα λυπηρά και οδυνηρά που του προξενούν οι εχθροί του. Μόνον η αγάπη ενώνει τα κτιστά όντα με το Θεό και μεταξύ του σε ομόνια. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Είναι άξιος τιμής εμπρός στο Θεό και τους ανθρώπους εκείνος που δεν κάνει τίποτε που να καταργεί την αγάπη. Ιδίωμα της ανυπόκριτης αγάπης είναι ο αληθινός λόγος από αγαθή συνείδηση. Κρύβει φθόνο κάτω από πλαστή φιλία εκείνος που μεταφέρει στον αδελφό τις κατηγορίες κάποιου άλλου εναντίον του. Όπως οι σαρκικές αρετές επισύρουν τη δόξα των ανθρώπων, έτσι και οι πνευματικές επισύρουν τη δόξα του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει το νου. Εκείνος είναι δυνατός άνθρωπος ο οποίος αποδιώχνει την κακία με την πράξη και με τη γνώση. Εκείνος που απόκτησε απάθεια και πνευματική γνώση έλαβε χάρη από το Θεό. Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον. Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου. Όμως δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο. Έτσι στην καρδιά του μνησίκακου δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης. Να κυριαρχείς γενναία στο θυμό και την επιθυμία και πολύ γρήγορα θα απαλλαγείς από τους πονηρούς λογισμούς.

Εντοπίζει την κοινοδοξία η κρυφή πνευματική εργασία και διώχνει την υπερηφάνεια το να μην εξουθενώνεις κανέναν. Ιδίωμα της κοινοδοξίας είναι η υποκρισία και το ψεύδος, ενώ της υπερηφάνειας η ίηση και ο φθόνος. Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του. Η γνησιότητα του φίλου φανερώνεται στον πειρασμό όταν μοιραστεί την ανάγκη σου. Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά. Να αντιμετωπίζεις χωρίς μνησικακία τους λογισμούς που προξενούν λύπη, να έχεις όμως εχθρική διάθεση προς τους φιλίδωνους λογισμούς. Ησυχία, προσευχή, αγάπη και εγκράτεια είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς. Λιώσε το σώμα σου με ασιτία και αγρυπνία και διώχνεις έτσι το δίμιο λογισμό της ηδονής. Όπως λιώνει το κερί μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν οι ακάθαρτοι λογισμοί μπροστά στο φόβο του Θεού. Είναι μεγάλη ζημία της συνετής ψυχής το να πολυκερίσει ο νους σε αξιοκατηγόρητο πάθος. Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού. Αφού απέρριψες την ύλη και απαρνήθηκες το λογισμό, απαρνήσου τώρα και τους πονηρούς λογισμούς. Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού. Όπως έργο του Θεού είναι να διοικεί τον κόσμο, έτσι έργο της ψυχής είναι να κυβερνήσει το σώμα. Με ποια ελπίδα θα συναντήσουμε τον Χριστό, αφού είμαστε δούλοι μέχρι τώρα στις ηδονές? Την ηδονή την εκτοπίζουν η κακοπάθεια και η λύπη, είτε θεληματική είτε προερχόμενη από τη θεία πρόνοια. Ύλη των παθών είναι η φιλαργυρία, γιατί αυξάνει τις ηδονές. Η αποτυχία της ηδονής γεννά τη λύπη. Η ηδονή είναι ζευγμένη μαζί με κάθε πάθος. Το μέτρο που έχεις στην αντιμετώπιση του σώματός σου θα χρησιμοποιήσει ο Θεός αντίστροφα στην ανταπόδοσή του. Είναι έργα θείας κρίσεως οι δίκαιες ανταποδόσεις για όσα διαπράχθηκαν με το σώμα. Η αρετή και η γνώση γεννούν αθανασία. Η απουσία τους γεννά το θάνατο.

Η κατά Θεόν λύπη εκτοπίζει την ειδονή. Η εκτόπιση της ειδονής είναι ανάσταση της ψυχής. Απάθεια είναι η ακινησία της ψυχής προς την κακία. Είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανείς χωρίς το έλεος του Χριστού. Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός, ο οποίος ακολουθεί τα ίχνη του, ελευθερώνεται από την κακία. Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ειδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη μαζί με αδιάλειπτη προσευχή. Ιδίωμα της απάθειας είναι η αληθινή διάκριση. Εκείνος που έχει διάκριση πράττει τα πάντα με μέτρο και κανόνα. Ο Κύριος και Θεός μας είναι ο Ιησούς Χριστός, και ο νους που τον ακολουθεί δεν θα μείνει ποτέ στο σκοτάδι. Συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου. Όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους. Τρία πράγματα είναι που σου προκαλούν λογισμούς: η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μνήμη. Εκείνος που του δόθηκε σοφία γνώρισε τους λογισμούς των ασώματων όντων και ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος του κόσμου. Μην παραμελείς την πρακτική αρετή και θα φωτιστεί ο νους σου, γιατί λέει η Γραφή: θα σου ανοίξω αόρατους και απόκριφους θησαυρούς. Εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη βρήκε χάρη Θεού, και εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε γνώση βρήκε το μέγα έλεος. Ο νους που απελευθερώθηκε από τα πάθη φαίνεται φωτόμορφος, καθώς καταφωτίζεται αδιάλειπτα από τις θεωρίες των όντων. Φέγγος της ψυχής είναι η Αγία Γνώση. Όταν το στερηθεί ο ανόητος, βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Και ανόητος είναι εκείνος που ζει στο σκοτάδι, και από εκεί τον υποδέχεται το σκοτάδι της αγνωσίας. Εκείνος που αγαπά τον Ιησού θα ελευθερωθεί από την κακία, και εκείνος που τον ακολουθεί θα δει την αληθινή γνώση.

Η άκρα απάθεια κάνει τα νόηματα απαθή. Η άκρα γνώση παρουσιάζει τον άνθρωπο στον υπεράγνωστο. Αξιοκατηγόρητη λύπη φέρνει η αποτυχία στις ειδονές. Εκείνος που καταφρόνησε τις ειδονές μένει χωρίς λύπη. Η λύπη γενικά είναι στέρηση ειδονής, είτε της θεϊκής είτε της κοσμικής. Η βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό. Άθλιος είναι ο άνθρωπος που με τα έργα του προτίμησε το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό. Ίση αγάπη προς όλους έχει όποιος δε φθονεί τους ενάρετους και ελεεί τους κακούς. Εκείνος θα έπρεπε αληθινά να κυβερνά, ο οποίος εφαρμόζει στην ψυχή και στο σώμα τους νόμους της αρετής. Πνευματικός έμπορος είναι εκείνος που για χάρη των μελών των αγαθών απαρνήθηκε εξίσου και τα ευχάριστα και τα λυπηρά του κόσμου. Δυναμώνει την ψυχή η αγάπη και η εγκράτεια, και το νου η καθαρή προσευχή και η πνευματική θεωρία. Όταν ακούς ωφέλιμο λόγο, μην κρίνεις εκείνον που διδάσκει, για να μην στερηθείς στην ωφέλιμη νουθεσία. Η πονηρή προαίρεση διανοείται κακά και τα κατορθώματα του πλησίον τα βλέπει για ελαττώματα. Μην εμπιστεύεσαι το λογισμό σου που κρίνει τον πλησίον, γιατί αφού ο λογισμός σου έχει συσσωρευμένη κακία, κάνει και κακές σκέψεις. Η αγαθή καρδιά έχει αγαθές έννοιες, γιατί οι λογισμοί της είναι ανάλογοι με το αγαθό αποθεμά της.

Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσουμε εγκράτεια, αγάπη και προσευχή. Ο νους που χρονίζει με την προσευχή κοντά στο Θεό ελευθερώνει από τα πάθη το παθητικό μέρος της ψυχής. Όταν ο Θεός έδωσε την ύπαρξη στα όντα, ένωσε συγχρόνως τα πάντα με την πρόνοιά Του. Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι Κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρον της πρόνοιάς Του. Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε, χωρίς να υποστεί μετατροπή,

νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη βλέπει χωρίς πάθος τα νοήματα και όταν το σώμα είναι ξυπνητό, αλλά και στον ύπνο του. Ο νους που καθαρίστηκε τελείως στενοχωρείται μέσα στα όντα και θέλει να βρίσκεται πάντοτε έξω από τα δημιουργήματα. Μακάριος εκείνος που έφτασε στην απέραντη απειρία και έφτασε εκείνος που ξεπέρασε όλα τα πεπερασμένα. Εκείνος που σέβεται το Θεό ερευνά τους λόγους του. Τους βρίσκει ο εραστής της αλήθειας. Ο νους που κινείται από ειλικρίνεια βρίσκει την αλήθεια. Εκείνος που κινείται από πάθος δεν θα τη βρει.

Η ησυχία και η προσευχή είναι μέγιστα όπλα της αρετής. Αυτές οι δύο καθορίζουν το νου και τον κάνουν διορατικό. Ωφελεί μόνο η πνευματική συνομιλία. Από όλες τις λοιπές, προτιμότερη είναι η ησυχία. Από τους 5 τρόπους της συνομιλίας,

Διάλεξε τους τρεις. Στον τέταρτο μην πλησιάζει συχνά, και από τον πέμπτο φύγε μακριά. Αγαπά την ησυχία εκείνος που δεν έχει πάθος προς τα πράγματα του κόσμου. Αγαπά όλους τους ανθρώπους εκείνος που δεν αγαπά κανένα πράγμα ανθρώπινο. Η συνείδηση είναι αληθινός δάσκαλος. Όποιος υπακούει σε αυτήν, δες κοντά αυτή. Η συνείδηση δεν κρίνει εκείνους μονάχα που έφτασαν στο άκρο της αρετής ή της κακίας. Η άκρα απάθεια κάνει τα νοήματα απαθή. Η άκρα γνώση παρουσιάζει τον άνθρωπο στον υπεράγνωστο. Όταν ακούς ωφέλιμο λόγο, μη κρίνεις εκείνον που διδάσκει, για να μη στερηθείς την ωφέλιμη νουθεσία. Η πονηρή προαίρεση διανοείται κακά και τα κατορθώματα του πλησίον τα βλέπει για ελαττώματα. Η πονηρή υπόνοια σκοτίζει τη διάνοια και την κάνει να βλέπει εκείνα που είναι δίπλα στο δρόμο και όχι το δρόμο. Δίπλα σε όλες τις αρετές βρίσκονται οι κακίες, και γι' αυτό οι πονηροί τις αρετές τις παραγνωρίζουν για κακίες. Η καθαρή συνείδηση ανυψώνει την ψυχή. Ο ακάθαρτος λογισμός τη φέρνει στα καταχθόνια. Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσου με εγκράτεια, αγάπη και προσευχή. Με το να γίνεις δούλος, ενώ είσαι κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρο της πρόνοιάς σου. Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε χωρίς να υποστεί μετατροπή, ενώθηκε μέσω της σάρκας του με όλη την κτήση. Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρο της πρόνοιάς του. Ο αγιασμός και η θέωση αγγέλων και ανθρώπων είναι η γνώση της Αγίας και ομοουσίου Τριάδος. Λόγος περί αγάπης, εγκρατείας και κατά νουν πολιτείας του Αγίου Θαλασσίου του Λιβύου.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Γέροντα, πότε ένας άνθρωπος μπορεί να λέγεται δίκαιος? Δίκαιος κατά κόσμον είναι εκείνος που κρίνει με βάση το ανθρώπινο δίκαιο. Το τέλειο όμως είναι ο άνθρωπος να είναι δίκαιος όχι σύμφωνα με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά με τη Θεία δικαιοσύνη. Και τότε τον ευλογεί ο Θεός. Όταν στις ενέργειές μου δεν βάζω ποτέ το εγώ και το συμφέρον μου, εκβιάζω, μπορώ να πω, το Θεό να μου στείλει τη Θεία Χάρη. Οποιαδήποτε ανθρώπινη δικαιοσύνη, ακόμη και η πιο τέλεια, έχει πάντα ανθρώπινα στοιχεία. Και όσο υπάρχει ανθρώπινη δικαιοσύνη στον πνευματικό άνθρωπο, το πνεύμα προσπαθεί να την αποβάλει ως ξένο σώμα. Και ο άνθρωπος παλεύει με ανεβοκατεβάσματα και κουράζεται ψυχικά. Όταν αποκτήσει τη θεϊκή δικαιοσύνη, έρχεται το λαμπικάρισμα και ο θείος φωτισμός. Αν πω γέροντα σε κάποιον που λέει ότι αδικήθηκε, υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θα τον βοηθήσω? Όχι. Καλύτερα πες του, εξέτασε τα πράγματα πνευματικά, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Γιατί αν του πεις υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θα πιστέψει ότι αδικήθηκε, ενώ μπορεί να έχει αδικήσει κιόλας. Γέροντας Παΐσιος.

αν γίνουμε κατ' εικόνα του Χριστού, φορείς της ανθρωπότητας και του Θεού. Το εγώ μας θα είναι η εικόνα του απολύτου, σε μικροσκοπικές ίσως διαστάσεις, αλλά όντως η εικόνα του απολύτου. Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει. Η ζωή μας δεν γνωρίζει όρια. Στην εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν, πρέπει να εννοήσουμε το ως εαυτόν με τον εξής τρόπο. Κάθε άνθρωπος, ο Αδάμ όλος, είναι το είναι μου. Όταν προσεύχεστε, να προσεύχεστε για όλους και για τον καθένα και να προσθέτετε «διευχών αυτών, διευχών αυτού, ελέησόν με». Κατά αυτόν τον τρόπο, σταδιακά η συνείδησή σας θα πλατείνει. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Όντως είναι δύσκολο, είναι οδυνηρό. Το ηθικό όμως κάλος του Χριστού μας ελκύει σε τέτοιο σημείο, ώστε να είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε όλες τις δοκιμασίες, προκειμένου να υψωθούμε διά του Πνεύματός Του. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

φιλάργυρος για να μαζέψει χρήματα δεν συγκινείται από τη δόξα και την ειδονή. Μοναδική του σκέψη και επιδίωξη είναι το χρήμα, άσχετα αν ντροπιαστεί και ατιμαστεί. Παραβλέπει τη δόξα γιατί αποβλέπει το κέρδος. Την ειδονή επίσης την περιφρονεί για να μην ξοδέψει χρήματα στην απόλαυσή της. Ο φιλόδοξος πάλι αψηφάει τα χρήματα και τις ειδονές. Τα χρήματα του τα σκορπάει μόνο και μόνο για να δοξάζεται και να επενείται. Την ειδονή την αποστρέφεται για να μην τον κατηγορήσουν και μειωθεί έτσι η δόξα του. Ο φιλίδωνος τέλος περιφρονεί και χρήματα και δόξα. Τα χρήματα του τα ξοδεύει σε ακολασίες και σε ασωτίες. Δόξα γι' αυτόν είναι μόνο η ειδονή. Εμείς λοιπόν ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας λυτρώσει από τα τρία φοβερά αυτά πάθη, γιατί μόνο έτσι θα προκόψουμε με τη χάρη του και το έλεος του στην αρετή. Θα καθαρθούμε και θα σωθούμε. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Τι είναι καρδία ελεήμων? Είναι να φλέγεται από αγάπη η καρδιά για όλη την κτήση, για τους ανθρώπους, για τα πουλιά και για τα ζώα, και για τους δαίμονες και για κάθε κτίσμα. Και καθώς ο άνθρωπος τα φέρνει στη μνήμη του και τα σκέφτεται, τα μάτια του τρέχουν δάκρυα από την πολύ και σφοδρή συμπάθεια που συνέχει την καρδιά του, και από την πολύ αιμονή σε αυτή την κατάσταση μικραίνει η καρδιά του και δεν μπορεί να υποφέρει ή να ακούσει ή να δει κάποια βλάβη ή κάτι έστω και λίγο λυπηρό να γίνεται στη κτήση. Γι' αυτό και για τα άλογα ζώα και για τους εχθρούς της αλήθειας και για αυτούς που τον βλάπτουν προσεύχεται συνεχώς με δάκρυα, ζητώντας από το Θεό να τους φυλάξει και να τους συγχωρήσει. Ομοίως προσεύχεται και για τα ερπετά από την πολύ του ευσπλαχνία που συγκινεί την καρδιά του, υπερβαίνοντας έτσι το ανθρώπινο μέτρο και φτάνοντας στην ομοιότητα του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ας θυμούμαστε, αν αυτό είναι δυνατόν, αδιάκοπα το θάνατο. Με τη μνήμη αυτή του θανάτου αποκτούμε τη δυνατότητα να βάζουμε κατά μέρος τις φροντίδες και όλες τις ματαιότητες. Αποκτούμε φυλακήν του νοός και αδιάκοπη προσευχή. Απροσπάθεια για τα σωματικά, αηδία για την αμαρτία και σχεδόν, αν πρέπει να πω την αλήθεια, κάθε αρετή από τη μνήμη του θανάτου αναβλύζει. Γι' αυτό, αν είναι δυνατόν, ας χρησιμοποιούμε τη μνήμη του θανάτου όπως την αναπνοή μας, τόσο συχνά. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Ένας αρχάριος μοναχός πήγε να συμβουλευτεί τον Αβά Πιμένα. Ήταν το μέσον περίπου της τεσσαρακοστής. Αφού εξομολογήθηκε τους λογισμούς του και η ψυχή του αναπαύτηκε, είπε στον Όσιο: «Παρολίγο δεν θα αποφάσιζα να έλθω εδώ σήμερα και θα έχανα τόση ωφέλεια. Γιατί τέκνο μου?» ρώτησε ο Όσιος. «Μου έλεγε ο λογισμός πως δεν θα με δεχόσουν, Αβά, επειδή είναι τεσσαρακοστή». «Εμείς εδώ τέκνον», είπε ο Αβάς Πιμήν, «δεν συνηθίζομαι την τεσσαρακοστή να κλείνομαι εκείνη τη μικρή ξύλινη εξώπορτα, αλλά ετούτη», και έβαλε το δάκτυλο στα χείλη.

Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλείνει σε καμιά πλευρά. Δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

επειδή η γνώση προκαλεί στον άνθρωπο αλαζονία, ενώ η αγάπη τον οικοδομεί, συνδύασε τη γνώση με την αγάπη για να είσαι ταπεινός και πνευματικός οικοδόμος που θα οικοδομείς και τον εαυτό σου και όλους όσοι σε πλησιάζουν. Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής.

Εκείνος που σέβεται το Θεό και έχει την καρδιά του καθαρή, δεν χαίρεται με τις κακολογίες των άλλων, δεν ευχαριστιέται στα ξένα μυστικά και δεν εξετάζει τις αμαρτίες των συνανθρώπων του. Είναι αληθινά αξιοθρήνητος και αξιολύπητος εκείνος που συνήθισε τον εαυτό του στις κακολογίες. Και τι είναι μεγαλύτερο από αυτό το μισητό πάθος? Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Τίποτε δεν είναι ίσο με την αγάπη. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα όμως η αγάπη κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Έχει σωθεί μόνο το όνομά της, ενώ οι καρποί της δεν φαίνονται πουθενά, εφόσον έχει επικρατήσει ανάμεσά μας η διαίρεση και η διχόνοια. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφυρίος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», το αφιέρωμα αυτό γίνεται πάντα βέβαια με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή. Σήμερα θα μιλήσουμε με θέμα η διεθνής κοινότητα και θα μιλήσουμε με θέμα ο ρόλος των τακτικών και ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Βλάσης Αγτζίδης, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπουρζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του σε αυτό το αφιέρωμα. Κύριε Αγτζίδη, χαίρετε. Σήμερα θα δούμε ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει αναλυθεί ιδιαίτερα. Η επιστημονική σας βοήθεια νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική για να το προσεγγίσουμε. Ο ρόλος λοιπόν των τακτικών και των ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές. Κύριε Αγτζίδη, όταν λέμε τακτικό στρατός, γενικά τι εννοούμε?
1: Εννοούμε τον τακτικό στρατό του ενός κράτους, όπως ναι, είναι και ο δικός μας στρατός. Δηλαδή ο στρατός ο οποίος δημιουργείται είτε από αμοιβόμενους πολεμιστές είτε από επιστρατευμένους πολίτες. Στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρχε ο Οθωμανικός στρατός, ο οποίος είναι ο τακτικός στρατός.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν ο στρατός, ο τακτικός στρατός αυτήν την εποχή η οποία μας απασχολεί αποτελείται, θα λέγαμε, από ανθρώπους που κάνουν τη θητεία τους και από επαγγελματίες που πληρώνονται.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Έχεις μια γραφειοκρατία στρατιωτική η οποία πληρώνεται, ναι, και έχεις και τους κληρωτούς.
0: Μάλιστα.
1: Τους στρατευμένους.
0: Η εποχή αυτή η οποία μας απασχολεί, το 1922 λοιπόν, αυτή την περίοδο πώς είναι ο τακτικός τουρκικός στρατός, ενώ σε τι κατάσταση βρίσκεται?
1: Λοιπόν, όταν μιλάμε για το 1922 μιλάμε για δύο Τουρκίες. Αυτό που σήμερα είναι και λίγο ασαφές. Υπάρχει η Τουρκία της Κωνσταντινούπολης και η Τουρκία της Άγκυρας. Η Τουρκία των παλιών Οθωμανών, ναι, και η Τουρκία των νέων εθνικιστών που εκφράζει ο κεμαλισμός. Αυτή η σύγκρουση μεταξύ τους, η οποία ήταν πολύ σφοδρή κατά καιρούς και πήρε και τη μορφή του ανοιχτού εμφυλίου πολέμου, ξεκινάει το 1908 όταν οι Νεότουρκοι παίρνουν την εξουσία στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι μια περίοδος μεγάλων εσωτερικών μετασχηματισμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ένα προνεωτερικό θρησκευτικό κράτος. Δεν είναι εθνικό κράτος. Προσπαθούν να το εθνικοποιήσουν οι ακραίοι εθνικιστές, οι Νεότουρκοι. Και ναι, για να το κάνουν αυτό βεβαίως θα πρέπει να παραμερίσουν τις παλιές ελίτ, δηλαδή τις παλιές Οθωμανικές ελίτ, δηλαδή τον Σουλτάνο. Ναι. Και αυτό το επιχειρούν με ένα στρατιωτικό πραξικόπημα το 1908 και βαθμία όντως το καταφέρνουν. Περιθωριοποιούν τους παλιούς Οθωμανούς και την εξουσία την παίρνουν οι Νεότουρκοι, οι εθνικιστές. Εκείνη λοιπόν την περίοδο μετατρέπουν τον Οθωμανικό στρατό σε ένα εργαλείο υλοποίησης της δικής τους νέας στρατηγικής αντίληψης. Η νέα στρατηγική αντίληψη έχει ως βασικό στόχο το να δημιουργήσουν ένα ομογενοποιημένο κράτος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε ήταν μια αυτοκρατορία που καταλάμβανε ένα μεγάλο μέρος των Βαλκανίων έως τη Βοσνία έφτανε και ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Βοσνία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο κλπ. Καταλάμβανε τη Μεσοποταμία. Έφτανε ακόμα και ως την Τινησία, για να καταλάβουμε το μέγεθος. Ναι. Ήταν μια μεγάλη αυτοκρατορία η οποία για αιώνες κυριαρχούσε στη Μεσόγειο και στην Αιγαίος Ανατολή, μέχρι ότου εμφανίστηκαν οι νέες μεγάλες δυνάμεις, οι χριστιανικές κυρίως, που με τον ανταγωνισμό τους τι έκαναν, ουσιαστικά παρέτηναν τη ζωή αυτής της νησιγενούς αυτοκρατορίας. Οι εθνικιστές, οι νεοτουρκοί, φέρνουν έναν άλλο αέρα. Φέρνουν τον αέρα, δηλαδή ότι δεν μας αρκεί πια να έχουμε μια θρησκευτική αυτοκρατορία της ανοχής, γιατί κακά τα ψέματα, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έκανε πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις, τις λεγόμενες Τανζιμάτ, και για πρώτη φορά οι μη μουσουλμάνοι, δηλαδή χριστιανοί και Εβραίοι, απέκτησαν δικαιώματα πολίτη και ισότητα και ισονομία. Και αυτό τους επέτρεψε να ανθίσουν οικονομικά. Γι' αυτό και λέμε ότι τις παραμονές του Παγκοσμίου Πολέμου οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν αναπτυχθεί τόσο πολύ οικονομικά και πολιτιστικά που ήλυχαν μεγάλα κομμάτια της Οθωμανικής οικονομίας και κοινωνίας και πολιτισμού. Λοιπόν, οι νεότουρκοι θέλουν να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία της αστικοποίησης, γιατί η αστικοποίηση εκφραζόταν κυρίως από τις χριστιανικές ομάδες και πρωτίστως από τους Έλληνες. Θέλουν να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία. Οπότε τι κάνουν, αρχίζουν την μεθοδική καταπίεση των χριστιανικών κοινοτήτων, Ελλήνων, Βούλγαρων κλπ. Και αυτό θα οδηγήσει και στους Βαλκανικούς πολέμους,
0: ναι,
1: οι οποίοι θα επιφέρουν την πρώτη μεγάλη ήττα των νεότουρκων.
0: Να ζητήσουν
1: οι Οθωμανοί είναι περιθωριοποιημένοι. Έτσι, δηλαδή πρέπει, ναι, να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μιλάμε για μια ενιαία Τουρκία. Μιλάμε για δύο Τουρκίες. Την Οθωμανική Τουρκία, που είναι μια διαφορετική κατάσταση, που τελευταία συνδέστηκε με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, και την Εθνικιστική Τουρκία των Νεότουρκων, τους οποίους θα κληρονομήσει ο Κεμάλ, που είναι πλέον ένα σκληρό σύστημα, είναι αυτό που θα νικήσει τους Έλληνες το 1922 και είναι αυτό που θα δημιουργήσει τη σύγχρονη Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Τη σύγχρονη Τουρκία δεν θα τη δημιουργήσει ο Σουλτάνος, θα τη δημιουργήσουν οι εθνικιστές. Και γι' αυτό είναι τόσο σκληρό αυτό το κράτος απέναντί μας.
0: Να σας ρωτήσω, να ζητήσω μια διευκρίνηση, κύριε Ακτζίδη, σε αυτό το σημείο. Μας είπατε ότι οι νεότουρκοι εμφανίζονται το 1908, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Από το 1908
1: παίρνουν την εξουσία.
0: Παίρνουν την εξουσία, ναι. Από το 1908 ως το 1922, ως την περίοδο για την οποία μιλάμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι νεότουρκοι έχουν επιβληθεί σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχει καταπνιγεί κάθε αντίσταση?
1: Λοιπόν, να δούμε τώρα, υπάρχουν διάφορες φάσεις.
0: Ναι.
1: Σαφώς επικράτησαν, σαφώς κυριάρχησαν και σαφώς επέβαλαν την πολιτική τους. Η πρώτη φάση είναι η φάση που τελειώνει με τους Βαλκανικούς πολέμους. Η δεύτερη φάση είναι αυτή μεταξύ των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή 1912-1914. Η περίοδος αυτή των δύο χρονών, 12 με 14, είναι η περίοδος που οι νεότουρκοι, πλάι στον επίσημο τακτικό στρατό που ελέγχουν, δημιουργούν και τις παρακρατικές ομάδες. Και εδώ εμφανίζονται για πρώτη φορά αυτές οι παρακρατικές ομάδες, οι τσέτες, δηλαδή τα άτακτα σώματα, τα οποία θα δημιουργεί το ίδιο το κράτος με πολύ συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή να μην φανεί ότι στην εξόδωση των χριστιανών συμμετέχουν οι επίσημες κρατικές αρχές και θεσμοί, αλλά ότι αυτά τα κάνουν παρακρατικοί. Οργανώνει λοιπόν αυτό, οργανώνει τις λεγόμενες Τεσκυλάτη Μαχσουσά. Αυτή είναι το πρόπλασμα και του βαθέως κράτους της Τουρκίας σήμερα και της ΜΙΤ κλπ. Οι οποίες είναι ουσιαστικά οι άτακτες στρατιωτικές ομάδες, οι οποίες όντως είναι αυτές που θα αρχίσουν από το 14 να διαπράττουν τα εγκλήματα κατά των χριστιανικών πληθυσμών.
0: Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν για αυτές τις παρακρατικές ομάδες. Αυτά τα άτακτα σώματα στα οποία αναφερθήκατε, είναι εκπαιδευμένοι αυτοί οι στρατιώτες?
1: Αυτοί δεν είναι στρατιώτες. Είναι, ναι, παίρνουν τους Λούμπεν εθνικιστές, ναι, από κάθε περιοχή και με την πολιτική κάλυψη του Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος, που είναι η οργάνωση των νεοτούρκων, τους οργανώνει. Τους οργανώνει σε τμήματα. Πώς είχαμε εδώ πριν από λίγα χρόνια τη Χρυσή Αυγή με τα τμήματα εφόδου?
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι τι ήταν? Πολίτες οργανωμένοι με ένα συγκεκριμένο στόχο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς, φανταστείτε το, στην εκατοστή. Γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Το 1913-14. Δηλαδή παίρνει τους Λούμπεν της κάθε περιοχής,
0: ναι,
1: τους οργανώνει με στρατιωτικό τρόπο, τους εκπαιδεύει, τους φανατίζει, ώστε τους προετοιμάζει για να ξεκινήσει η διαδικασία της βίας κατά των χριστιανών. Αυτό ακριβώς κάνουν οι νεότεροι εκείνη την περίοδο.
0: Οι παρακρατικές ομάδες αυτές έχουν κάποιον αρχηγό, κάποιον διοικητή που
1: Βεβαίως,
0: φαίνεται?
1: Τουρκικά έχουν διευθυντήριο των Νεοτούρκων. Ένας από τους, πρωταρχικούς ηγέτες των Τεσκυλάτη Μαχσουσά, δηλαδή αυτών των παρακρατικών, είναι και ο περίφημος Τζελάλ Μπαγιάρ. Ο οποίος αργότερα και μάλιστα γίνει και υπουργός, και εμείς είμαστε τόσο αφελείς που θα τον καλέσουμε μετά στην Ελλάδα και θα δώσουμε προς τιμήν του στο μειονοτικό λύκειο της Κομωτινής το όνομά του, το οποίο έως σήμερα λέγεται μειονοτικό λύκειο Τζελάλ Μπαγιάρ. Για να καταλάβετε και εμείς πόσο είμαστε μακριά από την πραγματική ιστορία και τα πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή το μεγάλο σφαγέα των Ελλήνων το μετατρέψαμε σε σύμβολο ελληνοτουρκικής φιλίας στην ελληνική Θράκη. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια παρένθεση για να καταλάβουμε τα δικά μας λάθη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουν ηγεσία.
0: Ναι.
1: Προετοιμάζονται συστηματικά. Με εντολές από την κεντρική κυβέρνηση, μυστικές εντολές από την κεντρική κυβέρνηση. Και όντως από την άνοιξη του 2014 αρχίζουν να επιτίθενται στις χριστιανικές κοινότητες. Κυρίως στην Ανατολική Θράκη και στην Δυτική Μικρά Ασία, στην Ιωνία. Έτσι ξεκινάει όλο αυτό το σύστημα της εθνικής εκαθάρισης, το οποίο σήμερα νομικά το λέμε γενοκτονία.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν ο φανατισμένος όχλος άνθρωποι...
1: Οι φανατισμένες ομάδες.
0: Οι φανατισμένες ομάδες.
1: Δεν είναι όχλος, είναι οργανωμένοι.
0: Είναι οργανωμένοι, ναι. Ναι, όπως το λέτε, διορθώνω. Οργανωμένες ομάδες λοιπόν, που όλη αυτή η ιστορία γίνεται, υποτίθεται, χωρίς να καταλαβαίνει κανείς τίποτα, δεν θα μπορούσε να γίνει επίσημα. Και εδώ θα ήθελα να εξηγήσουμε κάτι. Εφόσον ο επίσημος στρατός, εφόσον οι Νεότουρκοι έχουν πλέον την εξουσία και προφανώς ο επίσημος στρατός, ο τακτικός στρατός, εν πάση περιπτώσει, διοικείται από Νεοτούρκους, γιατί χρειάζονται και οι άτακτοι?
1: Γιατί οι πράξεις που θα διαπράξουν,
0: ναι,
1: είναι παραβατικές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρέπει να φαίνεται εκεί ότι το επίσημο κράτος προβαίνει σε παραβατικές πράξεις, άρα χρειάζεται μηχανισμούς παράνομους. Μόνο που οι παράνομοι μηχανισμοί είναι για το φαίνεσθε. Γιατί από πίσω είναι το ίδιο το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργεί αυτές τις ομάδες.
0: Θέλω να μιλήσουμε τώρα λίγο για τον τακτικό στρατό και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ήταν ο τουρκικός στρατός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τι αλλάζει από τότε που αναλαμβάνουν τη διοίκηση Νεότουρκοι.
1: Μάλιστα, πολύ σωστή ερώτηση. Ιστορικά, παραδοσιακά, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ένα ισλαμικό κράτος. Άρα λοιπόν στο στρατό υπηρετούν μόνο οι μουσουλμάνοι. Οι χριστιανοί πληρώνουν ειδικούς φόρους και απαλλάσσονται από τη στρατιωτική θητεία. Θεωρούνται και δεύτερης κατηγορίας πολίτες και ουσιαστικά τους έχουν περισσότερο για φοροδοτική απόδοση. Με τους Νεότουρκους αυτό αλλάζει και εκεί για πρώτη φορά όλοι τυπικά θα πρέπει να υπηρετούν τη θητεία τους. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες, αυτό ενοχλεί τους χριστιανούς γιατί ανατρέπει μια κατάσταση αιώνια, δηλαδή για 5-6 αιώνες δεν πήγαιναν στον Οθωμανικό στρατό, ξαφνικά πρέπει να πάνε και λογικό ήταν αυτό, αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζονται ισότιμα και με τους μουσουλμάνους. Αλλά όμως υπάρχουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις, υπάρχει το λεγόμενο αντισύκωμα, μπορούν οι χριστιανοί να πληρώσουν ένα ποσό ώστε να απαλλαγούν τη στρατιωτική θητεία. Πάντως πολλοί πηγαίνουν και υπηρετούν στον Οθωμανικό στρατό. Όταν αρχίζει η σκλήρυση όμως των γεγονότων, η σκλήρυση των γεγονότων θα ξεκινήσει με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν θα αρχίσουν να έχουν τις ήττες τους, τις πρώτες ήττες οι Οθωμανοί, τότε οι Οθωμανοί στρατιώτες που προέρχονται από τις χριστιανικές κοινότητες, δηλαδή Έλληνες, Αρμένοι κυρίως, θα αντιμετωπιστούν ως ύποπτοι και θα αποσταλούν στα τάγματα εργασίας. Έτσι θα δημιουργηθούν τα τάγματα εργασίας. Τα τάγματα εργασίας είναι στρατεύσιμοι με πάρα πολύ σκληρές συνθήκες, είναι άοπλοι και στέλνονται σε δημόσια έργα στην Ανατολία και με άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Και χιλιάδες κόσμος θα πεθάνει βεβαίως στα τάγματα εργασίας, τα οποία είναι οι στρατεύσιμοι χριστιανοί στον Οθωμανικό στρατό. Αυτά είναι τα τάγματα εργασίας.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιον τρόπο ότι ο Κεμάλ και οι Νεότουρκοι αναλαμβάνει, έχει σαν στόχο την αναδιαμόρφωση του στρατού.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα μπαίνουμε στην άλλη περίοδο. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όπως ξέρουμε, ξεκρατάει από το 14 έως το 18. Τον Οκτώβριο του 18 η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό την διοίκηση των Νεοτούρκων παραδίδεται ανεφόρον. Όλο αυτό το διάστημα θα συμβούν πολύ σημαντικά γεγονότα. Καταρχάς η Ελλάδα θα μείνει για 2 χρόνια εκτός πολέμου και θα βλέπει να γίνεται εκεί η σφαγή των χριστιανικών πληθυσμών, και ακριβώς επειδή στην Ελλάδα έχουν επικρατήσει οι Φιλογερμανοί θα αρνηθεί να πάρει μέρος στον πόλεμο, δηλαδή ώστε εγκαίρως να νικηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να σταματήσουν οι γενοκτονίες. Είναι ένα μεγάλο δικό μας εσωτερικό πρόβλημα, ναι, το οποίο θα επιληθεί θα μας φέρει τον εθνικό διχασμό. Ο εθνικός, ναι, διχασμός είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, ο πρώτος ελληνικός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ βασιλικών Φιλογερμανών και βενιζελικών Φιλοβρετανών. Είναι μια τραγική εποχή που δυστυχώς δεν την αποφύγαμε. Θα μπορούσαμε να την είχαμε αποφύγει αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Γεώργιος ο Πρώτος, ο οποίος ήταν ένας πολύ πιο λογικός βασιλέας από τον γιο του Κωνσταντίνο τον Πρώτο, που ανέβηκε στο θρόνο μετά, ναι, το οποίος είχε φιλογερμανικό προσανατολισμό. Όμως από τον Ιούνιο του 17, λίγο πριν τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, για καλή μας τύχη, με δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα θα πάρει μέρος στον πόλεμο και έτσι θα κάτσει στο τραπέζι των νικητών. Τον Οκτώβριο του 18 η ίδια η Τουρκία θα ιτηθεί. Θα ιτηθεί και θα παραδοθεί ανεφόρον. Άρα τι θα γίνει, η πρώτη πράξη της ήττας είναι να διαλυθεί ο Οθωμανικός στρατός. Οπότε, ναι, διαλύεται ο Οθωμανικός στρατός. Δεν υπάρχει πια Οθωμανικός στρατός. Υπάρχει μόνο η χωροφυλακή, η αστυνομία που παραμένει στις πόλεις για τη δημόσια τάξη, και διατηρούνται 2 μεραρχίες στα σύνορα με τον Κάφκασο, επειδή ήδη εκεί έχει ξεσπάσει η επανάσταση των Μπολσεβίκων και η κατάσταση βρίσκεται σε αναταραχή. Οπότε οι σύμμαχοι αποφασίζουν να διατηρήσουν 2 Οθωμανικές μεραρχίες, αλλά στα σύνορα του Καυκάσου, πολύ μακριά. Δεν υπάρχει Οθωμανικός στρατός. Και μετά αυτό που γίνεται είναι ότι οι σύμμαχοι θα προσπαθήσουν, έχουν αποφασίσει να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή προκύπτει μια τεράστια ιστορική ευκαιρία, μοναδική ιστορική ευκαιρία. Δηλαδή μετά το 1453, ναι, η μοναδική ευκαιρία για να αλλάξει η κατάσταση σε όλη την περιοχή μας ήρθε με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί η Ελλάδα κινείται έξυπνα, υπό τον Βενιζέλο φυσικά, έτσι, γιατί ο οποίος, ναι, είναι αυτός ο οποίος έχει καλή σχέση με τους συμμάχους και έχει μια ευρύτατη γεωπολιτική αντίληψη. Οι αντίπαλοι του είναι πιο τοπικιστές, δεν έχουν μια τόσο ευρία αντίληψη. Και γι' αυτό θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που θα προσφερθούν μετά τον πόλεμο. Και αυτή η δυνατότητα είναι να συμμετέχουμε στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη διάλυση των εξών συνετέθη. Και έτσι θα δεχθεί

0: υπερήγαν όλων των υπόλοιπων και οικονομικά κυριαρχούσαν κατά 90% στην οικονομία. Η Σμύρνη ήταν μια ελληνική, οθωμανική, κοσμοπολίτικη πόλη. Πολύ ισχυρότερη Μάλιστα. από την Αθήνα οικονομικά, πολύ πιο αναπτυγμένη οικονομικά και πολιτιστικά εκείνη την περίοδο, για να καταλάβουμε τα μεγέθη, τα οποία είναι πολύ Μάλιστα. διαφορετικά από τα σημερινά. Και έτσι η Ελλάδα θα βρεθεί στη Σμύρνη δικαιωματικά επί της ουσίας. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει η μικρασιατική εκστρατεία. Τι θα συμβεί από την τουρκική πλευρά? Από την τουρκική πλευρά υπάρχει ο Σουλτάνος, ο οποίος τα αποδέχτηκε όλα αυτά. Αποδέχτηκε τις ρυθμίσεις. Αποδέχτηκε δηλαδή να δοθεί στην Ελλάδα η περιοχή της Σμύρνης και η Ανατολική Θράκη. Και βεβαίως η Ελλάδα, λόγω της συμμετοχής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πάρει και από τους Βούλγαρους τη Δυτική Θράκη. Δηλαδή, αν δεν είχαμε πάρει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέναμε σε φιλογερμανική πολιτική έως το τέλος του πολέμου, αυτή τη στιγμή τα ελληνικά σύνορα θα ήταν στην Καβάλα. Δηλαδή, Μάλιστα. μας έμεινε η Δυτική Θράκη τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Με τα λάθη μας χάσαμε την Ανατολική Θράκη και τη Σμύρνη. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει η δεύτερη μεγάλη φάση, που σχετίζεται με το κεμαλικό κίνημα. Ο Κεμάλ είναι ένας εθνικιστής στρατιωτικός Τούρκος, εφιέστατος, με πολύ έτσι, ευρία αντίληψη, ο οποίος δραπετεύει από τον Οθωμανικό στρατό επί της ουσίας με έναν έξυπνο τρόπο και καταφεύγει μέσω Σαμψούντας στην Ανατολή και προσπαθεί εκ του μηδενός να δημιουργήσει στρατό, δηλαδή να οργανώσει πια Μάλιστα. το καθαρά εθνικιστικό τουρκικό κομμάτι, σε αντιπαράθεση Μάλιστα. με την Κωνσταντινούπολη, σε αντιπαράθεση με τους Σουλτανικούς, οι οποίοι τον αφορίζουν. Δηλαδή ο Σεϊχουλ Ισλάμ της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή ο υπέρτατος θρησκευτικός ηγέτης, βγάζει ένα φετφά. Φετφά είναι η θρησκευτική εντολή με την οποία ο Κεμάλ κηρύσσεται άπιστος και, και αποδίδεται σε κάθε μουσουλμάνο το καθήκον της εξόντωσής του, για να φανταστείτε σε τι κατάσταση βρέθηκε και ο τουρκικός χώρος.
1: Μάλιστα.
0: Τελικά όμως θα επικρατήσει ο Κεμάλ μέσα σε αυτή τη σύγκρουση με σφαγές. Δεν είναι ότι θα επικρατήσει απλά. Δεν θα σφάξει μόνο Έλληνες και Αρμένιους, θα σφάξει και Οθωμανούς, παλαιότουρκους όπως τους λέμε, δηλαδή τους Σουλτανικούς. Για 6 μήνες θα είναι σε έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους αυτοί. Τέλος πάντων, ναι. έτσι σιγά σιγά θα προσπαθήσει να δημιουργήσει στρατό.
1: Ναι. Ξέρετε, κύριε Κτσίδη, είπατε από τη μια εκείνη είναι σε έναν εμφύλιο πόλεμο, από τη μια εμείς είμαστε σε έναν εθνικό διχασμό. Είναι μια συζήτηση τώρα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Σας ρώτησα πώς ήταν ο στρατός και πώς ανέλαβε την αναδιαμόρφωσή του ο Κεμάλ. Την ίδια στιγμή μπορούμε να κάνουμε και μια σύγκριση με τον ελληνικό στρατό και να δούμε πώς ήταν ο ελληνικός στρατός που πήγε εκεί. Αλλά θα έλεγα, για να σας ξεκουράσω λίγο, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ο ρόλος των τακτικών και ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Βλάση Αγτζίδη, διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αγτζίδη, θα θέλατε έτσι να επιχειρήσουμε μια σύγκριση μεταξύ των δύο τακτικών στρατών, του τουρκικού και του ελληνικού?
3: Ναι, βέβαια. Ο ελληνικός στρατός εκείνη τη στιγμή, παρά ότι πέρασε μεγάλη περιπέτεια με τον εθνικό διχασμό, θα την πούμε έτσι εντάχει, ήταν ο ισχυρότερος στρατός στην Αιγαίος Ανατολή. Δηλαδή τη στιγμή που δόθηκε η εντολή για να πάμε στη Σμύρνη, ναι, ήταν ο ισχυρότερος στρατός στην Αιγαίος Ανατολή. Δεν υπήρχε τουρκικός στρατός. Οι σύμμαχοι φυσικά ήταν κουρασμένοι, δεν υπήρχε δυνατότητα να συνδράμουν με πιο ουσιαστικό τρόπο, γιατί είχαν πληρώσει με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Έλληνες είχαν ελάχιστα θύματα, γιατί από τον Ιούνιο του 17 που πήραν μέρος στον πόλεμο έδωσαν δύο πολύ σημαντικές μάχες στο μακεδονικό μέτωπο, Ραβινέ και Σκρά, Κερδοφόρες, αλλά δεν είχαν πολλά θύματα, δεν είχε δηλαδή δημιουργηθεί πρόβλημα στον ελληνικό στρατό, και με την ενοποίηση ήδη των δύο Ελλάδων, δηλαδή της Ελλάδας Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας της Αθήνας που θα συμβεί τότε, ενοποιείται ξανά όλος ο ελληνικός χώρος και ο ελληνικός στρατός φυσικά. Άρα λοιπόν ο ελληνικός στρατός είναι ισχυρός και αξιόμαχος. Μάλιστα. Εκείνη τη στιγμή δεν έχει αντίπαλο καταρχάς, δεν υπάρχει Οθωμανικός στρατός, υπάρχει μόνο ο Κεμάλ που τότε αρχίζει να προσπαθεί να φτιάξει ένα δικό του δίκτυο στρατιωτικό και βασίζεται μόνο στις παρακρατικές ομάδες, δηλαδή οι ομάδες, τα σκυλά τη Μαχσουσά που αναφερθήκαμε πριν, που διέπραξαν τις γενοκτονίες Αρμενίων και Ελλήνων, ναι, την περίοδο 14-18, αυτές είναι οι πρώτες ομάδες με τις οποίες συνεργάζεται ο Κεμάλ και προσπαθεί να τις εντάξει στο δικό του πλέον σχέδιο και στη στρατιωτική δομή. Και όντως αυτή είναι το πρόπλασμα του στρατού του. Ναι. Και σιγά σιγά φυσικά θα αρχίσουν και οι πολύ αξιωματικοί και διάφοροι άλλοι από τον διαλυμένο Οθωμανικό στρατό να πηγαίνουν προς την Άγκυρα και να προσπαθούν σιγά σιγά στις περιοχές που ελέγχουν να δημιουργήσουν ένα πρόπλασμα ενός νέου στρατού, ενός κεμαλικού στρατού. Αλλά αυτό θα γίνει μέσα στο 19, προς το τέλος του 19, 20, ακόμα δεν έχει στρατιωτικά τμήματα σημαντικά που μπορούν να αντιπαρατεθούν στον ελληνικό στρατό. Η όποια αντιπαράθεση και οι όποιες συγκρούσεις γίνονται με τον ελληνικό στρατό, είτε στο Αιβίνι είτε στη Βυθινία, είναι με τους τσέτες, με παρακρατικά σώματα.
2: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό και ο ελληνικός στρατός φυσικά επικρατεί και τους συντρίβει.
2: Ναι.
3: Σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από τη σύγκρουση του Ειδινίου τον Ιούνιο του 19 έως την άνοιξη του 20 που ο ελληνικός στρατός επεμβαίνει στη Βυθινία. Νικομήδια, Προύσα, είναι οι περιοχές που είναι απέναντι από την Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εκεί πραγματικά που οι τσέτες έκαναν σφαγές των χριστιανικών πληθυσμών, ο ελληνικός στρατός παρεμβαίνει και τους συντρίβει τους τσέτες. Παράλληλα, ο Κεμάλ στα βάθη της Ανατολής προσπαθεί να οργανώσει στρατό σε πολύ δυσμενές περιβάλλον. Έχει την αντίθεση των Οθωμανών. Υπάρχουν κουρδικές φυλές οι οποίες είναι αντίθετες. Υπάρχουν άλλες ισλαμικές εθνικές ομάδες που είναι αντιτουρκικές, όπως είναι οι Τσερκέζοι, οι Κυρκάσοι, που κάποια στιγμή θα πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων κατά των Κεμαλικών. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο σύνθετο είναι εκείνο το τοπίο. Σιγά σιγά φυσικά ο Κεμάλ θα δημιουργήσει στρατό και θα αξιοποιήσει όλα τα λάθη που θα κάνει η ελληνική πλευρά, η οποία θα κάνει πραγματικά τρομακτικά
2: λάθη.
3: Αυτά τα βλέπουμε σήμερα, τα ξέρουμε.
2: Θέλω να σας ρωτήσω για τον Κεμάλ. Έχει βοήθεια από τη Δύση στην οργάνωση του τακτικού στρατού?
3: Λοιπόν, σε πρώτη φάση δεν έχει καμιά βοήθεια. Σε
2: Μάλιστα.
3: πρώτη φάση. Είναι ένας φανατικός ευφυής, ικανός εθνικιστής Οθωμανός αξιωματικός, ο οποίος δεν αποδέχεται τις ρυθμίσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και το αντιμετωπίζει ως καταστροφή της πατρίδας του. Άρα λοιπόν το θεωρεί ως ύψιστο πατριωτικό του καθήκον το να αντισταθεί σε αυτές τις, στην επιβολή των συμμαχικών όρων. Βαθμία θα έρθει η σχέση του και με τους Δυτικούς και με τους Σοβιετικούς. Γιατί οι δυνάμεις οι οποίες θα τον υποστηρίξουν θα είναι η Ιταλία από, ελληνικής, από συμμαχικής πλευράς, ναι. Όχι όμως ανοιχτά στην αρχή. Το συμμαχικό μέτωπο θα παραμείνει αραγές, όσο αραγές βεβαίως μπορούσαν να διατηρήσουν τα διαφορετικά του συμφέροντα, αλλά θα παραμείνει όμως. Κανείς δεν τολμάει να διασπάσει τις συμμαχικές υποχρεώσεις έως το Δεκέμβριο του 1920, που οι άφρονες νικητές των εκλογών της 1ης Νοεμβρίου επαναφέρουν τον Κωνσταντίνο στο θρόνο.
2: Μάλιστα.
3: Και γιατί είναι λάθος αυτή η κίνηση? Γιατί ο Κωνσταντίνος σε όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε κρατήσει φιλογερμανική στάση.
2: Ναι.
3: Υπονόμευε δηλαδή το συμμαχικό μέτωπο και άρα οι σύμμαχοι τον θεωρούσαν εχθρό. Άρα λοιπόν τους το λένε, μην τον φέρετε, γιατί αν το φέρετε εμείς πλέον αποχωρούμε από τη συμμαχία. Τους αγνοούν και τον επαναφέρουν. Δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβρη του 20 κανένας από τους χώρους, δηλαδή Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, δεν έκανε πράξεις που θα υπονόμευαν ανοιχτά τη συμμαχία. Οι Ιταλοί είχαν μια ανοχή σε σχέση με την ύπαρξη των συμμαχιών στη ζώνη που ήρθαν νοτοκίνης. Αλλά όχι όμως συνεργασία με τον Κεμάλ. Η συνεργασία θα έρθει μετά, μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 20 και την επαναφορά του Κωνσταντίνου, όπως είπαμε, όπου αυτό τους λύνει τα χέρια. Δηλαδή αυτό που έκανε η ελληνική πλευρά

0: είναι να τους επιτρέψει να κάνουν ελευθέρως τη δική τους πολιτική, χωρίς να κατηγορηθούν ότι υπονομεύουν τη συμμαχία.
1: Ναι.
0: Αφού η συμμαχία διαλύθηκε από την ελληνική πλευρά.
1: Ναι.
0: Οι Έλληνες διαλύσαν τη συμμαχία. Και τι καταφέραμε να κάνουμε? Μια έως τότε διασυμμαχική επιχείρηση για τη διαμόρφωση του μετά Οθωμανικού κόσμου, γιατί η επέμβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη ήταν συμμαχική επέμβαση, δεν ήταν ελληνική επέμβαση. Άρα λοιπόν πήγαμε το μεγάλο και το σμικρίναμε. Και από διασυμμαχική επιχείρηση τη μετατρέψαμε με τα λάθη μας σε ελληνοτουρκικό πόλεμο.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι μόνο αυτό, επιτρέψαμε και ένα μέρος των συμμάχων να κάνει συμμαχία με τον Κεμάλ, γιατί τα συμφέροντά του οδηγούσαν εκεί.
1: Ποια είναι η σχέση Γερμανίας-Τουρκίας σε αυτή την περίοδο?
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Όπως ξέρουμε, η Γερμανία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και λίγο πριν ήταν η μεγάλη σύμμαχος της νεοτουρκικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Γερμανία αξιωματική οργάνωσαν το στρατό, η Γερμανία αξιωματική τον διοικούσαν. Θεωρείται ότι περίπου 8.000 Γερμανία αξιωματική,
1: ναι,
0: καθ' όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόταν στο πλευρό του Οθωμανικού στρατού. Για να καταλάβουμε τι μεγάλη σχέση είχε δημιουργηθεί. Όταν βεβαίως τέλειωσε ο πόλεμος, αυτοί θα επιστρέψουν στη Γερμανία. Και θα τους βλέπουμε στα έγγραφα να τους αποκαλούν Οθωμανούς Γερμανούς. Γερμανοί φυσικά ήταν, απλά ήταν στην Οθωμανική, ναι, Αυτοκρατορία. Αυτή είναι η γραμμή σύνδεσης διαρκώς των Τούρκων με τους Γερμανούς. Και βεβαίως αυτοί οι Γερμανοί που θα δουν και τις γενοκτονίες, θα τις ανεχθούν κλπ. Αργότερα στη Γερμανία θα είναι μία από τις βάσεις του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος, δηλαδή
1: έτσι,
0: μία από τις βάσεις του Χίτλερ.
1: Μας το είχατε πει και σε άλλη εκπομπή αυτό, ότι οι πηγές δείχνουν σήμερα ότι ουσιαστικά ο Χίτλερ εμπνεύστηκε τη γενοκτονία των Εβραίων από τον Κεμάλ και τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων.
0: Είναι ξεκάθαρο, το είπε και ο ίδιος. Λέει, ο πρώτος δάσκαλος ήταν ο Κεμάλ. Ο δεύτερος δάσκαλος ήταν ο Μουσολίνη. Το δήλωσε ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ ανοιχτά. Και το ξέρουμε, έχουν δημοσιευτεί ήδη επιστολές του Χίμλερ. Ο Χίμλερ ήταν αυτός που εμπνεύστηκε τα στρατόπεδα εξόντωσης τύπου Auschwitz.
1: Μάλιστα.
0: Όπου παρακολουθούν αυτοί τι γίνεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη σύγκρουση Ελλήνων και Μαλιστών. Και σε ένα γράμμα του ο Χίμλερ γράφει ότι... νομίζω ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από τον τρόπο αντιμετώπισης του εθνικού ζητήματος από τους Τούρκους.
1: Μάλιστα.
0: Το λέει στο 21-22. Δηλαδή όπως οι Τούρκοι διαχειρίστηκαν το εθνικό του ζήτημα, δηλαδή την ύπαρξη μειονοτήτων ανεπιθύμητων, ότι έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς οι Γερμανοί. Και όντως το έκαναν με τα ολοκαυτώματα των Εβραίων.
1: Μας μιλήσατε.
0: Και αυτό, ναι, που αξίζει να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα,
1: μάλιστα,
0: είναι ότι σε όλη τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου, δηλαδή 1919 έως 1922 που συντριβήκαμε, ιτηθήκαμε τον Αύγουστο του 1922, η Γερμανία και κυρίως τα εθνικοσοσιαλιστικά έντυπα, δηλαδή τα ναζιστικά έντυπα, έχουν ολόκληρα αφιερώματα στον πόλεμο, βεβαίως με ένθερμες ευχές για την νίκη των Κεμαλιστών, έτσι. Θεωρούσαν ότι με τον τρόπο αυτό παίρνουν τη ρεβάνς για την ήττα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η στάση της Γερμανίας. Δεν ξέρουμε αν δεν πήγαν Γερμανοί μετά στη συνέχεια να πολεμήσουν πλάι στον Κεμαλικό στρατό. Πήγαν όμως άλλοι.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαν Γάλλοι αξιωματικοί. Όταν η Γαλλία τα βρήκε με τους Κεμαλιστές και κάνει τις συμφωνίες, όπου παίρνει ανταλλάγματα στο χώρο της Μικράς Ασίας μετά τον πόλεμο, έχουμε αφενός βοήθεια στρατιωτική αφηδή των Γάλλων, φυσικά και των Ιταλών που είχε προηγηθεί προς το Κεμαλικό στρατό, αλλά όπως φαίνεται πήγαν και Γάλλοι αξιωματικοί οι οποίοι βοήθησαν την οργάνωση του στρατού αυτού και των επιθέσεων κατά των Ελλήνων. Μιλάμε τώρα για τους συμμάχους.
1: Ναι.
0: Γιατί φυσικά, ναι, η μεγάλη δύναμη που βοήθησε τότε τους Κεμαλιστές ήταν η Σοβιετική Ένωση, η Σοβιετική Ρωσία του Λένιν, η οποία ήδη από πολύ νωρίς είχε κάνει μια φιλογερμανική στροφή, αλλά δεν είναι συμμαχική χώρα, είναι εχθρική,
1: μάλιστα,
0: χώρα εκείνη την εποχή.
1: Μάλιστα. Μας είπατε ότι οι πρώτες διώξεις του ελληνικού στοιχείου γίνονται από τους Τσέτες, που αν θα μπορούσαμε έτσι να τους κατατάξουμε, ανήκουν στον άτακτο στρατό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν μπαίνει ο Κεμάλ στη Σμύρνη, λέμε, ας πούμε, διαβάζουμε στα βιβλία ιστορίας, μπαίνει ο τουρκικός στρατός στη Σμύρνη κλπ. Τι εννοούμε? Είναι ο τακτικός στρατός? Είναι άτακτοι? Τι ακριβώς είναι?
0: Οι πρώτες ομάδες που μπήκαν ήταν άτακτες. Ήταν 400 τσέτες οι οποίοι μπήκαν στη Σμύρνη. Ναι. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο κεμαλικός στρατός. 9 Σεπτεμβρίου του 1922 μπαίνει. Μπαίνει κανονικά ο τακτικός στρατός, παρελάβει κλπ. Παίρνει την πόλη από τους συμμάχους. Οι Έλληνες είχαν αποχωρήσει δύο ημέρες πριν, είχαν καταθέσει την εντολή που είχαν λάβει το Μάιο του 19 ξανά στους συμμάχους. Αυτό είναι μια από τις μεγάλες ντροπές της εθνικής μας ιστορίας. Δηλαδή ο ελληνικός στρατός, όπως και η τότε ελληνική κυβέρνηση, αποχωρεί και αφήνει τους αμάχους στο έλεος των νικητών. Και όταν λέμε αμάχους, μόνο στην πόλη της Σμύρνης υπήρχαν 300.000 Έλληνες, 150.000 ντόπιοι Έλληνες και 150.000 πρόσφυγες. Και σε όλη τη ζώνη της Ιωνίας, δηλαδή εκεί που κάποτε ήταν η στρατιωτική ηγεσία, ο στρατιωτικός έλεγχος της Ελλάδας, κατοικούσαν 500-600.000 Έλληνες. Δηλαδή όλοι αυτοί εγκαταλείφθηκαν από την επίσημη Ελλάδα. Αυτό είναι μια από τις πολύ μεγάλες ντροπές, δυστυχώς, στην εθνική μας ιστορία. Και βεβαίως αυτό που η κεμαλική πρόθεση είναι όλους αυτούς να τους εκδιώξει ή να τους εξοντώσει. Αυτό είναι προφανές. Δηλαδή ο Κεμάλ δεν επανέρχεται εκεί ώστε να διαμορφώσει μια ηρεμία στην περιοχή. Ναι. Επανέρχεται για να ολοκληρώσει τις γενοκτονίες και την εθνική εκαθάριση.
1: Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Αυτά που γνωρίζουμε μέσα από τις πηγές είναι εξόχως τραγικά. Τα είδαμε και στις εκπομπές του αφιερώματος κλπ. Τι έγινε εκείνες τις μέρες? Θέλω λίγο να επιμείνω. Οι βιαιότητες και οι φρικαλαιότητες που γίνονται είναι από τον τακτικό στρατό ή από τους άτακτους? Μπορεί σε αυτό το ερώτημα να δοθεί απάντηση?
0: Κοιτάξτε, είναι από τους άτακτους με την ανοχή του τακτικού στρατού. Ας το πούμε έτσι. Δηλαδή όλο αυτό το ενθαρρύνει ο Νουρεντίν Πασάς, στον οποίον έχει αναθέσει ο Κεμάλ τη διοίκηση της πόλης, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα τρομοκρατίας ώστε να εξαναγκαστούν οι άμαχοι να αποχωρήσουν. Και από την άλλη βεβαίως επιτρέπει την έναρξη των βιαιοτήτων. Δηλαδή αν ήθελε ο τουρκικός στρατός θα είχε σταματήσει τις βιαιότητες των ατάκτων, δηλαδή αυτούς τους, τις φοβερές δολοφονίες, τις σφαγές, τους βιασμούς,
1: τα βασανιστήρια, όλα αυτά.
0: Καταλάβατε ότι 300.000 άτομα δίνονται στο έλεος ενός άγριου στρατού. Είναι τρομακτικό αυτό που συνέβη. Δηλαδή ακόμα σήμερα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει την έκταση του δράματος που συνέβη στον πληθυσμό το μικρασιατικό. Και γι' αυτό βεβαίως έχουμε και πολύ λίγους άνδρες στο σύνολο των προσφύγων που ήρθαν από εκεί.
1: Ναι,
0: γιατί και αν διασώθησαν και δεν σφάχτηκαν όλοι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί μεσολάβησε ένας Αμερικανός πάστορας, ο Άσα Τζένιξ, ο οποίος προσπάθησε να μεσολαβήσει μεταξύ του Κεμάλ και της κυβέρνησης Τριανταφυλάκου. Είχε ήδη καταρρεύσει λόγω της ήττας η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη και ανέλαβε η κυβέρνηση ο Τριανταφυλάκος πάλι από το μοναρχικό, από το βασιλικό κόμμα, και εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μέσω ενός ελληνικού πολεμικού που ναυλοχεί στοιχείο και του Τζένιξ με τον Τριανταφυλάκο, ο οποίος αρνείται να στείλει πλοία, ενώ ο Κεμάλ έχει δώσει την άδειά του ότι μπορούν να έρθουν πλοία να πάρουν τους αμάχους. Ο Τριανταφυλάκος αρνείται και με την τρίτη φορά, όταν ο Τζένιξ τον απειλεί ότι θα τον καταγγείλει διεθνώς για αντιανθρωπιστική στάση, ο Τριανταφυλάκος το αποδέχεται, βάζοντας βεβαίως τον όρο το κόστος της μεταφοράς, δηλαδή τα πετρέλαια των πλοίων που χρειάζεται να κινηθούν για να παραλάβουν τους πρόσφυγες από τη Σμύρνη, να τα βάλουν οι Αμερικανοί και όχι η επίσημη Ελλάδα. Δηλαδή είναι θέατρο παραλόγου, αγαπητή μου.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Το συζητούσαμε χθες με τον πρόεδρο της Ένωσης Σμυρνέων, τον κύριο Αρχοντάκη. Πραγματικά, μέσα σε αυτή τη τραγωδία, όταν αναρωτιόμαστε τι στάση κράτησαν οι ξένες δυνάμεις, τι στάση κρατήσαμε εμείς, τελικά είναι μόνο μερικά πρόσωπα που θα έλεγε κανείς ξεπερνούν τον εαυτό τους σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές και με κίνδυνο της ζωής τους, αυτός που είπε το Άγγλος Πάστορας, ο Χόρτον, μια Καναδίνος ακόμα. Είναι ελάχιστοι αυτοί που προσφέρουν όμως πάρα πολλά, ενώ η επίσημη κυβέρνηση, οι ελληνικοί, οι ξένες κυβερνήσεις ουσιαστικά είναι σαν να κάνουν ό,τι δεν βλέπουν. Και μέσα από αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε αυτές τις μέρες, κυρία Γκτζίδη, νομίζω αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε αυτό το τραύμα που υπάρχει, δηλαδή μιλώντας κανείς με ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή, πολλοί από αυτούς μας λένε ότι οι γονείς τους δεν ήθελαν να μιλάνε για αυτά τα γεγονότα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ήταν τρομακτικό το τραύμα. Δηλαδή οι πορείες θανάτου. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι όταν τους επέτρεψαν να φύγουν τους αμάχους, κράτησαν, συνέλαβαν μόλις τους άντρες από 15 έως 50 ετών. Και όχι μόνο και άντρες, και γυναικόπαιδα. Τα περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Βενέζης στο νούμερο. Ναι. Δηλαδή ολόκληρες περιοχές τους έστειλαν στα βάθη της Ανατολίας, δολοφονώντας από τους 150.000 που συνέλαβαν και τους έστειλαν στην Ανατολή, στην εξορία δηλαδή, ως πολιτικούς κρατούμενους. Στην Ελλάδα θα επιστρέψουν πόσοι λέτε, 15.000, μετά την αντιπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης. Δηλαδή είναι τρομακτική η ανθρωποσφαγή, είναι μεσαιωνικού τύπου η ανθρωποσφαγή που έγινε στη Σμύρνη το 1922. Γι' αυτό και τέλος πάντων, επειδή είχαμε όλοι ευθύνες, όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα ήταν υπεύθυνο, γι' αυτό και μετά το 22 επέλεξε να τα ξεχάσει όλα αυτά.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι τα πολύ τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να μιλάμε για τη μικρασιατική καταστροφή, να γράφονται βιβλία, να εξετάζονται πάλι πηγές. Είπατε έτσι για αυτή τη σφαγή. Νομίζω ότι ο Χόρτον γράφει ότι μπορεί να συγκριθεί με τη σφαγή της Καρχιδόνας. Είναι ένα μεγάλο τραύμα, θα έλεγα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα, που κόφευσε εκείνες τις στιγμές και δεν βοήθησε όπως θα έπρεπε τους ανθρώπους. Και ένα θέμα που, όπως είπατε κι εσείς, ίσως πολύ γρήγορα ξεχάστηκε, γιατί ήταν δύσκολο για όλους να μιλάμε γι' αυτό. Και φυσικά έμεινε ατιμόρυτη η γειτονική χώρα για όλα αυτά που διέπραξε.
0: Ναι, έμεινε ατιμόρυτη η γειτονική χώρα, γιατί ποτίζω στις χώρες η Ελλάς με τη συνθήκη της Άγκυρας του 1930. Αλλά και στην Ελλάδα, μην νομίζετε. Στην Ελλάδα δικάστηκα, είναι αλήθεια ότι τουλάχιστον για πρώτη φορά η ηγεσία που ήταν όντως υπεύθυνη για αυτή τη διαχείριση, δικάστηκε, τιμωρήθηκε και εκτελέστηκε. Είναι η περίφημη δίκη των 6. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα παλαιοκομματικό, το οποίο ήταν υπεύθυνο για αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή η Ελλάδα, με την είδα στη Μικρά Ασία, έχασε το μέλλον της, πώς να το πούμε. Μπορεί σε πρώτη φάση τα θύματα να ήταν οι Μικρασιάτες, οι Πόντιοι, οι στρατιώτες που τους έστειλαν έξω από την Άγκυρα και τους εγκατέλειψαν εκεί για ένα ολόκληρο χρόνο ως θύματα ενός Κεμάλ που ετοιμαζόταν να επιτεθεί, αλλά υποθήκευσαν το μέλλον της Ελλάδας. Και αυτό το εισπράττουμε σήμερα με την τουρκική, με τη θρασίτητα και με όλες αυτές τις απαιτήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Τουρκία ζούμε τα επίχειρα της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτό είναι η σύγχρονη ελληνοτουρκική κρίση. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή το ότι ξαναβάζουν οι Τούρκοι σήμερα το ζήτημα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι εντελώς ανησυχητικό. Διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στις διακρατικές μας σχέσεις. Και γιατί φτάσαν σε αυτό το σημείο? Γιατί βεβαίως δυνάμωσαν μέσα στον 20ο αιώνα και αυτή τη στιγμή η πιο σκληρή πολιτική τους ομάδα, δηλαδή οι απόγονοι των παλιών νεότουρκων, βρίσκονται στην εξουσία μαζί με τους ακραίους Ισλαμιστές. Δηλαδή ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Δηλαδή εμείς δεν καταφέραμε σε μια πολύ ευνοϊκή ιστορική συγκυρία να διαμορφώσουμε συνθήκες που να μας αναβάθμιζαν ως κράτος μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που ιτήθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Έλληνες ήταν περίπου 13 με 20% του πληθυσμού. Με τη συνθήκη των Σευρών πήραμε, επιδικάστηκε στην Ελλάδα, το 6%, δηλαδή πολύ λιγότερο από ό,τι μας αντιστοιχούσε από τη στιγμή που διαλυόταν το κοινό κράτος που ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κι όμως ούτε αυτό το 6% ήμασταν ικανοί να το κρατήσουμε. Δηλαδή η Σμύρνη για παράδειγμα δεν οχυρώθηκε. Δεν αμύθηκε κανένας έξω από τη Σμύρνη προς τα κεμαλικά στρατεύματα. Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη. Όπως είχε οχυρώσει ο Κεμάλ την Άγκυρα και δεν κατάφεραν οι Έλληνες τον Ιούλιο του 1921 να την καταλάβουν, έτσι έπρεπε να κάνει και η ελληνική πλευρά στη Σμύρνη. Να την οχυρώσει τη Σμύρνη. Πώς θα μπορούσε ο Κεμαλικός στρατός, που ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρός από τον ελληνικό, να την καταλάβει? Δηλαδή τα λάθη που κάναμε ήταν κάτι περισσότερο από τρομακτικά, κυρία Χουζούρη. Γι' αυτό και ιτηθήκαμε.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και έχουμε αυτό το φοβερό αριθμό θυμάτων. Ξέρουμε σήμερα πώς είναι οι αγνοούμενοι μας από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η τραγωδία της γενοκτονίας. Ξεκινάει το 1914 και ολοκληρώνεται το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης. 780.000 είναι οι αγνοούμενοι. Η δική μας στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Ανατολική Θράκη.
1: Ναι.
0: 780.000 από ένα πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων, τη στιγμή που οι Έλληνες στην Ελλάδα ήταν 4,5 με 5 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε τα μεγέθη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Το μόνο που μας μένει σήμερα είναι η αυτογνωσία. Και να διδαχτούμε από τα λάθη. Τι άλλο.
1: Τουλάχιστον το γεγονός αυτό που έχουμε φέτος, η συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή, όπως είπατε και εσείς, ευχόμαστε να γίνει μια αφορμή ώστε καταρχάς να διαβάσουμε ιστορία, γιατί έτσι μπορούμε να καταλάβουμε σημερινές καταστάσεις, και βέβαια αυτό που είπατε, να αποφύγουμε τραγικές επιλογές και λάθη του παρελθόντος. Νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε δει και το έχουμε δει από τα βάθη της ιστορίας μας, που οδηγεί ο εθνικός διχασμός κάθε φορά, και πόσο έτσι αμαυρώνει σελίδες της ιστορίας μας. Κύριε Κτζίδη, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε για τον ρόλο των τακτικών και των ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές. Ομολογώ ότι ήταν πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε για το πώς συνυπήρξαν αυτοί οι δύο στρατοί. Έτσι, ο στρατός, ο κανονικός, ο τουρκικός, και ένας άτυπος φανατισμένος στρατός, και τον ρόλο που έπαιξε στην Μικρασιατική καταστροφή. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε σήμερα να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα.
0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Χαίρετε, κύριε Κτζίδη. Αγαπητοί ακροατές, για τον ρόλο των τακτικών και ατάκτων τουρκικών στρατευμάτων στη γενοκτονία και τις καταστροφές συζητήσαμε σήμερα με τον διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βλάση Αγτζίδη, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Yeah.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

καταθέτουμε την πρόταση και την πρόθεση να ανεβούμε τα σκαλοπάτια ενός ναού. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον παλαιό άνθρωπο με αφορμή ότι βρισκόμασταν στην αυλή ενός ναού πριν μπούμε σε αυτόν. Αυτόν τον άνθρωπο που γνωρίζουμε όλοι μας, αυτόν που γνωρίζει και μας έχει περιγράψει η ιστορία. Εξετάσαμε τη φύση αυτού του παλαιού ανθρώπου, όπως τον ονομάζουμε, την προαίρεσή του και τις ενέργειές